και βρέθηκα στον κατηφορικό δρόμο που οδηγεί στην πόλη του Σάλτσμπουργκ. Όλα φαίνονταν που κλείστηκαν. Τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες, οι εκκλησίες με τα πανίψηλα καμπανονιά. Και κάπως έτσι η Μαρία φτάνει στο σπίτι του Τραμπ. Η ζωή της Μαρίας στην αρχή, σε ένα μεγάλο σπίτι με 7 άτακτα παιδιά, μόνο πολύ δεν θα την έλεγε κανείς. Ο πλήρχος των Τραμπ μεγαλώνει τα παιδιά του με αυστηρή πειθαρχία, κανόνες και πρέπει, σαν σε στράτευμα. Ενώ η μουσική και η χαρά θα απουσιάζουν. Η Μαρία παρά την απογοήτευσή της δεν το βάζει κάτω. Με όπλο την κιθάρα και την καλή της καρδιά, αρχίζει σιγά σιγά να κερδίζει τα παιδιά, μαθαίνοντάς τους πως η αγάπη και η αλήθεια καταπολεμούν τα σκοτάδια, τις θλίψεις και τους φόβους. Και όταν μια βροχερή νύχτα ο ήχος από τις δυνατές βροτές τρομάζει τα παιδιά, το δωμάτιο και η αγκαλιά της Μαρίας γίνεται το πιο γαλήνιο και ζεστό καταφύγιο για αυτά.

0: Είναι πάρα πολύ όμορφα. Μη γαλάμε τη μαγεία. Να πάμε αμέσως στο επόμενο μουσικό απόσπασμα.
1: Πάμε στο επόμενο που είναι το Climb Every Mountain.
2: Με μοναδικά εφόδια μια κιθάρα, λοιπόν, την έμφυτη αισιοδοξία και την πίστη στο θέλημα του Θεού, η Μαρία μεταμορφώνει σιγά σιγά το μελαγχολικό σπίτι του Φοντρά σε μια κυψέλη αγάπης. Ο γάμος της μάλιστα με τον Κλίαρχο θα ενώσει την οικογένεια και θα τους οπλίσει με δύναμη να αντιμετωπίσουν μια νέα απειλή. Την επέλαση του ναζισμού στην Ευρώπη. Φανατικός αυστριακός ο Φοντρά θα αρνηθεί να υψώσει στο σπίτι του την ναζιστική σημαία. Και έτσι η οικογένεια θα πρέπει να διαφύγει μυστικά. Για να γλιτώσουν λοιπόν το τέρας του ναζισμού που εισέρχεται στην Αυστρία, η οικογένεια καταστρώνει σχέδιο διαφυγής. Θα πάρουν μέρος ως οικογένεια τραγουδιστών Φοντρά σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού στο Σάλισμπουργκ και μυστικά θα διαφύγουν. Κερδίζουν μάλιστα το πρώτο βραβείο του κοινού. Λίγο πριν την απονομή, η οικογένεια ξεγλιστρά και κρύβεται στο μοναστήρι. Εκεί, η ηγουμένη αποχαιρετά συγκινημένη τη Μαρία και την οικογένεια, τραγουδώντας για τη δύναμη της πίστης και της ελευθερίας που δεν υποτάσσεται, αλλά υπερβαίνει όλα τα εμπόδια.
3: Σκαρφάλωσε κάθε βουνό, ακολούθησε κάθε μονοπάτι, ακολούθησε κάθε ουρένιο τόξο, μέχρι να βρεις το όνειρό σου.

0: Οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της πάρα πολύ όμορφης εκπομπής, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αγαπητέ Μιχάλη, κύριε Διαλυνά, που αφιέρωσες το χρόνο σου για να έρθεις να κάνουμε αυτή την εκπομπή και να ακούσουμε αυτά τα ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον ραδιοφωνικό σταθμό για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει. Ευχαριστούμε και τις αγαπητές ακροάτριες και τους αγαπητούς ακροατές που μας κρατάνε συντροφιά και μοιράζονται μαζί μας αυτές τις όμορφες στιγμές και τις μουσικές μας. Πριν πάμε στο τελευταίο απόσπασμα, στο τελευταίο κομμάτι που έχουμε για σήμερα, από τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας του σχολείου μας στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στις 28 Απριλίου, μία έτσι συνολική αποτίμηση της ορχήστρας και να μας πεις λίγο, μακάρι να μπορούσαμε να πούμε όλα τα ονόματα των παιδιών, δεν γίνεται, είναι πάρα πολλά, τουλάχιστον να έτσι κάνουμε μία μνήμα στους καθηγητές και τις καθηγήτριες που έχουν συντελέσει σε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, στην ορχήστρα οι συνάδελφοι που διδάσκουμε είναι η Εύη Καλτσονάκη στο φλάουτο, η Ελένη Δελιούση και ο Νίκος Καργάκης στο βιολί. Βεβαίως ο Νίκος Καργάκης είναι και ο ενορχιστρωτής μας, όπως είπαμε. Ο κύριος Παναγιώτης Καπετανάκης που διδάσκει τρομπέτα και ο κύριος Μπάμπης Παλιός που διδάσκει τούμπα. Επίσης, να πούμε ότι η Πολυφωνική Χοροδία έχει ως υπεύθυνους καθηγητές την κυρία Λίντα Θανασοπούλ και την κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, η οποία ήταν και υπεύθυνη για αυτά τα όμορφα κείμενα και τους όμορφους διαλόγους για να μας βάλει μέσα στην πλοκή και στην υπόθεση του έργου. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου για αυτή την πρόσκληση και να τελειώσουμε με ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το Do Re Mi. Ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε και με κάποιες ελληνικές στροφές, που είναι σαν ένα μικρό μάθημα μουσικής με ένα πολύ ευχάριστο τρόπο.
0: Do Re Mi, λοιπόν.
2: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε από αυτή την ιστορία, θα γυρίσουμε πίσω στις πρώτες ανέμελες μέρες στο σπίτι, με την πεισματάρα Μαρία να έχει βαλυθεί να αλλάξει τη ζωή των 7 μικρών παιδιών της οικογένειας. Με μία κιθάρα στο χέρι, με πολύ χρώμα και όνειρο στην καρδιά, αρχίζει να εκπαιδεύει τα παιδιά στα γράμματα της μουσικής, στις νότες. Καθώς όμως τα παιδιά δεν είχαν διδαχθεί ποτέ τους μουσική, η Μαρία σκαρφίζεται ένα παιχνίδι.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο παράδεισος. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί, αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, σχεδόν ποτέ δεν απουσιάζουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο είναι και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ο ήλιος της δικαιοσύνης να φωτίσει τις ψυχές μας με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής μακροθυμίας του, και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδες μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια, της μοναξιάς, της υπομονής, της οδύνης μα και της ελπίδας. Δεν έχουν οι περισσότεροι από αυτούς διπλώματα, περίλαμπρα βιογραφικά, τυχεία, περγαμηνές, τετιμημένες, δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Το μόνο που ποθούν, επιποθούν συνεχώς να αποκτούν και να διατηρούν μέσα τους εναργές και θερμουργό, το Άγιο Πνεύμα. Αυτών των ανθρώπων το βίωμα μας θέλγει, και αυτούς ας προσπαθούμε συνεχώς να μιμούμαστε, αδελφοί μου. Γι' αυτό τους αποκαλούμε και μπροστάριδες μας. Να έχουμε όλη την ευχή αυτών των ανθρώπων, των γνησίων φίλων του Χριστού μας. Την αγάπη μας και τις ευχές μας στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν, ώστε συνεχώς να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα. Η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσε, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους συκτηρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Χιλιάδες χρόνους ξεχασμένοι σε οπές μαρτυρικές, όλο και πιο βαριά η ουράνια η γη που τους σκεπάζει, έτσι το θέλησε να αργήσει η μυροβόλος η αποκάλυψη. Κι είναι μαζί τους αρρύφνητοι και άλλοι, άγνωστοι σε ανθρώπους χωικούς, με αιμάτινες στολές που λάμπουν άγιο φως της Ανάστασης. Χωρία αγγελική, ένθεο νέφος που ύψωσε η ταπείνωση και του Χριστού η λαχτάρα, σαν σε απόκρημνο σκοτάδι βυθίστηκε το τάγμα του αιωσφόρου, και καρτερούν στις αγκαλιές τους να δεχτούν και σήμερα έναν καινούριο του ουρανού Άγιο Μέτικο. Φτάνουν δυο αντριωμένοι νικητές, σφιχτά κρατούν τα χέρια, ο ένας στεφάνι μάρτυρα φοράει στο κεφάλι και έναν σταυρό στο στήθος του που αρνήθηκε να βγάλει. Και ο άλλος, το φωτοστέφανο ντυμένο στον Αγίον, της Αφρικής τα χώματα τα πότισε με τους κρουνούς της πίστης του, ψελίζοντας μια προσευχή στα χέρια των Δημίων. Και όλοι μαζί δοξάζουνε Χριστό τον Θεό, τον Αρχηγό και Τελειωτή Ιησού. Και η Παναγιά η Κυρά τους πάει μπροστά, νεφέλη φωταυγής αΐ πρεσβεύουσα, και ακολουθούν εκείνοι, του Κυρίου οι φίλοι, οι Άγιοι πάντες.

Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Σε αυτή τη μικρή σειρά των δύο εκπομπών, αν θέλει ο Θεός, αδελφοί μου, θα συναντήσουμε αγνώστους τους πολλούς τούτου του κόσμου, αφανείς αγίους της ερήμου των ασκητικών χωμάτων, της διπλανής πόρτας. Γνωστοί και φανεροί σαν ύλη και αστέρες στη λαυγέστατη στον δίκαιο κριτή. Εκείνον ευαρέστησαν και σε εκείνον και μόνο επιποθούσαν να είναι αρεστοί. Και ο Χριστός μας τους δόξασε και τους κατέταξε σε ύψη παραδείσου αφάνταστα. Μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία μέσα στο Τριώδιο των Ρόδων, στο Άγιο Πεντηκοστάριο, μετά την του Παναγίου Πνεύματος κάθοδον, θα τους συγκεντρώνει όλους, τους εμφανείς αλλά και τους αφανείς. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου. Και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Στο Άγιο Συναξάρι δεν υπάρχει τελεία, μητέ αμήν για κατακλίδα. Όπως ο Πραξαπόστολος, έτσι και εκείνου συνεχώς τα πλουταίνει με διαμαντένιες σελίδες από τα δάκρυα της μετανοίας στα καθαρτήρια. Είναι ένα δυναμικό σύστημα, αλλιώτικο και απαλλαγμένο από μαθηματικούς τύπους εξέλιξης και προόδου. Χωράει απειρά ρυθμές ουρανοθρονήσεις και ουρανοκατατάξεις. Και μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ο χορός των Αγίων Πάντων. Μα μόνο ο Κύριος, είπαμε, γνωρίζει τον καθένα τους ξεχωριστά και μόνο αυτός θα φανερώσει κάποτε το δυσαρρύθμιτο πλήθος των αμαράντων βλαστών του Ευαγγελίου. Και τότε, ω τότε, τι κατάπληξη και συντριβή για εκείνους που καταδίκασαν πολλούς στο αιώνιο αφενγές πυρ, και τι χαρά και έκσταση για εκείνους που ποτέ τους δεν κατέκριναν τους άλλους και του βίου τους τα άσωτα σπαταλήματα, μήτε θεοδίκησαν, μα όλους μέσα στον υπέρλαμπρο παράδεισο λογάριαζαν, εκτός από τον εαυτό τους, τον άθλιο και αξιοκατάκριτο. Ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσωτον νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι, έτσι προσέρχονται στο μυστήριο των μυστηρίων το ζωοποιητικό, θαρούνται στο ελέη του, όπως κάθε μετανοημένος οικίτορας του Παραδείσου, γνήσιος φίλος του οικοδεσπότη Χριστού, όπως ο Μιχάλης μας. Ο Μιχάλης μας από την Κρήτη, ο Άγιο Ταφίτης, κοιμήθηκε μέσα στο Άγιο Τριώδιο των Ρόδων το πανχαρμόσυνο Πεντηκοστάρι, 15 χρόνια ακριβώς μετά από εκείνην την αλυσμόνητη Κυριακή του Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Εκεί βρέθηκε μαζί με έναν από τους πολλούς εφήμερους και διαβατάρικους ερωτές του. Εκδρομή για τις ημέρες του Πάσχα. «Θα είναι ωραία», σκέφτηκε και της το πρότεινε δίχως να συναισθάνεται τη σημασία των λέξεων, «Πάσχα στην Αγία Γη, να γιορτάσουμε και την επέτειό μας, τους δύο μήνες της σχέσης μας». Κι έτσι βρέθηκαν ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής στην Ιερουσαλήμ. Το ξενοδοχείο τους λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον Πανάγιο Τάφο. Μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου, η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός, το μεγάλο θαύμα της Ορθοδοξίας, η τρανή και πανηγυρική φανέρωση της ορθής μόνης πίστης των Ορθοδόξων Χριστιανών, τάμα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπων σε όλη τη γη. Και ο Μιχάλης, εκείνη ακριβώς τη συνταρακτική ώρα, να γιορτάζει στο πολυτελές δωμάτιο με σαμπάνιες και πλούσια εδέσματα. Έφτασε αργά το απόγευμα. Βγήκαν για μια βόλτα στην Ιερή Πόλη. Βρέθηκαν ύστερα από ελάχιστα στην οδό του Μαρτυρίου, σε κάθε μυροβόλα στάση του εκουσίου πάθους.
στο πρετόριο, στη φυλακή, στον τόπο της συνάντησης του Σταυροφόρου Θεανθρώπου με την Παναγία Μητέρα του, εκεί που αντάμωσε με τον Κυριναίο Βαστάζο και την Αγία Βερονίκη, που τους φούγγισε τα αίματα και τους ιδρώτες τους μαρτυρικούς, εκεί που συνάντησε τις τρινοδούσες γυναίκες και τα παιδιά. Όλα τα παρατηρούσαν με δέος τουριστικό και ενδιαφέρον κινηματογραφικής προέλευσης. Ζωντάνευαν μπροστά τους όσα είχαν δει στις ταινίες των ημερών. Έπειτα από λίγο βρέθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Ήταν κλειστά όμως. Συνέχισαν ανέγνιαστα την βόλτα τους και τις διακοπές τους. Είχαν άλλωστε ακόμα 2 μέρες ως τη Δευτέρα που θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Να έρθουμε το βράδυ που θα έχει τη λειτουργία της Ανάστασης. Δεύτε λάβετε φως. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη ο Κύριος. Δεν τα άκουσαν ποτέ εκείνη τη νύχτα, την πιο μεγάλη από όλες. Εκείνοι γιόρτασαν ανεόρταστα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Δεν ξύπνησαν παρά αργά το μεσημέρι εκείνης της μεγάλης και λαμπρής ημέρας. Έκαναν ξανά την ίδια διαδρομή του μαρτυρίου ως το ναό. Ας μπούμε να βάλουμε ένα κεράκι, μέρα που είναι. Είχε ολοκληρωθεί πριν από αρκετές ώρες και ο εσπερινός της αγάπης. Άγνωστα όλα τούτα για τον Μιχάλη. Ως τότε δεν ήξερε στα αλήθεια τότε που πατούσε και που βρισκόταν. Μια μέρα πριν τούτος ο Παναμόλυντος τόπος, ασφυκτικά γεμάτος από χιλιάδες πιστών που ενθουσιωδώς καρτερούσαν να στείλει ο φωτοδότης Κύριος το Άγιο του Φως, να θερμάνει την πολεμουμένη πίστη των παιδιών του. Τώρα ολότελα άδειος, από μεσήμερο Κυριακής του Πάσχα και του Μιχαήλ τα θεοδηγούμενα βήματα τον φέρνουν εκεί, που μόνο αν θελήσεις θα ακούσεις με τις ψυχής σου τα ότα, την καρδιά του ζώντος Θεού να χτυπά εκοφαντικά. Με το κεράκι στο χέρι μπήκε μηχανικά στο ιερό κουβούκλιο να προσκυνήσει. Ήταν εντελώς μόνος του. Και ο Κύριος, που επιποθεί κάθε πλάσμα του να σωθεί και να γνωρίσει την αλήθεια, έστειλε εκείνη την αλυσμόνη τη στιγμή το γαλαζόλευκο ανέσπερο άγιο σημάδι του και με μιας άναψε το σβηστό κερί που ο Μιχάλης κρατούσε στο χέρι του. Δεν υπήρξε σχεδόν κανείς που να μην δυσπιστήσει στην εξιστόρηση τούτου του μεγάλου προσωπικού του θαύματος όλα τα κατοπινά 15 χρόνια. Μα και ούτε ένας που να μην διαπιστώσει τη συγκλονιστική αλίωση και μεταμόρφωση του Μιχάλη από εκείνο το ευλογημένο από μεσήμερο της Κυριακής του Πάσχα. Βίωσε Χριστό εν μετανία και καρδία συντετριμένη σαν μοναχός μέσα στον κόσμο τα επόμενα 15 χρόνια της ζωής του. 15 σαραντάρια Χριστουγέννων, 15 κατανυκτικά τριώδια, 15 σταυροαναστάσιμες σαρακοστές και περίπου 15 καταχαρούμενα πεντηκοστάρια. Γευόμενος δίχως παύση, αχόρταστα και αξεδίψαστα, την Χριστότητα του Κυρίου, την απερίγραπτη με λέξεις συγχώρεση, την απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας, τη βαθιά και ακλόνητη πίστη στην αιώνια ζωή. Κοιμήθηκε αφού πάλεψε με τον ευεργέτη πόνο και τον καρκίνο, σε ηλικία 55 ή πιο σωστά, σε ηλικία 15 ετών. Στην ασύνορη χωρία των Αγίων Πάντων, ο μόσχινος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, να δέεται για όλους μας, τον φανταζόμαστε και τον μακαρίζουμε εξαιρέτως κάθε Μεγάλο Σάββατο, σαν ξημερώνει η εις άδου κάθοδος του ελευθερωτή, φιλανθρώπου Χριστού, και το ανέσπερό του φως κατέρχεται για να θερμάνει την παγωμένη αγάπη. Την ευχή σου, Μιχαήλ μας, να εύχεσαι για όλους μας, να εύχεσαι για όλους μας την ελπίδα. Εσύ.
εσύ καλά γνωρίζεις ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις ο παράδεισος.

Μια αληθινή ιστορία όπως μας την διηγήθηκε ο πεφιλημένος πατέρας Γάμα Σίγμα από τα Χανιά, που γνώριζε καλά τον μακαριστό Μιχαήλ και όπως την διασκευάσαμε μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας, προσδόξαν εν τριάδη Θεού και ωφέλεια διψασμένων ψυχών, και έχει αυτόν τον τίτλο αυτής της μικρής σειράς των εκπομπών αυτή η ιστορία. Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος.

Και από μια έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζουμε αποσπάσματα από λόγους του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Πολλές φορές ακούμε τους χριστιανούς να λένε, αν ζούσαμε κι εμείς στην εποχή των Αποστόλων και αξιωνόμασταν να δούμε το Χριστό όπως τον είδαν εκείνοι, θα γινόμασταν Άγιοι όπως έγιναν κι αυτοί. Όσοι σκέφτονται έτσι ξεχνούν ότι εκείνος που μιλούσε στον καιρό των Αποστόλων, εκείνος μιλάει και τώρα. Ίσως όμως και πάλι να πει κάποιος, μα δεν είναι το ίδιο πράγμα να δει κανείς το Χριστό με τα μάτια του όπως τον είδαν οι Απόστολοι και να ακούει μόνο τα λόγια του από άλλους ή να διαβάζει στη γραφή όπως εμείς σήμερα. Κι εγώ απαντώ ότι δεν είναι οπωσδήποτε το ίδιο το τότε και το τώρα. Αλλά το τωρινό είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που έζησαν οι Απόστολοι και ευκολότερα μας φέρνει στην πίστη. Μην παραξενεύεστε, μόνο ακούστε με. Τότε ο Κύριός μας φαινόταν στους αχάριστους Ιουδαίους ως ένας πλάνος και τυποτένιος άνθρωπος, ενώ τώρα κηρύσσεται σε εμάς ως Θεός αληθινός. Τότε έτρωγε με τελώνες και άλλους αμαρτωλούς, τώρα όμως κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα και τρέφει ολόκληρο τον κόσμο. Τότε καταφρονιόταν και από τους πιο ασήμαντους ανθρώπους, τώρα προσκυνείται από βασιλείς και άρχοντες ως Υιός του Θεού και δοξάζει αυτούς που τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Τότε τον θεωρούσαν σαν έναν άνθρωπο φθαρτό και θνητό, που έτρωγε και έπινε και κοιμόταν και κοπίαζε και ίδρωνε και γενικά έκανε όλα τα ανθρώπινα. Τότε λοιπόν, και όχι τώρα, ήταν παράξενο και δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς ως Θεό εκείνον που είχε αυτά τα ταπεινά και ανθρώπινα στοιχεία. Γι' αυτό και τον Πέτρο που είπε «Σύ ο Υιός του Θεού του ζώντος τον μακάρισε ο Χριστός» λέγοντας «Μακάριος εσύ Σίμων βάρ Ιωνά, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκάλυψες, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής». Όποιος λοιπόν δεν υπακούει με πίστη και ταπείνωση στο Χριστό που μιλάει και τώρα μέσα από το Άγιο Ευαγγέλιο του, όποιος αμφισβητεί, απορρίπτει όσα είπε και έκανε τότε ο Χριστός, εκείνος, έστω κι αν έβλεπε τον ίδιο τον Κύριο να θαυματουργεί και τον άκουγε να διδάσκει, θα ολιγοπιστούσε. Τι λέω, όχι μόνο θα ολιγοπιστούσε, αλλά φοβάμαι πως θα γινόταν τελείως άπιστος και θα βλασφημούσε το Χριστό, νομίζοντάς τον σαν αντίθετο ή μάγο ή τσαρλατάνο και όχι αληθινό Θεό. Άλλοι πάλι λένε, αν ζούσαμε στην εποχή των Αγίων Πατέρων, θα αγωνιζόμασταν περισσότερο, γιατί βλέποντας την καλή πολιτεία και τους αγώνες τους, θα τους μιμούμασταν. Ενώ τώρα, τώρα που ζούμε μαζί με οκνηρούς και χλιαρούς και αμαρτωλούς, χωρίς να το θέλουμε παρασυρώμαστε μαζί τους στην απώλεια. Όσοι όμως τα λένε αυτά ξεχνούν ότι εμείς βρισκόμαστε σε λιμάνι ασφαλέστερο από εκείνο που ήταν οι Άγιοι Πατέρες, γιατί στην εποχή τους υπήρχαν πολλές και φοβερές αιρέσεις, φοβερότερες από τις σημερινές, και πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε που πέτυχαν να πλανέψουν πολλούς ανθρώπους και να καταστρέψουν τις ψυχές τους. Αυτό που σας λέω μπορείτε να το διαπιστώσετε λόγου χάρη από τους βίους των μεγάλων οσίων Αντωνίου, Ευθυμίου και Σάβα που αγωνίστηκαν εναντίον των αιρέσεων μαζί με πολλούς άλλους Αγίους. Και που να διηγηθώ τι έγινε στην εποχή των Αγίων Πατέρων Βασιλείου και Χρυσοστόμου, που ήταν γεμάτη από ζυζάνια του πονηρού. Βέβαια, όχι μόνο τότε αλλά και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φοβερά δεινά με τους αιρετικούς. Πολλοί λύκοι και πολλά φίδια ζουν ανάμεσά μας, όμως δεν έχουν καμιά εξουσία πάνω μας, γιατί βρίσκονται κρυμμένοι στο σκοτάδι της πονηρίας και δεν βλάπτουν παρά μόνο όσους θεληματικά τους ακολουθούν και αυτοπροαίρετα βαδίζουν στο δρόμο της καταστροφής τους. Εκείνους που βαδίζουν στο φως των θείων γραφών και πορεύονται στη στράτα των εντολών του Χριστού δεν τολμούν να τους αντιμετωπίσουν, αλλά βλέποντάς τους να περνάνε απομακρύνονται σαν από φωτιά. Ίσως όμως αναρωτηθείτε ποιους αιρετικούς εννοώ, μήπως τους αριανούς, τους ευνομιανούς, τους αβελιανούς, τους απολιναριστές ή τους διοσκουρίτες. Όχι,
Δεν εννοώ αυτούς τους ασεβείς και αθέους που ζώντας το σκοτάδι αφανίστηκαν από την πνευματική λάμψη των Αγίων Πατέρων και των θεόπνευστων συγγραμμάτων τους. Ερετικούς ονομάζω εδώ εκείνους που λένε πως αν ήμασταν στην εποχή των Αποστόλων θα μπορούσαμε να φυλάξουμε τις εντολές του Χριστού και να γίνουμε Άγιοι, ενώ σήμερα όχι. Αυτοί που κάνουν τέτοιες σκέψεις, τολμώντας μάλιστα και να τις διαδίδουν, δεν έχουν πέσει μόνο σε μία αίρεση, αλλά σε όλες τις αιρέσεις μαζί. Γιατί όποιος ισχυρίζεται αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή θα αγίαζε αν ζούσε στην εποχή των Αποστόλων, ανατρέπει όλες τις ιερές γραφές και τα συγγράμματα των πατέρων. Αν δηλαδή, συνεχίζει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, αν δηλαδή πιστεύουμε ότι σήμερα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν όσα ορίζει ο Θεός, τότε όλοι οι Άγιοι, τόσο του παλαιού καιρού όσο και των ημερών μας, πώς τα κατόρθωσαν και πώς έγραψαν τόσα πολλά από την πείρα της χριστομίμητης ζωής τους για να νουθετούν και μας. Πιστεύοντας λοιπόν και διακηρύσσοντας τέτοιες πλανεμένες απόψεις που διαψεύδονται από τους βίους των Αγίων και την ιστορία της Εκκλησίας, όχι μόνο τους εαυτούς μας οδηγούμε στην απώλεια, μα και στον άλλον ανθρώπων τις ψυχές παίρνουμε τα ζυζάνια της αμφιβολίας και της λιποψυχίας. Έτσι μοιάζουμε στους Φαρισαίους, στους οποίους είπε φοβερά λόγια «Ουέ ημίν οδηγεί τυφλή, ότι κλείεται την βασιλείαν των ουρανών, έμπροσθεν των ανθρώπων, ημείς γαρούκης έρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίεται εις ελθύν». Ας μη γελιόμαστε και ας μην παίρνουμε στο λαιμό μας και άλλες ψυχές πλανώντες και πλανόμενοι. Μπορούμε και σήμερα και πάντα να μιμηθούμε τους Αγίους στην προαίρεση, την προθυμία, την ταπείνωση και την αγάπη, γιατί και οι Άγιοι σαν και εμάς ήταν, αλλά άφηναν τη ζωή τους να οδηγηθεί από το θέλημα του Θεού. Ας συντριβούμε και ασχίσουμε καυτά δάκρυα μετανοίας για να μαλακώσει σκληρή η πέτρινη καρδιά μας. Έτσι θα καθαρθούμε, έτσι θα μοιάσουμε στους Αγίους. Τα δάκρυα αυτά που θα χύσουμε με κόπο και πόνο και βία δεν είναι πικρά, αλλά γλυκά, γλυκά σαν το μέλι. Έτσι τα κάνει η χάρη του Θεού. Και μη μου πείτε πως ορισμένοι άνθρωποι έχουν φυσική ιδιοσυγκρασία, τόσο ψυχρή και σκληρή, που δεν μπορούν να βγάλουν δάκρυα. Τα δάκρυα είναι δώρο της χάρη τους. Εμείς βάζουμε την προαίρεση και τη βία. Επομένως, αυτή την προϋπόθεση, όλοι μπορούν να συντριβούν και να κλάψουν. Πάντες δάκρυα, πάντες κάθαρσιν, πάντες ανάβασιν και το «τις έμπροσθεν επεκτείνεστε», λέει το θεόπνευστο στόμα του θεολόγου Γρηγορίου. Πώς λέτε τότε εσείς ότι μερικοί είναι από τη φύση του σκληροί και δεν μπορούν να έρθουν σε κατάνοιξη, να πενθήσουν και να κλάψουν για τις αμαρτίες τους? Για να καταλάβετε ότι είναι φυσικό να κλαίει κάθε άνθρωπος, θυμηθείτε τα βρέφη που μόλις βγουν από την κοιλιά της μητέρας τους αρχίζουν να κλαίνε, και αν δεν κλάψουν σημαίνει πως δεν είναι ζωντανά. Είναι λοιπόν τα δάκρυα φυσικά στον άνθρωπο, φυσικά και απαραίτητα. Όσοι ο Σιμεώνος του Δίτης έλεγε ότι ο άνθρωπος αν θέλει να σωθεί πρέπει να περάσει τη ζωή του με πένθος και κλάμα και αυτά να τον συνοδεύουν μέχρι να πεθάνει. Και όπως το φαγητό είναι απαραίτητο για να ζήσει το σώμα μας, έτσι και τα δάκρυα της μετάνοιας είναι απαραίτητα για την ψυχή μας. Εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα, δεν λέω κάθε ώρα για να μην κουραστείτε υπερβολικά, εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα αφήνει την ψυχή του να πεθάνει από πείνα και να χαθεί αιώνια. Αφού λοιπόν είναι φυσικά στον άνθρωπο τα δάκρυα και το πένθος, ας μην αρνηθούμε αυτό το καλό της φύσεως. Ας αποβάλουμε κάθε κακία και πονηρία και σκληρότητα και ας καλλιεργήσουμε με προθυμία το μεγάλο δώρο του Θεού. Ας φυλάξουμε το πένθος με προσοχή σαν εντολή του Κυρίου, με την ταπείνωση, με την απλότητα, με την ακακία της ψυχής, με την υπομονή στους πειρασμούς, με τη συνεχή μελέτη των θείων γραφών, προπαντός όμως με τη συνέστηση των αμαρτιών μας και τη βίωση βαριάς ενοχής απέναντι στον Κύριο. Όποιος λοιπόν είναι οκνηρός και αμελής και δεν νοιάζεται για τη σωτηρία του,
Ας μη λέει πως είναι αδύνατο να σωθεί κανείς σήμερα, γιατί έτσι κλείνει την πόρτα της βασιλείας των ουρανών και σε άλλους ανθρώπους. Και η ευθύνη του γι' αυτό είναι ανυπολόγιστη. Φυσικά αυτός, αφού θεωρεί αδύνατη τη σωτηρία, θεωρεί αδύνατο ή μάλλον περιττό και το πένθος. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και χριστιανοί που πιστεύουν στη σωτηρία αλλά απορρίπτουν το πένθος. Σε αυτούς τονίζω τούτο. Όποιος λέει πως είναι αδύνατο ή περιττό να πενθεί και να κλαίει κανείς, αυτός δεν πρόκειται να καθαρθεί και χωρίς κάθαρση κανένας δεν θα σωθεί και δεν θα δει τον Κύριο. Όσοι πενθούν σύμφωνα με το λόγο του Χριστού, αυτοί θα παρακληθούν. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όσοι δεν πενθούν έχουν πέσει στη χειρότερη από όλες τις αιρέσεις. Νομίζουν ότι η σωτηρία μπορεί να αποκτηθεί μόνο με τα εξωτερικά σχήματα της ευσέβειας. Ξεχνούν όμως ότι θα παρασταθούμε όλοι στο βήμα του Χριστού, γυμνοί και τετραχυλισμένοι, ολοφάνεροι δηλαδή, για να πάρει ο καθένας μας το μισθό του σύμφωνα με τα αλάθητα κριτήρια εκείνου, όχι τα δικά μας. Αφού λοιπόν καταλήγει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, αφού λοιπόν θα βρεθούμε γυμνοί μπροστά στο Θεό, γιατί σκεπάζουμε το σώμα μας με πολυτελείς στολές, με λαμπρά ενδύματα και με ωραία υποδήματα, γιατί τρέχουμε να προϋπαντήσουμε τους άρχοντες, γιατί μας αρέσει να μας χαιρετούν, γιατί επιδιώκουμε τις πρωτοκαθεδρίες στα επίσημα γεύματα, γιατί η υπερηφάνεια, η καινοδοξία και ο ακόρεστος πόθος να εξουσιάζουμε, γιατί τα ωραία σπίτια και οι υπηρέτες που μας ξεχωρίζουν από τους άλλους, γιατί τα άκερα γέλια και οι άπρεπες συζητήσεις, γυμνοί μπροστά στο μεγάλο κριτήριο. Πού τότε το καλό όνομα και η αγιοσύνη που νομίζουμε πως έχουμε? Πού οι κόλακες και οι ανήξεροι που μας ονομάζουν αγίους? Πού οι υψηλές θέσεις και οι μεγάλες ιδέες για τον εαυτό μας? Πού οι συγγενικοί δεσμοί? Πού η δόξα των αρχόντων? Πού η σοφία των σοφών του κόσμου? Πού η πεποίθηση πως είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, ενώ δεν είμαστε τίποτα? Πού η γλώσσα και οι ρητορίες που τρέχουν σαν πηγή? Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου? Τι φόβος και τρόμος την ώρα εκείνη. Γι' αυτό μακάριος είναι εκείνος που ταπεινωμένος και συντριμμένος πενθεί και κλαίει νύχτα και μέρα μπροστά στο Θεό. Αυτός θα καθίσει ολόλαμπρο στα δεξιά του. Καλότυχος είναι εκείνος που ακούει τα λόγια του Κυρίου και δεν περνάει ανώφελα τη ζωή του, αλλά βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση μετανοίας. Αυτός θα ελεηθεί και θα απολαύσει στη μέλουσα ζωή τα ανεκλάλητα αγαθά της ουράνιας βασιλείας. Αυτός θα γίνει Άγιος.

Ένα συνταρακτικός λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου στην Κυριακή των Αγίων Πάντων και σε κάθε Κυριακή και ημέρα και στιγμή αυτής της πρόσκαιρης ζήσης από τις μνημειώδεις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου στον οροπό της Αττικής. Θα μας επιτρέψετε να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών, το Συναξάρι» από τις εκδόσεις Εφήμνιων, τώρα για να συναντηθούμε με μια τέτοια ταπεινή ψυχή, με συντετριμένη καρδία. Άλλη μία από όλες αυτές με τις οποίες θα ανταμώσουμε σε αυτή τη μικρή σειρά των εκπομπών με τίτλο «Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο παράδεισος».

Ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Κατόφλι του Παραδείσου». Αυτό το σχέδιο ηλασμού και σωτηρίας του Αγίου Θεού δεν φτάνουν για να μετρήσουν τις σελίδες του ούτε τα αστέρια του ουρανού, ούτε τα πετινά του, ούτε το αμοθάλασσο που σαν να γίνει και για να σου θυμίζει πάντοτε το άπειρο της ευεργεσίας του. Κι εσύ στη σκηνή της πράξης του να νιώθεις τη μια στιγμή πρωταγωνιστής και άξαφνα να καταλαβαίνεις πως είσαι μόνο ένας κομπάρσος του ευλογητού Θεού και κρίκος μιας αιώνιας αλυσίδας που συνδέει το όλον με το παν πλήρωμα Ιησού, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιουστίνος Ποπούβιτς. Όσο και να κρυφτεί κάθε φτωχός Λάζαρος σε τούτη τη ζήση, αν είναι θέλημα του Στεφανοδότη Κυρίου, θα λάμψει η μνήμη του, να φωτίσει σαν Μωσέας και φωνή προφητών τα σκοτάδια όσων ακόμα πολεμούν με το σκοτωδότη εχθρό, να σώσουν την ψυχή τους πριν περάσουν απέναντι. Έτσι έγινε και με την κυρά Σοφία μας. Δεν την γνώρισα ποτέ. Δεν την άκουσα έστω μια λέξη να προφέρει. Κι όμως, αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι την έχω πλέον και για όσο ζω τούτο το πρόσκαιρο μέσα σε εκείνους οι οποίοι στάλαξαν μέσα στην κατάξερη ψυχή μου ένα μυρωμένο δάκρυ από το βίωμά τους. Το βίωμα των διδαχτών του Θεού. Εκείνων που δεν διάβασαν ποτέ τους τα λεγμένα και τα δίκαιά του, μα στις καρδιές τους με πύρινο μελάνι έχουν ανεξίτηλα γραμμένη τη λέξη Ιησούς. Εκείνων που σαν θελήσουν να πληροφορηθούν το θεάρεστο λαβαίνουν συμμαρτυρία όχι από τους σοφούς και τους σπουδασμένους τούτου του κόσμου μα από την ασφαλή του συνείδηση που σαν πηξίδα σ' έναν μόνο προσανατολισμό και σ' ένα κατόφλι αταλάντευτα οδηγεί. Έψαχνα να βρω μια φωτογραφία να ταιριάζει με ένα άλλο κείμενο. Μόλις βρήκα μια φωτογραφία με μια γερόντισσα καθισμένη σε ένα ντιβανάκι, σημά στο καπνισμένο τζάκι με ένα τεντζερέ πάνω στην πυροστιά, συγκλονίστηκα. Σκέφτηκα τότε πως κάποιος καλλιτέχνης φωτογράφος την σκηνοθέτησε. Έψαξα να βρω περισσότερα στοιχεία για να τα αναφέρω, να λάβω μια άδεια για να την δημοσιεύσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Την έκλεψα λοιπόν. Αφού τόσο συναφής ήταν με το αληθινό διήγημα και τόσο με είχε συνεπάρει, δεν είχαν περάσει παρά ελάχιστα λεπτά. Αφότου το κείμενο με την φωτογραφία ανέβηκε και ένα μήνυμα ήρθε να μας συνταράξει. Αχ και να ξέρες πόσο με συγκίνησες με αυτή τη φωτογραφία και για τα όσα έγραψες. Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα του προφήτη Ηλία 20 Ιουλίου του 2012 σε μια φτωχή γειτονιά του χωριού μου. Μπήκα μέσα στην κυρά Σοφία, μέσα στο φτωχικό της σπίτι που όλο και όλο ήταν αυτό το δωμάτιο. Εκεί τα πράγματά της, εκεί τα δυο της κρεβάτια και εκεί στο χωματένιο τζάκι, χειμώνα καλοκαίρι, όλες οι αναμνήσεις από τη ζωή των απλών και αληθινών ανθρώπων ξαναέπαιρναν ζωή. Είχε τον άντρα της και το παιδί της, τον Διαμαντή. Την ειδοποίησαν, γιατί τηλέφωνο δεν έχει. Την ειδοποίησαν μια βραδιά και της είπαν ότι το παιδί σου βρέθηκε και κοιμημένο σε ένα παγκάκι στα Γιάννενα. Έγινε κηδεία του με πόνο. Και αυτή η χαροκαμένη μάνα ήταν πάντοτε εκείνη που άναβε το καντήλι του, δακρυσμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Έπειτα έφυγε και ο άντρας της ο Μπαρμπαχρίστος και στο τέλος μόνη της έφυγε και αυτή από τούτο τον κόσμο για να πάει κοντά τους, να πάει κοντά στο Χριστό να αναπαυτεί η ψυχή της. Σε έναν τόπο που δεν υπάρχει πόνος ούτε λύπη ούτε αναστεναγμός, αλλά η χαρά και το φως το ανέσπερο της αιωνίου ζωής, δόξα το Θεό που τους γνώρισα, που την γνώρισα και με δίδαξε στον πόνο, στη φτώχεια και στο δρόμο της ιεροσύνης μου. Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ακόμα και αυτό είναι ένα μνημόσυνο και ένα κερί στη μνήμη της. Ένας ιερέας λοιπόν, ο Παπαδημήτρης ήταν ο φωτογράφος. Τίποτα το φτιασιδωμένο όπως πρώτα είχα σκεφτεί. Η αλήθεια της καθαρής ψυχής να αντανακλάται σε μια εικόνα.
η έμψυχη αγαθοσύνη. Το μήνυμά του το συνόδεψαν ακόμα κάποιες φωτογραφίες από εκείνη του την επίσκεψη. Νέα έκσταση. Κάθε μια σαν να διαβάζεις κάθισμα από το ψαλτήρι. Μακαρία πτωχία. Οσιακή μορφή προβάλλει στο κατόφλι μιας ξύλινης πόρτας με ένα ετοιμόρροπο μάνταλο για μπάρωμα. Ω, εκείνο το κατόφλι. Πόσο λαχτάρισε η ψυχή μου να το διαβώ για να μπω σε έναν επιγής παράδεισο. Τύχη μαυρισμένη ολόγυρα, θαρείς πως έκρυβαν αγιογραφίες που κάπνισαν άγρυπνα κεριά. Ένα εικόνισμα της Παναγίας και μια ξεθοριασμένη κορνίζα με το μακαρίτι το γιο της, βαλμένες ακανόνιστα πάνω από το κρεβάτι της. Το νοικοκυριό της όλο και όλο λίγα μπιτόνια με νερό, δυο κόσκινα, λίγα χάλκινα νταβαδάκια και μερικά μικρά χαρανιά, όλα πολυκερισμένα, βαλμένα στο χωμάτινο δάπεδο. Μερικές κρύπτες με λιγοστά τρόφιμα και μια για το καντήλι. Ένα σοφράς και ένα ντουλάπι να θυμίζουν τα στερημένα προτινά της. Έξω από το πλήθινο σπίτι μερικά δεμάτια με ξύλα, λίγη σωρή με προσανάματα για τη φωτιά της και ανεμπόδιστος ο καθαρός υπηρώτικος ουρανός. Και έπειτα η κυρά Σοφία, σε άλλη φωτογραφία, βαστώντας ένα πιατέλο, χαμογελαστή και χαρμολυπημένη, να σε πλησιάζει για να σου προσφέρει το κέρασμα που το έχει πολύτιμο και κρατημένο για όποιον τόσο σπάνια καταδεχτεί να την επισκεφτεί, σαν Χριστός αναμενόμενος. Ένα κουφέτο και ένα γλυκάκι γεύτηκαν οι νηστικές ψυχές μας, Κύριε, σαν αποκάλυψες αυτές τις μυστικές διαλεχτές σου. Η Ελένη, η Σταμάτου, η Φώτου, η Σοφία. Τις ένωσες, Κύριε, σε μια τόσο αντιπροσωπευτική χωρία ταπεινών, πενθούντων, πραέων και καθαρών την καρδία, για να τις μνημονεύουμε και έτσι να γεμίζουμε τις κενές καρδιές μας με την ελπίδα πως κάποτε ίσως με το έλεό σου να μας περιμένουν αυτές οι γεροντισούλες εκεί στου παραδείσου το κατόφλι με ένα πιατελάκι στο χέρι και το ίδιο φως που από εδώ τις έλουζε, αν καταδεχτήκαμε να μπούμε από εδώ στα φτωχόσπιτά τους, ίσως το έλεό σου, Κύριε, να ανοίξει και εκείνη την πύλη που οι ετοιμόρροπες ψυχές μας μόνο μπορούν να αμπαρώσουν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες από καρδιάς τον σεβαστό πατέρα Δημήτριο Έψιλον για τα κεράσματα του Παραδείσου και για το επιγείς κατόφλι του που εκείνον τον μακρινό πλέον Ιούλιο αποθανάτησε.

και μένουμε στο ίδιο βιβλίο. Και ένας άλλος Δημήτριος, λαϊκός τούτη τη φορά, ο Κερδημήτρης ήρθε και στάθηκε δίπλα μας και από το πουθενά που λένε άρχισε να μας μιλά για τη μανούλα του, την κυρά Αντωνία. Εκείνη η εικόνα της να θυμιάζει κάθε που σουρούπωνε λέγοντας τον πεντηκοστό. Αλυσμόνητη. Σαν να διάβαζα κάθε μέρα το Ευαγγέλιο ολόκληρο μόνο αυτή τη στιγμή. Ήμασταν όλοι 10 τόσοι νοματέοι μέσα σε ένα δωμάτιο και νιώθαμε εκείνη την ώρα να ανοίγει η καλαμωτή του χαμόσπιτου και να γίνεται στέγη μας ένας κρυστάλλινος ουρανός με τον οροφουργό πλάστη να μας ευλογεί και με τα δυο του χέρια. Έτσι την νιώθαμε τη μάνα, να χτυπά την πόρτα του και εκείνος να ανοίγει συνεχώς τις πατρικές του αγκάλες, μέσα τους να μας χωρέσει. Δεν μας μίλησε ποτέ η μάνα, ούτε για Θεό, ούτε για Εκκλησία. Μόνο την βλέπαμε και η μάνα μας δίδασκε. Και μόνο τον Πεντηκοστό την ακούγαμε να λέει θυμιάζοντας, αγράμματη, απλή και ταπεινή, δουλειά νύχτα με νύχτα, μύριζε πάντα χώμα βρεγμένο, ευωδιαστό, αυτιασίδωτη με ένα κάλος αρχαίο, πρωτόπλαστο. Θυμάμαι λοιπόν μια μέρα που είχε μεγαλώσει πια η μάνα. Θυμάμαι τον μεγάλο μας τον αδελφό να της λέει, πειράζοντάς τη γλυκά. Βρε μάνα, τόσα χρόνια σε ακούω να λες το ελέησόν με ο Θεός. Ξέρεις τι εννοεί αυτός που τον έγραψε? Τον γνωρίζεις τον Δαβίδ, να σε ρωτήσω? Εκείνος ο Ίσοπος. Ξέρεις πως είναι λουλούδι, πως είναι ανθός? Ή να σε πάω σε πιο εύκολα. Εκεί που λες επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Τι θέλει να πει εκεί ο ψαλμός? Παιδάκι μου, εγώ θα σου πω αυτό που καταλαβαίνω μόλις λέω αυτά τα άγια λογάκια που όλο να κλαίω θέλω μόλις προσεύχομαι με δάφτα. Όπως Χριστέ μου το πλοίο το καθαρίζει το κύμα της θάλασσας και διώχνει από πάνω του κάθε βρωμιά, έτσι καθάρισε και τις δικές μας τις μαγαρισιές. Θα το έγραφε ανορθόγραφα η μακαριστή κεραντονία αυτό το επιπλείον πλύνον με. Γιατί άλλο καταλάβαινε, μα βίωνε ακριβώς και χωρίς την παραμικρή απόκληση αυτό που ήθελε να πει ο ψαλμωδός.

Και είναι πολύ αφανής και οι κρυμμένοι, απλοί και αϊπενθούντες και μετανοούντες. Και είναι φωταυγής ο ουρανός από τους μυριαρίθμητους Αγίους που κατέταξε η Αγία μας Εκκλησία, αλλά και οι συνειδήσεις των ταπεινών και διδαχτών του Αγίου Θεού με έναν τέτοιο αστέρα, τη λαβιέστατο αστέρα, θα ολοκληρωθεί

και όσιος της Πάρου, αένα ως κήρυκας της μόνης σωτηρίας οδού, εκείνης της μετανοίας. Δεν γεννάται, αδελφοί μου, ζήτημα συγκρίσεως, να πούμε γιατί έχει αγιοκαταταχθεί άλλος ή άλλοι με λιγότερες θεοσημείες και λιγότερη λαοφιλία και αγάπη από τους πιστούς. Θα πούμε μόνο αυτό, ότι τους Αγίους τους κατατάσσει η συνείδηση των απλών, των διδαχτών του Αγίου Θεού. Η συνείδηση του απλού λαού. Το κριτήριό του είναι αλάνθαστο. Συμμαρτυρία δίνει μόνο η ελεγχόμενη από το εναργές Πανάγιο Πνεύμα συνείδηση. Καμιά υστεροβουλία, κανένας υπολογισμός, καμιά σκοπιμότητα και στρατηγική. Μην αγνοούμε λοιπόν τη φωνή του λαού που βοά 45 χρόνους τώρα, όταν προσφωνεί ή θυμάται τον γέροντα της Λογκοβάρδας. Όσιος, Άγιος, μεγάλος Άγιος ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, με μεσητείες ακαταγόνιστες, με εμφανίσεις και σημεία, με θαύματα και θαυμάσια, να γράφουν και αναπροσθέτουν συνεχώς σελίδες στο συναξάρι εκείνο του Μαΐου. Μαζί με τον αγαπημένο μαθητή της Πάτμου, τον Αφέντη, όλα συνδέονται με εκείνη τη χρυσή αλυσίδα της πίστης. Του Αιγαίου τα θαλασσόβρεχτα χώματα ακόμα κρατούν τα πατήματα των φλογερών ιεραποστόλων του Χριστού. Σ' ακρογιάλια και κορφές ποθεί η ψυχή να ταξιδεύει, μπηγμένη από τον πλάστη φάρι και σταυρί, να φωτίζουν και να οδηγούν.

βλαστούς Ευαγγελίου και καρπούς αμαράντους, χορούς Αγίων πάντων εφημίσομεν πάντες, εν ύμνης και οδές πνευματικές, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς. Και αγώνας τους γενναίους, από ψυχής συμφώνος ανακράζοντες, δόξα το στεφανός αντί ημάς, δόξα το αγιάσαντι, δόξα το εν τη γη και ουρανό ημάς δοξάσαντι.

μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία του πεντηκοσταρίου, είναι μπροστά μας. Κάθε τέτοια Κυριακή συνάζονται όλοι οι εμφανείς αλλά και οι αφανείς. Γνήσιοι φίλοι του Χριστού. Οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου. Και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Συν Θεό θα βρισκόμαστε μαζί και με το δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί στην εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Τσικριτσάκης ο Νίκος και το επόμενο μισάωρο θα μιλήσουμε γιατί άλλο για παιδιά. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Παπαδακάκη, με αφορμή μια συνεργασία που έχει γίνει με τη UNICEF τις τελευταίες εβδομάδες, για να μιλήσουμε για αρκετά και σοβαρά πράγματα.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και πρόεδρο του τμήματος του ΕΛΜΕΠΑ, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που θα συζητήσουμε σήμερα αρκετά θέματα που αφορούν όλο τον πληθυσμό, πιστεύω. Κυρία Παπαδακάκη, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Τσικριτσάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι πάντα χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας. Θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε.
0: Πριν από λίγες μέρες, πριν από κάποια εβδομάδα περίπου, είδαμε μία ανακοίνωση ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το τμήμα σας ξεκινάει μία συνεργασία με τη UNICEF. Ξεκινάει μια πιο στενή συνεργασία ουσιαστικά και σε αυτό το κομμάτι των παιδιών, εκεί θα θέλαμε να επικεντρωθούμε λίγο παραπάνω, να μας πείτε 5 πράγματα.
1: Θα σας πω κύριε Τσικριτσάκη, νομίζω ότι όλοι λαμβάνουμε καθημερινά τα μηνύματα από τα μέσα, αλλά και αυτά που βλέπουμε γύρω μας και παρατηρούμε, τα παιδιά μας, μικρά, μεγάλα παιδιά, οι έφηβοι μας βιώνουν πάρα πολλούς κινδύνους και βρίσκονται ουσιαστικά αστήριχτοι και απροστάτευτοι πολλές φορές μπροστά σε νέες καταστάσεις, σε νέες συνθήκες που και οι γονείς δεν μπορούν να τα βοηθήσουν τα παιδιά. Το τελευταίο διάστημα μιλούμε πάρα πολύ για την παιδική φτώχεια επίσης, γιατί τα παιδιά ζουν μέσα σε οικογένειες που βιώνουν επισφαλείς συνθήκες, φτώχεια, οικονομική ανέχεια και πολλές άλλες καταστάσεις που τα παιδιά μέσα στην οικογένεια έρχονται να βιώσουν τις συνέπειες αυτών των συνθήκων. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι αμέτωχο. Τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει από πολλές πλευρές, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις περιφέρειες, αλλά και με το κύρος και την παρουσία μιας διεθνής οργάνωσης όπως είναι η UNICEF, ξεκινήσαμε και εμείς ως Πανεπιστήμιο να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στην κοινωνία, ακόμη πιο κοντά στις προσπάθειες που γίνονται και με τη διεθνή παρουσία αυτή της UNICEF και του γραφείου της στην Ελλάδα, και ενώσαμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο στα παιδιά μέσα από την εκπαίδευση των επαγγελματιών μας, μέσα από παρεμβάσεις και έρευνα που το Πανεπιστήμιο μας μπορεί να υλοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ουσιαστικά δηλαδή η UNICEF προσέγγισε τα πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, θα έλεγα, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μας προσκάλεσε να ενωθούμε μαζί της και βρέθηκε δίπλα μας ώστε να συντονίσει τις τοπικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτό που δημιούργησε μέσα στο Πανεπιστήμιό μας και αυτό που προσπάθησε να δημιουργήσει και τελικά ήρθε να γίνει και πράξη, είναι ένα κέντρο δικαιωμάτων του παιδιού μέσα στο Πανεπιστήμιο, κάτι το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει και σε άλλα πανεπιστήμια στη χώρα, και μέσα από αυτό το δίκτυο των πανεπιστημίων, των κέντρων δικαιωμάτων του παιδιού που λειτουργούν μέσα στα πανεπιστήμια, προσπαθεί να προωθήσει την έρευνα, την καλύτερη διδασκαλία, την πιο στοχευμένη διδασκαλία, με πιο ουσιαστικές μεθόδους διδασκαλίας που θα έχουν πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα και θα προάγουν τα δικαιώματα του παιδιού και μέσα στο πανεπιστήμιο αλλά και έξω από αυτό.
0: Κυρία Παπαδακάκη, βλέπουμε ότι και σε συνέχεια αυτού που είπαμε, ότι οι νεαρές ηλικίες βάλλονται συνεχώς. Δηλαδή βλέπουμε ότι το κομμάτι πλέον των αυτοκτονιών, των καταθλίψεων, είναι κάτι καθημερινό στα δελτία ειδήσεων σε αυτές τις ηλικίες. υπάρχει προσέγγιση, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, κάτι που μπορούμε να υπάρξει, να βοηθήσει αυτό το πράγμα, και πού οφείλεται?
1: Λυσάκη, δεν μπορώ να μην σκέφτομαι το πώς μεγαλώσαμε εμείς ως παιδιά που είμαστε μιας άλλης γενιάς, η γενιά που τα νέα παιδιά μας αποκαλούν γενιά X, γενιά Y, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, είναι πραγματικά οι νέες ορολογίες που πρέπει και εμείς να
0: προσαρμοστούμε.
1: Και να προσαρμοστούμε σε αυτές. Εμείς μεγαλώσαμε σε μια πραγματικά αλάνα. Ζήσαμε αυτές τις ελεύθερες και όμορφες στιγμές της ανθρώπινης επικοινωνίας, της παιδικής ανεμελιάς, της ανθρώπινης επαφής. Ζήσαμε αυτές τις στιγμές που δεν μπήκε στη μέση η τεχνολογία, να το πω έτσι. Κάτι που πραγματικά όταν βλέπω τα νέα παιδιά, θλίβομαι να βλέπω τα παιδιά απομονωμένα να συνομιλούν μέσα από ένα κινητό, μέσα από γραπτά μηνύματα και μέσα από τρόπους και κανάλια που πραγματικά δεν φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Τα παιδιά μας λοιπόν είναι, θα έλεγα, μόνα τους. Τα παιδιά δεν έχουν αυτή την ανθρώπινη επικοινωνία που μπορεί να τους δώσει αυτή την στήριξη και την δύναμη που χρειάζονται, αυτό το resilience που λέμε, που ψάχνουμε να βρούμε στα παιδιά μας και να το ενισχύσουμε. Προφανώς λοιπόν μέσα σε οποιοδήποτε, όταν βιώνουν ένα στρεσογόνο παράγοντα, δεν έχουν αυτή την ικανότητα, τη δεξιότητα να διαχειριστούν τον οποιοδήποτε παράγοντα που θα έρθει να διαταράξει την ηρεμία και την συγκεκριμένη ισορροπία που έχουν κατακτήσει. Άρα οι γονείς πολλές φορές είναι απορροφημένοι, πολλές φορές δεν βρίσκονται δίπλα τους, αισθάνονται ότι δεν έχουν την αποδοχή από την οικογένεια. Και μέσα σε όλο αυτό βλέπουμε λοιπόν τα προβλήματα ψυχικής υγείας στα παιδιά να έχουν φτάσει πραγματικά στην εποχή μας σε ένα αποκορύφωμα. Και οι δομές που μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά να είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Πραγματικά είναι ένα σημείο, ένα χρονικό σημείο που πρέπει όλοι να στρέψουμε τη ματιά μας, πρέπει όλοι να στρέψουμε την προσοχή μας στα παιδιά. Από πάνω έως και εμείς κάτω, τόσο ο απλός πολίτης όσο και οι αρμόδιοι στα υπουργεία, στην κυβέρνηση, πρέπει πραγματικά να γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί οι δομές, οι ανύπαρκτες δομές και τα προβλήματα από την άλλη μεριά της ζυγαριάς που έρχονται να πολλαπλασιάζονται θα μας οδηγήσουν σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις που δεν ξέρω πραγματικά αν μπορούμε να παρέμβουμε με τρόπο αποτελεσματικό πλέον, αν δεν προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι. Αυτές όλες οι συνθήκες οι δύσκολες έχουν οδηγήσει και τη UNICEF σε αυτές τις πρωτοβουλίες που συζητάμε σήμερα, σε αυτή την πρωτοβουλία, να δημιουργήσει δηλαδή αυτά τα κέντρα και να προσπαθήσει να βγάλει τους πανεπιστημιακούς, την πανεπιστημιακή κοινότητα, να τη φέρει κοντά στην κοινότητα, παιδείο, κοντά στην κοινωνία, να φέρει τη γνώση που φέρει η κοινότητα η πανεπιστημιακή, να τη φέρει κοντά στην κοινωνία και να βοηθήσει να γίνουν παρεμβάσεις που θα έχουν την απαιτούμενη τεκμηρίωση που χρειάζεται, γιατί σαν χώρα πρέπει να υπογραμμίσω ότι δεν έχουμε την τεκμηρίωση που χρειάζεται ώστε οι παρεμβάσεις μας να είναι αίριες. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τσιτσιτσάκη, μου μιλάτε για αυτοκτονικότητα στις νεαρές ηλικίες. Συζητάμε για φτώχεια. Ναι. Συζητάμε για προβλήματα στα παιδιά, για χρήση τεχνολογίας, για απομόνωση.
0: Για χρήση ουσιών.
1: Για χρήση ουσιών, για άτμισμα των παιδιών, για κάπνισμα, για όλα αυτά. Και συζητάμε, θα έλεγα, θεωρητικά, φιλολογικά, δημοσιογραφικά. Απουσιάζει αυτή η έρευνα, η τεκμηρίωση, η συστηματική καταγραφή και αποτύπωση αυτών των συνθήκων, ώστε να μπορέσουν αυτές οι πληροφορίες με ένα σωστό τρόπο να κατευθύνουν και την πολιτική, τις πολιτικές μας. Ως αποτέλεσμα μιλάμε, λέμε διάφορα, όλοι ξέρουμε, όλοι γνωρίζουμε. Αλλά όλο αυτό δεν αποτυπώνεται με επιστημονικό λόγο, με επιστημονικό τρόπο και δεν καταλήγει σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις ώστε να υιοθετηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη, θα έλεγα, από την πολιτική ηγεσία. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, πολύ σωστά η UNICEF σκέφτηκε ότι πρέπει να φέρει το πανεπιστήμιο εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή στην παραγωγή της γνώσης, στην μετάφραση της γνώσης σε πολιτικές και στην στήριξη προσπαθειών στην κοινότητα που θα έχουν αυτή την απαιτούμενη τεκμηρίωση και παρεμβάσεων που θα έχουν την τεκμηρίωση που απαιτείται.
0: Μου αρέσει αυτό που είπατε και είπατε μια μεγάλη αλήθεια. Δυστυχώς είπατε μια μεγάλη αλήθεια. Ενώ υπάρχει η γνώση, ενώ υπάρχουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν, αυτό δεν τεκμηριώνεται. Αυτό δεν έχει στατιστικά. Αυτό δεν μπορείς να το δώσεις σε μια διαμόρφωση πολιτικών υγείας. Οι κινήσεις που γίνονται, όπως αυτή εδώ που συζητάμε, είναι ιδανικές, αλλά θεωρώ ότι είναι καθυστερημένες. Δηλαδή ότι έχουμε σαν χώρα, έχουμε καθυστερήσει το να ενώσουμε τα δύο κομμάτια, την ακαδημαϊκή κοινότητα η οποία έχει τη γνώση και, και τη σύνδεσή της με τις πολιτικές υγείας, με την κοινωνία.
1: Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Τσιπρυτάκη. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και δυστυχώς τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί. Ο κοινωνικός αποκλεισμός των παιδιών έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και οι ευρωπαϊκοί αριθμοί αυτό δείχνουν, με τα παιδιά που βιώνουν τη φτώχεια να πολλαπλασιάζονται. Ωστόσο, τα πανεπιστήμια μέχρι τώρα έμεναν σχεδόν κλεισμένα μέσα στα αμφιθέατρά τους.
0: Έτσι.
1: Τα πανεπιστήμια παράγουν με σημαντικό βαθμό γνώσης και σημαντικό όγκο πληροφορίας πραγματικά και μάλιστα τα πανεπιστήμια στην περιφέρειά μας, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο, έχουν πραγματικά ξεχωρίζουν σε ευρωπαϊκές κατατάξεις μεταξύ άλλων πανεπιστημίων της Ευρώπης και ανά τον κόσμο. Και όμως πολλές φορές τελικά αυτό που λείπει είναι η μετάφραση αυτής της γνώσης, δηλαδή το πώς θα μετεμφυτευτεί η γνώση και πώς θα μεταφραστεί μέσα σε παρεμβάσεις και πολιτικές. Εκεί πάσχουμε πραγματικά. Για να σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι πολλές φορές δημοσιεύουμε όλα μας τα ερευνητικά δεδομένα στην αγγλική γλώσσα και μάλιστα πολλοί από τους ξένους ερευνητές γνωρίζουν το έργο μας μέσα από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων, μέσα από τα διεθνή περιοδικά στα οποία δημοσιεύουμε. Και αυτό που τελικά χάνουμε είναι να απλοποιήσουμε αυτή την πληροφορία και τον πολύτιμο επιστημονικό λόγο που έχουμε βάλει μέσα στις δημοσιεύσεις μας, να τον φέρουμε και να τον απλοποιήσουμε και να τον δώσουμε στην κοινωνία, αλλά και να τον δώσουμε και στην πολιτική μας ηγεσία με προτάσεις για το πώς αυτό μπορεί να γίνει πραγματικά μια νέα πολιτική ή μπορεί να βελτιώσει τις υφιστάμενες πολιτικές μας. Άρα οι πολιτικοί μας ηγέτες δεν θα έλεγα ότι σπάνια διαβάζουν το διεθνή επιστημονικό τις διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις και τον επιστημονικό τύπο που υπάρχει πέραν των ελληνικών δεδομένων που ανακοινώνονται και που κοινοποιούνται γενικότερα στην ελληνική γλώσσα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ουσιαστικά δεν βοηθάει το να συνδεθεί αυτό που παράγεται μέσα στο πανεπιστήμιο με αυτό τελικά που χρειάζεται η κοινωνία. Και δεν είμαστε μακριά. Για παράδειγμα, εμείς αυτά που οι έρευνες που υλοποιούμε μέσα στο πανεπιστήμιο φροντίζουμε να είναι πραγματικά δομημένες και σχεδιασμένες πάνω στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Ούτε οι διδακτορικές μας διατριβές, ούτε οι μεταπτυχιακές μας εργασίες, ούτε ακόμη και οι πτυχιακές εργασίες δεν είναι έξω από αυτά που χρειάζεται η κοινωνία. Πρώτα βλέπουμε τι χρειάζεται η κοινωνία και μετά σχεδιάζουμε τις έρευνές μας από την απλή πτυχιακή μέχρι και τη διδακτορική ή μεταδιδακτορική μας έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καινοτομία μέσα στα πανεπιστήμια που πρέπει να την αφουγκραστεί η πολιτική μας ηγεσία. Γιατί εκεί γεννιούνται οι ιδέες, εκεί γεννιούνται οι πατέντες, εκεί γεννιούνται πραγματικά καινοτόμες παρεμβάσεις που πολλές φορές μένουν αναξιοποίητες. Άλλοτε γιατί δημοσιεύονται σε μία άλλη γλώσσα, άλλοτε γιατί δημοσιεύονται σε ένα περιοδικό που δεν είναι μέσα σε αυτά που διαβάζει η πολιτική μας ηγεσία, άλλοτε γιατί δεν έχει γυρίσει το βλέμμα της πολιτική ηγεσία να αγκαλιάσει λίγο αυτή τη γνώση που παράγεται με τα πανεπιστήμια.
0: Εγώ,
1: και να επενδύσει σε αυτή.
0: Εγώ, αγαπητή μου, θέλω να πω, λόγω που το παρακολουθώ και λόγω που σαν επάγγελμα είμαι κοντά, ότι τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις, να πω, προσπάθειες, να πω, εξωτερήκευσης αυτής της γνώσης και το να κάνει το βήμα της σύνδεσης του παραγόμενου έργου μέσα στο Πανεπιστήμιο με την κοινωνία. Το βλέπουμε και από αυτή τη δράση, αλλά και από άλλες πολλές δράσεις που κάνετε, ομολογουμένως, και από τη συνολική εικόνα του ΕΛΜΕΠΑ.
1: Κύριε Τσιτριτάκη, νομίζω ότι κατά πολλά είσαστε στο Πανεπιστήμιο μας, έχετε σπουδάσει σε εμάς και είμαστε πραγματικά, αισθανόμαστε υπερήφανοι που σας βλέπουμε μέσα από τις πολλαπλές δράσεις που έχετε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ειδικά το Πανεπιστήμιο το δικό μας έχει, νομίζω, βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια δίπλα στους ανθρώπους και στην κοινωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά μέσα από τη UNICEF τώρα που βγήκαμε έξω. Έχουμε δημιουργήσει και κινητές μονάδες, γνωρίζετε, για τα παιδιά μας που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχουμε βγει έξω με επαγγελματίες στην κοινότητα, σε απομακρυσμένες περιοχές, να υποστηρίξουμε ανθρώπους που βιώνουν δύσκολες και στρεσογόνες καταστάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Παιδιά που βιώνουν φτώχεια, ανθρώπους που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, φροντιστές ασθενών, γιατί μην ξεχνάμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους που πραγματικά, όπως μιλάμε για τα παιδιά τώρα, κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε και για αυτούς τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, με αναπηρίες, που όποιο και να ρωτήσετε, κύριε Σεκριτάκη, αυτή τη στιγμή δίπλα σας, πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι, βιώνει μία δυσκολία, μπορεί να είναι κατάκητος, αποκλεισμένος σε ένα σπίτι, μη αυτοεξυπηρετούμενος, και δίπλα του υπάρχει ένας φροντιστής, άτυπος, που καλείται να τον υποστηρίξει.
0: Και αποσηκώνει το μεγαλύτερο βάρος ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, κύριε Σεκριτάκη, και έχουμε ανθρώπους σε απόγνωση, καθώς πρέπει να συμβιβάσουν την δική τους οικογενειακή ζωή, την εργασιακή τους ζωή, με τη φροντίδα ενός χρόνιου ασθενούς, ενός ανθρώπου μεγαλύτερης ηλικίας με αναπηρία, που πραγματικά δεν υπάρχουν δομές, ειλικρινά. Ένα άλλος τομέας που χρήζει πραγματικά την προσοχή μας είναι αυτός. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσους ανθρώπους, τα σπίτια, που να χρήζουν υποστήριξης και να στηριζόμαστε στο συγγενή, σε έναν άνθρωπο που και αυτός έχει ανάγκες, που τον καλούμε να βρει χρόνο, δυνάμεις, ψυχικές και την ανθεκτικότητα που χρειάζεται για να ρίξει τον ασθενή.
0: Σε αυτό, αγαπητή μου, το πρόβλημα ίσως θα ήταν μια κάποια γύση, η Κύπρος. Η σύνδεση του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο τομέα, όπως γίνεται στην Κύπρο.
1: Και σε άλλες περιοχές και σε άλλες χώρες.
0: Μπράβο.
1: Παντώνται πολύ καλές πρακτικές.
0: Το οποίο δυστυχώς εδώ είμαστε πάρα πολύ πίσω.
1: Είμαστε πολύ πίσω, κύριε Σεκριτάκη, και πραγματικά από τη μία λέμε ότι πόσο τελικά θα στηριχθούμε, πόσο μπορούμε να στηριζόμαστε σε μετανάστες που πολλές φορές έρχονται και παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες που είναι, που χρειάζονται, δεν χρειάζονται ειδικές δεξιότητες θεωρητικά, και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που μόλις έρχονται στη χώρα μας, μόλις φτάνουν στη χώρα μας, απασχολούνται σε αυτούς τους τομείς Όμως δεν μπορείς να αφήνεις και να επαφίεσαι για αυτό το άτυπο δίκτυο φροντίδας και άτυπες. Γιατί πραγματικά χρειάζονται και δεξιότητες. Δεν μπορείς, χρειάζονται δεξιότητες, χρειάζονται ειδικές ικανότητες και γνώσεις για να υποστηρίξεις έναν άνθρωπο που έχει χρόνια προβλήματα και που βρίσκεται στο σπίτι. Άρα αυτό δεν μπορεί να μένει έτσι. Δεν μπορεί να είναι πραγματικά να το διαχειριζόμαστε με τον πρόχειρο τρόπο και τον ανεπίσημο τρόπο όπως το έχουμε σήμερα. Και πρωτίστως αυτή την επιβάρυνση των ανθρώπων, η οποία καταλήγει να είναι ένα τεράστιο συναισθηματικό, σωματικό φορτίο, γιατί μην ξεχνάμε την ανάγκη αυτών των ανθρώπων να στηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς τους, τους συζύγους, τους συντρόφους τους, αλλά από την άλλη να μην έχουν πλέον τις δυνάμεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες και πολλές φορές να φτάνουν σε σημεία να βγαίνουν, δηλαδή να μην μπορούν να προσφέρουν όσα θα ήθελαν και αυτό να δημιουργεί και συναισθηματική κόπωση στους ανθρώπους αυτούς, κάτι που συμβάλλει και στα πολλά προβλήματα ψυχικής υγείας που βιώνει ο πληθυσμός μας αυτών των κατηγοριών.
0: Αγαπητή μου, σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχα στο κομμάτι μιας άγης αναπηρίας, τέλος πάντων, το ποσοστό που μου ανέφεραν διαζυγίων μετά από τη γέννηση ενός παιδιού με πρόβλημα υγείας είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο λόγω του βάρους αυτού που ο ένας από τους δύο γονείς συνήθως δεν μπορεί να αντέξει.
1: Η διάλυση της οικογένειας, η κατάρρευση της οικογένειας μετά από την εμφάνιση ενός προβλήματος υγείας είναι πάρα πολύ σύνηθες, ένα σύνηθες πρόβλημα, ένα πολύ κοινό, είτε αυτό ανεξαρτήτως της αναπηρίας, ακόμα και στην πορεία να προκύψει το που λέμε ένα χρόνιο νόσημα που χρήζει συστηματικής βοήθειας, υποστήριξης και είναι απαιτητικός προς το χρόνο και την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει κάποιος. Αυτό δεν μπορεί να το αναλάβει ένας άνθρωπος όταν χρήζει συστηματικής υποστήριξης, καθημερινής, πολύωρης υποστήριξης. Χρειάζεται ένα σύστημα πίσω από τους ανθρώπους και δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο σε αυτή την τακτική που προάγεται σήμερα, δηλαδή της εκπαίδευσης και μόνο των ασθενών και των φροντιστών τους. Δεν φτάνει μόνο η γνώση που πρέπει να δώσουμε, γιατί ξέρετε, εν ελλείψη δομών και συστήματος υποστήριξης έχουμε στραφεί τώρα και λέμε ας εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους να αυτοφροντίζονται. Ναι. Ας εκπαιδεύσουμε τον ασθενή να γνωρίζει το πρόβλημά του και να το ελέγχει. Ας εκπαιδεύσουμε τους φροντιστές τους να ξέρουν πώς να φροντίζουν τους ασθενείς, γιατί οι επαγγελματίες μας είναι λίγοι. Δεν γίνεται όμως, δεν φτάνει, δεν επαρκεί αυτό. Χρειάζονται άνθρωποι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος μέσα σε ένα σπίτι να αναλαμβάνει τη φροντίδα, την πολύωρη ενός ανθρώπου με πολλαπλές ανάγκες.
0: Και να κάνει τον νοσηλευτή, τον ψυχολόγο, βοηθό, το μάγειρα, τα πάντα σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχουν καλές πρακτικές και στην Κύπρο και σε πολλές άλλες και άλλα συστήματα πολύ προηγμένα σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, υγείας. Τα σκανδιναβικά συστήματα έχουν φτάσει πραγματικά σε πάρα πολλές καινοτομίες, πράγματα που μπορούμε να δανειστούμε και όχι να τα δανειστούμε αυτούσια. Να τα προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα. Αλλά πρέπει πρώτα να τα διαβάσουμε.
0: Και να τα καταγράψουμε. Να καταγράψουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες εδώ και να προσαρμόσουμε τα προγράμματα αυτά σε εμάς.
1: Ακριβώς. Και σε κάτι τέτοιο, κύριε Σεκριτάκη, πρέπει να πω ότι προσπάθειες γίνονται και εμείς διαρκώς μελετάμε. Έχουμε, σας λέω, δημιουργήσει πάρα πολλές καινοτομίες από τη δική μας ανάγκη να προσφέρουμε την κοινωνία μας. Από τη δική μας ανάγκη να μην είμαστε μόνο δάσκαλοι μέσα στα έδρανα και στα αμφιθέατρα, από την ανάγκη μας να δημιουργήσουμε κάτι που θα το δώσουμε, θα το παραδώσουμε στο κράτος μας και στην κυβέρνησή μας, ώστε να το κάνει πραγματικά, να το θεσμοθετήσει και να το δώσει στην κοινωνία που το έχει ανάγκη. Όμως δεν φτάνουν οι αποσπασματικές επενδύσεις στο πανεπιστήμιο. Πολύ καλές είναι οι προγραμματικές συμβάσεις που κάνουμε και εγώ είμαι ένας λήπτης τέτοιων συμβάσεων. Είμαι συμμετέχω σε συμβάσεις, σε προγραμματικές. Όμως δεν φτάνει ένα έργο ενός έτους, δύο ετών, το οποίο ολοκληρώνεται και μετά δεν έχει συνέχεια. Πρέπει με κάποιο τρόπο όλες αυτές οι τοπικές πρωτοβουλίες, οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουμε από την περιφέρεια, από τους δήμους, πρέπει με κάποιο τρόπο να συγκεντρώνονται και να μπαίνουν και να εντάσσονται σε ένα κεντρικό σχεδιασμό που θα έχει και ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή τα χρήματα που δίνονται καμιά φορά στα πανεπιστήμια μας για να υλοποιηθούν κάποιες σύντομες έρευνες, παρεμβάσεις, πρέπει με κάποιο τρόπο να δίνει τη δυνατότητα αυτές μετά να έχουν μια συνέχεια, να κοινοποιούνται, να λαμβάνονται υπόψη κεντρικά τα αποτελέσματά τους, να μην μένουν μια έρευνα σε ένα σερτάρι ή μια παρέμβαση, ένα σερτάρι που έκλεισε και κάποια στιγμή μετά από 5 χρόνια εμφανίζεται ξανά μια παρόμοια έρευνα να ξεκινήσει κάτι ξανά από την αρχή.
0: Να μην επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας.
1: Ακριβώς, και το λέω εγώ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, γιατί βλέπω την ασυνέχεια πολλές φορές.
0: Τη μη σύνδεση της γνώσης που παράγεται με την πραγματικότητα και με τον κόσμο. Αυτό ήταν πάντοτε πρόβλημα. Εγώ χαίρομαι γιατί τα τελευταία χρόνια, σας ξαναλέω, έχουμε φύγει από το απλώς είμαι στο αμφιθέατρο και απλώς παίζω παλαμάκια, στο να γίνονται κινήσεις, στο να εξωτερικεύεται η γνώση, έστω και με μικρά βήματα πλέον, εξωτερικεύεται, δηλαδή αυτές οι δράσεις βγάζουν, παράγουν έργο το οποίο μένει κάτι. Απλά το τεράστιο πρόβλημα είναι αυτό που είπατε. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή δεξαμενή, όπου εκεί οι δράσεις θα χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά τους για παραγωγή πολιτικών υγείας. Ξεκάθαρα.
1: Ακριβώς, κύριε Συντριφτάκη, και νομίζω ότι μιλώντας και για το παιδί και πάλι για το λόγο για τον οποίο σήμερα συναντιόμαστε, νομίζω ότι υπάρχει ήδη μια πρόσκληση που θα έρθει να χρηματοδοτήσει και παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή οργανώνονται και συντάσσονται προτάσεις που νομίζω ότι θα έρθουν να προσφέρουν πάρα πολλά στην τοπική κοινωνία μέσα από έργα που θα υλοποιηθούν σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό νομίζω ότι κάτω και από την επίβλεψη, όχι μόνο τη χρηματοδότηση αλλά και από την εποπτεία της περιφέρειας, νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να συνδέσει από μία άκρη της Κρήτης με την άλλη, να δημιουργήσει γνώση, να παρέχει υπηρεσίες σημαντικές για τα παιδιά και την παιδική φτώχεια, γιατί γι' αυτό θα γίνουν όλα αυτά τα έργα. Και μαζί με όλες τις άλλες δράσεις, νομίζω ότι όλα θα πρέπει να ληφθούν από κοινού υπόψη, από την κεντρική πολιτική ηγεσία, ώστε να μεταφραστούν αυτά σε θεσμούς πραγματικά, σε θεσμούς που θα έχουν κάτι να προσφέρουν πλέον πιο συστηματικά, πιο δραστικά, να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και απήχηση. Δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε, νομίζω, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μέσα από την κινητή μονάδα των μαθησιακών δυσκολιών, όπου βρέθηκε, όπως είπα και προηγουμένως, σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε περισσότερα από 20 σημεία, 20 δήμους της Κρήτης, για να αξιολογήσει παιδιά που οι γονείς τους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, δεν είχαν την εγγραμματοσύνη αυτή που χρειαζόταν για να αντιληφθούν τα προβλήματα των παιδιών τους. Και βρεθήκαμε εμείς, το Πανεπιστήμιο, με τους επαγγελματίες μας, δίπλα τους για να εξετάσουμε, να αξιολογήσουμε τα παιδιά, να τα γνωματεύσουμε και να δώσουμε τις συμβουλές στους γονείς για το πώς να τα υποστηρίξουν. Όλο αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς το Πανεπιστήμιο ήρθε και δημιούργησε τη γνώση, έχει την τεχνογνωσία, είναι έτοιμο και μπορεί να τη μεταφέρει στη σημερινή δύσκολη στιγμή που βιώνει το κράτος, με τα κεδαστή που πραγματικά βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε τον όγκο τη ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να μειώσουμε τους χρόνους καθυστέρησης που έχουμε, γιατί ο όγκος είναι τεράστιος, τους χρόνους αναμονής που έχουμε, γιατί είναι τεράστιος όγκος. Λοιπόν, μέσα σε ένα βαλτωμένο πραγματικά σύστημα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν καινοτομίες, βάζω στο τραπέζι τη συζήτηση μία από αυτές και καλώ μέσα από αυτό το παράδειγμα να γυρίζουν οι αρμόδιοι, τοπικοί αλλά και στην κεντρική πολιτική ηγεσία, το βλέμμα και την προσοχή τους, τη γνώση αυτή, τις παρεμβάσεις στους πιλότους που δοκιμάζονται κατά τόπους γεωγραφικά και να γυρίζουν το βλέμμα τους να υιοθετούν αυτές τις καλές πρακτικές που φέρουν την τεκμηρίωση, που φέρουν την επιστημονική τεκμηρίωση που απαιτείται και να συζητήσουν αυτές τις προτάσεις που έχουμε σαν πανεπιστήμια να προσφέρουμε για την επίλυση πολύ σημαντικών προβλημάτων της κοινωνίας και του κρατικού μηχανισμού.
0: Έτσι, έτσι. Κυρία Παπαδακάκη, η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση μας είναι ευχάριστη και θα μπορούμε να μιλήσουμε με τις ώρες για πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως ο χρόνος μας δεν είναι αυτός που μας επιτρέπει και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος του. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά. Θέλω να σας ευχαριστώ καταρχάς που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε θέματα τα οποία πραγματικά είναι σοβαρά και πραγματικά πρέπει να ακούγονται για να παράγεται και το ανάλογο έργο. Ευελπιστώ πως θα αποδεχτείτε και μια επόμενη πρόσκλησή μας για να ξανασυζητήσουμε ό,τι νέο προκύψει και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αλλά και στις συνεργασίες σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ξέρετε ότι είναι χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί σας. Γνωρίζω τις ευαισθησίες σας, τις κοινωνικές ευαισθησίες. Θα είμαι πάντα διαθέσιμη, το γνωρίζετε πολύ καλά, να συζητήσουμε όποια στιγμή χρειαστεί τις εξελίξεις, τα νέα που θα έχουμε και εμείς σαν πανεπιστήμιο, αλλά και τους προβληματισμούς που έχετε και εσείς και εγώ και όλη η κοινωνία γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι, να ευχαριστήσω και εσάς και τους ακροατές σας που ήμασταν μαζί σήμερα και μας άκουσαν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Με όλα αυτά τα σπουδαία φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Εγώ να ξαναευχαριστήσω τη συνομιλητριά μας, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα εδώ, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Αγαπητοί ακροατές, ύστερα από 11 χρόνων αγώνες και προσφοράς, μεγάλης προσφοράς του καλύβη του Τιμίου Σταυρού, ο Γέροντας Παΐσιος πήγε στο κελί της Παναγούδας που ανήκε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Το κελί ονομάστηκε Παναγούδα γιατί το εκκλησάκι που υπάρχει εκεί τιμάται στη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Παναγούδα δηλαδή είναι η μικρή Παναγία. Τούτο το κελί φαίνεται ήθελε ο Θεός και η Παναγία να γίνει κέντρο διερχομένων ανθρώπων. Εδώ σε αυτό τον αγιασμένο τόπο ο Γέροντας Παΐσιος έγινε ο κυματοθράφτης στη ζωή πολλών πονεμένων και δυστυχισμένων. Κάποιοι εδώ τον συνάντησαν μια και μόνη φορά, κι όμως αυτή η μοναδική συνάντηση μαζί του ήταν καθοριστική. Άγια μορφή, άγια ψυχή ο Γέροντας. Είχε, βλέπετε, απλότητα, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, διάκριση και πάνω απ' όλα αγάπη. Αγάπη για το Θεό, για όλους και για όλα. Είχε ο Γέροντας και το διορατικό και προορατικό χάρισμα.

0: Οπότε σε μια στιγμή ο γέροντας σταματάει να μιλάει στους άλλους, στρέφεται στο φιλόλογο και του λέει: αυτή την ευχή που λες τώρα με το νου σου, τη διδάσκεις στους μαθητές σου? Ο καθηγητής έμεινε άναυδος, κατάπληκτος από αυτό το θαυμαστό φαινόμενο, πως δηλαδή ο γέροντας μπορούσε να ξέρει αυτά που εκείνος είχε στο νου του, και του απάντησε: όχι γέροντα, και αράδιασε κάποιες δικαιολογίες για αυτό του το όχι. Τότε ο παππούλης του εξήγησε πως πρέπει από τώρα και στο εξής να φροντίσει για τις σποράς στις παιδικές ψυχές της ευχής του Ιησού Χριστού. Και κάτι άλλο. 4 μήναρχοι από τη Θεσσαλονίκη πήγαν για ένα τριήμερο στο Άγιο Όρος στις 19 Δεκεμβρίου του 1992. Ήταν με το παλιό ημερολόγιο ανήμερα του Αγίου Νικολάου. Όταν φτάσαμε στο κελί του γέροντα διηγούνται, δεν υπήρχε ψυχή και υποθέσαμε ότι ο παππούλης θα έλειπε. Αφού καθίσαμε και φιλευτήκαμε με ό,τι είχε έξω στο τσίντινο δυσάκι του και ήπιαμε νερό από τη βρύση του, ξεκινήσαμε να φύγουμε. Τότε άνοιξε η πόρτα και παρόλο που ήμασταν και οι 4 με τα πολιτικά, ακούσαμε το γέροντα να λέει: «Βρε καλώς τα παιδιά, καλώς τους αεροπόρους». Ταραχθήκαμε, κοιτάξαμε ο ένας τον άλλο και δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας. Πώς ήταν δυνατό, χωρίς να φοράμε τη στολή, να μας αναγνωρίσει? Με χαρά μπήκαμε στο απλό κελάκι του, καθίσαμε στον μπάγκο και συζητήσαμε περίπου μια μισή ώρα διάφορα θέματα.
1: Είναι αλήθεια πως έκανε θαύματα? Πώς μπορούσε και έκανε κάτι τέτοιο?
0: Και βέβαια είναι αλήθεια. Κάποτε ένας λαϊκός που δεν πίστευε ότι στην εποχή μας δίνονται θαύματα, επισκέφτηκε το γέροντα. Εκείνος διέγνωσε την ασθένειά του και του έδωσε τη θεραπεία αμέσως. Του είπε: «Πάρε αυτό το κουτί», και κέρασε τους επισκέπτες. Οι επισκέπτες ήταν περίπου 12 και τα γλυκά στο κουτί 3. Στράφηκε τότε στον παππούλη με δισταγμό και λέει: «Μα γέροντα, κάνε όπως σου είπα και πάρε κι εσύ κέρασμα», τον παρατήρησε με ήπιο τόνο. Πράγματι, αφού τους κέρασε όλους, πήρε και ο ίδιος. Στο τέλος βλέπει πως στο κουτί υπήρχαν ακόμη 3 γλυκά. Τότε ο γέροντας του είπε με νόημα: «Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό, παιδί μου». Θα μπορούσα πάρα πολλά τέτοια θαύματα να αναφέρω, κυρία Ολυμπία. Θα δούμε κι άλλα σε άλλες εκπομπές μας. Τώρα, πώς μπορούσε και έκανε θαύματα? «Πάντα δυνατά το πιστεύοντι», είπε ο Κύριος. Και ο γέροντας Παΐσιος πίστευε και αγαπούσε και το Θεό και τα δημιουργήματά του. Ακούστε, λέει κάποιο πνευματικό παιδί του: «Ο γέροντας πίστευε και προσευχόταν πολύ. Προσευχόταν μέχρι εξαντλήσεως. Τις νύχτες στεκόταν όρθιος. Είδα το κρεμαστάρι στο κελάκι του. Ήταν ένα σχοινί δεμένο επάνω στο ταβάνι. Το κρατούσε το σχοινί, κρεμόταν από αυτό για να μην πέσει κάτω από την εξάντληση και την ορθοστασία, και προσευχόταν. Έτσι ταλαιπωρούσε αφάνταστα το σώμα. Το αίμα κατέβαινε στα πόδια του. Ήταν όρθιος ώρες ολόκληρες. Άρχιζε την προσευχή μόλις νύχτωνε και σταματούσε λίγο πριν βγει ο ήλιος. Αγαπητοί ακροατές, ανθρώπους σαν τον γέροντα Παΐσιο, είναι δυνατόν να μην τους ακούσει ο Θεός?
1: Κύριε Γιάννη, προσεύχονταν ο γέροντας όλη τη νύχτα και κάθε νύχτα, ενώ ήταν άρρωστος. Δεν παρακαλούσε εκείνος το Θεό για τον εαυτό του? Και αν τον παρακαλούσε, γιατί ο Θεός δεν τον έκανε καλά?
0: Διηγείται κάποιος: «Από τότε που τον γνώρισα πρέπει να ήταν άρρωστος. Ούτε το έλεγε, ούτε το έδειχνε. Είχε συχνούς πονοκεφάλους. Πολλές φορές έβαζε ένα έμπλαστρο στο κεφάλι και από πάνω το σκουφί του

για να μην φαίνεται. Πολύ υπέφερε και δεχόταν αυτό τον πόνο χωρίς γονγκισμό. Κάποτε με τον γέροντά μου περάσαμε από τα καυσοκαλύβια και πήραμε ευλογία από ένα μοναχό. Ήταν η ευλογία λίγο ξυλάκι του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη. Ο μοναχός μας είπε, αν έχετε πονοκεφάλους μπορείτε να το βάλετε μέσα σε λίγο νερό και να το πιείτε. Πήραμε και οι δύο από ένα κομματάκι. Ο γέροντάς μου το έβαλε στο νερό, το ήπιε και του πέρασαν οι πονοκέφαλοι. Όταν πήγαμε στο γέροντα Παΐσιο, ο γέροντάς μου του το ανέφερε. Του το είπε. Και εκείνος, βρε ευλογημένε παπά, του λέει, ο Θεός σου είχε δώσει μια ευλογία, τον πονοκέφαλο, και εσύ την έχασες. Πάει τώρα η ευλογία του πονοκέφαλου. Ο γέροντας έβλεπε όλες τις αρρώστιες ως ευλογία. Για όλους προσευχόταν να γιατρευτούν και τους έκανε καλά με την προσευχή του. Για όλους πράγματι προσευχόταν εκτός από τον εαυτό του. Ποτέ δεν ζήτησε από το Θεό να τον κάνει καλά. Και όχι μόνο δεν ζητούσε από το Θεό να τον γιατρέψει, αλλά έπαιρνε και τον αλωνών της αρρώστιας επάνω του. Πολλές φορές τον ακούσαμε να λέει, «Θεέ μου, κάν τον καλά εκείνον και δώσε μου εμένα την αρρώστια του». Για τον εαυτό του ο γέροντας δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ. Όταν βγήκαν τα φάρμακα που αναπληρώνουν το σίδηρο του αίματος, κάποιος αξιωματικός της ΜΟΜΑ του τα πήγε, λέγοντάς του, «Αυτά είναι φάρμακα με σίδερο που δεν πειράζουν, θα τα παίρνετε». Του είπε και την ακριβή ώρα, όπως του είχαν πει οι γιατροί. Και εκείνος κάνοντας χιούμορ του είπε, «Τι λες βρε ευλογημένε, που θα πάρω εγώ σίδερο, θα σκουριάσουν μέσα μου όλα». Και ενώ έχανε τόσο αίμα, δεν πήρε τα φάρμακα για να ενισχύσει τον αιματοκρίτη του. Ήταν, βλέπετε, αφημένος στα χέρια του Θεού και όχι των ανθρώπων. Ήταν 70 χρονών. Πάντα έλεγε για την ηλικία του. Τι λέει ο ψαλμός? 70 έτη και το πλέον αυτόν κόπος και πόνος. Μέχρι τα 70 καλά είναι. Από εκεί και πέρα είναι μπελάς. Μας έλεγε για την αρρώστια του. Έπεσε ο ονειροκρίτης μου. Τον αιματοκρίτη ο παππούλης τον έλεγε χάριν αστιότητος ονειροκρίτη. Όταν το ρωτούσαμε, «Παππούλη, πώς πας, πώς αισθάνεσαι τώρα?» παιδάκι μου, δεν έχω τίποτα. Εκεί που θα πάω θα είμαι καλύτερα».

0: Ποτέ λοιπόν ο γέροντας δεν ζήτησε κάτι από το Θεό, κάτι για τον εαυτό του. Όμως ο Κύριος με διάφορα θαυμαστά περιστατικά του έδειχνε την παρουσία του, την αγάπη του. Θα μας αναφέρετε μερικά?
1: Βέβαια. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν μια σαρακοστή της Παναγίας μας, 15 Αυγούστου, και είχα μέρες να δοκιμάσω φαγητό. Εν τω μεταξύ μου ανέθεσα να κατεβάσω ένα άρρωστο πατέρα, μοναχός ήταν, στην παραλία. Τον κατέβασα και επιστρέφοντας ένιωσα μια τρομερή αδυναμία. Κόντευα να φτάσω στο κελί μου και τότε παρουσιάστηκε κάποιος μπροστά μου. Είμαι βέβαιος πως ήταν άγγελος. Μου έδωσε ένα καλαθάκι με φρούτα, σταφύλια και σίκα και αμέσως εξαφανίστηκε. Κάποια μέρα επισκέφτηκε το γέρο Σάββα τον Κατουνακιώτη και εκείνος του έδωσε κάποιες ευλογίες. Φεύγοντας το ρώτησε αν είχε ανάγκη από τίποτε. Του είπε ότι χρειαζόταν φανέλες. Στο δρόμο επιστρέφοντας για το καλύβι συναντά ένα επισκέπτη που ερχόταν να τον δει και κρατούσε ένα δεματάκι για τον ίδιο. Ο γέροντος το άνοιξε και θαύμασε για την πρόνοια του Θεού. Το δέμα είχε φανέλες. Γύρισε αμέσως και τις έδωσε στο γέρο Σάββα. Κάτι ακόμη. Ήταν Κυριακή του Τυφλού, λέει ο γέροντας. Αισθανόμουν εξάντληση και μου ήρθε ο λογισμός ότι αν είχα να φάω λίγο ψάρι θα μου έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Βγήκα να πάω έξω. Γυρίζοντας είδα ένα μεγάλο πουλί σαν αετό να χαμηλώνει πολύ και έσκυψα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως είναι καμώματα του πειρασμού, γι' αυτό δεν έδωσα σημασία και μπήκα γρήγορα στο κελί μου. Σε λίγο χρειάστηκε πάλι να βγω έξω. Στο ίδιο σημείο που είχα σκύψει είδα να σπαρταράει ένα μεγάλο ψάρι. Πρώτα έκανα το σταυρό μου, ευχαρίστησα το Θεό και μετά πήρα το ψάρι. Αλλά σου κάνει καρδιά μετά να το φας? Για να θυμάται το γεγονός και να μνημονεύει πάντοτε την πρόνοια του Θεού, ζωγράφισε πολύ ωραία στο όρθιο ξύλο του κρεβατιού του έναν αετό να κρατά στα νύχια του ένα μεγάλο ψάρι.
0: Υπάρχουν σημεία της ζωής του γέροντα που δείχνουν την απομέρωση του υπέρβαση των νόμων της φύσεως και τη συμφιλίωση με την κτήση.
1: Ακούστε, κυρία Ολυμπία και αγαπητοί ακροατές, κάποια χρονιά παραμονές 15 Αύγουστου πήρε το καράβι για να πάει να προσκυνήσει την Παναγία της Τίνου. Στο κατάστρωμα είδε να είναι εξαπλωμένες για ηλιοθεραπεία οι μίζυμνες γυναίκες και στενοχωρήθηκε. Σκεφτόταν πώς έχουν ξεπέσει τόσο οι εικόνες του Θεού. Έμεινε μόνος, κατάμονος κάπου εκεί σε ένα μέρος του πλοίου. Συγκεντρώθηκε στον εαυτό του και προσευχήθηκε με πόνο λέγοντας «Στείλε Θεέ μου μια βροχή για να συμμαζευτούν αυτές». Σε λίγο συνέφιασε ο ουρανός, ξέσπασε βροχή δυνατή και αναγκάστηκαν οι γυναίκες να ντυθούν και να μπουν μέσα στο πλοίο. Ακόμη, μια ομάδα από 6 άτομα, λέει κάποιος από όλους, πήγαμε στο Άγιο Όρος να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε το γέροντα Παΐσιο το έτος 1974, μια εβδομάδα πριν από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Τον βρήκαμε λοιπόν, συζητήσαμε πάρα πολύ και η συζήτησή μας ήταν μια πνευματική πανδεσία. Την ώρα της συζήτησης μέσα από τα χαμόκλαδα εμφανίστηκε ένα τεράστιο φίδι. Δενδρογαλιά πρέπει να ήταν. Φίδι, φώναξε κάποιος από την παρέα μας και πετάχτηκε πάνω παίρνοντας μια πέτρα στο χέρι του. Πατήρ Παΐσιος μας καθησύχασε λέγοντας «Μην το πειράζετε, αυτό έρχεται και μου κάνει παρέα». Σηκώθηκε τότε, πήρε ένα τενεκεδάκι, το γέμισε νερό και το άφησε πιο πέρα. Και όταν το φίδι ήπιε το νερό, ο γέροντας είπε στο φίδι «Φύγε τώρα, έχω παρέα». Αμέσως το φίδι υπακούοντας χάθηκε στα χόρτα καθώς ήρθε. Μείναμε άναυδοι, το τι νιώσαμε δεν περιγράφεται. Στο υπαίθριο αρχονταρίκι λένε κάποιοι άλλοι, μας υποδέχτηκε ο γέροντας, μας κέρασε ξερά σίκα, φουντούκια και νεράκι και άρχισε να μας μιλάει για διάφορα πνευματικά θέματα. Η περιοχή είχε πολλά πουλιά, κυρίως αηδόνια που κελαϊδούσαν και μας δυσκόλευαν στη συζήτηση. Οπότε σε μια στιγμή ακούμε τον γέροντα να λέει «Κοπάστε ευλογημένα, αφού βλέπετε ότι έχω συζήτηση. Όταν τελειώσω εγώ, τότε να αρχίσετε εσείς». Αμέσως τα πουλιά κόπασαν χωρίς να κινηθούν από τη θέση τους.

0: Κύριε Γιάννη, έχω μείνει άναυδη από όσα μας είπατε απόψε. Θα μας πείτε όμως τώρα τα μηνύματα της εκπομπής.
1: Και βέβαια. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό, αλλά και όλα είναι δυνατά σε αυτόν που αληθινά πιστεύει στο Θεό. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει αφήνω στα χέρια του Θεού τα πάντα. Τα προβλήματά μου, τα βάσανά μου, τον πόνο μου, τις λύπες μου, μα και τις χαρές μου, ολάκερη τη ζωή μου, ό,τι ακριβώς έκανε ο γέροντας Παΐσιος. Αν πραγματικά πιστεύουμε στο Θεό, εφαρμόζεται στη ζωή μας το «ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός» του Αποστόλου Παύλου. Ακόμη, η πρόνοια του Θεού για τους δικούς του ανθρώπους και όχι μόνο τους δικούς του, είναι δεδομένη. Εκείνος δεν βρέσει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο του σε αματολούς και αγαθούς. Αγαπητοί ακροατές, εδώ όμως τελειώσαμε και απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Την κυρία Ολυμπία που μας βοήθησε και σε αυτή την εκπομπή. Γεια σας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή «Είδωρ Αλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στην αντίδραση του Χριστού στην απορία και τον σκανδαλισμό των μαθητών του όταν άκουσαν αυτήν την πραγματικά θεϊκή διδασκαλία για το πρόσωπο του Χριστού από τον ίδιο, ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής που κατέβηκε από τον ουρανό για να φαγωθεί από τους ανθρώπους και κυρίως για να τον ακολουθήσουν στην αιωνιότητα. Αυτός ο σκανδαλισμός, αγαπητοί ακροατές, είναι γεγονός ότι εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ένας σκανδαλισμός που μπορούμε να τον διαπιστώσουμε και μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα τα οποία γράφονται, όπως αυτό που τα τελευταία χρόνια έκανε μεγάλη επιτυχία, ο κώδικας Νταβίντσι, σύμφωνα με τον οποίο ο Χριστός ήταν ένας απλός άνθρωπος που η Εκκλησία θεοποίησε για να μπορέσει να τον έχει επικεφαλής στην προσπάθεια της θρησκείας να κατακτήσει τον κόσμο, άνθρωπος ο οποίος υπόκειτο στους πειρασμούς, άνθρωπος ο οποίος δεν διέφερε σε τίποτε από την κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και ο οποίος τελικά εκρύβει σε ό,τι αφορά την πραγματική του φύση από την Εκκλησία, διαμορφώθηκε μια θεολογία από τους μαθητές του, κυρίως τον Παύλο, οι οποίοι έφτιαξαν τη χριστιανική πίστη και θρησκεία ερήμην του Χριστού και αποκρύπτοντας την πραγματικότητα γι' αυτόν. Και δεν είναι μονάχα ο Αμερικανός λογοτέχνης ο οποίος συνέγραψε τον κώδικα Νταβίντσι. Είναι και άλλοι οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να υποτιμήσουν το πρόσωπο του Χριστού, δείχνοντας αυτόν τον σκανδαλισμό τον οποίον έχουν υποστεί, κυρίως λόγω του ελέγχου που ο λόγος του Ευαγγελίου προκαλεί μέσα στη ζωή τους. Και αυτός ο σκανδαλισμός, αγαπητοί ακροατές, είναι αυτονόητος για ανθρώπους που δεν έχουν πνευματικά βιώματα. Πολλές φορές όμως υπάρχει σκανδαλισμός και σε ανθρώπους που υποτίθεται ότι γνωρίζουν ποιος είναι ο Χριστός. Και βλέπουμε χριστιανούς να μην είναι πρόθυμοι να συγχωρήσουν. Βλέπουμε χριστιανούς να μην είναι πρόθυμοι να μετανοήσουν. Βλέπουμε χριστιανούς να μην είναι πρόθυμοι να αγαπήσουν. Στην ουσία, αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας το γεγονός ότι είναι σκανδαλισμένοι από αυτό που ο Χριστός είναι και κυρίως από τον τρόπο ζωής που προτείνει. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Κύριός μας προς τους μαθητές, απαντώντας σε αυτόν τους τον σκανδαλισμό, στους στίχους 63 και εξής του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου: «Το πνεύμα εστί το ζώο ποιούν, εις άρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Αλυσίν εξ ημών την εσ ή ου πιστεύουσιν. Ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς, την εσ εισίν οι μη πιστεύοντες και τις εστίν ο παραδόσον αυτών». Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή.
Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Αυτά τα είπε ο Ιησούς επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα λόγια του Χριστού. Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που ποιεί ζωή. Η μετάφραση δεν περιγράφει απόλυτα το νόημα του αρχαίου κειμένου. Δίδει ζωή, λέει η μετάφραση. Δεν είναι απλώς δίδει ζωή, ποιεί ζωή. Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που όχι απλώς δίνει ζωή σε αυτόν που το δέχεται και τον ακολουθεί, αλλά το οποίο στην ουσία κατασκευάζει, ποιεί, δημιουργεί την ζωή. Δίνω ζωή σημαίνει ότι έχω κάτι και στο προσφέρω. Ποιώ ζωή σημαίνει ότι είμαι ο ίδιος η ζωή και μπορώ να δημιουργήσω ζωή. Είναι από αυτές τις λεπτές αποχρώσεις της γλώσσας της αρχαίας που δεν είναι εύκολο η μετάφραση να αποδώσει. Να το δούμε αυτό λίγο καλύτερα, αγαπητοί ακροατές. Αξίζει τον κόπο. Συνήθως μέσα στην πνευματική μας προσπάθεια θεωρούμε ότι έχουμε ανάγκη από ζωή και ότι κάποιος πρέπει να μας δώσει κάτι. Δηλαδή έχουμε εμείς τα στοιχεία μας και θα έρθει κάποιος, ο Θεός στην προκειμένη περίπτωση, το Άγιο Πνεύμα, να μας δώσει αυτό που μας λείπει. Ο λόγος του Ευαγγελίου όμως είναι πιο συγκλονιστικός. Αυτά που έχουμε είναι του Θεού και όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας θα μας ζωοποιήσει, θα γίνει ζωή για μας, θα μας ανακατασκευάσει, θα μας αναμορφώσει, θα μας αναζωογονήσει, θα είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή να ζούμε. Διαγράφεται η ζωή μας, αγαπητοί ακροατές. Δεν είναι εύκολο να το κατανοήσουμε αυτό και ίσως μας σκανδαλίζει σαν σκέψη και σαν πρόταση. Ο καθένας από μας άλλωστε έχει τον εγωισμό του ώστε να θέλει να οικοδομήσει πάνω σε αυτό που είναι, πάνω στο εγώ του. Όταν όμως πλημμυριστεί η ύπαρξή μας από το Άγιο Πνεύμα, τι γίνεται τότε? Ζωοποιούμεθα. Ξεκινάει η ζωή μας από την αρχή. Νιώθουμε, πιστεύουμε, βιώνουμε πως ό,τι έχουμε, παρότι είναι του Θεού, ό,τι ζήσαμε, καλό αλλά και κακό τις περισσότερες φορές, αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι καλό, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα της ζωής του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι πραγματικά το συγκλονιστικό μέσα στην κοινωνία του ανθρώπου με την Εκκλησία. Κάθε φορά που ο άνθρωπος βιώνει την επίσκεψη του Θεού, βιώνει την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, αναζωοποιείται και αναζωογονείται. Δεν προσθέτει ο Θεός κάτι. Ουσιαστικά μεταμορφώνει συγκλονιστικά τον άνθρωπο, του δίνει καινούρια ζωή, τον ξαναγεννά. Και γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας μας κάθε φορά που εβίωναν αυτή την επίσκεψη του Θεού, αγαπητοί ακροατές, θεωρούσαν ότι ξεκινούσε η ζωή τους από την αρχή και ότι πλέον δεν ζούσαν αυτοί, αλλά μέσα τους ζούσε ο Χριστός. Ας προβληματιστούμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό, αγαπητοί ακροατές. Ο σκανδαλισμός προέρχεται από το γεγονός ότι το ανθρώπινο εγώ, ο νους μας και η καρδιά μας, αλλά και η μέχρι τούδε ζωή μας,
είναι τέτοια ώστε με τα δυσκολίας να μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό τον εγώ, ακόμα και στη σχέση μας με τον αληθινό Θεό. Και γι' αυτό το λόγο, όταν έρχεται ο Χριστός και ουσιαστικά ισοπεδώνει κάθε τι της ζωής μας, αλλά με ελεύθερη δική μας χρήση και με ελεύθερη δική μας πρόσκληση, μας ξαναγεννά. Η ζωή μας αρχίζει και πάλι από την αρχή. Μεταμορφωνόμαστε. Φυσά μέσα μας πνοήν ζώσα το Πνεύμα του Θεού. Και είναι σαν να μην έχουμε ζήσει απολύτως τίποτα. Ξαναβρίσκουμε δηλαδή μια κατάσταση πνευματικής παρθενίας, θα μπορούσε να πει κανείς, όπου ενώ έχουμε αμαρτήσει, έχουμε απατήσει τον Θεό, έχουμε μοιχεύσει κυριολεκτικά, έχουμε παραδοθεί στην σάρκα, η οποία ούκ ωφελεί ουδέν, έρχεται το Πνεύμα του Θεού και μας ξαναδίδει την πνευματική μας παρθενία, την παρθενία ως προς το κακό, την παρθενία ως προς την αμαρτία, την παρθενία ως προς τον κόσμο. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, μπορούμε να θυμηθούμε αυτήν την φοβερή διήγηση της γενέσεως για τον πρώτο άνθρωπο, για τους πρώτους ανθρώπους, για τον άνθρωπο που ξεκινάει να ζει με την ζώσα πνοή του Αγίου Πνεύματος, με την ζώσα πνοή του Θεού. Είναι παρθένος ο άνθρωπος, δεν έχει αμαρτία, βλέπει τον κόσμο με μια αγνότητα, με μια καθαρότητα μοναδική, βλέπει τα πάντα με την αγάπη, βλέπει τα πάντα δια του Θεού. Και ο άνθρωπος στον οποίον κατοικεί ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, είναι πραγματικά συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς, επαναποκτά αυτήν την πνευματική παρθενία, την παρθενία της ζωής, την παιδικότητα, την νηπιότητα ως προς την κακία, την αγιότητα και την χαρά να ξαναβλέπει τον κόσμο με άλλα μάτια. Και αυτό είναι που συνεπάγεται η παρουσία του Πνεύματος που ζωοποιεί. Και γι' αυτό η σάρκα ούκ ωφελεί ουδέν. Δεν μας ωφελούν τα ανθρώπινα, διότι αποτελούν παραβίαση της πνευματικής παρθενίας. Θέλετε να κάνουμε μία στάση εδώ, αγαπητοί ακροατές, να σκεφτούμε κάτι. Πόσο διάστημα της ημέρας σκεπτόμαστε το Θεό? Πόσα λεπτά? Πόσα δευτερόλεπτα? Πόσες ώρες όμως της ημέρας, αγαπητοί ακροατές, σκεπτόμαστε το κακό? Σκεπτόμαστε τις βιωτικές μας μέρημνες? Σκεπτόμαστε τι έχουμε να κάνουμε, τους στόχους μας, τη ζωή μας, και είμαστε μακριά από τον Θεό? Ακόμα και την ώρα της προσευχής και την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ο νους μας και η καρδιά μας είναι μακριά από τον Θεό. Δεν έχουμε την παρθενία, την πνευματική μέσα μας. Αλλά τι, είμαστε παραδομένοι σε μια πνευματική μοιχεία σε σχέση με τον Θεό. Όμως οι Άγιοι της Εκκλησίας και κυρίως ο κάθε άνθρωπος στον οποίον έχει επιδημήσει χάρις του Αγίου Πνεύματος μας βεβαιώνουν ότι υπάρχουν στιγμές, δευτερόλεπτα, ώρες, ημέρες, μήνες, χρόνια στα οποία ο άνθρωπος αισθάνεται, βιώνει, ολόκληρη η ύπαρξή του πλημμυρίζει από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ξαναβρίσκει την πνευματική παρθενία. Αισθάνεται λευκός χάρτης στον οποίο γράφει ο Θεός την παρουσία του και πλημμυρίζει η καρδιά του από τον ίδιο το Θεό, από την αγάπη του Θεού, από την παρουσία του Ιησού Χριστού.
Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που προετοιμάζονται πραγματικά πνευματικά και επιδημεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Και εκείνη την ώρα βλέπουν τον Χριστό, αισθάνονται τον Χριστό κατοικούντα εν την καρδία τους και αλλάζει ο τρόπος που βλέπουν τον κόσμο. Αλλά η συντριπτική πλειονοψηφία όλων ημών, την ώρα που κοινωνούμε, αγαπητοί ακροατές, πολύ λίγο αισθανόμαστε αυτήν την αλλαγή, πολλές φορές και καθόλου, ή άλλες φορές γινόμαστε χειρότεροι από αυτό που είμαστε. Και γι' αυτό το λόγο σκανδαλιζόμαστε, διότι είμαστε στη σάρκα και η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Και γι' αυτό το λόγο ο Χριστός λέει ότι τα ρήματα αεγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστί.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ίδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Ο Χριστός ξαναφέρνει στον άνθρωπο αυτήν την πνευματική παρθενία που είχε όταν πρωτοδημιουργήθηκε στον κόσμο. Αυτήν την πνευματική παρθενία, αγαπητοί ακροατές, την βιώνει ο άνθρωπος και στο βάπτισμα. Την βιώνει όμως και κάθε φορά που εξομολογείται τις αμαρτίες του και κυρίως κάθε φορά που μετανοεί για αυτές, γιατί δεν αρκεί απλώς η εξομολόγηση για να ξαναβρει ο άνθρωπος την παρθενική ματιά του κόσμου. Χρειάζεται η μετάνοια, η αλλαγή της ζωής. Κάθε φορά που ο άνθρωπος βάζει αρχή μετανοίας στη ζωή του, κάθε φορά που ο άνθρωπος συνειδητοποιεί πως ό,τι έχει κάνει, επειδή ακριβώς στηρίζεται στον εγωισμό αλλά και ταυτόχρονα στην διάθεσή του να είναι ξεχωριστός από τους άλλους αλλά και να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Θεού, όχι όμως από αγάπη αλλά από μια έτσι επιθυμία δικαιώσεως, ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να μετανοήσει, να ξαναβρει την αληθινή σχέση του με τον Θεό, και τότε του δορίζεται η πνευματική παρθενία, η αναζωοποίηση. Και τότε, αγαπητοί ακροατές, καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Και γι' αυτό το λόγο ξεπερνά και τον σκανδαλισμό ο άνθρωπος απέναντι στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Σκανδαλιζόμαστε γιατί δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μέσα μας αυτόν τον τρόπο της ζωής του Ευαγγελίου. Ότι είναι ένας τρόπος που ξεκινάει από το πρόσωπό μας και καταλήγει στην Εκκλησία. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει άνευ της Εκκλησίας αλλά και χωρίς την προσωπική μας προσπάθεια. Έχουμε μάθει να θεωρούμε, αγαπητοί ακροατές, τη σχέση μας με το Θεό ως μια σχέση ατομική. Εγώ και αυτός. Το πρόβλημα είναι ότι όταν η σχέση μας παραμείνει σε τέτοια πλαίσια, πολύ εύκολα εκπίπτει στην αυτοδικαίωση. Εγώ που μπορώ να έχω κοινωνία με αυτόν, είμαι καλά. Γι' αυτό η πίστη αναπτύσσεται μέσα στην Εκκλησία, ώστε να προφυλάσσεται ο άνθρωπος από την αυτοδικαίωση και την αυτάρκεια. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε εμείς που έχουμε τη δυνατότητα να κοινωνούμε με τον Θεό, για να μπορούμε να χαρούμε και αυτήν την προσωπική κοινωνία. Δεν είμαστε μόνο εμείς που κοινωνούμε με τον Θεό, αλλά όλη η Εκκλησία που γίνεται σύσσωμη και σύνεμη του Κυρίου. Και γι' αυτό το λόγο αυτός ο τρόπος ζωής είναι τρόπος που προϋποθέτει Εκκλησία, σύναξη, Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι τρόπος που απευθύνεται μονάχα στον ατομικό άνθρωπο. Προϋποθέτει και πολλή πίστη. Και γι' αυτό ο Χριστός θα πει ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν πιστεύουν. Πριν όμως πει αυτό, κάνει μια άλλη αναφορά ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, και λέει τα ρήματα «Α εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως ο λόγος του Κυρίου δεν είναι ένας λόγος δυναμικός, επαναστατικός, κοινωνικός, ανθρώπινος, σαρκικός, αλλά είναι πνεύμα και ζωή. Το Ευαγγέλιο δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι ένα ωραίο βιβλίο, μια ωραία ιστορία, πολλά ενδιαφέροντα και ωφέλιμα μηνύματα, αλλά είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος που δίνει ζωή σε όποιον το διαβάσει και προσπαθήσει να το εφαρμόσει, πάνω απ' όλα με την ταπείνωση και την παράδοση στο έλεος του Θεού. Παίζει ρόλο η ανθρώπινη προαίρεση ή δεν παίζει? Βεβαίως, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός δεν θέλει ενεργούμενα στη σχέση μαζί του. Δεν είναι αυτός ο οποίος μηδενίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η διάθεση με την οποία προσερχόμαστε σε αυτή τη σχέση. Αν δηλαδή θέλουμε να αυτοδικαιωθούμε μέσα από αυτήν τη σχέση, τότε δεν θα παρουσιαστεί ο Θεός και δεν θα μας αναμορφώσει πνευματικά ο Χριστός. Αν όμως προσέλθουμε σε αυτή τη σχέση με συνέστηση της αδυναμίας μας από τη μία μεριά και από την άλλη, με αγάπη προς τον Θεό, μια αγάπη που δεν έχει τελικό σκοπό το όποιο συμφέρον, αλλά γίνεται φυσική κατάσταση, τότε θα μας ζωοποιήσει το Άγιο Πνεύμα. Και όλο το Ευαγγέλιο, όλα τα λόγια του Χριστού, ανθρώπινα φαινομενικά λόγια, είναι λόγια που κρύβουν πνεύμα και δίνουν ζωή. Γιατί προέρχονται από τον ίδιο το Θεό. Και σε αυτό το σημείο είναι η τελική υπέρβαση κάθε σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, που τα λόγια Του και η παρουσία Του ζωοποιούν τον καθένα. Και φτάνουμε στο σημείο να λέμε όπως ο Απόστολος Παύλος: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Και δεν θέλω να ζω πλέον εγώ ως άνθρωπος με αδυναμίες, αμαρτίες ή έστω εξήτηση της αγάπης, αλλά αφήνω τον Χριστό να πλημμυρίσει την ύπαρξή μου και να ζει Αυτός για μένα. Όχι γιατί εγώ είμαι ανήμπορος και ανίκανος να ζήσω, αλλά γιατί είμαι τόσο ευτυχισμένος χάρη στην δική Του παρουσία. Πήρα αυτήν τη ζωή επειδή Αυτός μου την ξαναέδωσε. Ξαναβρίσκω την πνευματική μου παρθενία μέσα από την σχέση μαζί Του, την προσευχή, την Θεία Κοινωνία, την αγάπη, τη ζωή της Εκκλησίας, ώστε είμαι ευτυχής που ζει εν εμή Χριστός. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρίδη που επιμελήθηκε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντο πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε.

Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με νοποιώ με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σε ποιήσα πως αν δικαιωθείς εν της λόγινικής δοκρινές θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεί σε με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειρα και τα κρύφια της σοφίας γλωσσάς μη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχείο να ρευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη να αγαλιάσουν τους τέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό και πάσα στα σανομίας με εξάλληψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέσω της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξου ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σειρίσε με εξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός τη σωτηρία με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου ό,τι θέλησα στη σία νεδοκάν ολοκαυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία στην Σιόν και οικοδομηθεί το ατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη στην αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιόν και εσύ αποδοθήστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσαν προσευχής μου προς επάσα σάξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπέρ εδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών σοι λάσσι. Μακάρι όσον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν τεσαυλέσου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού περιεζωσμένων σε δυναστεία ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης οίκους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθήσον τα έθνη και φοβηθήσον δικατοικούνται στα πέραντα από το σημείο σου εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν επλήθυναν του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών. Ότι ούτως η ετοιμασία τας άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίζεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις το στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα ωραία της ερήμου και η αγαλία συνειβουνή περισ. Και αγαλία συν οι βουνοί περιζώσονται, ενεδίσαντο οι Κρήτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσου συν. Αλλά λάξατε το Κυρίο πάσε η γη ψάλατε δί το ονόματι αυτού δότε δόξα εν ενέση αυτού. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμειός σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσε γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σανδί το όνομα της σου ύψιστε δεύτε και ήρθε τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμό διελεύσονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτόν. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη τον Θεό ημών και ακουτήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμέν την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ό,τι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριο. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα έθνη λήψης επί τον νότο ημών, επί βίβασας ανθρώπους σε επί τας κεφαλάς ημών. Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομεν στον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν. Αποδώσως ή τα σευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση ή μετά θυμιάματος και κρυών ανίσωση βόας μετά χυμάλων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι μην πάντες η φοβούμε τον Θεό όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου είχε έκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου μη εισακουσά το μου Κύριος δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεησεώς μου.
Ευλογητό.

0: Ως ο Θεός, ως ουκ απέστησε την προσευχή μου και το έλος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσει μας και ευλογήσει μας επιφάνω το πρόσπνο αυτού εφημάς και λεήσει μας. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου, εμπάσει έθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλλιάστωσαν έθνη ό,τι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες γη έδοχε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών ευλογήσε ημάς ο Θεός και βοβηθήτωσαν αυτό πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έχεις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσθε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή τίμασας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέργες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς, επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών, όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον, η νατή υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος δευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πηθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός ειν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν εμπορίες σου ο Θεός επορίε του Θεού μου, του βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βαινή αμήν νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμει σου δυνάμωσον ο Θεός τούτο ο κατηργάσου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σι Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη θηρίης του καλάμου η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεσιν των λαών του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλεία της γης, άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό, το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμις αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμην και κρατέωσιν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σώσον με ο Θεός ότι εις ήρθωσαν ύδατα έως ψυχής μου εν επάγειν εις ηλίν βυθού και ουκ έστι υπόστασης. Ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπότησέ με. Εκοπίας ακράζων ευραγχίας εολάριξ μου εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί το Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα κεφαλή μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως αουκ ήρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημελίε μου από σου καπεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επεμέ υπομένοντες σε χείρε χείρε το δυνάμιον. Μη δε εντραπήσαν επεμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ό,τι ένεκά σου πίνεγκαν ιδισμόν εκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος αγενήθης αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ό,τι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμή των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και συνεκάλυψα εν ιστία την ψυχή μου και γεννήθη όνειδο σε μη. Και θέμη το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή εις παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέους επάκουσον με εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσε με από πυλού ή να μη εμπαγοριστεί είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του κατεγής ύδατος, μη δε κατεπιέτω με βυθός, μη δε συγχέτω επί με φρέα το στόμα αυτού. Εισάκουσο μου Κύριε ότι Χριστόν το ελαιός κατ' το πλήθος των εκτιρμών σε επίβλεψον επί με. Μη αποστρέψω το πρόσωπό σου από το παιδό σου ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή ναι ναι κατ' των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα γινώσχη τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάνε θλίβοντε με ονειδισμόν προσεδόκησιν η ψυχή μου ταλαιπωρία. Και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουκ υπήρξε και παρακαλούντα και ουκ έβρον. Και έδωκεν στο βρώμα μου χολήν και στη δίψα μου επότισαν με όξο. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών η σφαγίδα και η ανταπόδοση και η σκάνδαλον. Σκοτιστεί το σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη σε αυτών ηρημωμένη και εν λεσκινόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ό,τι όνση επάταξα σε αυτή καταεδίωξαν και επί το άλγο των τραυμάτων μου προσέθηκαν πρόσθε ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη σελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθεί το σαν εκ βίβλου ζώντων. Και με τα δικαίου μη γραφεί το σαν πτωχός και αργών ημί εγώ η σωτηρία ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλύνω αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχο νέων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτω σαν πτωχή και εφρανθήτω σαν εξητήσατε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον Πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού που εξουδένωσεν εν εσάτος αν αυτόν η ουρανή και η γη θάλασσα και πάνω τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσου είναι εκεί και κληρονομήσου είναι αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξου είναι αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσου είναι αυτή. Ο Θεός την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε αγαλιά σου και βραντήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπών σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζών εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλεία σου κρέστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστι, δίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενη επί γης, επί νίκιον ύμνο προσφέρομαι σε αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό ο Θεός ημών, πρεσβείες και την Αγίος σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη μόν άνοιξον όπως αναγγέλωμε την ένεση σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μη. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήνσε, Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύσης και ήθνων τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον. Και ρίση μας από πάσης λήψης κακών και οδύνης, τύχη ισόν ημάς Αγίσου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξου, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλλά έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Κινήν δέσποδας και πασά το με ηχείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεος σου, ότι τετάρακτη η ψυχή μου και κατόδεινος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, άρα παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν της πάθεση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπης ή επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύκτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γη.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη, τη δεσαμαρτία ημών δέσπαση χώρα ανομία, ημίν άγια επίση ψυχία ασθενεία ημών. Έδεν και εν το όνοματό σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ω και εμεί αφίε με του οφειλέτη ημών. Και μη σε ενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πα να πονέμω μόν δημιουργέ. Ανάπαυσον κύριε τα ψυχά των δούλων σου, εσύ για την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι μετά των Αγίων. Ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ο κουέστη πόνο σου, λύπη ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νύκια είχε στου αιώνα τον αιώνα μη. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε. Εσύ γαρο ακόρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτα της βασιλείας τεσσέσου και εσείες κρατήνονται. Διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Νίσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σιγάρι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Συ. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Αμήν, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς, πάσιν γαρ απολογίας απορούντες, ταύτισιν την ηχεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνηστείς των ανώμιων ημών. Αλεπίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντα σε έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
0: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμιάς το χύσομεν ρηστή με διαστον περιστάσεων.
1: Σίγαρη

0: Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας ενδοκράτη ημών και του φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Εκδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώρα ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν οργήν και νόσουν την καθημών κινουμένην. Και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος, του Μετανοήτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν. Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων. Υπέρ των εποχουμένων. Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Τους ορθοδόξους αρχιερείς. Τους κλήτωρας πασών των Αγίων του Θεού εκκλησιών και μονών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπομέν και υπερε αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλαιο σου καταδιώξε με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της αστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της αστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός αστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τα σανομίες μου πάρει δε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή σπίρ την χάνη. Θείον δε πίνουν νέμο προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός εν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και δεσμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνα εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελήν τελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρες χέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τη μέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένη, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν νουκέστη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ, ούκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρου σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ, η αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέμαι φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουν έως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζωπιό και διρέ του Τριάδη, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέφθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο στην επιτιθεμένον ή. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εκφραίνοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέδριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα Σου. Ου και στην ίασης εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής Σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους,

Είπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εν το σαλευθύνε πόντας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν διαγαθών εν διέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορτρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσα εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξταίατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως εν έσυ το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδι ήγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε κατέβδοντες εν τάφο, ο νου και μνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε εν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μ' απεμού, εθεντώ με δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν αποπτωχίας. Εκέγραξα προς Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθή την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχώσιμη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτριμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αντικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμο και πολυέλεος, ου κι στέλο οργιστήσετε, ουδέ ει τον αιώνα μηνύη. Ου κατά τα σανομία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδοκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ αποδισμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς ικτήρι πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη οτι χούσες μεν.
άνθρωπος ο συγχώρος.

Τόσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αυρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι οι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζώων. Ότι κατεδίωξε νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους κλείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς και αλλήλους και πάντων.

0: προς Κύριον και νόητο ελαίο του Πνεύματος Αγίου, τας ψυχικάς λαμπάδας ημών εφεδρύνατε, όθεν και κρατήρες νοητή της ανθρώπης, οι άσεις προχέοντες ως περνάματα όφθητε, αθλοφόροι πανεφήμοι, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των δεσμότων να πεσυνδωρήσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία Νύμνη μου.
1: Δόξα Πατρί, το νεκρό σου.
2: Δόξα Πατρί και...

0: Τήριμον λαόν απεγνωσμένο.
1: Ελέησον με Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των αφημών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου ποιήσε. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνεστέ σου. Οι δουγάρων ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμει μύτηρ μου. Οι δουγάρων αλήθειαν οι γάψα στάδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου που τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθέας συγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σωτού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αισθησία να το κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου που ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία ευθυσιών και οικοδομηθεί το τέτοιο Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου.

Ότο ανάρχο πατρισινόμενος, είπε Δημήτρης άνθρωπος γενόμενος, και έσωσεν ημάς κακία υποκύψαντας και πλάνη βουλωθέντας του εθνού.

0: Αφού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία η και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αρετών πυρσευθείς αθειόφωτη αθλητών εκοσμήθης.

0: δεξιώθης θαλάμων. Καλώς εναθήσασα και των δόλειων κτίνασα, Ακυλίνα Θεός όφε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των δεσμάτων αφεσυνδωρήσαστε, της εορτάζουσι πίστη την Αγία Νύμη σου.
1: Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι.

0: Ενου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συγχαρία βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών.

0: Αμήν. Ραντισμή σε μάτων σου καθυγνισμένην Παρθένε και μαρτύρων στέμαση σε ακυλίνα στεφθήσαν, δέδο και τις εν ανάγκης των νοσημάτων ίασιν και σωτηρίαν ως ως νυμπίος, της προστρέχουσιν εν πίστη Χριστός ο βρίων ζωήν αιώνιον.
1: Χριστός ο βρίων ζωήν αιώνιον.
0: Τη 13η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης. Δι' αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας μητρός ημών Άννης και του Ιού αυτής Ιωάννου, τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστός.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Ελέησον.
0: Παναγίας Αχράνου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σ' ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σ' την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Thank you.

τον θώρακα της πίστεως ενδυσάμενη καλός και το τύπο του σταυρού καθοπλίσαντε σε αυτούς. Στρατιώτε ευσθενείς ανεδείχθητε, της τυράννης ανδρείος αντέστητε και διαβόλου την πλάνη κατηδαφίσατε, νικητέ γενόμενη των στεφάνων.

Αγίο Πνεύματι, αμέτρητος υπάρχει της ασώτος βιούση Νικόλασης, βρυγμός οδόντων και κλαθμός απαρακλητός, γένα πυρός και σκότος εξωτερών, και σκόλιξ ακίμητος δάκρυα ανενέργητα, και κριτής ασυμπάθητος, δια τούτο πρώτου τέλους βοήσομε λέγοντες, Δέσποτα Χριστέ, που σε εξελέγει.

0: Σι δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του πείν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: τονίζουσε και ο γλυκακής ήχος εορτάζοντος Θεογεννήτρια.
1: Αγαθόν το εξομολογήστε, Κύριο, και ψάλλει το όνομα της σου ύψη του Αγγέλη το πρωί του ελαιός σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστητη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαι.

μακάριον αφέθησαν εανομίε. Προς δρομέους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, είδομεν ότι όσα ο νόμος λέγει, της εν τον νόμο λαλεί, είναι απάν στόμα φραγή και υπόδικος γέννηται πας ο κόσμος το Θεό. Διότι εξ έργο νόμου ου δικαιωθήσεται πας σάρξ ενώπιον αυτού. Διαγάρ νόμου επίγνωσης αμαρτίας. Νινί δε χωρίς νόμου δικαιοσύνη Θεού πεφανέρωτερ. Μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε Θεού διαπίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας. Ου γαρεστή διαστολή, πάντες γαρ ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούμενοι δωρεάν τη αυτού χάριτη δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, ον προέθετο ο Θεός, ηλαστήριον δια της πίστεως εν το αυτού αίματι, εις ένδειξην της δικαιοσύνης αυτού, δια την πάρεσιν των προγενόντων αμαρτημάτων εν διανοχή του Θεού, προς ένδειξην της δικαιοσύνης

Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράδων. Και σε ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροκινούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε ημίν σήμερα και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

Ο ευλογών τους ευλογούντας οι Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου της ιερεύσε. Σάρκουσιν ημών το στρατό και παντής το λαό σου ότι πάσα δώσα καθή και πάντο ρηματέριον άνωθεν εστί καταβαίναν εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσφέρον.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ποιχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Εμμανουήλ και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό πάμπλη μέλημα εκκλουσιών δε και ακούσιων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό του αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετησώμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Κυρίου δε ηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσω των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου Εμμανουήλ. Και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα, πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτής πραχθένε, λόγο, έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ο ζήσεται και ουχ αμαρτήσει. Σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Κυρίου δε ηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κοιμημένου δούλου σου Εμμανουήλ Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδερφέ ημών, αιωνία

ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων.

Τον Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου και την Θεία Μυστακογίαν επιτελέσανε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Κύριε Τριάς, διαφυλάτη πάντα ημάς, καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 13 Ιουνίου. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης. Η Αγία Ακυλίνα ήταν θυγατέρα ενός άρχοντα της Βίβλου της Φινίκης, του Ευτόλμιου. Βαπτίστηκε σε ηλικία 5 ετών από τον επίσκοπο Ευθάλιο και από ηλικίας 10 ετών δίδασκε στις συνομιλικές της να απέχουν από τα είδωλα και να προστρέχουν στο Χριστό, με τέτοιο ζήλο ώστε κάποιος Νικόδημος την κατήγγειλε στον Ανθίπατο Βολουσιανό, στον οποίο ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός είχε αναθέσει να εφαρμόσει στην περιοχή αυτή τα πρώτα διατάγματα του διωγμού. Ομολόγησε άφοβα το όνομα του Σωτήρος ενώπιον του δικαστού, ο οποίος, δίχως να λυπηθεί το νεαρό της ηλικίας,

της Οσίας Άννης και του Ιού αυτής Ιωάννου. Η Οσία Άννα γεννήθηκε από φτωχούς γονείς στη Λάρισα της Θεσσαλίας. Έμεινε ορφανή, οπότε την ανέλαβε επιφανής οικογένεια της πόλης, την ανέθρεψε σαν παιδί της με γνώμονα την πίστη και τη σεμνότητα, ενώ την πάντρεψαν με το γιο τους. Οι συγγενείς όμως του παιδιού δεν έπαψαν να του καταλογίζουν τον ανάρμοστο γάμο και έτσι η Άννα ζήτησε από το σύζυγό της να δεχτεί το χωρισμό τους και να βρει καλύτερη νύφη, ενώ εκείνη θα αποσυρώταν σε μοναστήρι. Ο άνδρας όμως αρνιόταν και έτσι αυτή έφυγε κρυφά, δίχως να ξέρει ότι ήταν έγκυος, και έφτασε στη θάλασσα όπου επιβιβάστηκε σε πλοίο που πήγαινε στη Σικελία. Όταν αγκυροβόλησαν σε ένα έρημο νησί, η Αγία εγκαταστάθηκε εκεί για να ασκητεύσει. Μετά από 9 μήνες γέννησε ένα αγόρι, το οποίο μεγάλωσε μέσα στην ερημιά, όπου τρέφονταν και οι δύο με άγρια χόρτα. Όταν ο γιος της έγινε 30 ετών, η Μακαρία Άννα παρακάλεσε τον Κύριο να του στείλει έναν ιερέα για να τον βαπτίσει. Λίγο αργότερα έφτασε στο νησί ένα καράβι που ερχόταν από τη Ρώμη με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και ένας ιερομόναχος κατέβηκε για να επισκεφθεί το νησί. Βρήκε την Αγία, την κάλυψε με τον χιτώνα του καθότι γυμνή και ζήτησε να μάθει την ιστορία της και τον τρόπο που ζούσε. Μετά από παράκληση της Οσίας Άννης βάπτισε το γιο της δίνοντάς του το όνομα Ιωάννης και τέλεσε για αυτούς τη Θεία Λειτουργία. Μόλις οι δύο ερημίτες γεύτηκαν λίγη τροφή, παρέδωσαν την ψυχή τους στον Κύριο.

Μνήμη του Οσίου Ιακώβου, του εξαπάτης των αντίχριστων προσκυνήσαντος. Ο μακάριος Ιάκωβος είχε απαρνηθεί όλα τα υπάρχοντά του για την αγάπη του Χριστού και ασπάστηκε με ζήλο τη μοναχική πολιτεία. Εμπιστευόμενος όμως τον εαυτό του και χωρίς να ζητήσει συμβουλή από τους γέροντες, επιδόθηκε σε μεγάλους ασκητικούς μόχθους, οι οποίοι γέννησαν σε αυτόν αλαζονία. Μία ημέρα ο δαίμονας παρουσιάστηκε σε αυτόν με την όψη ενός αγγέλου φωτός και του είπε: «Ευθρέπησε το κελί σου και κάψε θυμίαμα, διότι η άσκησή σου άρεσε στο Χριστό, ο οποίος θα έλθει απόψε να σε πληρώσει χάριτος». Ξεγελασμένος από την ήησή του, ο Ιάκωβος ετοιμάστηκε και εις το μέσον της νυχτός εμφανίστηκε ο Αντίχριστος, συνοδευόμενος από χειμερική δόξα. Μόλις ο Ιάκωβος γονάτισε και τον προσκύνησε, εκείνος τον κτύπησε στο μέτωπο και εξαφανίστηκε. Το πρωί ο ασκητής πήγε κλαίγοντας να αποκαλύψει αυτό που είχε συμβεί σε έναν γέροντα που ζούσε στα περίχωρα. Πριν ακόμη πάρει το λόγο, ο γέροντας του είπε: «Σε περιέπεξε ο Σατανάς. Φύγε το γρηγορότερο από τον τόπο αυτό και πήγαινε σε ένα κοινόβιο». Εισήλθε σε ένα κοινοβιακό μοναστήριο όπου διακόνησε για 7 χρόνια στο μαγείριο με ταπείνωση και υπακοή. Έλαβε κατόπιν την ευλογία να μείνει σε κελί, φυλάτοντας τον ακριβή κανόνα που του έδωσε ο πνευματικός του πατέρας, εργαζόμενος ελαφρύ εργόχειρο. Από τον ασφαλή δρόμο της αποκοπής του ιδίου θελήματος απέκτησε έτσι την πνευματική διάκριση και κρίθηκε άξιος να γίνει θαυματουργός πριν παραδώσει εν ειρήνη την ψυχή του στο Θεό.

Μνήμη του Αγίου Αντιπάτρου, Επισκόπου Βόστρων, εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο μακάριος αυτός πατήρ έγινε επίσκοπος Βόστρων στην Αραβία λίγο μετά τη σύνοδο της Χαλκιδόνος και αποδείχθηκε κατόπιν θερμός υπερασπιστής της Ορθοδόξου πίστεως τόσο κατά των μονοφυσιτών όσο και κατά των οργενιστών. Για το λόγο αυτό εγκομιάστηκε από τους πατέρες στην 7η Οικουμενική Σύνοδο.

Οι 10.000 μάρτυρες ξύφοι τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτυρς Διόδωρος Εμέσης σταυρωθείς τελειούται. Μνήμη των οσίων Ανδρονίκου και Σάβα τον εν Μόσχα. Το 1356 ο Άγιος Αλέξιος Μόσχας

Σε εκθαύματος από ναυάγιο ενώ επέστρεφε από την Κωνσταντινούπολη. Ως ένδειξη ευχαριστίας ίδρυσε μονή αφιερωμένη στο Άγιο Μανδύλιον, διότι όταν ναυάγησε έφερε μαζί του την εικόνα αυτή, την οποία προσέφερε στο νέο καθίδρυμα. Για την οργάνωση και διακυβέρνηση της αδελφότητος επέλεξε τον Όσιο Ανδρόνικο, αγαπητό μαθητή του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ. Καταγόμενος από μια οικογένεια βογιάρων του Ροστόφ, είχε εισέλθει από νεαρή ηλικία στη Λαύρα της Αγίας Τριάδος και είχε διακριθεί εκεί για την υποδειγματική υπακοή του απέναντι στον πνευματικό του πατέρα. Ο Άγιος Σέργιος τον είχε διδάξει να μην μένει ποτέ αργός, κανόνα που τηρούσε ευσυνείδητα, τόσο στον πρακτικό βίο όσο και με τη διαρκή τάση της ψυχής του προς τον Θεό κατά την προσευχή του. Υπό την καθοδήγησή του, η μονή έφτασε σύντομα σε άνθηση. Ο Όσιος Ηγούμενος εργαζόταν μαζί με τους μοναχούς και με τα χέρια του έσκαψε το πηγάδι που υπάρχει έως σήμερα. Έλαμπε σαν άστρο με τις αρετές του και προσήλκυε πολλούς στον μοναχισμό με την καλοσύνη και πραότητά του. Αφού προείπε την ημέρα της κοιμήσεώς του, πέρασε τις τελευταίες ημέρες του έγκλειστος μόνος μόνο το Θεό και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 13 Ιουνίου 1395. Η μονή αργότερα ονομάστηκε του Σωτήρος και του Αγίου Ανδρονίκου. Ο διάδοχος του Σάββας υπήρξε πιστός συναθλητής και μιμητής του τόσο στις αγρυπνίες όσο και στους μόχθους της ημέρας. Δεν έκρυβε κανένα λογισμό, ούτε το παραμικρό κίνημα της καρδιάς του από τον γέροντά του και κέρδισε έτσι την ειρήνη της ψυχής και την απάθεια. Όταν απεδίμησε προς Κύριον, το σώμα του ενταφιάστηκε στον ίδιο το άφο του Οσίου Ανδρόνικου. Στη μονή αυτή ασκήτευσε μεταξύ άλλων την ίδια εποχή και ο Άγιος Ανδρέας Ρουμπλιόφ.

Μνήμη της Οσίας Αλεξάνδρας, μεγαλόσχημης μοναχής πρώτης ηγουμένης της Μονής Διβέγευο. Θες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Χριστέ μου, η Εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την Πορφύρα βασιλιά και με τη Βύσσο μοιάζει. Και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον ικτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 13 Ιουνίου. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τη λευκοπάθεια. Παγκόσμια ημέρα softball. Σαν σήμερα, το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες νικούν τους Τούρκους στη μάχη του Λάλα.
1: Το 1831 γεννιέται ο James Clerk Maxwell, Βρετανός φυσικός, ο οποίος το 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής.
0: Το 1863 Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και Δανία υπογράφουν συνθήκη με την οποία ο Δανός πρίγκιπας Χριστιανός αναγορεύεται βασιλιάς της Ελλάδας. Στο άρθρο 4 της συνθήκης προβλέπεται η ενσωμάτωση των Ιωνίων νήσων στην Ελλάδα εφόσον το αποφασίσει η Πτανησιακή Βουλή.
1: Το 1903 ανατρέπεται η κυβέρνηση Δίλη Γιάννη και σχηματίζεται νέα υπό τον Θεοτόκη.
0: Το 1910 σοβαρά επεισόδια μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων σημειώνονται στη Σμύρνη.
1: Το 1968 θεμελιώνεται ο πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της πόλης, στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλής Σοφίας και Μεσογείων.
0: Το 1977 φεύγει από τη ζωή ο Γεώργιος Κοντζιάς, διακεκριμένος Έλληνας ιατρός και ερευνητής της νευροφυσιολογίας, με σημαντικό έργο στην καταπολέμηση του Πάρκινσον και του καρκίνου.

Χαίρετε. Όταν ο Χριστός προσέλαβε τους 12 μαθητές του, ακάλυψε στο αποστολικό αξίωμα, άρχισε μετά το επίσημο έργο του. Και βεβαίως ένα από τα έργα τα οποία έκανε ήταν η γνωστή επί του όρους ομιλία. Ανέβηκε πάνω στο όρος, που είναι κοντά εκεί στην Καπερναούμ, συγκεντρώθηκε όλος ο κόσμος, δηλαδή πάρα πολλοί Ιουδαίοι. Και οι 12 μαθητές, δεν ήταν μόνο οι 12 μαθητές, αλλά και ο λαός, και ανέβηκε πάνω στο όρος και άνοιξε το στόμα του και άρχισε να τους ομιλεί. Είναι η γνωστή επί το όρος ομιλία του Χριστού, την οποία παρουσιάζουν οι συνοπτικοί ευαγγελιστές. Ιδιαίτερος όμως εκείνος ο οποίος παρουσιάζει ολόκληρη αυτή την ομιλία είναι ο ευαγγελιστής Ματθαίος, σε τρία κεφάλαια, στο 5ο, στο 6ο και στο 7ο κεφάλαιο. Βεβαίως αυτό, τμήματα αυτής της ομιλίας κτίθενται και στα άλλα δύο ευαγγέλια, το Ευαγγέλιο του Μάρκου και το Ευαγγέλιο του Λουκά. Αλλά θα δούμε λίγο σήμερα, στη σημερινή δηλαδή εκπομπή, θα δούμε την επί το όρος ομιλία του Χριστού σύμφωνα με την καταγραφή που έγινε στο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου, το πρώτο αυτό Ευαγγέλιο, γιατί παρουσιάζει με ένα ευρύτερο τρόπο αυτή την ομιλία του Χριστού. Η επί το όρος ομιλία του Χριστού θεωρείται ότι είναι πραγματικά ένα πνευματικό διαμάντι. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομιλία, για μια θεόπνευστη ομιλία, για μια αξιόλογη ομιλία. Γιατί? Διότι ήταν ο ίδιος ο Χριστός ο οποίος ομιλούσε. Οπότε για τον Χριστό δεν μπορούμε να δώσουμε κοσμητικά επίθετα. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος, δηλαδή ο Θεάνθρωπος Χριστός, και επομένως είναι μια ομιλία η οποία είναι εκ του ουρανού, δηλαδή ο ίδιος ο Λόγος του Θεού την παρουσιάζει προς τους ανθρώπους. Η επιτόρως ομιλία του Κυρίου είναι, θα λέγαμε, ο καταστατικός χάρτης του χριστιανισμού. Δεν νοείται χριστιανισμός και χριστιανός εάν αγνοεί αυτήν την ομιλία. Είναι ένα καταπληκτικό, μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια το λέμε, καταπληκτικό κείμενο, το οποίο παρουσιάζει την ουσία του χριστιανισμού και το βαθύτερο νόημα της ζωής του χριστιανού. Δεν είναι εύκολο σε μια εκπομπή να παρουσιάσει κανείς την ομιλία αυτή του Χριστού, την επί το όρος ομιλία. Σήμερα θα κάνουμε μια συνοπτική παρουσίαση και βεβαίως στις άλλες εκπομπές θα γίνει επιμέρους αναλύσεις αυτής της ομιλίας. Λοιπόν, θα τονίσω κυρίως το διάγραμμα. Αν και είναι δύσκολο κανείς να παρουσιάσει την συνέχεια και το διάγραμμα αυτής της ομιλίας, αλλά θα μου επιτρέψετε με πολύ μεγάλη, έτσι το λέω αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή, ότι θα παρουσιάσω τα 4-5 σημεία, κεντρικά σημεία της ομιλίας αυτής του Χριστού. Το πρώτο είναι οι μακαρισμοί. Δηλαδή αρχίζει η ομιλία με τους μακαρισμούς. Όταν λέμε μακαρισμούς εννοούμε είναι 8-9 προτάσεις που αρχίζουν με το μακάρι. Μακάρι που το έχει το πνεύμα του, ότι αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών. Μακάρι, μακάρι, το λέει 9 φορές. Είναι οι 8 μακαρισμοί του Χριστού. Μακάρι η ταπεινή την καρδία, μακάρι μάλλον η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Κάθε φορά μακαρίζει ο Χριστός σε κάποιον και συγχρόνως λέει ποια συνέπεια θα έχουν αυτοί που ανήκουν σε αυτόν τον μακαρισμό. Θυμόμαστε ότι οι ψαλμοί του Δαβίδ αρχίζουν με τον πρώτο ψαλμό που λέει «Μακάριος ονειρός και πορεύθεν βουλή ασεβών» κτλ. Ο Χριστός αρχίζει εδώ την ομιλία του με τους μακαρισμούς. Δεν θα πω περισσότερα σήμερα για τους μακαρισμούς, γιατί αυτό θα το κάνω την επόμενη εκπομπή, γιατί είναι πράγματι αξιόλογα αυτά τα οποία λέει εκεί ο Χριστός και θα πρέπει να γίνει μια ευρύτερη ανάλυση. Εδώ απλώς εντοπίζω ότι ο Χριστός αρχίζει την επί το όρος ομιλία του προς τους μαθητές αλλά και στους παρόντας Ιουδαίους με τους μακαρισμούς. Το δεύτερο σημείο, κεντρικό σημείο της ομιλίας αυτής, είναι το τι ακριβώς είναι οι χριστιανοί. Τι είναι αυτοί οι μαθητές του Χριστού στο σύνολο κόσμο, στην κοινωνία? Γιατί ο Χριστός δεν παρουσιάστηκε απλώς για να βοηθήσει μερικούς ανθρώπους για να τον γνωρίσουν και να σωθούν, αλλά παρουσιάστηκε για όλο τον κόσμο.
όλοι οι άνθρωποι να το γνωρίσουν και να επεκταθεί όλοι αυτός, να επεκταθεί ο χριστιανισμός σε όλο τον κόσμο. Οπότε εδώ παρουσιάζει τι είναι οι μαθητές του Χριστού, όχι μόνο οι 12 μαθητές, αλλά όλοι εκείνοι που θα τον ακολουθήσουν. Και εδώ χρησιμοποιεί δύο παραδείγματα από τη φύση. Είναι το αλάτι και το φως. Δηλαδή εμείς είστε το άλας της γης, εσείς είστε το αλάτι της γης, δηλαδή όλου του κόσμου. Παρουσιάζεται η οικουμενική διάσταση του χριστιανισμού. Το αλάτι είναι εκείνο το οποίο νοστιμίζει τις τροφές. Μπορεί κανείς να φανταστεί μια τροφή χωρίς να είναι αλατισμένη. Ή ακόμη το χρησιμοποίησαν και παλιότερα και τώρα σε άλλες περιπτώσεις, απλώς για να μην σαπίζουν και να μην χαλάνε οι τροφές. Επομένως, οι μαθητές του Χριστού είναι το άλας της γης, το αλάτι της γης που νοστιμίζει όλη την οικουμένη, όλη την ανθρωπότητα. Και επιπλέον μια άλλη εικόνα την οποία χρησιμοποιεί είναι το φως. Ξέρουμε ότι ανατέλει ο ήλιος και φωτίζει όλο τον κόσμο, όλη την κτήση, και ο ήλιος είναι ευεργετικός για τη ζωή μας. Αυτό είναι και μαθητή του Χριστού. Είναι το φως όλου του κόσμου. Φυσικά δεν είναι το αισθητό φως, έχουν τη χάρη του Θεού και είναι το μέσα τους και είναι το φως το οποίο είναι άκτιστο, θείο φως, και αυτό το φως φωτίζει όλο τον κόσμο. Επομένως εδώ δείχνει το δεύτερο αυτό σημείο, δείχνει τι είναι οι μαθητές του Χριστού. Τι είναι οι μαθητές εκείνοι που τον ακολουθούν. Είναι το αλάτι της γης και συγχρόνως είναι το φως όλου του κόσμου. Το τρίτο βασικό σημείο της ομιλίας αυτής επί του όρους του Χριστού είναι ότι ο Χριστός εδώ συνεχίζει το έργο του, ή μάλλον συνεχίζει τον νόμο ο οποίος δόθηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρουμε και έχουμε δει και σε άλλες προηγούμενες εκπομπές ότι ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά μέσα στο γνώφο και εκεί ο άσαρκος λόγος του έδωσε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Έρχεται ο ίδιος ο συσαρκωμένος λόγος, αυτός ο οποίος ερυνθρόπησε, και ο ίδιος μετά συνεχίζει και επεκτείνει και προσφέρει κάτι το βαθύτερο και το ουσιαστικότερο. Γι' αυτό και είπε ο Χριστός, εγώ δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, αλλά ήρθα πληρώσε. Έχει την έννοια και να τον εφαρμόσω και να σας τον δείξω ως άνθρωπος, αλλά περισσότερο έχει την έννοια να τον διευρύνω. Του έδωσε μια μεγαλύτερη διάσταση, μια διεύρυνση αυτού του νόμου. Δηλαδή ο παλαιός νόμος έλεγε τι πρέπει να κάνουν οι Ισραηλίτες προκειμένου να πιστέψουν στον αληθινό Θεό, να επιστρέψουν από τα είδωλα στον αληθινό Θεό. Ήταν υπανάπτυκτη, θα έλεγα, πνευματικά. Είναι όπως το σχολείο. Αλλιώς μιλάμε στα παιδιά που είναι στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου και αλλιώς μιλάμε στους μαθητές οι οποίοι είναι τρίτη λυκείου. Είναι δηλαδή μετά από 6 χρόνια που διδάχτηκαν τα μαθήματα. Έτσι λοιπόν έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, παρουσιάζει τον νόμο στους Ισραηλίτες που ακόμη ήταν επηρεασμένοι από τα είδωλα και τώρα πρέπει να επιστρέψουν στον αληθινό Θεό, και τώρα τελειοποιείται αυτός ο νόμος από τον ίδιο τον Χριστό. Ήταν σε μια κατώτερη πνευματική ηλικία και τώρα είναι σε μια ανώτερη πνευματική ηλικία. Τηρούσαν τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και έρχεται τώρα ο Χριστός να δώσει το βαθύτερο πλαίσιο και νόημα αυτού του νόμου. Και γι' αυτό, ενώ στο Σινά τους είπε «ου μιχεύσεις, ου φωνεύσεις» και τα λοιπά, τώρα προχωρεί βαθύτερα. Και έχουμε αυτό το τμήμα της επί του όρους ομιλίας του Χριστού που αναφέρεται στα θέματα αυτά για το φόνο. Όχι απλώς δεν κατηγορείται, οι χριστιανοί δεν πρέπει να φωνεύουν, αλλά θα πρέπει να προσέχουν και τις διαθέσεις τους μέσα με την καρδιά τους, με την επιθυμία τους, να μην στρέφονται εναντίον των ανθρώπων. Μιλάει για τη μοιχεία, ποια έννοια έχει η μοιχεία τώρα στο νέο Ισραήλ της χάριτος του Θεού. Μιλάει για το διαζύγιο και για τις επιθυμίες, για τον όρκο, για την ανταπόδοση, ότι δεν πρέπει κανείς να ανταποδεί το κακό, αλλά να έχει αγάπη. Οπότε θέλω να ξέρετε ότι αυτό το βασικό, το τρίτο βασικό σημείο αναφέρεται στην επέκταση και τη διεύρυνση και
την παρουσίαση του βαθύτερου νοήματος του νόμου. Δηλαδή ο νέος Ισραήλ της χάριτος του Θεού δεν πρέπει να παραμένει μόνο σε ένα εξωτερικό επίπεδο, να μην σκοτώνει, να μην κλέβει, να μην διαπράττει τις αρχικές αμαρτίες. Είδατε που πολλοί το λένε, «Α, εγώ δεν σκότωσα, δεν έκανα κάποια αμαρτία, δεν έκανα το ένα, δεν έκανα το άλλο». Δεν είναι μόνο αυτά. Πρέπει κανείς να προσέχει και τις επιθυμίες. Εκείνα τα οποία υπάρχουν στο βάθος της καρδιάς. Τώρα, προχωρούμε σε ένα τέταρτο βασικό σημείο της επιτόρου ομιλίας του Χριστού. Είναι ότι παρουσιάζει τα βασικά γνωρίσματα των χριστιανών. Ποια είναι τα βασικά γνωρίσματα των χριστιανών? Των μαθητών του Χριστού, δηλαδή αυτών οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον Χριστό. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε βαπτισμένοι, βαπτιστήκαμε. Και φυσικά είναι σημαντικό αυτό, το ότι βαπτίζεται κανείς στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού με το μυστήριο του βαπτίσματος. Αλλά δεν είναι το τέλειο, είναι η αρχή της νέας ζωής. Το βάπτισμα είναι και λέγεται εισαγωγικό μυστήριο που μας εισάγει στην πνευματική ζωή. Ακολουθεί όμως πορεία, όπως το να πάει κάποιος στο σχολείο μαθητής από το δημοτικό σχολείο σας και προηγουμένως από τα νήπια, και τότε γίνεται μαθητής και μπαίνει στην τάξη και διδάσκεται. Δεν σημαίνει ότι έμαθε τα πάντα. Πρέπει να υπάρχει πορεία διαρκής ανάβαση στη γνώση, την ανθρώπινη. Εάν κάποιος πήγε στην πρώτη δημοτικό σχολείο και μετά έγινε μαθητής και φεύγει, φυσικά δεν πρόκειται να τελειώσει το σχολείο και δεν πρόκειται να αποκτήσει αυτή τη γνώση. Οπότε το να είναι κανείς χριστιανός δεν είναι μόνο το βάπτισμα, είναι η αρχή της πνευματικής ζωής. Είναι μια διαρκής πορεία, είναι μια διαρκής σπουδή, είναι μια διαρκής μάθηση συνεχής μέχρι το τέλος της ζωής του ανθρώπου. Και με αυτή την προοπτική λοιπόν παρουσιάζει ο Χριστός τα βαθύτερα γνωρίσματα των μαθητών του. Ποια είναι? Είναι η ελεημοσύνη. Να μην την κάνουν, λέει, την ελεημοσύνη όπως την κάνουν οι άλλοι Ιουδαίοι που την κάνουν εξωτερικά. Μετά είναι για την προσευχή. Μιλάει για το πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή στο βάθος της καρδίας. Και φυσικά εδώ στο σημείο αυτό παρουσιάζει την Κυριακή λεγόμενη προσευχή. Το Πάτερ ημών, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, που θα δούμε, θα το αναλύσουμε σε άλλες εκπομπές. Είναι η περίφημη αυτή προσευχή την οποία μας δίδαξε ο Χριστός και τη λέμε σε κάθε ακολουθία και το πρωί που ξυπνάμε και μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είναι μετά η συγχώρηση, ότι οι μαθητές πρέπει να συγχωρούν τους άλλους που τους έκαναν κάτι κακό και ζητά συγγνώμη πρέπει να το δώσουν. Για την νηστεία, πώς πρέπει να γίνεται η νηστεία. Έπειτα κάνει λόγο για τον αληθινό θησαυρό. Λέει ότι ο θησαυρός σας δεν πρέπει να είναι επί της γης, δεν πρέπει να έχετε στραμμένη όλη την προσοχή σας πάνω στα υλικά αγαθά τα οποία υπάρχουν στη γη, αλλά ο θησαυρός σας πρέπει να είναι στον ουρανό. Δηλαδή προσανατολίζει όλη την προσοχή του ανθρώπου πέρα από τον υλικό κόσμο. Στη συνέχεια κάνει λόγο για τον οφθαλμό. Όπως έχει το σώμα τον οφθαλμό και βλέπει, έτσι υπάρχει και ο οφθαλμός της ψυχής, που στην πραγματικότητα είναι αυτό που μετέπειτα οι πατέρες της Εκκλησίας το ονόμασαν νους. Είναι ο νους, όχι απλώς συλλογική. Είναι ο νους, ο οφθαλμός της ψυχής με τον οποίο βλέπει κανείς το Θεό και την ενέργεια του Θεού, όλη την κτήση. Στη συνέχεια κάνει λόγο για το Θεό και το μαμονά, τα χρήματα. Δεν μπορεί να έχετε, λέει, σχέση ταυτόχρονα και με το Θεό και με το μαμονά. Δηλαδή η προσοχή σου να είναι στραμμένη και στα δύο και να λατρεύεται και τα δύο. Ή το Θεό θα αγαπάς και θα χρησιμοποιείς τα χρήματα απλώς για να ζήσεις, ή θα αγαπάς με όλη σου τη διάθεση τα χρήματα και φυσικά δεν μπορείς να αγαπήσεις το Θεό. Μετά θα πει εκεί ο Χριστός για ένα βασικό γνώρισμα των χριστιανών. Είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοιά του. Δηλαδή αν όλο ο Θεός φροντίζει για όλο τον κόσμο, για τα πουλιά, για τα χορτάρια, για τα κρίνα του αγρού, όπως πάρα πολύ ωραία το λέει, δεν θα φροντίζει για εσάς ολιγόπιστη, που σημαίνει πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και όλες οι τρίχες, ακόμη και τις κεφαλής, είναι μετρημένες και δεν πρέπει να έχετε καμία αγωνία.
και να μην μεριμνάτε για την αύριο κτλ. Όχι απλώς να μην μεριμνάτε, να μην έχετε αγωνιώδη μεριμνά και να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτό σημαίνει μαθητής του Χριστού. Είναι εκείνος ο οποίος εμπιστεύεται απόλυτα το Θεό. Αλλά τι πρέπει να κάνετε? Να ζητάτε τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας δοθούν, θα προσθεθούν σε εσάς. Και ακολουθεί μετά η άλλη προτροπή να μην κατακρίνει ο χριστιανός, ο μαθητής του, τους άλλους, να μην κρίνουν τους άλλους για να μην κριθείτε. Και βεβαίως στο κομμάτι αυτό πρέπει να δούμε και τον χρυσό κανόνα τον οποίο θέτει ο Χριστός. Όλοι το ξέρουμε και λέμε αυτό το οποίο θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, το ίδιο να κάνεις και εσύ στους άλλους. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, το κακό δηλαδή, να μην το κάνεις και εσύ στους άλλους, είναι ο χρυσός κανόνας. Όλα αυτά τα γνωρίσματα των χριστιανών παρουσιάζονται σε αυτό το τέταρτο μέρος της επιτόρους ομιλίας του Χριστού. Φυσικά εδώ τα είπαμε μια συντομία επιτροχάδιν, αλλά σε άλλες εκπομπές μερικά από αυτά θα τα αναλύσω ακόμη περισσότερο, γιατί επαναλαμβάνω είναι μια ομιλία που πρέπει να γίνει το κέντρο της ζωής μας. Είναι μια ομιλία την οποία έκανε ο Χριστός και μιλάει και πρέπει να μιλήσουμε στην καρδιά μας και να είναι το Ευαγγέλιο, θα έλεγα, των Ευαγγελίων. Και ο Χριστός κανόνας είναι το επιστέγμασμα αυτό που πρέπει να έχει ο χριστιανός. Και αφού αναφέρθηκαν αυτά τα βασικά σημεία, μετά έρχεται ο επίλογος όλου αυτού του θέματος, όλης αυτής της ομιλίας. Είναι ο επίλογος εκεί που μιλάει ο Χριστός για τις δύο πύλες και τις δύο οδούς. Είναι η πύλη στενή που οδηγεί στην οδό της απώλειας, η στενή που οδηγεί στον παράδεισο, στη ζωή, και είναι η ευρεία πύλη, η μεγάλη πύλη την οποία βαδίζει ο κόσμος που οδηγεί στην απώλεια. Είναι όλη αυτή η διδασκαλία περί των δύο οδών και που έχουν δύο πύλες και δείχνει την τεθλιμμένη ζωή την οποία πρέπει να ακολουθεί ο άνθρωπος, δηλαδή να μην ενεργεί σύμφωνα με τα πάθη του και τις επιθυμίες του. Είναι ο στενός δρόμος, η στενή πύλη, η οποία όμως οδηγεί στο ξέφωτο, στη Βασιλεία του Θεού, ενώ η ευρεία πύλη από την οποία μπαίνει κανείς για να ζήσει την ευχάριστη ζωή των αισθήσεων και να χαίρεται με όλες τις ειδονές, οδηγεί στην απώλεια. Έπειτα εκεί προς το τέλος αυτού τον επίλογο όλου του κειμένου της ομιλίας κάνει λόγο για τους ψευδοπροφήτες, ότι θα παρουσιαστούν πάρα πολλοί οι οποίοι θα παρουσιάζονται ως προφήτες, αλλά στη συνέχεια είναι ψεύτικοι προφήτες, και πώς αναγνωρίζονται αυτοί. Όπως επίσης ποιοι είναι οι αληθινοί μαθητές του Χριστού, ποιοι είναι οι αληθινοί μαθητές και πώς αυτοί καθορίζονται. Και λέει το περίφημο εκείνο χωρίο, «Ου πας ο λέγορμη, Κύριε, Κύριε, εισελεύστε στη Βασιλεία του Θεού». Δεν θα μπει στη Βασιλεία, τη δική μου, τη Βασιλεία του Θεού, εκείνος ο οποίος λέει «Κύριε, Κύριε», με φωνάζει και με αποκαλεί «Κύριε», αλλά εκείνος ο οποίος θα τηρήσει το θέλημα του Πατρός μου, εκείνος ο οποίος θα υπακούσει στις εντολές μου. Και τελειώνει όλη αυτή την επιτόρους ομιλία του ο Χριστός με μια καταπληκτική παραβολή. Τη γνωρίζουν όλοι και τη γνωρίζουμε. Παραβολή με την έννοια χρησιμοποιεί μια εικόνα. Και λέει, εκείνος ο οποίος θα ακούσει αυτούς τους λόγους τους οποίους σας είπα προηγουμένως, θα ομοιάσει με κάποιον ο οποίος θα κτίσει την οικία του επάνω στο βράχο και θα έρθουν στη συνέχεια οι βροχές, θα έρθουν οι ποταμοί και θα έρθει ακόμη και οι άνεμοι και δεν θα γκρεμίσουν αυτή την οικία, γιατί αυτή η οικία στηρίχτηκε πάνω σε ένα βράχο. Αντίθετα, εκείνοι οι οποίοι θα κατασκευάσουν το σπίτι τους επάνω στην άμμο, τότε θα έρθουν οι βροχές, θα έρθουν οι ποταμοί, θα έρθουν και οι άνεμοι και θα γκρεμίσουν όλη αυτή την οικία. Είναι αυτό το επιστέγασμα
όλων αυτών που είπε ο Χριστός. Δηλαδή, είπαμε, χωρίζεται σε τέσσερα μέρη και το πέμπτο, που είπα προλίγου, πέντε μέρη ουσιαστικά, βασικά μέρη. Το πρώτο είναι οι μακαρισμοί, το δεύτερο είναι ποια είναι τα στοιχεία που τα γνωρίζουν των χριστιανών, ότι είναι το άλας και το φως. Το τρίτο είναι ότι έχουμε μια επέκταση, διεύρυνση και ευάθυνση στο νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά το τέταρτο σημείο είναι ότι θέτει τα χαρακτηριστικά βασικά γνωρίσματα των χριστιανών που είναι η ελεημοσύνη, η προσευχή και η απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και στο τέλος ο επίλογος είναι να προσέχουν τους ψευδοπροφήτες, να είναι καλοί μαθητές του Χριστού και να δέχονται τους μαθητές του Χριστού, και όταν τηρούν όλα αυτά τα οποία τους είπε, τότε θα στηρίζονται πάνω στο βράχο, και βράχος της πίστεως είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, και δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτε. Αυτή ήταν μια σύντομη παρουσίαση αυτής της θαυμάσιας. Εντός εισαγωγικών, γιατί τι μπορεί να πει κανείς για τον Χριστό, να το πει θαυμάσια, αλλά το λέμε έτσι ανθρωπίνως. Ομιλία στην οποία έκανε ο Χριστός. Και τελείωσε όλη αυτή την ομιλία με ένα λόγο. Και γένετο, ότε συνετέλεσε ο Ιησούς, λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, τους λόγους τούτους εξεπλήσοντο. Οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού, ειν γαρ διδάσκων αυτούς, ως εξουσίαν έχουν και ούχο ως γραμματής. Όταν τελείωσε όλη αυτή την ομιλία του ο Χριστός, ώρες και τον άκουγαν οι μαθητές, τότε όλοι εξεπλήσουν το, αισθάνονταν έκπληξη βαθύτατη. Δεν ήταν προς μια ομιλία, αλλά έβγαινε και η χάρις, έβγαινε και εκπορευόταν από το στόμα του και από όλο το σώμα του η χάρις και η ενέργεια του Θεού, και τους κατάπλησε. Και γιατί? Διότι δίδασκε, λέγει, όχι όπως δίδασκαν οι γραμματείς, αλλά δίδασκε ως εξουσίαν έχων. Γιατί λέει, ερέθη της αρχαίης, εγώ δε λέγω ημίν. Κανείς δεν το έκανε αυτό. Κανείς δεν το είπε αυτό, εκτός αν κανείς έχει χάσει τα μυαλά του. Κανείς άλλος δεν το έκανε από αυτό που έκανε ο Χριστός. Οι ραβίνοι ερμήνευαν τον νόμο. Ο Χριστός ήταν εκείνος ο οποίος συμπλήρωσε και επεξέτεινε τον νόμο και έδωσε ακόμη περισσότερες και μεγαλύτερες διαστάσεις. Τι εξάγεται λοιπόν από το σύντομο αυτό, τη σύντομη παρουσίαση της επί του όρους ομιλίας του Χριστού? Εξάγεται ότι αυτό είναι ο καταστατικός χάρτης του χριστιανισμού και των χριστιανών. Δηλαδή, εάν τηρούσαμε όλα αυτά τα οποία είπε ο Χριστός, εάν κάθε μέρα διαβάζαμε αυτήν την ομιλία, εάν την είχαμε γράψει κάπου και την είχαμε και τη διαβάζουμε τακτικά, τότε δεν χρειαζόταν απολύτως τίποτε. Δεν χρειαζόταν ακόμη ούτε και να εκδώσουν οι Οικουμενικοί Σύνοδοι τους κανόνες. Γιατί οι κανόνες εκδόθηκαν, γιατί οι χριστιανοί δεν τηρούσαν αυτά που τους είπε ο Χριστός. Και χρειάστηκε οι πατέρες να προσαρμόσουν αυτό το λόγο του Χριστού σε κάθε δεδομένο της ζωής μας. Και αν τηρούσαμε αυτή την επί του όρους ομιλία του Χριστού, θα ήμασταν τέλειοι χριστιανοί. Δεν θα είχαμε ανάγκη ούτε και από τους νόμους της πολιτείας. Και αν οι χριστιανικές πολιτείες, δηλαδή οι πολιτείες που αποτελούνται από χριστιανούς, τηρούσαν αυτήν την επί του όρους ομιλίας του Χριστού, δεν θα χρειαζόταν ούτε σύνταγμα, ούτε νόμοι, ούτε να εκδίδονται από τη Βουλή, απολύτως τίποτα. Όλα αυτά χρειάζονται σήμερα ακριβώς γιατί δεν τηρούμε αυτόν τον τέλειο νόμο που παρέδωκε ο Χριστός. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτή την ομιλία του Χριστού, ότι ο Χριστός δεν έκανε μόνο θαύματα για να θεραπεύει τις σωματικές ασθένειες, αλλά με την ομιλία του αυτή διόρθωνε και τις ψυχικές ασθένειες. Ουδέ σώματα εθεράπευε μόνον, αλλά και ψυχάς διόρθου. Δηλαδή ο λόγος του ήταν θεραπευτικός. Επομένως δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τα θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός, αλλά να βλέπουμε και την ομιλία του, η οποία θεραπεύει τις ψυχές, δηλαδή ανοίγει τον ορίζοντα στους ανθρώπους. Και μπορείτε να σκεφτείτε, άκουγαν οι Εβραίοι της εποχής εκείνης, άκουγαν τον νόμο στις συναγωγές να αναλύεται από τους ραβίνους, και βλέπουν τώρα τον Χριστό
το τι έκπληξη, το τι θαυμασμό θα αισθάνθηκαν, άνοιξαν οι ορίζοντες της ψυχής τους, του πνεύματός τους. Και μπορεί κανείς να πει ότι αυτή η επιτόρουστη ομιλία του Χριστού είναι για τους χριστιανούς, είναι για τους μοναχούς, για όλους. Δηλαδή αν σε κάθε μοναστήρι, για παράδειγμα, εφαρμοζόταν αυτή η ομιλία του Χριστού, δεν θα χρειαζόταν τίποτε άλλο. Η ειρήνη θα βασίλευε μέσα στα μοναστήρια, μέσα στις οικογένειες, εάν εφήρμοζαν αυτήν την ομιλία του Χριστού, όλα εκείνα τα οποία είπε ο Χριστός και θα αναλύσουμε στις επόμενες εκπομπές, τότε θα ήταν ειρήνη. Ειρήνη θα βασίλευε και αγάπη μέσα στο σπίτι. Και λέγω ότι είναι δυνατόν να υπάρχει ένας επιστήμονας ο οποίος δεν ασχολείται με την επιστήμη του? Είναι δυνατόν να υπάρχει ένας δικηγόρος ο οποίος αναλαμβάνει διάφορες υποθέσεις, ένας νομικός, και να μην ξέρει τους νόμους της πολιτείας? Οπότε είναι δυνατόν ένας χριστιανός, κληρικός, μοναχός, γιατί σας είπα προηγουμένως ότι αυτή η επιτόρουσα ομιλία του Χριστού είναι για όλες τις κατηγορίες, και για τους μοναχούς στα μοναστήρια και για τους κοσμικούς και για τους εγκάμους. Είναι δυνατόν να είναι κάποιος κληρικός, να είναι μοναχός, να είναι λαϊκός και να μην γνωρίζει αυτήν την επιτόρουσα ομιλία του Χριστού, να μην την έχει διαβάσει καθόλου ή να την έχει διαβάσει αποσπασματικά ή να μην την έχει καθημερινό ανάγνωσμα? Διότι είμαστε χριστιανοί και λέμε ακολουθούμε τον Χριστό, ό,τι θέλει ο Χριστός. Μα ο Χριστός τα είπε ιδιαιτέρως σε αυτήν την επιτόρους ομιλία. Και όταν έχουμε μπροστά μας τους λόγους του Χριστού, τότε θεραπεύεται ο λογισμός μας, θεραπεύεται η σκέψη μας, θεραπεύονται οι επιθυμίες μας, φυγαδεύονται όλα τα πάθη, φυγαδεύεται η απελπισία. Πόσες φορές δεν μας καταλαμβάνει μια απελπισία από διάφορα γεγονότα της ζωής μας, από θανάτους? Και αμέσως όταν διαβάζουμε την επιτόρουσα ομιλία του Χριστού και βλέπουμε εκεί το χωρίο που λέει «Μα αν ο Θεός ενδιαφέρεται για τα πετεινά του ουρανού και τα χόρτα του αγρού, τα λουλούδια, δεν θα ενδιαφέρεται για σας ολιγόπιστοι», αλλάζει όλο το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Νοηματοδοτείται όλη η ύπαρξή του. Και τότε ο άνθρωπος πραγματικά αλλάζει νόημα, αλλάζει προοπτική, λαμβάνει θάρρος στη ζωή του, αποκτά μια άλλη αίσθηση των πραγμάτων. Γι' αυτό και πρέπει μπροστά μας να έχουμε ως πνευματικό καθρέφτη τον ίδιο τον Χριστό και την ομιλία του Χριστού. Ιδιαίτερως εδώ αυτό που είδαμε σήμερα, την επί του όρους ομιλία του Χριστού, να καθρεφτίζετε πάνω σε αυτήν και θα δείτε πως όλα τα πράγματα στη ζωή μας θα λάβουν μια άλλη προοπτική και διάσταση. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 7. Μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε. Ενώ γαρ κρίματι κρίνετε κρυθίσεστε, και ενώ μέτρο μετρείτε μετρηθήσετε ημίν. Τι δε βλέπεις το κάρφωστο εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκόνου κατανοείς? Ή πώς ερείς το αδελφό σου, άφες εκβάλλω το κάρφος από το οφθαλμού σου, και ειδού ειδωκός εν το οφθαλμού σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Μη δότε το Άγιον της Κυσή, μη δε βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπροσθεν των χείρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς, εν της ποσή αυτών και στραφέντες ρίξωσιν ημάς. Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν, πάσγαρο ετών λαβάνει.

τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι οι σύνοι ευρίσκονται σε αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοβροφητών, ή την εσέρχονται προς ημάς εν ενδύμαση προβάτων, έσωθεν δε εσύ, λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Μη τη συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δένδρων αγαθών καρπούς καλούς ποιεί, το δε σαπρών δένδρων καρπούς πονηρούς ποιεί. Ού δύνατε δένδρων αγαθών καρπούς πονηρούς ποιείν, ουδέ δένδρων σαπρών καρπούς καλούς ποιείν. Παν δένδρων μη ποιούν καρπών καλών εκόπτεται και εις πυρ βάλεται. Άραγε, από τον καρπόν αυτόν επιγνώσεστε αυτούς. Ού πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την βασιλείαν των ουρανών. Αλλοποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής. Πολύ ερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα. Κύριε, Κύριε, ούτω σω ονόματι προεφητεύσαμεν και το σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν και το σω ονόματι δυνάμεις πολλάς επιείσαμεν. Και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς. Αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Πάσουν όστις ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιεί αυτούς ομοιώσω αυτόν ανδρή φρονή μου ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν και κατέβη η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσον τη οικία εκείνη και ούκ έπεσε τε θεμελίω το γάρ επί την πέτραν. Και πάσο ακούν μου τους λόγους τούτους και μη ποιών αυτούς, ομοιωθήσετε ανδρή μωρό, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή, και ήλθαν οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέκοψαν τη οικία εκείνη, και έπεσε, και είναι η πτώση αυτής μεγάλη. Και εγένετο ότε συνετέλεσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήσοντο οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού. Ειν γαρ διδάσκων αυτούς, ως εξουσίαν έχουν και ούχος οι γραμματείς. Κεφάλαιο 7. Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και σας ο Θεός. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Ή πώς θα πεις στον αδελφό σου, άφησέ μου να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις και το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Μη δώσετε τα άγια πράγματα στους σκύλους, ούτε να πετάξετε τα μαργαριτάρια στους χείρους, γιατί αλλιώς οι χείροι θα τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και οι σκύλοι θα στραφούν εναντίον σας και θα σας κατασκευάσουν. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει και όποιος ψάχνει βρίσκει. Και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Μα και ποιος από εσάς, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, θα του δώσει λιθάρι? Ή αν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι? Αφού λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας σας θα δώσει αγαθά σε όσους του τα ζητούν. Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτά να τους κάνετε κι εσείς. Σε αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες. Η στενή πύλη και η δύσκολη οδός. Μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στο χαμό και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή και είναι λίγοι εκείνοι που τη βρίσκουν. Φυλαχθείτε από τους ψευδοπροφήτες που σας έρχονται ντυμένοι σαν πρόβατα. Από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια σταφύλια ή από τα τριβόλια σίκα? Ένα καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το άχρηστο δέντρο κάνει άχρηστους καρπούς. Δεν μπορεί το καλό δέντρο να κάνει άχρηστους καρπούς, ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Και όποιο δέντρο δεν κάνει καλούς καρπούς, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά. Θα τους καταλάβετε λοιπόν από τους καρπούς των. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπει όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου.

Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πούν: «Κύριε, Κύριε, δεν προφητέψαμε στο όνομά Σου, δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά Σου, δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά Σου». Και τότε θα τους πω κι εγώ: «Ποτέ δεν σας ήξερα. Φύγετε μακριά μου, εσείς που αντιστρατεύεστε τον νόμο του Θεού». Όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και τα τηρεί, αυτόν τον παρομοιάζω με ένα συνετό άνθρωπο που έχτισε το σπίτι του πάνω σε ένα βράχο. Έτσι, όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν ορμητικά πάνω σε εκείνο το σπίτι, δεν γκρεμίστηκε, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου, μα δεν τα τηρεί στην πράξη, μοιάζει με έναν άμυαλο άνθρωπο που έχτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Έτσι, όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν πάνω σε εκείνο το σπίτι, αυτό γκρεμίστηκε και η πτώση του έγινε με πάταγο μεγάλο. Όταν τελείωσε ο Ιησούς με αυτά τα λόγια, ο κόσμος είχε εντυπωσιαστεί βαθιά από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως οι γραμματείς. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 8. Καταβάντη δε αυτό από του όρους, οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί. Και οι δούλε πρόσελθον προς εκείνη αυτό λέγον: «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε». Και εκτείνα στην χείρα ύψατο αυτού ο Ιησούς λέγον: «Θέλω, καθαρίστητη». Και ευθέωσε καθαρίστη αυτού η λέπρα. Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Ώρα μηδενή είπεις, αλλά είπαγε σε αυτόν δείξον το ιερή και προσένεγγε το δώρον, ο προσέταξε Μωσής εις μαρτύριον αυτής. Εις εθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον: «Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν, θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη: «Κύριε, ουκ είμαι ικανός να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθήσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο, πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχω και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιή. Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε της ακολουθήσιν: Αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σαφτι πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από Ανατολών και δυσμών ύξουσι και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων». Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο: «Είπαγε, και ως επίστευσας γεννηθήτωση. Και ιάθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη». Και ελθόν ο Ιησούς στην οικίαν Πέτρου, είδε την πενθεράν αυτού βεβλημένην και πειρέσουσαν. Και ύψατο της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός, και ηγέρθη και διεικόνη αυτό. Οψίας δε γενωμένης, προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγο, και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσεν, όπως πληρωθεί το ρηθένδια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος: «Αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν». Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών εκέλευσε να πελθύνει στο πέραν. Και προσελθόν εις γραμματεύς είπεν αυτό: «Διδάσκαλε, ακολουθήσουσι όπου εάν απέρχει». Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Οι αλόπεκες φολεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει». Έτερος δε των μαθητών αυτού είπεν αυτό: «Κύριε, επίτρεψόν μη πρώτο να απελθύν και θάψε τον πατέρα μου». Ο δε Ιησούς είπεν αυτό: «Ακολούθημη, και άφες τους νεκρούς θάψε τους εαυτόν νεκρούς». Και εμβάντι αυτό εις το πλοίον, οικολούθησαν αυτό οι μαθητές αυτού. Και ειδούς σεισμός μέγας εγένετο εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίον καλύπτεσθε υπό των κυμάτων.
αυτός δε εκάθευθε. Και προσελθόντες οι μαθητέ αυτού ήγηραν αυτόν λέγοντες, «Κύριε, σώσον ημάς, απολύμεθα». Και λέγει αυτής, «Τι δηλιεστέ ο λιγόπιστη». Τότε γερθείς επετίμησε τις ανέμεις και τη θαλάσση και εγένε το γαλήνι μεγάλη. Οι δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες, «Ποταπώσε στην ούτους ότι και οι άνεμοι και η θάλασσα υπακούουσιν αυτό». Και ελθόντι αυτό εις το πέρασι στην χώρα των Γεργεσινών, υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι, χαλεπή λίαν, ώστε μη ισχύν την απαρελθήν δια της οδού εκείνης. Και ιδού έκραξαν λέγοντες, «Τι ήμην και εσύ Ιησού Ιε του Θεού, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς, ειν δε μακράν απ' αυτόν αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένη». Οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Η εκβάλληση μας επίτρεψον ημίν απελθύνει στην αγέλην των χείρων». Και είπεν αυτής, «Υπάγεται». Οι δε εξελθόντες απήλθουν στην αγέλην των χείρων και ιδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν και απέθανον εν της είδασιν. Οι δε βόσκοντες έφυγον και απελθόντες εις την πόλην απήγγειλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Και ιδού πάσα η πόλη εξήλθεν εις συνάντησιν το Ιησού και οι δόντες αυτόν παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτόν. Κεφάλαιο 8. Όταν κατέβηκε ο Ιησούς από το όρος, τον ακολούθησε κόσμος πολλής. Ένας λεπρός τον πλησίασε, τον προσκύνησε και του είπε, «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και του είπε, «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Και αμέσως καθαρίστηκε από τη λέπρα του. Του λέει τότε ο Ιησούς, «Πρόσεξε, μην το πεις σε κανένα. Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που έχει καθορίσει ο Μωυσής». Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια, «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Ο Ιησούς του λέει, «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλο έλα και έρχεται και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς θαύμασε και είπε σε όσους τον ακολούθησαν, «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο ο Ιησούς, «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου, είδε την πεθερά του στο κρεβάτι με πυρετό. Μόλις έπιασε το χέρι της, την άφησε ο πυρετός και εκείνη σηκώθηκε και τον υπηρετούσε. Κατά το δειλινό του έφεραν πολλούς δαιμονισμένους και μόνο με το λόγο του έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα. Επίσης θεράπευσε όλους τους αρρώστους και έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είχε υποθεί μέσω του προφήτη Ισαΐα με αυτά τα λόγια. «Αυτός πήρε τις ασθένειές μας και βάσταξε τις αρρώστιες μας». Όταν είδε ο Ιησούς να τον τριγυρίζει πολλοίς κόσμος, έδωσε την εντολή να περάσουν στην απέναντι όχθη της λιμνής. Τον πλησίασε τότε ένας γραμματέας και του είπε, «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας».
Ο Ιησούς του λέει: «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγιο και τα πουλιά έχουν φωλιές. Ο Υιός όμως του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι του». Ένας άλλος πάλι από τους μαθητές του του είπε: «Κύριε, άφησέ με να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Ο Ιησούς όμως του είπε: «Ακολούθησέ με και άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους». Ο Ιησούς μπήκε στο πλοιάριο και τον ακολούθησαν οι μαθητές του. Ξαφνικά έγινε μεγάλη τρικυμία στη λίμνη, έτσι που τα κύματα σκέπαζαν το πλοιάριο. Αυτός όμως κοιμόταν. Πήγαν τότε οι μαθητές του και τον ξύπνησαν λέγοντας: «Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε». Και τους λέει: «Ο λιγόπιστοι, γιατί είστε δειλοί». Μετά σηκώθηκε και επιτίμησε τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και οι άνθρωποι είπαν γεμάτοι κατάπληξη: «Ποιος είναι αυτός που τον ακούν οι άνεμοι και η θάλασσα?» Όταν έφτασε στην απέναντι όχθη, στην περιοχή των Γεργεσινών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα. Τόσο φοβεροί που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο τον δρόμο. Και με κραυγές του έλεγαν: «Τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Υιέ του Θεού? Ήρθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας?» Μακριά από αυτούς έβωσε και ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Αν είναι να μας διώξεις, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χείρων». Και εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε». Αυτοί βγήκαν και πήγαν στο κοπάδι των χείρων. Και όλο το κοπάδι όρμησε και γκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Οι βοσκοί έφυγαν, πήγαν στην πόλη και ανάγγελαν όλα τα συμβάντα και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο. Στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του δευτέρου μέρους του προλόγου από το βιβλίο «Μυστική προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Τσισάμου και Σελίνου, κυρίου Ειρηναίου Γαλανάκη, τον οποίο συνέγραψε ο διδάκτορ φιλολογίας Κωνσταντίνος Φουρναράκης, διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης και των Γενικών Αρχείων του Κράτους Χανίων. Στη χριστιανική προσευχή και άσκηση του Ειρηναίου παρατηρείται μια ισορροπία ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη. Μια θαυμαστή σύνθεση εσωτερικής πνευματικής πορείας και καθημερινής διακονίας που διασώζει το ενιαίο της ανθρώπινης συμπεριφοράς και του ανθρώπινου προσώπου. Γιατί η προσευχή του χριστιανού δεν είναι ένα μέσο για μια μετάβαση σε έναν υπερουράνιο κόσμο ή για μια επαφή με μία απρόσωπη Θεία Ουσία. Είναι αντίθετα μια πορεία για την εσωτερική μεταμόρφωση και ταυτόχρονα ένας διαρκής αγώνας για την απλόχερη προσφορά της αγάπης στον πλησίον. Αναφέρει κάπου ο Ειρηναίος ότι εγκαταλείποντας τα εγκόσμια εγκαταστάθηκε περισσότερο μέσα στον κόσμο. Γνώρισε δηλαδή στον πόνο των συνανθρώπων του το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Ο σοφός γέροντας δεν ζητεί στην προσευχή του τιμές, πλούτη και αξιώματα. Θέλει μόνο τη βοήθεια του Θεού για να διακονήσει τον άνθρωπο. Γιατί το αληθινό μεγαλείο του ανθρώπου δεν βρίσκεται στην κυριαρχία πάνω στους άλλους, αλλά στη διακονία, στη συμπόνια και στην αγαπητική ζωή. Θυμήσου, Κύριε, εκείνα τα σχέδια και τα ονειροπολήματα των παιδικών και εφηβικών μου χρόνων, να κρατώ ένα μαντίλι και να σκουπίζω τα δάκρυα των ανθρώπων, να είμαι ένας σαϊτός και κάτω από τις φτερούγες μου να ζεσταίνω την ανθρώπινη δυστυχία, να κόψω την καρδιά μου και να τη δώσω με ζεδάκια για να χορτάσω τους φτωχούς και τα ορφανά παιδάκια. Ευλογημένος να σε, Κύριε, και για την αποκάλυψη του αδελφού μας του πόνου. Και σου το εξομολογούμε. Είναι μεγάλη η χαρά και η ευτυχία μου όταν στέκω άξιος μπροστά στο θυσιαστήριό σου για να σου μιλήσω και να σ' αγγίξω με τα τρεμάμενα χέρια μου. Μα δεν είναι λιγότερη η ευτυχία και η αγωνία μου όταν στέκομαι μπροστά στο θυσιαστήριο του πόνου των συνανθρώπων μου. Το πες άλλωστε και εσύ ο ίδιος τόσο ωραία σε εκείνα τα αμίμητα λόγια του Ευαγγελίου σου. Όσα επιείσατε ενί τούτο των εδαλφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε. Η διατύπωση των θεολογικών μηνυμάτων στην προσευχή του σύγχρονου μυστικού της Ορθοδοξίας γίνεται μελιτά και σαφή εκφραστικά μέσα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δίδασκε και ο Χριστός. Στα γραπτά του Ειρηναίου εικονίζεται η ξεχωριστή προσωπικότητα ενός ένθεου ανθρώπου που σημάδεψε την εποχή μας. Γιατί με τον λόγο εκφράζεται ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου, καθώς μας είπε ο ίδιος ο Χριστός, «Εκ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλήν». Κεντρική έννοια στο απόσπασμα που παρατίθεται παρακάτω είναι η χριστιανική πίστη. Η χριστιανική αγάπη. Το μήνυμα εδώ εκφράζεται με την ποιητική της επίκλησης προς τον αγαπημένο του Χριστό. Το εγώ του ποιητή απευθύνεται προς Αυτόν. Επιφωνήματα επικλήσεις, επανάληψη της κεντρικής έννοιας, τριμερές ασύνδετο και κλιμακωτό σχήμα, δημιουργούν ένα υπέροχο ποίημα σε πεζό λόγο. Μια αγάπη και μόνον η αγάπη χαρακτηρίζει, εξειδανικεύει και θεώνει το μοναδικό σου έργο, ο Θείε Ναζαρινέ. Η αγάπη είναι το μεγαλείο σου, το επίβλημά σου, η διδασκαλία σου, η ζωή σου, το έργο σου, το θέλημά σου, η νίκη σου και ο θρίαμβός σου. Αγαπημένε μου Ναζορέ, η ζωή σου, η σκέψη σου, η αλήθεια και η χάρη σου είναι ένα μεγάλο μυστήριο για την καρδιά, για τη ζωή, για την ιστορία μας. Κείνοι που σε χωρίσανε, κείνοι που σ' αγαπήσανε και σε ακολουθούνε, περάσανε ίσως τη στενή και τεθλιμμένη πύλη της ζωής, μα μπήκανε ωστόσο στο φως, στην αιωνιότητα και σταθήκανε εικονίσματα στις εκκλησίες σου και πρότυπα στις συνειδήσεις μας. Βασιλιάς του πόνου, άρχοντας της ειρήνης, νομοθέτης της αγάπης, κρατείς στα χέρια σου όλα τα νήματα της ζωής και της καρδιάς μας. Στοματωμένο και ζωοποιό σταυρό σου, που γύρανε και γονατίσανε τόσες όμορφες και ευγενικές ψυχές, γέρνω κι εγώ και γονατίζω. Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Σε άλλες προσευχές ο Ειρηναίος στέκεται εκστατικός μπροστά στο θαύμα της δημιουργίας. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον Δημιουργό. Θαυμάζοντας την κτήση, λατρεύει τον κτίσαντα. Το φυσικό κάλος τον οδηγεί στην αναζήτηση του θείου κάλους. Σαν τον Δαβίδ και τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, δοξάζει τον Θεό για το θαύμα της δημιουργίας. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Μικρό παιδί, Κύριε, δεν ήξερα το υπέροχο αυτό ποίημα που τραγουδά την ομορφιά της δημιουργίας σου. Δεν ήξερα τα λόγια του ψαλμού αυτού. Μα στεκόμουν με ένα σιωπηλό θαυμασμό και χαιρετούσα τον ήλιο και τα πλάσματά σου. Και τώρα στα γεράματά μου τα αποχαιρετώ με τον ίδιο θαυμασμό, με την ίδια συγκίνηση. Θαυμάζω, Κύριε, τη σοφία των έργων σου και σε ευγνωμονώ, γιατί έβαλες στην ψυχή μου αυτήν την όραση να βλέπω. Να βλέπω, να μαντεύω, να στοχάζομαι και να προσεύχομαι. Γιατί η προσευχή είναι η βαθύτερη και η αγνότερη ποίηση. Σε άλλο κειμενό του ο Ειρηναίος δοξάζει τον Θεό με ένα υπέροχο ψαλμό γραμμένο σε εκφραστική δημοτική. Το ψαλτήρι του Δαβίδ είναι ένα σταθερό διακείμενο στο έργο του. Αφορμή για στοχασμό και ποιητική έμπνευση. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πόσοι έχουν πει μέχρι σήμερα, Κύριε, αυτόν τον ψαλμικό θαυμασμό για τα έργα της δημιουργίας σου, πόσοι άγιοι, ποιητές, ζωγράφοι, ερημίτες, φυσιολάτρες, πόσοι μύστες των φυσικών επιστημών, γεωλόγοι, αστρονόμοι, βοτανολόγοι, θαυμαστές του κόσμου που δημιούργησε η άπειρη σοφία και προνοιά σου, Κύριε. Αυτά λέω κι εγώ, ταπεινός δούλος σου, σαν βλέπω και ακούω από την Αγία Σοφία. Σαν ακούω το τραγούδι των πουλιών και του ανέμου που παίζει τα θιαμπόλια του στις φυλοσιές των δέντρων και στις σχισμές των βράχων. Σαν ακούω τις καμπάνες τα εκκλησάκια των χωριών μας και βλέπω να ανάβουν τα καντήλια μικρόφωτα και πολύφωτα στον απέραντο θόλο του σύμπαντος. Σαν ακούω τη σιωπή της νύχτας που ξυπνά από τον λίθαργο της απόκοσμες αισθήσεις μας. Εκνυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί της γης. Ο Ειρηναίος παίρνει αφορμή για να γράψει από ένα βίωμα ένα περιστατικό που συνέβη στον ίδιο ή σε άλλους και καταλήγει σε μια προσευχή. Άλλες φορές η φανέρωση του μηνύματος που περικλεί ο λόγος του Χριστού τον οδηγεί σε μια συνομιλία με τον Χριστό. Μεταβαίνει δηλαδή από την παραβολική ή αυτοβιογραφική αφήγηση στην κατάνοιξη της προσευχής, της επίκλησης της θεότητας, όπου κυριαρχούν φράσεις όπως «Έλα Κύριε», «Ευλογημένος να σε Κύριε», «Θυμήσου Κύριε», «Ω σιωπηλέ δυνάστη των καρδιών μας», «Κύριε, σου προσφέρω την καρδιά μου», «Ω Κύριε, σε ευχαριστώ», «Ξέρεις όμως εσύ Κύριε», «Ω Θεέ μου». Τα κείμενα του Ειρηναίου είναι γεμάτα από καταγραφές βιωμάτων στα οποία φανερώνεται ο πνευματικός δεσμός της ψυχής του με τον αγαπημένο νυμφίο της Εκκλησίας. Νιώθει τον Χριστό δίπλα του, ζωντανό οδηγό στο έργο του, αρχηγό, συνοδοιπόρο στις ιεραποστολικές πορείες του, παρηγορητή, συμπολεμιστή στον αγώνα του. Συχνά τον ακούσαμε να διηγείται ότι όταν ήταν παιδί δινόταν παπαδάκι και βοηθούσε τον ιερέα στην εκκλησία του χωριού του. Μια μεγάλη Πέμπτη, αφού τελείωσε η ακολουθία των 12 Ευαγγελίων, ο ιερέας του είπε να κλείσει την πόρτα της εκκλησίας και να πάει για ύπνο. Και κλείνοντας την πόρτα, ο μικρός Μιχάλης, δηλαδή ο Ειρηναίος, κοίταξε τον σταυρωμένο στη μέση του ναού, κρεμασμένο, γυμνό, ματωμένο, μονάχο, και γυρνώντας το σπίτι ένιωσε σαν να τον πρόδωσε, γιατί τον άφησε μόνο. Γι' αυτό και μας παρακαλούσε να μένουμε στην εκκλησία το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης και να ξενυχτούμε τον Χριστό όπως κάνουμε για τους αγαπημένους μας. Πολλές φορές μάλιστα κατά την αποκαθήλωση είδαμε από τα μάτια του να κυλούν δάκρυα όταν έλεγε το τροπάριο «Πώς σε κυδεύσω, Θεέ μου». Για αυτή τη σχέση με τον προσωπικό Θεό, τον μοναδικό και αιώνιο μνηστήρα της ψυχής του, έγραψε τα θαυμάσια αυτά λόγια. Όποιος πιστεύει τυπικά και από συνήθεια μόνο στον Θεό, μπορεί να λέει με λόγια πως εκείνος είναι πανταχού παρόν. Μα όποιος είναι μαζί του αγαπημένος, τον νιώθει ζωντανό κι όλο κοντά του παρουσιαζόμενο. Ο λόγος του Ειρηναίου στη μυστική προσευχή του ξεχυλίζει από βαθύτατο λυρισμό, γιατί είναι λόγος που ξεκινά από ένα βίωμα. Ο τελεστικός του λόγος διακρίνεται για τον ρυθμό, την αρμονία, τη μουσικότητά του. Έχει κάτι από το ρυθμό και τη μουσικότητα του λόγου του Ευαγγελίου και των Ψαλμών, λόγος που διδάσκει και συνάμα τέρπει την ψυχή. Η αγία απλότητα του ύφους του κάνει την μυστική προσευχή του προσιτή σε όλους τους ανθρώπους και ο μουσικός ρυθμός της ευχάριστη. Κυριαρχούν στα κείμενά του οι σύντομες φράσεις και η παρατακτική σύνδεση. Η λιτότητα συνδυάζεται με τη διάβγεια, την ευγένεια και την κλιμάκωση νοημάτων και συναισθημάτων. Τα σχήματα λόγου δεν χρησιμοποιούνται για να κάνουν το θεολογικό μήνυμα περίπλοκο και ενηγματικό, αλλά για να τονίσουν με περισσότερη έμφαση την κεντρική ιδέα του. Ο Ειρηναίος την προσευχή του αναζητεί, παρακαλεί, βρίσκει και γεμάτος χαρά δοξολογεί τον Θεόν. Η γραφή του Ειρηναίου διακρίνεται για τον εξομολογικό της τόνο. Είναι μια μαρτυρία ζωής αφιερωμένης στον Χριστό και τους ανθρώπους, μια πνευματική εμπειρία ζωντανής πίστης και δοξολογίας στον Θεό, που σκοπό έχει να οικοδομήσει εν Χριστώ τους ανθρώπους. Αποδέκτης της μυστικής προσευχής του γέροντα είναι ο Θεός και η εικόνα του Θεού, ο άνθρωπος, γράφει ο Θείος Ιεράρχης. Κι αν ιστορίζω τώρα μερικά από αυτά τα ιερά μυστικά της ψυχής μου, δεν το κάνω για να δείχνω τον εαυτό μου. Το κάνω μόνο και μόνο για να μάθουν κι άλλοι τα θαυμάσια σου και να έχουνε τα δάκρυά μου αυτά παρηγοριά και ελπίδα όλοι εκείνοι που μάχονται και παλεύουν στους ωραίους αγώνες των ιδανικών. Ένα από τα τάλαντα που χάρισε ο Θεός στον μακαριστό Ειρηναίο είναι και το τάλαντο της συγγραφής, το οποίο πολλαπλασίασε εις δόξαν Θεού και διακονία του ανθρώπου. Ιδιαίτερο μέλημα του Ιεράρχη ήταν να καταγράψει την βιωμένη μαρτυρία της χριστιανικής αλήθειας, να παιδαγωγήσει εν Χριστώ, να επανευαγγελιστεί το μήνυμα της σωτηρίας του κόσμου γιατί όπως ο ίδιος έγραψε, η ενσάρκωση του λόγου χρειάζεται να γίνεται αδιάκοπα στις γενιές και στις ψυχές των ανθρώπων. Αληθινός τεχνίτης του λόγου, ο σοφός γέροντας, γνώριζε να γράφει και να ομιλεί με γνώση και με τρόπο. Γνώριζε την ικανότητα του ωραίου λόγου να σαγηνεύει τις καρδιές μας, όπως έχει πει ποιητικά ο Κορνάρος. Δύο είναι τα βασικότερα χαρακτηριστικά του συγγραφέα Ειρηναίου Γαλανάκη: το βίωμα και η εγκαρδιότητα. Ό,τι γράφει δεν είναι μόνο παραθέματα λογίου συγγραφέα που ξόδεψε πολλές ώρες στη μελέτη, αλλά κυρίως το καταστάλαγμα της εμπειρίας της εν Χριστώ ζωής. Λόγος που αγγίζει και συγκινεί πρώτα την καρδιά και έπειτα απευθύνεται στο νου, όπως ο ίδιος εξηγεί. Λέω στην καρδιά και όχι στο μυαλό, γιατί κάθε πράγμα και πλειότερα η θρησκεία πρέπει να μιλήσει πρώτα στην καρδιά μας και ύστερα στο μυαλό μας. Ο Ειρηναίος ήταν ίσως ο μόνος ιεράρχης στα νεότερα χρόνια που πριν από την επίσημη καθιέρωση της Δημοτικής σε εποχές παντοδυναμίας της καθαρεύουσας τόλμησε να γράφει σε μια εκφραστική, ζωντανή, στέρεη και σαφή δημοτική γλώσσα. Η γραφή του έχει μαθητεύσει στις διδαχές του Ηλία Μηνιάτη, τις οποίες άκουγε να διαβάζει ο πατέρας του τα σκολόβραδα στον Οχώρη. Ο γέροντας Ειρηναίος είναι ο συνεχιστής της παράδοσης μεγάλων κριτών ιεραρχών, του Μάξιμου Μαργούνιου, του Μελέτου Πηγά, του Κύριλου Λούκαρη, που λάμπριναν τη γραμματεία μας γράφοντας στη δημόδη γλώσσα υψηλά θεολογικά διανοήματα. Από τα κείμενα που μελετήσαμε συνάγεται τούτο: ο Ειρηναίος αγάπησε τον Θεό και την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο. Η πορεία της ζωής του τον οδήγησε στον Θεό, στην πηγή της ζωής όπου τόσο ποθούσε να βρεθεί. Όταν ζούσε κοντά μας, ισόβια και αδιάλειπτα προσευχόταν στον Χριστό. Τώρα ο ένθεος ιεράρχης, ευρισκόμενος στα ουράνια σκηνώματα, θα αντικρίζει το πρόσωπον του Θεού και θα συνεχίζει να προσεύχεται, να δέεται και να πρεσβεύει στον Θεό για τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου και του αγαπημένου του λαού. Η εισαγωγή στη μυστική προσευχή του γέροντα Ειρηναίου, η οποία βασίστηκε σε μια ομιλία του γράφοντος, δηλαδή του κυρίου Κωνσταντίνου Φουρναράκη, που έγινε τον Ιανουάριο του 2014, είχε ολοκληρωθεί. Τα αποσπάσματα από τις προσευχές του Ειρηναίου είχαν επιλεγεί και το βιβλίο ήταν έτοιμο για να δοθεί στο τυπογραφείο. Όμως, εντελώς απρόσμενα, την παραμονή της εορτής του Ευαγγελισμού 2016, ο κύριος Μιχάλης Γαλανάκης, θεολόγος, καθηγητής, ανιψιός του γέροντα, μου εμπιστεύθηκε και μου παρέδωσε έναν φάκελο από το προσωπικό αρχείο του γέροντα που περιείχε 2 τετράδια και 23 δακτυλογραφημένες σελίδες με αδημοσίευτα ποίηματα του μακαριστού ιεράρχη, τα οποία σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις γράφηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης αρχιερατείας του στην Κίσαμο, και 10 αδημοσίευτα ποίηματα τα οποία γράφτηκαν την περίοδο 1947-1954. Η συγκίνησή μου ήταν μεγάλη. Διάβαζα και προσπαθούσα να αποκρυπτογραφήσω τα χειρόγραφα. Σκεφτόμουν ότι τα απρόσμενα δεν είναι πάντα τυχαία. Είχα μπροστά μου γραπτά που αποκάλυπταν για μια ακόμη φορά το μέσα πλούτος του γέροντα, την ορθόδοξη πνευματικότητα, τη δύναμη και τη χάρη του λόγου του, και επιβεβαίωναν ως βάσιμη την ασκητική σκέψη μου να μιλήσω για την προσευχή του και να την ανθολογήσω μέσα από τα βιβλία του. Τα 2 τετράδια να γράφουν στην ετικέτα τους τη λέξη «spiritualità», που σημαίνει πνευματικότητα, και περιέχουν καταγραφές μυστικών εμπειριών, προσευχών, σκέψεων, σημειώσεων, φράσεων. Σε μια σελίδα του δευτέρου τετραδίου καταγράφονται τοπονύμια του χωριού του γέροντα, ενώ σε άλλες υπομνήσεις για ομιλίες. Οι δαχτυλόγραφες σελίδες με θεολογικά ποίηματα, πολλά από τα οποία καταλήγουν σε μια προσευχή ή συνομιλία με τον Θεό, φέρουν λίγες διορθώσεις από το χέρι του. Στη δεύτερη σελίδα του πρώτου τετραδίου, μια σειρά από σύντομες φράσεις θα μπορούσε να είναι εναλλακτική τίτλη μιας συλλογής που θα περιείχε αυτά τα κείμενα αν κάποτε δημοσιεύονταν. «Καλημέρα Χριστέ», «Αποκαλύψεις», «Λειτουργικά βιώματα», «Βιώματα ιεροσύνης», «Εισελεύσομαι εις τον Άγιον οίκον σου», «Προσκυνήσω μίαν θεότητα», «Εξελεξάμην παραρριπτήστε». Ο γέροντας κράτησε μυστικό όσο ζούσε το περιεχόμενο των τετραδίων και των δαχτυλογραφημένων ποιημάτων του. Στην παρούσα έκδοση δημοσιεύουμε τα δαχτυλογραφημένα ποιήματα και από τα τετράδια επιλέξαμε τα ποιήματα, τις παραλλαγές των ποιημάτων και κάποιες γνωμικές φράσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις σημειώσεις του. Τα ποιήματα της όριμης ποιητικής του δημιουργίας διακρίνονται για τη μοντέρνα ποιητική τους μορφή. Βασικά θέματα στα αδημοσίευτα ποιήματα που παρουσιάζουμε σε αυτή την έκδοση είναι το μυστικιστικό βίωμα, η ορθόδοξη πνευματικότητα, η προσευχή, ο θείος έρωτας, η συνάφεια του πιστού με το σώμα του Χριστού μέσω της Θείας Κοινωνίας, η συνομιλία του πιστού με τον Χριστόν μέσω της προσευχής. Τα θέματα των κειμένων αυτών ήδη τα είχαμε εντοπίσει και ανθολογήσει από τα δημοσιευμένα βιβλία του Γέροντα. Η παράλληλη σύνθεση σε πεζό και ποιητικό λόγο και η ένταξη λυρικών προσευχών στα πεζά ή ποιητικά έργα του Ειρηναίου είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του λόγου του. Οι επικλήσεις, για παράδειγμα, στην Παναγία στα πεζά του κείμενα βρέθηκαν και σε μορφή ποίηματος με τίτλους «Δέηση στην Παναγία» και «Σου τηλεφώνησαν, Παναγία». Ένα πεζοτράγουδο που δημοσιεύθηκε στη φωνή του Αποκόρωνα με τον τίτλο «Από το πατάρι του Αποκόρωνα» βρέθηκε στο δεύτερο τετράδιο σε μορφή ποιητικής δοξολογίας και με τον ψαλμικό τίτλο «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Τα κείμενα αυτά φανερώνουν την κεντρική θέση που έχει στη ζωή του Ειρηναίου η προσευχή. Δεήσεις για να αποκατασταθεί η υγεία των ασθενών. Αναφέρονται μάλιστα συγκεκριμένα περιστατικά. Δεήσεις για να στείλει ο Θεός όμβρους ειρηνικούς. Θερμές προσευχές μπροστά στο Άγιον Ποτήριον κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Προσευχές για ζώντες και κοιμημένους. Δεήσεις για άφεση αμαρτιών. Παρακλήσεις με γονικλησίες για αρρώστους, χυμαζωμένους νέους. Απόδημα τέκνα. Δωρητές των Ιδρυμάτων, επικλήσεις των Θεών από τις οποίες δεν έλειπε πολλές φορές και το ανθρώπινο παράπονο, γιατί δεν εισακούστηκε από τον Θεό, όπως τους ψαλμούς του προφητάνακτα Δαβί, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια. Ή να τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού. Σε άλλες προσευχές ο Ειρηναίος ζητεί να τον στηρίξει το ηγεμονικό πνεύμα του Θεού, ιδιαίτερα στα δύσκολα γυρατιά. Ο γέροντας ξαγρυπνά λέγοντας τη μοναχική ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Δοξολογεί τον Θεό στη χαρά και στη θλίψη. Δοξολογεί τον Θεόν και για το θαύμα της δημιουργίας. Αυτή η αδιάλειπτη προσευχή, εργοκύριο κάθε μοναχού, κάθε ανθρώπου αφιερωμένου στον Θεό, είναι η βάση της ορθόδοξης πνευματικότητας και η πηγή του μυστικισμού. Γράφει ο γέροντας για τις προσευχές και τα μυστικιστικά βιώματα στον κατανυχτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Καστέλι. Μα πέρα από τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα υπάρχουν και τα άλλα, τα σιωπηλά και βαθύτερα βιώματά μου με τον Άγιο Σπυρίδωνα. Οι λειτουργίες μου στον κατανυχτικό ναό του με τους λειτουργούς ιερείς και το εκκλησίασμα που περίμενε στις πόρτες του ιερού το μυσταγωγικό κάλεσμα του Χριστού. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Οι μυστικές δεήσεις που απίφθηνα από τον επισκοπικό θρόνο στο κονισμά του υπερηγίας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, τον εναπάσιτη Ιερά Μητροπόλη και άλλες υπεριστασιακές κάθε φορά που ένας άνθρωπος μου έλεγε προσωπικά ή μου τηλεφωνούσε ή μου γράφε από μακριά τον πόνο του. Και εγώ ύστερα από καιρό μπορεί να ξεχνούσα τα ονόματα αυτών των ανθρώπων που ζητούσαν τη θεϊκή βοήθεια. Δεν λησμονούσα όμως ποτέ στη βραδινή προσευχή του αποδείπνου να αναφέρω τις παραγγελίες των. υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών. Ένα πατρογονικό κόνισμα τοποθετημένο πάνω από το κρεβάτι του γέροντα Ειρηναίου συνόδευε την προσευχή του μέχρι την τελευταία του πνοή. Είναι μια εικόνα της Θεομήτωρος ρωσικής τεχνοτροπίας. Λέγεται ότι η θαυματουργή χάρη της Παναγίας φανερώθηκε κάποτε όταν ο παππούς του Ειρηναίου, Παπαγιώργης Μαρζιακάκης, διάβαζε μια δέηση σε ασθενή και το εικόνισμα κτυπούσε και ράγισε. Σε αυτό το εικόνισμα προσευχόταν και η μητέρα του Ειρηναίου, η οποία έβλεπε στο πρόσωπο της Παναγίας τη μάνα που δεν γνώρισε, γιατί είχε μείνει ορφανή πολύ μικρή. Σε αυτό το εικόνισμα προέτρεπε τα παιδιά της να προσεύχονται. Να γονατίζετε καλά και να χτυπά το κούτελό σας στις τάβλες για να μετρώ κι εγώ από το μαγειριό πόσες μετάνοιες κάνετε. Σε αυτό το εικόνισμα γονάτιζε και ο Ειρηναίος παρακαλώντας την Παναγία να μεσητεύσει στον Υιόν της. Παραθέτουμε από το σχετικό κείμενο του Γέροντα. Σε αυτό το πατρογονικό κόνισμα γονατίζω κι εγώ Παναγία μου και κάνω την αναφορά μου υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών. Για εκείνους που έχουν ραγισμένες καρδιές από αρρώστιες, πόνους και αμαρτίες και ζητούνε τη μεσητεία και τη χάρη σου. Γονατίζω και κάνω τη δέησή μου. Υπό την σύννευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκε. Τα σημών δεήσεις μη παρήδης εν περιστάσει, αλλά εκ κινδύνων λύτρωσε ημάς η μόνη αγνή, μόνη ευλογημένη. Η δημοσίευση των προσευχών του Ειρηναίου Γαλανάκη αποκαλύπτει μια άγνωστη σε πολλούς πλευρά της προσωπικότητάς του. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε το κοινωνικό έργο του Ειρηναίου, τα οικοτροφία, τις σχολές, τις εταιρείες ανάπτυξης, την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, έργο το οποίο γίνεται άμεσα αντιληπτό. Υπάρχει όμως και ένα άλλο έργο, μυστικό, βαθύτερο και ουσιαστικότερο, που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό. Η προσευχή, η λειτουργική ζωή, ο αγιασμός της ψυχής και του σώματος των χριστιανών. Ήταν και αυτό μια διακονία που προερχόταν από μια ψυχή ταπεινή και προσευχόμενη, που ζητούσε διαρκώς το έλεος του Θεού και παραδεχόταν ότι πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν. Γι' αυτό το έργο κάνοντας τον απολογισμό του και αφήνοντας την παρακαταθήκη του, έγραψε μεταξύ άλλων: «Διαισθάνομαι πως σεις κάνετε κάποιο άλλο λογαριασμό και μετράτε τα οικοτροφία, τις σχολές και τα πλοία που έκτισε ο επίσκοπός σας Ειρηναίος. Εγώ όμως, παιδιά μου, σκέπτομαι το κτίσιμο της ψυχής σας, τη χριστιανοποίηση και την αγιοποίηση του λαού μας. Το ουσιαστικό μου έργο αυτό ήταν και είναι ακόμη. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η κατήχηση των νέων, η οικοδομή των πιστών, ο καταρτισμός των Αγίων που λέγει ο Απόστολος Παύλος».

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο. Στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκστασιάζομεν προς αλλήλους και το σώμα του Χριστού διασπάσαμεν. Ημεν Παύλου, ιδε Απολλώ, ιδε Κυφά. Ιδε είναι τιμότεροι και των άλλων απαξιώσαντες εαυτούς επιγράφουσι Χριστού. Στασιάζουμε ο ένας εναντίον του άλλου και διασπάσαμε το σώμα του Χριστού. Άλλοι λένε ότι ανήκουν στον Παύλο, άλλοι στον Απολλώ, άλλοι στον Κυφά, στον Πέτρο. Και κάποιοι άλλοι, για να φαίνονται ανώτεροι και υποτιμώντας τους υπόλοιπους, ονομάζουν τον εαυτό τους χριστιανό. Με αυτά τα λόγια, ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, στον λόγο Σίγμα Ταφ περί θεολογίας, που πρωτοεκφωνήθηκε κατά την παρέτησή του, περιέγραφε αιώνες πριν μια οδυνηρή πραγματικότητα. Την τάση μας να συγκρουόμαστε στο όνομα της πίστης και να διασπούμε την ενότητα του σώματος του Χριστού. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στην Εκκλησία ως τον κατεξοχήν χώρο της απόλυτης αγιότητας και δικαίως εφόσον αποβλέπουμε στην κεφαλή της τον Χριστό. Τι συμβαίνει όμως με εμάς τα μέλη της? Όπως επισημαίνει ο Άγιος Πατέρας που προαναφέραμε, οι δικές μας αστοχίες, οι ιδεολειψίες και οι πνευματικές μας παρεκτροπές συχνά αλλοιώνουν την πίστη και κινδυνεύουν να μετατρέψουν το ζωηφόρο σώμα του Χριστού σε έναν μεγάλο ασθενή που υποφέρει. Ποιες όμως είναι αυτές οι παθογένειες που πληγώνουν την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού και από πηγή ίασης το μετατρέπουν σε έναν οργανισμό που νοσεί? Να μιλήσουμε για τον γεροντισμό που καταργεί το πρόσωπο, για τον ομικισμό που στεγνώνει την αγάπη, για τον φονταμεταλισμό που υψώνει τύχη εκεί που ο Χριστός άνοιξε αγκαλιές? Πού τελειώνει η ευσέβεια και πού αρχίζει ο ευσεβισμός? Πότε η τήρηση των κανόνων μετατρέπεται σε στήρα τυπολατρεία? Το ζήτημα των πνευματικών στρεβλώσεων και των παρεκκλήσεων που συχνά εμφανίζονται στο χώρο της Εκκλησίας, φίλοι και φίλες, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σήμερα, ένα θέμα λεπτό αλλά εξαιρετικά κρίσιμο. Με οδηγό την πατερική ρίση ότι η Εκκλησία δεν είναι δικαστήριο αλλά ιατρείο, ξεκινάμε με τη θέση ότι η παραδοχή μιας πνευματικής ασθένειας δεν αποτελεί ομολογία ήτας, αλλά την ίδια την απαρχή της θεραπείας. Στόχος μας δεν είναι βεβαίως η κατάκριση από την οποία κανείς μας δεν εξαιρείται, αλλά η ανάδειξη εκείνων των παθογενειών που αλλοιώνουν το γνήσιο εκκλησιαστικό ήθος. Σε αυτή τη διαδρομή έχουμε τη μεγάλη ευλογία, την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο που συνδυάζει τη βαθιά θεολογική γνώση με την πολύτιμη ποιμαντική εμπειρία. Τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Δημήτριο Στρατή, καθηγητή πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Μαζί του θα προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε αυτές τις πνευματικές αστοχίες στην κατά Θεόν πορεία, όπως ο ίδιος ο συνομιλητής μας ονόμασε, όχι ως σημάδια ολιγοπιστίας, αλλά ως την απαραίτητη προϋπόθεση για την εν Χριστώ θεραπεία μας. Πάτερ Δημήτριε, σας καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας παρά το ιδιαίτερα βεβαρημένο πρόγραμμά σας.
1: Καλό σας ήβρα, αγαπητή μου Αμαλία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Με πολύ χαρά μιλάω στον σταθμό της Εκκλησίας της Κρήτης, με ευγνωμοσύνη προς τον Αρχιεπίσκοπο και σε όλους τους κληρικούς και τους φορείς της Εκκλησίας της Αρχιεπισκοπής και όλης της Κρήτης. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί απευθύνομαι σε αγαπητούς αδελφούς, σε επίμνιο με επίγνωση της κατά Θεόν πορείας, με εκκλησιαστικό φρόνημα και με πόνο καρδιάς πάντοτε προσπαθούμε όσο μπορούμε με ταπείνωση να πορευόμαστε την οδό του Ευαγγελίου. Σε κάθε προσπάθεια υπάρχουν αστοχίες και όταν είναι πολύ μεγάλη αυτή η πορεία και όταν είναι πολύ σπουδαίο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τόσο και αυτές πληθαίνουν, καθώς τις οργανώνει ο αντίπαλός μας που είναι ο Σατανάς, και εμείς δεν έχουμε παρά να πορευόμαστε με ταπείνωση, με σοφροσύνη και με σύνεση, αναζητώντας τα λάθη και αιτούμενοι πάντοτε συγχώρηση από το Θεό και τους αδελφούς μας. Ήταν πολύ καλή η σκέψη αυτή να μιλήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία εμείς οι ίδιοι ομιλούντες πρωτίστως πάσχουμε και τα γνωρίζουμε εξιδίων. και ο παθόν μπορεί να γίνεται μαθόν, και αν η μάθηση αυτή περάσει και στους αδελφούς μας, τους βοηθά, ας πούμε, για να ξεπερνούν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες.
0: Είπαμε στην εισαγωγή μας, Πάτερ, ότι αυτό που λέτε κι εσείς αυτή τη στιγμή, ως μέλη της Εκκλησίας, όλοι φέρουμε ακέραια την ευθύνη για την εικόνα της. Εμείς αποτελούμε την παραφωνία εξαιτίας των δικών μας φαλμάτων, των δικών μας στρεβλώσεων. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, Πάτερ Δημήτριε, ότι εννοούμε γενικά με τον όρο πνευματική αστοχία, πνευματική στρέβλωση ή παρέκκληση, όπως αλλιώς?
1: Ο άνθρωπος μετά την πτώση ολισθαίνει συνεχώς. Είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια, είναι φιλεπίστροφη προς τα πάθη, είναι ολισθηρή προς την αμαρτία. Δεν είναι θέμα ποιος φταίει, είναι θέμα πώς μπορούμε να επανακάμπτουμε και να διορθώνουμε. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο Άγιος Πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι σε κάθε άνθρωπο έβλεπε τον ίδιο τον Αδάμ, τον Αδάμ τον πεπτοκότα, και θρηνούσε για την πτώση αυτή στον καθέναν, όπως και για τον εαυτό του, όπως για τον ένα Αδάμ. Φορτωνότανε όλες τις αστοχίες, όλα τα λάθη κατά μίμηση του Χριστού. Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, ο αναμάρτητος, τα πήρε όλα αυτά τα λάθη μας, τα απαιώνως, τα οποία λογίζονται στον άνθρωπο τον πρωτότοκο, αλλά και εκπεσόντα, και τα φορτώθηκε και ανέβηκε στο Σταυρό. Και από εκεί έχει τη δύναμη αυτή της Αναστάσεως και του ζωηρή του αίματος του να μας ξεπλένει τους ρήπους και τις αμαρτίες. Έτσι λοιπόν όλη η πορεία μας είναι βέβαιο ότι ολισθαίνει. Με τη διαφορά, με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε, μπορούμε να αποφεύγουμε κάποιες λάθος συνήθειες μας, κάποιες έξεις, οι οποίες μας δημιουργούν μια δεύτερη φύση, ξεπεσμένη. Εδώ και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι όμισό του το πράσω. Αυτό που δεν θέλω, που το απεχθάνω, πολλές φορές χωρίς να το καταλάβω το κάνω εγώ ο ίδιος. Λοιπόν, με αυτή την έννοια η πορεία μας, αφού έχει μέσα της το λάθος, την αμαρτία και καταλήγει στο θάνατο, έχει πάντοτε αυτήν την θλίψη, η οποία όμως με την Ανάσταση του Χριστού, με τη ζωήρητο θυσία του, μπορεί να αναιρεθεί. Αυτό είναι και το κυρίως σκοπός της Εκκλησίας και η πορεία μας μέσα σε αυτή.
0: Η αλήθεια είναι, Πάτερ Δημήτρη, ότι στην ζωή μας, στην εμπειρία μας μέσα στην Εκκλησία, παρατηρούμε διάφορα φαινόμενα τα οποία δεν συνάδουν συνήθως με το ελεύθερο πνεύμα.

0: ανθρώπους μας, όταν δεν έχουμε χαρά εντός μας, τότε κρατιόμαστε από αυτούς τους τύπους. Ο τύπος είναι ένα περίβλημα, πολύτιμο θα έλεγα, το οποίο όμως ένα όστρακο κρατάει την ουσία. Αν σπάσει πολλές φορές μπορεί να είναι σε βάρος της ουσίας. Όμως στεγνό το όστρακο και ξερό χωρίς ουσία δεν έχει καμία αξία, είναι για τα σκουπίδια. Αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος μας δίνει μια εικόνα για να καταλάβουμε τι έχουμε και τι επιδιώκουμε και τι προσδοκούμε. Δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία για να προσθέσουμε μια συνήθεια στις συνήθειες μας. Δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία για να αυγατήσουμε τη μιζέρια μας, για να εγκλωβιστούμε στις καθημερινότητες και στην τύρβη. Εάν από αυτά η εκκλησία μας ξεμπλοκάρει, μας ελευθερώσει, τότε έχουμε πετύχει το σκοπό μας, είτε με τύπους είτε χωρίς τύπους. Βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο σχέση με την εκκλησία και είναι εξωτερικά και τη βλέπουν απέναντί τους, αν και όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν και μπορεί να κάνει τον τελευταίο άνθρωπο πρώτο και τον πρώτο τελευταίο, μας λέει δε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Τις δύναται εκτελώνου ποι είσαι ευαγγελιστήν, εξαλιαίων θεολόγους, εκπόρνης εις Απόστολων, εκλειστού πρώτων κάτοικων παραδείσου». Βλέπετε η ελευθερία του Θεού. Εμείς εν τούτης αυτά δεν τα έχουμε στο νου μας και μπορεί ο καθένας ας πούμε να καταλάβει ότι ο Θεός μπορεί να φέρει το πάνω κάτω. Βλέπετε και αυτοί είπαμε, συγγνώμη, που έχουν απέναντι την εκκλησία χαρακτηρίζουν πολλές φορές θεούσους, θεούσους. Αυτοί που μπαινοβγαίνουν στην εκκλησία αλλά δεν εκφράζουν το πνεύμα της εκκλησίας. Αν το εξέφραζαν θα τους αλλίωναν και θα τους έφερναν δίπλα τους και θα γινόταν συναγωνιστές τους. Είναι κατάντημα άνθρωποι που θέλουμε να λέγουμε του Θεού, που κατά το φαινόμενο μπαινοβγαίνουμε στην εκκλησία, να πράττουμε τελικά με όλο αυτό που εκπέμπουμε σαν άνθρωποι το αντίθετο. Οι πρώτοι χριστιανοί, ξέρετε, ήταν οι ίδιοι οι καλύτεροι πρέσβεις του Χριστού, της νέας θρησκείας. Είναι χαρακτηριστικό από το βίο του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Ο μαθητής του Ονέστορας τον συμπαθούσε τόσο πολύ, τον αγαπούσε από αυτό που εξέπεμπε, από τη λάμψη που ήταν αντικατόπτρισμα της καθαρής καρδιάς του. Και όταν πήγε να πέσει στο στάδιο, δεν ήξερε σε τι Θεό ακόμα πιστεύει ο Δημήτριος. Ήταν εκείνη η ελληνιστική εποχή που υπήρχε ένας πανθεϊσμός και κάθε μέρα βγαίνανε καινούργιοι θεοί, εισαγόμενοι και μη, ντόπιοι και ξένοι θεοί, και όλα τα αποδέχονταν ο κόσμος. Αλλά αυτός έβλεπε στο πρόσωπο του Δημητρίου τον αληθινό Θεό.
1: Ονέστορας.
0: Και είναι χαρακτηριστικό, έπεφτε αγωνιζόμενος κατά του Λιαίου σε μια παράλογη μάχη που τελικά του στήχησε ως τιμωρία τη ζωή του παρά την νίκη. Και τι φώναξε? Ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη. Τον οποίον δεν ήξερε να τον κατονομάσει ως Χριστό ή Αγία Τριάδα, που εμείς που είμαστε το αντίθετο, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τα λαλούμε. Μπορούμε να πούμε το πιστεύω, να πούμε όλα τα δόγματα, αλλά αυτό που κατόρθωσε ο Άγιος Δημήτριος, εις το όνομά του να πρεσβεύεται επαρκώς ο Θεός, τόσο που να δίνει τη ζωή του άλλους για αυτόν τον Θεό που δεν είδε, αλλά τον είδε στο πρόσωπο του δασκάλου του και του αδελφού του, εμείς απέχουμε πολύ από αυτό και λέμε πολλές φορές «Μη γίνω σαν αυτόν».
1: Έχετε δίκιο, δυστυχώς η ζωή μας ή μέσα από τη ζωή μας δεν αφήνουμε το Χριστό να μιλήσει μόνος του, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος. Και όπως βεβαίως το ωραίο παράδειγμα που μας δώσατε με τον Άγιο Δημήτριο και τον Νέστορα, αναφερθήκαμε ήδη στην τυπολατρεία που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της θρησκοληψίας. Υπάρχει επίσης και ένας φόβος τιμωρίας εκ μέρους του Θεού, όχι από ουσιαστική πνευματική σχέση ή αγάπη. Πάντα ο Θεός παρουσιάζεται τιμωρός και εμείς από φόβο τηρούμε κάποιες εξωτερικές διαδικασίες τυπικές. Και επίσης χαρακτηρίζεται η θρησκοληψία από φανατισμό, εχθρότητα και απομόνωση.
0: Ναι, ο φόβος του Θεού με την αρχαία έννοια του σεβασμού, της αίσθησης της πανταχού παρουσίας του Θεού είναι καλό. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λέει ο Απόστολος. Δηλαδή, ο

0: άνθρωπος αρχίζει να γίνεται συνετός, να αποκτά σοφία με την έννοια της πνευματικής φώτισης άνωθεν, όταν έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Κοιτάξτε τώρα πως οι κάμερες που βάζουν παντού, ότι λιγοστεύουν τα ατοπήματα, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι μας κοιτάζει η κάμερα. Βέβαια, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό της ελευθερίας που έχουν οι ιοί του Θεού, γιατί ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης μας δίνει τον πλήρη ορισμό της αγάπης του Θεού. Η αγάπη έξω βάλει των φόβων. Ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Όταν αγαπάει κανείς το Θεό, δεν τον φοβάται, γιατί κάνει κάτι πολύ περισσότερο. Δεν χρειάζεται να έχει την αίσθηση ότι με παρακολουθεί ο αστυνομικός, αλλά τον αγαπώ τόσο πολύ που γίνομαι εγώ φύλακας του νόμου του στον κόσμο που μου έδωσε. Αυτό είναι κάτι που λέει και οι πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας τις τρεις κατηγορίες με τις οποίες σχετιζόμαστε με το Θεό. Ως δούλοι, ως μισθωτοί ή ως ιοί αγαπητοί. Ο δούλος το κάνει από φόβο, να μην πάθω, να μην δείξω, να μην τιμωρηθώ. Αυτό είχαν και οι δωλολάτρες. Εξευμένιζαν το θείο με θυσίες ή με άλλα πράγματα εξωτερικά και τυπικά. Να και εδώ που λέγαμε για αυτήν το προηγούμενο ολίσθημα. Ο μισθωτός πάλι προσδοκά από τον Θεό ανταμοιβή. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές υπάρχει και ο όρος μισθός ή στεφάνια ή δεν ξέρω τι. Και αυτό είναι ελλειπές.
1: Η αμοιβή.
0: Ότι αυτό. Το κάνω γιατί αυτό. Ή ακόμα περισσότερο με την έλλειψη της αγάπης, εσύ ή ο άλλος που δεν το κάνει θα σε κάψει, θα σε δείξει, θα σε φτιάξει. Το βλέπω πολύ αυτό χαρακτηριστικό από αδελφούς μας δυστυχώς. Χαίρονται με την επικείμενη τιμωρία των αμαρτωλών. Ενώ ο Υιός ο αγαπητός υποφέρει. Δεν είναι παράδεισος για αυτόν ο τόπος ή ο τρόπος στον οποίο θα υποφέρουν οι αδερφοί του. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μακάρι εγώ να γίνω ανάλωμα να καταστραφώ προκειμένου να σώσω τους πάντες. Και τότε ο Θεός όταν δει αυτή το ολοκληρωτικό δόσιμο, το 100% και για τους αδελφούς και για την κτήση, ακόμα και για το δαίμονα, μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, τότε τα δίδει όλα και τότε κανείς δεν φοβάται και τότε όλα γίνονται εύκολα όπως η Παναγία που ακόπως ευάστασε Χριστόν. Βλέπετε, εμείς προσπαθούμε να σωθούμε. Η Παναγία έσωσε όλο τον κόσμο με το να αποδεχθεί μέσα της να σαρκωθεί ο Θεός. Όταν την ευαγγελίστη ο άγγελος, ούτε απορίες ζήτησε, ούτε έκατσε να εξετάσει τα κοινωνικά δεδομένα που θα ήταν αποδιοπομπαία όλες αυτές τις δυσκολίες οι οποίες τις βάζει κανείς με το νου, το υπέρλογο της υποθέσεως, το κοινωνικό κατεστημένο που ήταν πολύ στενό και με την υπακοή της ακόπως ευάστασε Χριστόν. Γιατί ακριβώς ανέλαβε ο Θεός ανταποκρινόμενος στην πλήρη αποδοχή του αιτήματός του. Έτσι λοιπόν γίνεται πολύ πιο εύκολο το να αποδεχθούμε αυτό που μας δίνει ο Θεός και να πορευθούμε με πλήρη αγάπη σαν οι αγαπητοί, αποφεύγοντας και την μισθοδοσία και την ιστηροβολία που ενέχεται σε αυτό, αλλά και τον φόβο που έχουν οι δούλοι.
1: Ελεύθερα παιδιά του Θεού, επομένως, πατέρ Δημήτριε, μόνο που πολλές φορές μέσα σε αυτή την υποτιθέμενη ελευθερία μας παρατηρείται συχνά ένας φανατισμός απέναντι στο διαφορετικό και γίνεται μία μονόπλευρη και με πάθος προσπάθεια επιβολής των θρησκευτικών ιδεών.
0: Ναι, είναι γνωστά τα κρούσματα φονταμενταλισμού στις μέρες μας. Τα άκρα πάντοτε είναι το δε μόνο. Η μέση και βασιλική οδός είναι η αρίστη και τη εκκλησία συνήθης. Αλλά είναι, τα παρατηρούμε, είναι διαθρησκειακό το φαινόμενο του φονταμενταλισμού. Νομίζουν μερικοί ότι είναι οι εισαγγελείς του Θεού επί της γης, οι αστυνόμοι. Ο Θεός είναι ικανός να προστατευτεί από μόνος του, να σώσει και το κύρος του και την αλήθειά του. Αυτό το ξεχνάμε. Είναι εμβόλυμη απιστία και αυτή. μπορεί ο καθένας να συνδιαλέγεται, να μιλάει χωρίς να επομπολεί απολύτως τίποτα από την πίστη του. Και τούτο ποιήσε κακίνο μη αφιένε, είναι η εντολή του Χριστού, χωρίς ποτέ να καταργούμε την κύρια και κατεξοχήν εντολή της αγάπης. Όλους τους αγαπούμε, ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν, εκείνος έχει το σχέδιό του για κάθε άνθρωπο, εκεί που βρέθηκε, εμείς οφείλουμε να συνδιαλεγόμεθα για να ανταποκρινόμαστε στο αίτημα της Κυριακής προσευχής «Οι να πάντες ενώσιν». Δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο και είναι έντονο και υποδαβλίζεται και εξάπτεται από ανθρώπους που εξυπηρετούν διάφορα συμφέροντα και γίνονται όργανά τους άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας, ποια είναι η πορεία της τελειώσεως.
1: Δεν γνωρίζουν ακριβώς, θα έλεγα, πάντα. Ναι. Εδώ φτάνουν πολλές φορές και στη βία, δηλαδή τη χρήση βίας.
0: Μα αυτό είναι το άσχημο, διότι παρατηρούμε πολλές φορές και είπαμε είναι διαθρησκειακό, βλέπετε και στους μουσουλμάνους, αλλά και σε εμάς δεν πάνε πίσω. Υπάρχουν αυτά τα παρακλάδια των παλιμερολογητών, τα οποία συμφύονται με την υγιή κατάσταση της Εκκλησίας και προσπαθούν να ανατρέψουν, ας πούμε, τις προσπάθειες που γίνονται για συνένεση, για καταλλαγή. Κάθε προσπάθεια η οποία έχει αγαθές προαιρέσεις προκειμένου είναι απάντες ον έσυν, είναι ευλογητή και είναι από Θεού. Επίσης, για όλους αυτούς που ακολουθούν αυτή την οδό, να ξέρουν ότι δεν θα τους ζητηθεί από το Θεό πόσα τζάμια έσπασαν, πόσους κινηματογράφους, που μπουκάρανε και τι κάνανε βιότητες, αλλά θα τους ζητηθεί, ας το πούμε, πόσο ανταποκρίθηκαν στην αγάπη, πόσο κατεύνασαν τα πάθη τους, πόσο τα εκρίζωσαν και τι νέο φύτευσαν στην Εκκλησία. Τι προσπάθεια έκαναν στον κοινό αγώνα της αγάπης για τον οποίο ο Χριστός έχισε το αίμα του.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε, και θα έλεγα τώρα ότι αυτός ο φανατισμός, ο φονταμενταλισμός, έχει ένα παρακλάδι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, που παρουσιάστηκε κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας, θα τον έλεγα ομολογητισμό, δηλαδή μια υπέρμετρη έμφαση στην ομολογία της πίστεως. Δεν ακολουθείται η επίσημη θέση της Εκκλησίας, αλλά η δική μας η αλήθεια όπως εμείς τη βλέπουμε εντός εισαγωγικών.
0: Για αυτή την περίπτωση που αναφέρετε, ξέρετε, ευθύνονται και πολύ πνευματική ταγή της Εκκλησίας, οι οποίοι αυτοί πρώτοι έδωσαν το παράδειγμα ή ανέλαβαν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να πρωτοτυπήσουν εντός εισαγωγικών, αλλά να παραβούν την υπακοή, η οποία είναι θεοφίλητη, αρετή και πρότιστη, όπως ο Χριστός υπήκουσε στον Πατέρα και θυσιάστηκε για να σώσει τον άνθρωπο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρήσαμε και αυτό. Ποτέ ο ταπεινός άνθρωπος δεν βάζει τη δική του την άποψη πάνω από την άποψη πρωτίστως της Εκκλησίας των Πνευματικών Πατέρων, αλλά και του εσχάτου αδελφού. Είναι έλλειψη ταπεινώσεως αυτό το πράγμα και δεν το κατανοούμε πολλές φορές, δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου, διαβάλλει, αντιστρέφει τα πράγματα, αλλάζει τις προτεραιότητες. Το παρατηρήσαμε και αυτό το φαινόμενο. Πολλές φορές, ας πούμε, εμένα μου έτυχε στην ενορία μου να έρχεται ένας παπάς συνταξιούχος διαμέσου κάποιων πνευματικών του παιδιών και να αφήνει στίβες χαρτιά τα οποία έλεγαν κάτι παράλογα και αθεολόγητα πράγματα, ότι η μάσκα κάπου στην Παλαιά Διαθήκη από το Θεό απαγορεύεται. Αυτός δεν ρωτούσε κανέναν. Αυτοί οι άνθρωποι που εκκλησιαζόταν στη δικιά μου εκκλησία δεν ρωτούσαν εμένα, αφήναν τις στίβες των χαρτιών, μερικές φορές δεν το πήρα είδηση και ερχόταν οι πιστοί με απορίες τις οποίες είχε εισαγάγει με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη λάθος κίνηση ενός κληρικού, ο οποίος θα έπρεπε να είχε μεστώσει και ήταν και σπουδαγμένος άνθρωπος κλπ. Και χωρίς να ειδοποιήσει τέλος πάντων αυτόν που είχε τη φροντίδα, που βάσταγε τα κλειδιά της Εκκλησίας, αν μη τι άλλο. Αυτός την ξεκλείδωνε. Λοιπόν, να μην πω ότι είχε κάποια άλλη πνευματική ευθύνη, αφού αυτός αναλάμβανε τη δικιά του που υπερκάλυπτε τα πάντα. Και έστελνε ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν ημιμαθείς, δεν γνώριζαν οι άνθρωποι, ήθελαν καθοδήγηση, το θεωρούσαν ότι ό,τι τους έλεγε αυτός είναι σωτήριο. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Αφήνανε εκείνα τα χαρτιά. Μια φορά που διάβασα, έφρυξα, έλεγε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η μάσκα απαγορεύεται και ότι ο Θεός, κάτι αυτά, κομμένα και ερμηνευόμενα κάτω το δοκούν. Τελείως αυθαιρέτως, έτσι κάνουν οι αιρετικοί, ερμηνεύουν την Αγία Γραφή όπως νομίζουν. Τελείως αιρετική πράξη όλοι αυτοί και αντικανονική, δυστυχώς.
1: Συνήθως, ξέρετε, παρουσιάζουν τους εαυτούς τους εκλεκτούς, πνευματικά ανώτερους απέναντι στους χλιαρούς, ας πούμε, πιστούς. Και... ή τους νεοτεριστές.
0: Εννοείται. Και δεν είχε το τάκτ, ας το πούμε, να ρωτήσει. Εγώ πάλι δεν έχω αυτό να επιβάλλουμε στον άνθρωπο και να του πω ότι εμένα θα ακούσεις και λοιπά, ή εγώ είμαι εδώ και λοιπά. Απλώς του είπα αυτό το απλό, ότι τουλάχιστον εγώ κλειδώνω, ξεκλειδώνω, να του το καταλάβει έτσι, αυτή την εκκλησία στην οποία έρχεσαι και αφήνεις πνευματικές βόμβες εδώ μέσα και θα γίνουμε...
1: Ναι. Αυτό τώρα που αναφέρεται ταιριάζει και με τον λεγόμενο γεροντισμό, με την έννοια ότι υπάρχει ένας πνευματικός πατέρας στον οποίο οφείλουμε υπακοή, αλλά το θέμα είναι πότε ο δρόμος ελευθερίας γίνεται τυφλή υποταγή εξάρτηση και πώς η ενασχόληση με τα πνευματικά μπορεί να θρέψει και τον εγωισμό του ίδιου του λεγόμενου πνευματικού.
0: Ναι, Αμαλία μου, θα απαντήσω
1: αμέσως.
0: Είναι
1: και αυτό ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται σήμερα.
0: Θα πω αμέσως
1: γι' αυτό. Έτσι όπως είπατε και τα παιδιά του, τα πνευματικοπαίδια, ας πούμε, αυτού του κληρικού, που υπακούν και χωρίς κρίση καταφεύγουν σε τέτοιες ενέργειες.
0: Ναι, θα σας απαντήσω γι' αυτό, αλλά απλώς ήθελα να πω ότι και για κάτι τελευταίο για την προηγούμενη περίπτωση, ότι για όλες τις κινήσεις αυτές, ό,τι έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση του κορονοϊού και λοιπά, ισχύει αυτό που λέγαν και οι αρχαίοι, το λάθε βιώσας. Μπορεί κανείς να ζει χωρίς να τον παίρνουν είδηση, αλλά είναι μερική, μια άλλη ασθένεια. Πρέπει να γίνουν viral, πρέπει να τους παίζουν τα κανάλια, πρέπει αυτόν τον ομολογητισμό να τον διαπομπεύσουν παντού.
1: Αυτό ναι.
0: Ενώ σου ξεχνούν αυτό που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.
1: Αυτοπροβολή, ηθική ανωτερότητα, αυτό που είπαμε. Ναι.
0: Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εμή μόνη πράξη σε στήνη απραξία. Για μένα η μοναδική πράξη είναι η απραξία. Τι εννοούσε με αυτό? Ότι ήταν η βαθιά προσευχή για όλα, η οποία όταν συντονιστούμε και τίνει ο Θεός ευήκο ο νους και έχουμε πομπό ανοιχτό με το Θεό, όλα τα θέματα λύνονται. Αυτό είναι η Εκκλησία. Το λάθε βιώσας και μόνη πράξη σε στή απραξία, για μας που είμαστε πιο πίσω, για εκείνοι που έχουν το πιδάλιο της Εκκλησίας στα χέρια, ισχύουν άλλα και ο Θεός ευδόκησε να το βαστάνε και εκείνος τους καθοδηγεί και προσευχόμαστε να τους καθοδηγεί και να τους φωτίζει, να τους δίνει σύνεση. Εμείς οφείλουμε αυτό του Θεολόγου, το οποίο είναι σοφό και ακίνδυνο και φέρνει όντως μεγάλο αποτέλεσμα. Όταν η Εκκλησία, δηλαδή το κάθε πρόσωπο μέσα στην Εκκλησία, συντονιστούμε ως ομάδα, ως οι δύο ή τρεις συνηγμένοι επί το ονόματι του Κυρίου, έτσι, τότε έχουμε το Θεό εν μέσω μας, αυτό είναι η Εκκλησία και τότε ενεργεί ο Θεός για μας.
1: Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι είναι προτιμότερο να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ας είμαστε λάθος, μαζί με την Εκκλησία, παρά εκτός και να είμαστε υποτίθεται σωστοί.
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ποτέ δεν είμαστε σωστοί. Είπαμε για τον ολισθένοντα Αδάμ. Είπαμε για τα πάθη, τα φιλεπίστροφα. Εμείς όσο και σοφοί να είμαστε, είμαστε από μόνοι μας. Το σοφόν του Θεού μωρών των ανθρώπων και το μωρών του Θεού σοφότερων των ανθρώπων. Ο λόγος του Σταυρού, ο οποίος είναι υπέρλογος και όχι παράλογος, είναι αυτός που δικαιώνει τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά για το γεροντισμό που μου είπες, Αμαλία μου, φυσικά η υπακοή είναι βάση μεγάλη, απλώς πρέπει ο καθένας με ταπείνωση να μην έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Να θυμηθούμε μόνο, γιατί η βάση μας είναι το Ευαγγέλιο, ότι ο Κύριος στο Ιωάννη 15 κεφάλαιο 15 στίχο μας λέγει «Ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα άοικουσα παρά του πατρός μου, εγνώρισε ημίν». Βλέπετε μια λέξη πολύ απλή, πολύ κατανοητή, διαχρονική, που είχε πάρει μεγάλη αξία ακόμα από την αρχαία Ελλάδα. Ο Κύριος τη χρησιμοποιεί τόσο απλά. «Σας έχω ονομάσει», λέει, «φίλους μου, γιατί όσα άκουσα από τον πατέρα μου, σας τα κατέστησα γνωστά πλήρως». Που σημαίνει «σας άνοιξα το δρόμο προς αυτόν». Ούτε προσωπολατρίες, ούτε γεροντισμοί. Εμείς λοιπόν, όσοι έχουμε αναλάβει αυτήν την ιδιότητα του πνευματικού ταγού, μεγάλες λέξεις, του καθοδηγού, πολύ μεγάλη λέξη, του γέροντα, του πνευματικού, μεγάλες κουβέντες, οι οποίες αφήνουν και μεγάλα τραύματα, άμα δεν τα χειριστεί κανείς καλά, ας αναλογιστούμε απέναντι στον Κύριο ότι πρέπει να κάνουμε τα ίδια. Δηλαδή, να γνωρίζουμε τους ανθρώπους αυτά που θα έπρεπε να έχουμε ακούσει από το Ευαγγέλιο. Δηλαδή την καθαρότητα της πορείας προς όσα ο Θεός θέλει. Βλέπετε ο Κύριος ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αυτού του αδιαίρετου μυστηρίου, της όντως υπερθέου και υπεραρχικής θεότητος, μας κάνει μετόχους αυτής της ίδιας της γνώσεως του Θεού. Τόσο πολύ φίλους μας έχει. Το φίλο φίλο τον λέμε κι εμείς. Λοιπόν, καταλάβετε ότι η αλήθεια είναι απλή, τα πράγματα είναι πολύ απλά και εμείς τα περιπλέκουμε, γιατί η περιπλοκή φέρνει σύγχυση, ενέχει συμφέρον, υστεροβουλία. Είναι απλός ο δρόμος και ανοιχτός και ο μεγάλος φίλος που είναι ο Χριστός τα βλέπει και θλίβεται, τα βλέπει και περιμένει να γυρίσουμε το φίλο κι εμείς και να τραβήξουμε όλοι μαζί. Πνευματικοί πατέρες, πνευματικά τέκνα, όπως θέλετε, αλλά όλοι φίλοι στο μεγάλο φίλο.
1: Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι ο γνήσιος πνευματικός πατέρας δεν κρύβει με το ανάστημά του το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό που μας είπατε, οδηγεί στην ελευθερία, στην αυτονομία, όχι στον εαυτό του. Γιατί από την άλλη πλευρά καλλιεργείται και ο εκκλησιαστικός οπαδισμός, Πάτερ. Είναι αυτό που και ο Άγιος Γρηγόριος στην αρχή της εκπομπής μας αναφέραμε, που και αυτό διασπά το σώμα της Εκκλησίας, ο οπαδισμός στην Εκκλησία.
0: Ο οπαδισμός, ναι, έχει να κάνει με το γεροντισμό, η οποία είναι φαινόμενα αυτά μπερδεμένα. Δυστυχώς είναι να το έχει και ο κάθε άνθρωπος. Είναι και στην ιδιοσυστασία του καθενός αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Βέβαια, συσκοτίζει πολλές φορές η άγνοια, αλλά επιμένω από ότι μπορώ εγώ έχω διαπιστώσει ότι είναι στον άνθρωπο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και πολλές γνώσεις, αλλά δεν υποφέρει ο τράχυλός τους στη δουλεία, ξέρετε. Είναι άλλοι οι οποίοι εύκολα γίνονται θύματα και ας έχουν και γνώσεις. Η γνώση δεν ελευθερώνει πάντοτε. Μπορεί να είναι μια τεχνική γνώση, επαγγελματική, ακόμα και σε μια δύσκολη επιστήμη. Αλλά η ελευθερία, η εσωτερική, πλάθεται, ξέρετε, περισσότερο από τις καταβολές, από το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολικό, όπως μεγαλώνει ο άνθρωπος. Είναι άνθρωποι, είναι γεννημένοι ελεύθεροι. Εγώ, ξέρετε, εδώ στην Κρήτη αισθάνομαι πολύ βολικά, γιατί έχει μεγάλο ποσοστό τέτοιων ανθρώπων και βρίσκω κι εγώ ομοιότητα στην ιδιοσυγκρασία του χαρακτήρα μου και αυτά ιδιαιτέρως εδώ δεν φύονται. Σε άλλα περιβάλλοντα που υπάρχει στενότητα, βέβαια και αυτό είναι θλιβερό και δεν τον, σε καμιά περίπτωση δεν είναι κατακριτέο, ίσα-ίσα μας προκαλεί στεναχώρια, γιατί πολλοί άνθρωποι γεννήθηκαν σε περιβάλλον τα οποία τα δουλαγώγησε έτσι ώστε να έχουν ψυχολογία θύματος. Λοιπόν, ο Χριστός λέει, ήρθε για να μας ελευθερώσει, η αλήθεια ελευθερώσει εμάς και όσο μπορούμε και είναι δυνατόν, επειδή δεν το έχουν όλοι, επειδή όλοι δεν ευμύρισαν να είναι στις ίδιες συνθήκες υγιούς εκκλησιαστικού περιβάλλοντος, είναι να ελευθερώνουμε ανθρώπους. Εγώ η μεγαλύτερη μου χαρά είναι να ελευθερώνω τέτοια θύματα. Το χαίρομαι ειλικρινά, είναι η μεγαλύτερη ελεημοσύνη να ελευθερώνει συνειδήσεις ανθρώπους από τεχνητά, νοητά, αλλά εν τούτης και πολύ επαχθή δεσμά.
1: Πολύ ωραία. Και τώρα να αναφερθώ στο «Ουέι μιν γραμματής και φαρισέ υποκριτέ», ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης, ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ο φαρισαϊσμός, Πάτερ Δημήτριε, η προσποίηση αρετής που δεν υπάρχει, υποκρισία.
0: Ναι. Κοίτα, ο φαρισαϊσμός, βλέπετε, ήταν μια κάστα ανθρώπων, οι φαρισαίοι, οι οποίοι ήταν, γνώριζαν τον νόμο πάρα πολύ καλά, τον εφάρμοζαν και προς το Θεαθήνε κυρίως, αλλά βλέπετε πως έφτασε αυτοί οι νομομαθείς, οι άνθρωποι του Θεού θα λέγαμε, οι εκτελούντες, τα περισσότερα τέλος πάντων, του νόμου, του Μωσαϊκού, να φτάσει να ταυτίζονται με αυτό που ξέρουμε όλες, υποκρισία. Βεβαίως αυτό υπάρχει σε κάθε θρησκευτικό κατεστημένο, με το ιερατείο θα λέγαμε, με τους ανθρώπους που εξηγούν τον νόμο, αναλόγως και με τη θρησκεία, δεν έχουν όλες οι θρησκείες τα ίδια δεδομένα. Τέλος πάντων, με τους ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά στο Θεό, κατά το φαινόμενο και όχι κατά την ουσία, κατά τον νόμο και όχι κατά την δωρεά της χάριτος, και να θεωρούν τους εαυτούς τους ούχος περ ηλιπή, όχι όπως όλοι οι άλλοι, κάτι ιδιαίτερο. Το στιγμάτισε ο Κύριος με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Ποτέ δεν ακούστηκαν αυτά τα ουέ που ακούμε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, τα οποία είναι τόσο σκληρά σαν μαστίγια, αλλά τόσο αληθινά. Και φυσικά, εάν ήταν μόνο τότε αυτό το φαινόμενο, δεν θα τα έλεγε ο Κύριος. Ο Κύριος ό,τι έχει πει και ό,τι έχει γραφεί στο Ευαγγέλιο είναι, έχει διαχρονική αξία. Επειδή ήξερε ότι δεν θα ξέμπλεκε, αλλά θα συνέχιζε αυτό το φαινόμενο, ακόμα και με τη δική του αιματοπότη στη θρησκεία, και να συνεχίζει αυτό, γι' αυτό μας τα είπε, για να τα έχουμε στα αυτιά μας. Όπως είπες, κάποια και κονιαμένοι, έχιδνες, γεννήματα όφης, γεννήματα έχιδνών κλπ. Και όλα αυτά που λέει ο Κύριος, τα οποία δεν θα τα έλεγε, η αγάπη του τον έκανε να τα πει, για να προσέξουμε να μην πέφτουμε σε αυτόν τον θρησκευτικό τύπο του υποκριτή. Δυστυχώς, κυρίως βαραίνει αυτό το ιερατείο. Εγώ κάθε φορά που τα ακούω, τα γυρίζω στον εαυτό μου και σίωμαι. Ξέρετε, όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, και τα καλά και τα κακά, είναι ψυχολογικά αρχέτυπα και μας αγγίζουν όλοι. Και δεν είναι μόνο το ιερατείο, είναι πολύ, ξέρετε, ο άνθρωπος είναι
1: όλοι μας.
0: Ιερέας της κτήσεως. Έχει το ιερατικό ο κάθε άνθρωπος στην ιεροσύνη. Λοιπόν, είναι μερικοί, την παίρνουν ακόμα περισσότερο, ή επειδή συναγελάζονται, θα έλεγα, μέσα στην εκκλησία, δεν εκκλησιάζονται, αφομοιώνουν κάποιες αρνητικές καταστάσεις, και βλέπω συμπεριφορές που με εκπλήσουν, ας πούμε, ακόμα και σε λαϊκούς, να φέρονται, ας πούμε, σαν να ήταν ιερωμένοι, βέβαια με το στοιχείο της υποκρισίας. Αυτό είναι που τα θολώνει όλα.
1: Μία λέξη που άκουσα, Πάτερ Δημήτρη, από έναν επίσκοπο, ο τέλωνομορφισμός, που δηλώνει δηλαδή κάποιον, από ό,τι καταλαβαίνω, να φέρεται όπως ο τελώνης, δηλαδή να κάνω τον αμαρτωλό, κάνω τον αμαρτωλό, αλλά στην ουσία έτσι και μου πει κάποιος ότι είσαι αμαρτωλός, είσαι κακός, είσαι αντιδρό φυσικά.
0: Ναι.
1: Ομοιωμένα, αλλά στην άλλη πλευρά του φαρισαϊσμού που είπαμε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, να πούμε και στους ακροατές μας ότι όλα αυτά, για να τα κατανοήσουμε καλύτερα, πρέπει να έχουμε στο νου μας όλη την ευαγγελική διδασκαλία των παραβολών, του τελώνου και του φαρισαίου, τον κατευθείαν έλεγχο του Κυρίου προς τους φαρισαίους. Αυτό τώρα που είπε, Αμαλία, ο τελωνομορφισμός, και εγώ όπως ένα την ακούω αυτή τη λέξη πρώτη φορά, έχει να κάνει με ένα αλλιώς ονομαζόμενο, με την υψηλόφρονα ταπεινοφροσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το έχω ακούσει έτσι εγώ από το συγχωρεμένο τον Πάτερ Μωυσή, τον Αγιορείτη, που ήταν φίλος μου. Τι έχει να κάνει? Μερικοί, έχοντας μέσα συγκεκαλυμμένο τον φαρισαϊσμό, την υποκρισία, κάνουν τους ταπεινούς στα λόγια. Α, εγώ που είμαι έτσι, εγώ που είμαι αλλιώς. Μόλις όμως έρθουν στο διατάφτα και όντως κάποιος τους θίξει, τότε περνάνε στο αντίθετο και αποκαλύπτουν όλο το μεγαλείο Έτσι. Του φαρισαϊσμού. Αυτό λοιπόν είναι ο τελωνομορφισμός. Δηλαδή με μορφή τελώνου κρύπτουμε έναν φαρισαίο μέσα μας. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει μεγάλη συμπτωματολογία η πνευματική ασθένεια. Βέβαια ισχύει και για μένα και για όλους μας το «Ιατρέ θεράπευσον πρώτα σε αυτόν». Όλους μας ακουμπάνε αυτά.
1: Ασφάλεια.
0: Και γι' αυτό λοιπόν συμπάσχουμε και δεν κάνουμε το γιατρό παρά μόνο στον εαυτό μας. Και θυμόμαστε πάντο εκείνο που λέει ο Χρυσόστομος για το εξομολογητήριο, όπου εκεί είναι που θα τα θεραπεύουμε όλα αυτά. «Ιατρίον έστην εντάφθα, ου δικαστήριον, ουκ ευθύνας παραπτωμάτων απαιτούν, αλλά συγχώρησιν παρέχων». Στο γιατρό πάμε και ξέρετε εκεί που αναμένουμε λέμε και τα συμπτώματα. Βλέπετε και οι ασθένειες του σώματος πόσο περίπλοκες είναι. Παίρνεις το ένα χάπι και έχει αντενδείξεις και πρέπει να πάρεις ένα άλλο κλπ. Και αυτά είναι ακόμα πιο περίπλοκα τα ψυχικά. Και η μέθοδος η ενδεδειγμένη είναι η ταπείνωση. Αυτό που λέει «εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε αλλήλων όπως ιαθείτε». Τα μιλάμε και με τους αδελφούς μας εν πνεύματι ταπεινώσεως.
1: Και ο ραδιοφωνικός όχι ταπεινολογίας.
0: Και ο ραδιοφωνικός σταθμός ήρθε αυτή τη φορά, αυτά που λέμε, να γίνει κάτι τέτοιο. Και από τα ερτζιανά κύματα να κάνουμε αυτό που προτρέπει ο Απόστολος Ιάκωβος στην καθολική επιστολή του. «Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε». Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Πιάνει πολύ, λέει, απέναντι στο Θεό η προσευχή ενός δικαίου ανθρώπου για αυτά που του είπαμε, που μας είπε. Τότε ο Θεός συγκινείται, όταν ενεργούμε σαν αδελφότητα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία. Αυτό είναι η εκκλησία. Δεν είναι ούτε να κάνω να μπαινοβγαίνω, ούτε ταπεινοσχημίες, ούτε ταπεινομορφισμούς. Η εκκλησία είναι, τα λέω όλα, και όπως εξομολογιόνταν οι πρώτοι χριστιανοί ενώπιον όλη της εκκλησίας, γιατί εμόλυναν αυτό το μέλος του σώματος που αντιπροσώπευε η προσωπικότητά τους. Και δεν μπορεί αυτό το μέρος του σώματος να είναι συμφιές, να είναι εναρμονισμένο με την Αγία Κεφαλή του Χριστού. Και μπροστά σε όλα τα άλλα τα μέλη λέω εγώ την αρρώστια μου να με θεραπεύσει ο Θεός, συγχωρώντας με πρώτα η αδερφή μου και μετά ο ίδιος ο Κύριος επευλογώντας τα δάκρυα της μετανοίας μου.
1: Όλα αυτά που αναφέραμε τώρα, Πάτερ, είναι μέρη, θα έλεγα, του γενικότερου φαινομένου του ευσεβισμού. Απλώς αναφέρω τον όρο ως όρο, διότι τον έχουμε αναλύσει, φαντάζομαι. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο τώρα, στην μαγική σχέση με τη θρησκεία. Πολλοί πιστοί αναζητούν θαύματα και προφητείες αντί για την προσωπική μετάνοια και αλλαγή ζωής.
0: Ναι, αυτό είναι, Αμαλία μου, πάντοτε μια αδυναμία του ανθρώπου προκειμένου να υποτάξει το θείο για να κάνει τη δουλειά του τα τετριμένα τα καθημερινά. Είναι υπόθεση του ότι δεν έχει αντίληψη καθαρή περί του Θεού, ότι ο Θεός είναι κάτι αιώνιο, κάτι αμετάβλητο, στο οποίο απευθυνόμαστε ούτως ώστε να μας διαφυλάξει από τα ρέοντα και τα καθημερινά και να μας αναγάγει στη σφαίρα της αιωνιότητας και της σωτηρίας. Αυτή την αντίληψη είχαν οι δολολάτρες. Με θυσίες, με άλλα τελετουργικά, με μαγικές αντιλήψεις, προσπαθούσαν να εξευμενήσουν το θείο, αποδεχόντουσαν όλους τους θεούς, πολλούς θεούς, και ό,τι άλλο, ας πούμε, τους εισήγαγε ο υποφύτης της ειδωλολατρίας ο διάβολος, και κατά αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε, νόμιζαν ότι θα τους πάει καλά οι δουλειές τους, οι πολεμικές επιχειρήσεις. Τα βλέπουμε όλα αυτά από την αρχαία γραμματεία, πώς γινόταν οι θυσίες, οι φανφάρες, αυτά τα πολλά τα λόγια. Ενώ ο Κύριος τι μας λέει για μας? Ουβατολογήν, μη λέτε πολλά στην προσευχή σας, όπως λέγανε αυτοί, για να κάνουν εντύπωση, να εξευμενήσουν το Θεό. Όπως πας σε έναν άνθρωπο, τον οποίο άμα τον κολακέψει, άμα του πεις, τον συγκινήσεις, έστω και αισθησιακά με το λόγο, ο Κύριος είναι υπεράνω αυτόν και λέει: Ουβατολογήν, αλεκτίνην τα σχήρας και λέγειν, Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησόν με. Δηλαδή μη λέτε παραπανήσια λόγια, όπως λέω ως περιεθνική, δοκού σιγάρ ότι εν την πολυλογία αυτών εισακουστήσονται. Νομίζουν, λέει, ότι με την πολυλογία τους θα τους ακούσει ο Θεός. Ενώ ο Θεός είναι αυτός που ξέρει έκαστον εκ κοιλίας αυτού, την χρίαν και τον οίκον αυτού, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, οπότε πηγαίνοντας σε ένα Θεό που τα ξέρει όλα από μένα πολύ πιο μπροστά, που με δημιούργησε ξέροντας τι υλικό είμαι και πού πορεύομαι, πρέπει κάπως αλλιώς εγώ σε αυτόν τον Θεό να μην μιλήσω, αλλά να σταυρώσω τα χέρια μου και να ζητήσω το έλεος του να με κατευθύνει όπως εκείνος ξέρει. Αυτά τώρα λοιπόν έχουν και κάποια καθημερινά φαινόμενα. Βλέπετε ανθρώπους που δεν πατούν στην εκκλησία ποτέ, αλλά την πρωτομηνιά τρέχουν να πάρουν τον αγιασμό. Ένα μαγικό υγρό, το οποίο κάτι ανάλογο είχαν και οι δολολάτρες και ραντίζανε τα σπίτια της θυσίας, το οποίο δεν ενεργεί τίποτε εάν δεν είναι κανείς στην ακολουθία, εάν δεν προσευχηθεί με τις ευχές που έχει. Το νερό είναι το ορατό, το υλικό στοιχείο, το απτό, το οποίο μας επιθυμίζει όλη εκείνη τη διδασκαλία του Χριστού για το ζών είδωρ, τους ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα, εννοεί το Άγιο Πνεύμα, την χάρη του Θεού. Όλη αυτή την διδασκαλία τη συνοψίζει σε ένα υλικό και καθώς δροσιζόμαστε με το νερό, εμείς αναγενόμαστε εν χάριτη, εν ύδατη και πνεύματι. Όταν κανείς δεν ξέρει τι λέει η ακολουθία, δεν είναι στην ακολουθία, αλλά τρέχει μια φορά το μήνα με ένα μπουκάλι να το πάρει και να το έχει για κάποια χρήση, αυτό φυσικά δεν ενεργοποιεί τα πράγματα. Όπως επίσης όλα είναι αυτά καλά βεβαίως και έχουν αγιαστική δύναμη. Περνάει στην ύλη το πνεύμα δια της προσευχής, δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος, αλλά όταν εμείς δεν είμαστε δεκτικοί αυτή της χάριτος, αυτά μένουν ανενέργητα. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πράγματα. Τρέχουν, φέρε μου λέει αντίδωρο από εκεί. Μα άμα δεν είσαι στην εκκλησία, το αντίδωρο ως τι δώρον έρχεται στα χέρια σου. Και αν θα φας, ας πούμε, τόσο αντίδωρο ή από τη λειτουργία, πάλι αυτό θα κάνει κάτι? Εάν δεν αγωνιστείς, εάν δεν έχεις νύψη, εάν δεν κάνεις αγώνα να εκριζώσεις τα πάθη, εάν δεν κάνεις αγώνα να φυτεύσεις τις αρετές, αυτά δεν ενεργοποιούνται από μόνα τους φυσικά. Όπως επίσης λένε, πάνε άναψέ μου λέει ένα κερί. Τι να την κάνει την παραφήνη ο Χριστός που δίνει, ας το πούμε, κάτι ελάχιστο? Ο Χριστός θέλει εσένα τον ίδιο. Θέλει την νηστεία σου, θέλει την αγρυπνία σου, απευθύνεται στις φυσικές σου ανάγκες, στο φαΐ σου, στον ύπνο σου, στο νερό σου, γιατί θέλει εσένα. Βλέπετε τη Σαμαρίτιδα που την περίμενε στο πηγάδι, τον τυφλό στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, το παράλυτο στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Πού δηλαδή μας περιμένει ο Θεός? Στην ανάγκη μας, στη δυσκολία μας, στο σταυροδρόμι του πόνου μας. Εκεί και μας λέει ότι εγώ σε έπλασα και μπορώ να σε αναπλάσω. Εγώ μπορώ να καλύψω τη δίψα σου όχι με το νερό αλλά με ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα σου. Μας λέει ο ίδιος ότι το δικό του το φαΐ δεν είναι αυτό που ψάχνουμε, αλλά είναι το να κάνει το θέλημα του πατρός του. Γι' αυτό βλέπετε και ότι οι ασκητές αυτοί που έχουν δοθεί με πόθο και θείο έρωτα, ούτε ύπνο έχουν, ούτε από φαΐ έχουν ανάγκη. Και εμείς απορούμε, μα πώς κάνει, τι έτρωγε, από πού ψώνιζε? Μα δεν είχε ανάγκη, γιατί το δικό του εμών βρώμα εστί το ποιήν το θέλημα του πατρός μου. Δεν είχε ανάγκη ούτε από νερό. Δεν είχε ανάγκη από τίποτα, ούτε από ύπνο. Και όταν κοιμόντουσαν, πολλοί ασκητές, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προσευχόνταν συνεχώς και πιο έντονα, και το εξηγεί ο Όσιος Ιωάννης λέγοντας ότι το μεν σώμα καθεύει δια την ασθένεια της σαρκός, το δε πνεύμα αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος, του θείου έρωτος φυσικά, το οποίο υπερκαλύπτει ακόμα και τις άμεσες απαραίτητες βιωτικές ανάγκες. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία κάνει τον άνθρωπο άγγελο, τον κάνει μέτοχο φωτός, αρκεί εμείς να είμαστε υγιές καιροί για να έρθει η φλόγα να ανάψει και να φωτίσουμε.
1: Πάτερ, άφησα τελευταία την εκοσμίκευση, αυτή την διαδικασία κατά την οποία η θρησκεία χάνει την κοινωνική και πολιτιστική της σημασία, περιορίζοντας το ρόλο της στις σύγχρονες κοινωνίες και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει η Εκκλησία τον πνευματικό της χαρακτήρα, υποτασσόμενη στη λογική και τις αξίες του κόσμου. Αυτή η εκοσμίκευση που συχνά ξεκινά ως μια ιδεολογικοποίηση της πίστης, όπου η Εκκλησία αντιμετωπίζεται ως ένας απλός κοινωνικός θεσμός.
0: Ναι, όλα αυτά που είπαμε συνενούν, είναι, πώς θα λέγαμε, παρεκτροπές, οι οποίες φτάνουν στο ύψιστο, θα λέγαμε, που είναι η εκοσμίκευση. Συντελούν όλα αυτά. Όταν δεν αντιλαμβανόμαστε την Εκκλησία ως δωρεά, ως χάρη, αλλά ως ένα θεσμό, λένε πολλές φορές, ή ξέρω εγώ, κάτι εξωτερικό, το οποίο πρέπει να υπάρχει, και αυτό λένε πολλοί.
1: Κοινωνικό, αλλά, ναι, ας πούμε, φορές.
0: Αυτά μπορεί να είναι και το λένε και με καλή διάθεση, αλλά δεν έχουν γεύση της ουσίας. Είναι καλά, αλλά πολύ, πολύ λίγα. Αυτό που αξίζει στον άνθρωπο είναι να φτάσει να γίνει κατά χάριν Θεός. Είναι αυτό που πέτυχαν οι Άγιοι, να εξομοιωθούν, να γίνουν απλανείς δείκτες προς τη σωτηρία και στην κατά Θεόν πορεία μας. Ο Άγιος είναι ο πετυχημένος κατά Θεόν άνθρωπος, γιατί κατάφερε ακριβώς να νικήσει τον κόσμο. Παντού μας ομιλεί στο Ευαγγέλιο ο Χριστός για την νίκη κατά του κόσμου. Γι' αυτό το φρόνημα δηλαδή, το οποίο είναι κατεξοχήν δαιμονικό. Αν θα δείτε, και πάμε λίγο στους πειρασμούς τους οποίους δέχθηκε ο Χριστός για να μας αφήσει υποτύπωση του πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε, είναι αυτό ακριβώς που μας το λέει και εκεί παραβολικά, αλλά τόσο πλατιά και βαθιά που μπορεί κανείς να το καταλάβει καλύτερα. Ο πρώτος πειρασμός που δέχτηκε ο Κύριος ήταν να κάνει τις πέτρες ψωμιά. Και τι το απάντησε? «Ούχα πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος». Ξέρετε πόσες φορές εμείς αυτό μπαίνουμε σε αυτόν τον πειρασμό? Εύκολο χρήμα. Ποιος δεν το επιζητεί σήμερα το εύκολο χρήμα? Ποιος δεν θέλει ανέσεις και ευκολία χωρίς κόπο? Μέγας πειρασμός. Μεγάλη εκοσμίκευση. Δυστυχώς πολλές φορές το παρατηρούμε και σε εκκλησιαστικές δομές αυτό το πράγμα, και είναι θλιβερό κανείς, ενώ εμείς έχουμε ως κάλεσμα να σηκώσουμε τους ανθρώπους από αυτό, να εμπλεκόμαστε κι εμείς σε τέτοια. Λοιπόν, ο δεύτερος πειρασμός πάλι είναι να πάει το Χριστό στο άκρο του ναού και να του πει «πέσε κάτω και θα σε σώσει», λέει ο Θεός. Και μάλιστα με βοηθό την Αγία Γραφή βλέπετε. Βλέπετε πόση διαβολή και διαστροφή. Λέει στους ψαλμούς ο δαίμονας τον Κύριο ότι ο Θεός θα στείλει αγγέλους να σε σώσουν. Σκοπό να ρούσε, μήποτε προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Και του λέει ο Κύριος, ούκα εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν μπορείς εσύ να πειράξεις το Θεό σου. Πολλές φορές κι εμείς λοιπόν ζητάμε κατά Θεόν φακυρικά. Είπαμε για τους πνευματικούς εντός εισαγωγικών, για τις προφητείες, για τις προβλέψεις, για τα εύκολα θαύματα, με σκοπό την προβολή, με απότερο σκοπό το χρήμα πάντοτε βέβαια. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από τα ψωμιά και μετά πάμε με επιδείξεις κατά Θεόν, με ψευδή χαρίσματα, τα οποία τόσο στην πρώτη εκκλησία οι Απόστολοι κατήγγειλαν. Και ο τρίτος πειρασμός, ο κατεξοχήν, του δείξε όλες τις βασιλείες της γης και του είπε «αυτά όλα, λέει, θα στα χαρίσω εάν πέσεις και με προσκυνήσεις». Και τότε του είπε ο Κύριος, είπα υπαγιοποίησε μου σατανά. Τον έδιωξε δηλαδή. Βλέπετε και αυτό εμείς πολλές φορές επιδιώκουμε τις βασιλείες της γης και τις εξουσίες. Είναι τόσο συμβολικός ο λόγος. Αναφέρομαι εν συντομία πολύ σε αυτούς τους πειρασμούς οι οποίοι είναι διηνεκείς, οι οποίοι ο Κύριος τους αντιμετώπισε με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν συζητάμε με τον σατανά, δεν διαστρέφουμε αυτά που λέει η Γραφή και τα παρατηρούμε στις μέρες μας. Μήπως σε αυτόν το δεύτερο πειρασμό, το «ούκ εκπειράσεις Κύριο τον Θεόν σου», δεν το πράξαμε πολύ τότε με τον κορονοϊό? Δεν συνέβη αυτό το πράγμα? Και σε άλλα. Δεν θέλω να πέσω στην περιπτωσιολογία, η οποία δυστυχώς ακούγεται και από τις ειδήσεις καθημερινά. Αλλά όλα τα περισσότερα που είπαμε εντάσσονται μέσα σε αυτόν τον πειρασμό της εκοσμίκευσης. Δηλαδή να καθαιρέσουμε την Εκκλησία, να την αναιρέσουμε. Εάν η Εκκλησία δεν έχει αυτό το αναζωογονητικό και ζωοποιό ρόλο, αυτή την αυθαρσία που δίνει με τα μυστήρια και καταστεί ένας ακόμα μηχανισμός εύκολου πλούτου, φακιρισμού, εντυπώσεων και εξουσίας κυρίως, τότε έχουμε καταργήσει το λόγο για τον οποίο ήρθε και θυσιάστηκε ο Χριστός. Τότε προσπαθούμε εμείς, ανεπιτυχώς βέβαια για τον εαυτό μας, να καταργήσουμε την Ανάσταση. Δεν είναι που δεν σηκωνόμαστε εμείς από το πτώμα μας, αλλά δυσκολεύουμε και τους άλλους να αναστηθούν από το πάθη τους και να αναγεννηθούν.
1: Σεβαστή και αγαπητέ μας Πάτερ Δημήτρια, δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής τελειώνει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ειλικρινή και βαθιά πνευματική κατάθεσή σας για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη στο έργο σας, τόσο στο Ιερό Θυσιαστήριο όσο και στην Ακαδημαϊκή Έδρα. Εδώ να σημειώσω ότι έρχεστε από την Αθήνα για να διδάξετε στους νέους μας, στα μελλοντικά στελέχη της Εκκλησίας μας. Ευχόμαστε λοιπόν να συνεχίσετε να φωτίζετε τις καρδιές και τις σκέψεις των σπουδαστών και των πιστών. Και από τώρα θα ήθελα να σας απευθύνω μια ανοιχτή πρόσκληση, ώστε να σας έχουμε ξανά μαζί μας σε μια επόμενη εκπομπή, για να φωτίσουμε και άλλες πνευματικές διαστάσεις της ζωής μας που αναζητούν απαντήσεις.
0: Ευχαριστώ και εγώ, Αμαλία μου, και σένα που είχες τη σκέψη να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Πιστεύω να καταλάβανε οι αγαπητοί μας ακροατές το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κρήτης που μου είναι τόσο πολύ αγαπητό, ότι μιλούμε και εμείς σαν συμπάσχοντες και προς Θεού, όχι σαν γιατροί.
1: Ασφαλώς.
0: Αναζητούμε μαζί με τους συνασθενείς μας λύσεις από το μόνο ιατρό και φίλο μας τον Κύριο, να μας απαλλάξει από αυτά όλα τα δεσμά, τόσο της αθείας όσο και της πολύμορφης άλλης μορφής της αθείας, που είναι η εκοσμίκευση και που μέσα της κρύβονται όλα όσα αναφέραμε στη σημερινή εκπομπή. Και μακάρι ο Θεός να δώσει να ξαναβρεθούμε και από τα Ερτζιανά και να πούμε κάποιες σκέψεις οι οποίες πάντοτε βοηθούν όλοι στην πορεία μας στην κατά Θεόν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, Πάτερ. Ευχαριστούμε επίσης και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, στην καθοριστική παραδοχή του Κυρίου, ότι ουχρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Αν αρνηθούμε ότι εντός του εκκλησιαστικού σώματος υπάρχουν στρεβλώσεις, αν εθελοτυφλούμε μπροστά στον ευσεβισμό, τον φαρισαϊσμό, τον γεροντισμό, ουσιαστικά αρνούμαστε την ίδια μας την ανάγκη για τον μεγάλο ιατρό, τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν είναι ένα λάνθαστο σωματείο καθαρών ή μια λέσχη τελείων. Είναι το πανδοχείο και το νοσοκομείο όπου όλοι εισερχόμαστε ως τραυματίες για να βρούμε τη θεραπεία, όπως πολύ σωστά τόνισε ο πατήρ Δημήτριος Στρατής. Το μήνυμα λοιπόν δεν είναι η απογοήτευση από τις ανθρώπινες αστοχίες, αλλά η ελπίδα της μεταμόρφωσης. Παρά τις παρεκκλήσεις των μελών της, η Εκκλησία παραμένει Αγία, γιατί Αγία είναι η κεφαλή της. Η λύση στις πνευματικές μας αλλοιώσεις δεν βρίσκεται στην απομάκρυνση, αλλά στην ειλικρινή επιστροφή στο ευαγγελικό ήθος, εκεί όπου η ευσέβεια πάβει να είναι βιτρίνα και γίνεται αυθεντική αγάπη, ταπείνωση και ελευθερία εν Χριστώ. Όπως ακούσαμε σήμερα από τον πατέρα Δημήτριο Στρατή, η Ορθόδοξη Θεολογία, η Εκκλησία μας, προτείνει μία θεραπευτική οδό: την επιστροφή από τον εγωιστικό ζήλο στην ταπεινή αγάπη και την ενότητα της ευχαριστίας, όπου εμπεριέχονται όλη μας η πίστη, η μετάνοια, ο μόχθος, η αδυναμία, η προσδοκία, ολόκληρη ζωή μας ως μέτοχος του χαρίσματος της θεϊκής υιοθεσίας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την αναζήτηση της αλήθειας πέρα από τα προσωπία. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άντρας του οποίου η πρώτη γυναίκα είχε πεθάνει και είχε παντρευτεί για δεύτερη φορά την πιο ζηλόφθονη και υπεροπτική γυναίκα στον κόσμο. Αυτή είχε δύο κόρες οι οποίες τη φρόντιζαν, ενώ ο άντρας είχε μια μικρή κόρη από τον πρώτο του γάμο, η οποία ήταν πολύ γλυκό και ευγενικό κορίτσι. Η νέα σύζυγος δεν μπορούσε να ανεχτεί τον καλό χαρακτήρα του μικρού κοριτσιού, που έκανε τις κόρες της να φαίνονται αποκρουστικές. Την πρόσταζε να κάνει πάντα τις πιο δύσκολες και απαιτητικές δουλειές στο σπίτι, όπως να πλύνει τα πιάτα, να καθαρίζει τις σκάλες και όλα τα δωμάτια. Επιπλέον, την έβαζε να κοιμάται στη σοφίτα πάνω σε πολύ σκληρά στρώματα, ενώ οι δύο αδερφές της είχαν δωμάτια με καθαρά πατώματα, μαλακά κρεβάτια και καθρέφτες για να μπορούν να βλέπουν τους εαυτούς τους και να τους θαυμάσουν. Το καημένο το κορίτσι υπόμενε σιωπηλά, χωρίς να τολμάει να παραπονεθεί στον πατέρα της. Όταν τελείωνε με το καθάρισμα του σπιτιού, πήγαινε στο τσάκι και καθάριζε τις τάχτες. Οι ζηλόφθονες αδερφές της το έπαιρναν για αστείο και έτσι τη φώναζαν κοροϊδευτικά σταχτοπούτα. Παρόλο όμως που το κοριτσάκι φορούσε πάντα τα πιο παλιά και κουρελιασμένα ρούχα, έδειχνε 100 φορές πιο όμορφη από τις δύο αδερφές της, ακόμα και αν φορούσαν τα πιο όμορφα ρούχα. Εκείνο το καιρό έτυχε ο γιος του βασιλιά να οργανώνει ένα χορό και έστειλε προσκλήσεις σε όλους τους σημαντικούς ανθρώπους στη χώρα. Όταν οι δύο αδερφές έλαβαν την πρόσκλησή τους, πετούσαν από τη χαρά τους και άρχισαν να περνούν την ώρα τους διαλέγοντας το χτένισμα και τα ρούχα που θα φορούσαν στο χορό. Αυτό φυσικά είχε σαν αποτέλεσμα η σταχτοπούτα να δουλεύει περισσότερο χρόνο, γιατί ήταν η μόνη που σιδέρωνε τα ρούχα τους και τα σφιχτά κολάρα.

Το μόνο πράγμα που συζητούσαν οι αδερφές της ήταν το πώς θα ντυθούνε το βράδυ του χορού. «Εγώ θα φορέσω το κόκκινο βελουδένιο μου φουστάνι με το δαντελένιο μπούστο», έλεγε η μία. «Εγώ θα φορέσω την κάπα με τα χρυσά λουλούδια και τα διαμαντένια», έλεγε η άλλη. Φυσικά, η σταχτοπούτα ήταν πάντα εκεί για να τη συμβουλεύει και ακόμα προσφέρθηκε να τους φτιάξει τα μαλλιά. Αυτές όμως τις έλεγαν: «Σταχτοπούτα, δεν θα ήθελες κι εσύ να πας στο χορό? Με τα κουρελιασμένα σου ρούχα και το βρώμικο σου πρόσωπο θα έκανες μεγάλη εντύπωση». Η σταχτοπούτα κοκκίνησε, αλλά κατά βάθος ήθελε να πάει στο χορό. «Αδελφές μου, εσείς γελάτε μαζί μου, αλλά αυτό χειροτερεύει τα πράγματα», τους έλεγε. «Έχεις δίκιο. Όλοι θα γελούσαν πολύ αν έβλεπαν τη σταχτοπούτα στο χορό», συμπλήρωναν αυτές. Η σταχτοπούτα όμως είχε μια ιδέα. «Μπορεί να έρθω κι εγώ στο χορό», τους είπε. «Θα μου δανείσετε, σας παρακαλώ, το κίτρινο φόρεμά σας που φοράτε στο σπίτι για να έρθω μαζί σας?» «Δεν νομίζω», είπε η πιο νέα αδερφή. «Να δανείσω το φόρεμά μου σε μια τόσο βρώμικη μικρή σταχτοπούτα, θα πρέπει να είμαι πολύ χαζή». Και έτσι το θέμα έκλεισε. Μετά από αυτό δεν θα κατηγορούσε στη σταχτοπούτα αν κατέστρεφε τελείως τα μαλλιά των αδερφών της. Όμως ήταν ευγενικό κορίτσι και τους ταχταίνισε όμορφο. Παρ' όλα αυτά, εκείνες δεν της είπαν ούτε ένα ευχαριστώ. Οι αδερφές της ήταν τόσο χαρούμενες για το χορό που σχεδόν δεν μπορούσαν να φάνε τίποτα τις δύο τελευταίες μέρες. Έσπασαν πάνω από 12 κορδόνια του κορσέ τους, τραβώντας τα δυνατά να τα δέσουν για να φαίνονται πιο λεπτές, και συνεχώς αυτοθαυμάζονταν μπροστά στον καθρέφτη. Στο τέλος, η μεγάλη μέρα έφτασε. Η καημένη σταχτοπούτα χαιρέτησε τις αδερφές της και μετά κάθισε μπροστά στο τζάκι και άρχισε να κλαίει.

τσακτοπούτα. «Αν είσαι καλό κορίτσι, θα σε στείλω στο χορό», της απάντησε η Νεράιδα. Άρχισε τότε να δίνει στη τσακτοπούτα τις πιο παράξενες συμβουλές. «Πήγαινε στον κήπο και φέρε μου μια κόκκινη κολοκύθα», της είπε. Η τσακτοπούτα αμέσως πήγε στον κήπο και της έφερε την πιο όμορφη κολοκύθα που βρήκε, αν και αναρωτιόταν πώς μια κολοκύθα θα τη βοηθούσε να πάει στο χορό. Η καλή Νεράιδα καθάρισε την κολοκύθα μέχρι που δεν υπήρχε τίποτα εκτός από το κέλυφος. Τη χτύπησε κατόπιν με το μαγικό ραβδάκι της και η κολοκύθα μεταμορφώθηκε σε μια πανέμορφη χρυσαφένια άμαξα. Μετά η Νεράιδα κοίταξε την ποντικοπαγίδα στην οποία υπήρχαν 6 ζωντανά ποτίκια. Είπε κατόπιν στη τσακτοπούτα να ανοίξει την ποντικοπαγίδα και να αφήσει τα ποντίκια να βγουν έξω ένα-ένα. Όπως τα ποντίκια έβγαιναν έξω, τα άγγιζε με το ραβδάκι της και τα μεταμόρφωνε σε όμορφα άλογα. Μετά αναρωτιόταν ποιος θα μπορούσε να είναι ο αμαξάς. «Θα δω αν υπάρχει κανένα μεγάλο ποντίκι στην ποντικοπαγίδα», είπε στα χτωπούτα. «Αυτό θα είναι ό,τι πρέπει για να κάνει τον αμαξά». Η σταχτοπούτα πήγε στην ποντικοπαγίδα και είδε ότι είχε 3 μεγάλα ποντίκια. Η καλή Νεράιδα διάλεξε αυτό με τα πιο ωραία μουστάκια και αφού το άγγιξε με το μαγικό τσιραβδάκι, το μεταμόρφωσε σε αμαξά με το πιο όμορφο μουστάκι στον κόσμο. Κατόπιν είπε στη σταχτοπούτα: «Πήγαινε να κοιτάξεις πίσω από τη βρύση. Εκεί θα βρεις 6 σαύρες. Να τις φέρεις σε μένα».

δεν πρόλαβε καλά-καλά να φέρει τη Σταύρηση στα χτωπούτα και η Νεράιδα τις μεταμόρφωσε αμέσως σε υπηρέτες. Εκείνοι, κάθοντας την άμαξα με τις λαμπερές στολές τους και περίμεναν τις διαταγές της. Μετά, η καλή Νεράιδα είπε: «Ωραία λοιπόν, τώρα μπορείς να πας στο χώρο. Είσαι ευχαριστημένη?» «Ναι, αλλά πώς μπορώ να πάω στο χώρο με αυτά τα κουρελιασμένα ρούχα?» απάντησε το κορίτσι. «Με ένα μόνο άγγιγμα, τα κουρελιασμένα ρούχα της ταχτοπούτας μεταμορφώθηκαν σε ένα πανέμορφο φόρεμα από χρυσό και ασήμι, στολισμένο με πανέμορφες πέτρες. Τέλος, η καλή Νεράιδα της έδωσε ένα ζευγάρι άσπρα κοβάκια. Ντυμένη όπως ήταν η σταχτοπούτα, μπήκε στην άμαξα και η καλή Νεράιδα την προειδοποίησε ότι θα έπρεπε να γυρίσει σπίτι τα μεσάνυχτα, γιατί τα μάγια θα λύνονταν με το 12ο χτύπο του ρολογιού. Το κορίτσι της υποσχέθηκε ότι θα γυρίσει και η άμαξα έφυγε.

Ο γιος του βασιλιά είχε ακούσει ότι μια άγνωστη πριγκίπισσα είχε μόλις φτάσει στο χώρο και έτσι βγήκε έξω για να την καλωσορίσει. Βοήθησε τη σταχτοπούτα να κατέβει από την άμαξα και την οδήγησε στην αίθουσα που θα γινόταν ο χορός. Μόλις την είδαν όλοι, εντυπωσιάστηκαν. Ο χορός σταμάτησε και η ορχήστρα σταμάτησε να παίζει για να θαυμάσουν όλοι την ομορφιά της. Ακόμα και ο βασιλιάς, αν και ήταν γέρος άνθρωπος, δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της και ψιθύρισε στη βασίλισσα ότι δεν είχε δει τόσο όμορφη κοπέλα για πολύ καιρό. Η βασίλισσα συμφώνησε μαζί του, γιατί πραγματικά η κοπέλα ξεπερνούσε σε ομορφιά και λάμψη όλους τους καλεσμένους. Οι γυναίκες παρατηρούσαν τα μαλλιά της και το φόρεμά της προσεκτικά και αναρωτιόταν σε ποια μακρινή χώρα έφτιαχναν τέτοια εξαιρετικά φορεύματα και τόσο θαυμάσια υλικά. Προσπαθούσαν επιπλέον να συγκρατήσουν την κάθε λεπτομέρεια αυτής της εμφάνισης για να μπορέσουν να κάνουν το ίδιο την επόμενη φορά που θα δινόταν μια μεγάλη δεξίωση. Ο πρίγκιπας πρόσφερε στη τακτοπούτα την καλύτερη θέση, κάνοντάς της συνεχώς πολλά κοπλιμέντα. Σε λίγο τη ζήτησε να χορέψουν και εκείνη χόρευε τόσο όμορφα που όλοι άρχισαν να τη θαυμάζουν ακόμα περισσότερο. Ύστερα από τον πρώτο χορό σερβιρίστηκαν τα φαγητά, αλλά ο πρίγκιπας δεν μπορούσε να φάει τίποτα γιατί ήταν τόσο απορροφημένος με τη γλυκιά παρουσία της σταχτοπούτας. Η σταχτοπούτα έκατσε κατόπιν δίπλα στις αδερφές της, δείχνοντάς τους αρκετή προσοχή, προσφέροντας επίσης φρούτα που της είχε δώσει ο πρίγκιπας. Αυτές εντυπωσιασμένες, αλλά αδύνατον να τη γνωρίσουν. Και ο χορός άρχισε και πάλι. Όλοι οι νεαροί άντρες επιθυμούσαν να χορέψουν με την πανέμορφη κοπέλα, αλλά ο πρίγκιπας δεν έδινε σε κανέναν την ευκαιρία. Η σταχτοπούτα χόρεψε κάθε χορό μαζί του και όταν ξεκουράζονταν, εκείνος καθόταν πλάι της ώστε να είναι σίγουρος πως δεν θα της λείψει τίποτα. Η σταχτοπούτα ήταν τόσο χαρούμενη πρώτη φορά στη ζωή της. Πραγματικά ήταν και αυτή τόσο απορροφημένη με τον νεαρό πρίγκιπα και τη συμπεριφορά του απέναντί της που είχε σχεδόν ξεχάσει την προειδοποίηση της καλής νεράιδας.

ρολόι του παλατιού άρχισε να χτυπάει. Με τον πρώτο χτύπο, στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, η σταχτοπούτα κατάλαβε το λάθος της και τρέχοντας έφυγε από την αίθουσα του χορού. Ο πρίγκιπας την ακολούθησε, αλλά δεν μπόρεσε να τη φτάσει. Καθώς έτρεχε όμως, της έφυγε ένα από τα κομψά κουβάκια της. Παρ' όλα αυτά, η κοπέλα έτρεχε συνεχώς, χωρίς να σταματήσει να το πιάσει, αλλά ούτε να κοιτάξει πίσω της. Η σταχτοπούτα έφτασε στο σπίτι πολύ κουρασμένη, χωρίς άμαξα, χωρίς υπηρέτες. Φόρεσε κατόπιν τα παλιά της ρούχα. Τίποτα δεν είχε μείνει πλέον από εκείνη τη λαμπερή της εμφάνιση, παρά μόνο το άλλο κουβάκι. Ο πρίγκιπας ρώτησε τους φρουρούς στην πύλη του παλατιού αν είχαν δει την πριγκίπισσα να φεύγει και εκείνοι απάντησαν ότι δεν είχαν δει κανένα άλλο να φεύγει παρά μόνο μια κοπέλα ντυμένη με κουρέλια η οποία έμοιαζε περισσότερο σαν κόρη χωρικού παρά σαν δεσποινίδα. Όταν οι αδερφές της επέστρεψαν στο σπίτι μετά από λίγη ώρα η σταχτοπούτα της ρώτησε εάν πέρασαν ωραία στο χορό. Εκείνες άρχισαν να τις μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το όμορφο ξένο κορίτσι που είχε γοητεύσει τον πρίγκιπα και πως έφυγε ξαφνικά τρέχοντας μέσα στη νύχτα αφήνοντας ένα από τα γοβάκια της στα σκαλοπάτια του παλατιού. Της είπαν ακόμη ότι ο πρίγκιπας το είχε πάρει και το κοιτούσε για το υπόλοιπο της νύχτας. Ήταν σίγουρες ότι ο πρίγκιπας ήταν πολύ ερωτευμένος με την όμορφη κοπέλα παρόλο που δεν ήξερε ποια ήταν.

Οι αδερφές της της έλεγαν την αλήθεια. Γιατί μετά από μερικές μέρες ο γιος του βασιλιά ανακοίνωσε δημοσίως ότι θα παντρευόταν εκείνη την κοπέλα της οποίας το πόδι θα τέριαζε τέλεια μέσα στο κοβάκι. Αλλά αν και όλες οι πριγκίπισσες και όλες οι δούκισσες και όλες οι υπόλοιπες δεσποινίδες που ζούσαν στη χώρα το δοκίμασαν, σε καμία δεν τέριαζε τέλεια το κομψό κοβάκι. Κάποια στιγμή ήρθε και η σειρά των δύο αδερφών να δοκιμάσουν το κοβάκι. Το πίεζαν, το έσπρωχναν και το ξαναπίεζαν και το ξαναέσπρωχναν με όλη τους τη δύναμη, αλλά δεν ταιριάζε στο πόδι τους. Κάθε προσπάθειά τους ήταν μάταιη. Τότε η Σταχτοπούτ χαμογέλασε και είπε: «Θα ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ το κοβάκι, να δω αν μου ταιριάζει». Οι αδερφές της γελούσαν και την κοροϊδεύαν, αλλά ο αυλικός είχε πάρει τη διαταγή να αφήσει όλες τις κοπέλες της χώρας να δοκιμάσουν το κοβάκι. Έτσι η Σταχτοπούτα κάθισε στην καρέκλα και προς έκπληξη όλων το κοβάκι της τέριαζε τέλεια. Οι δυο αδερφές είχαν μείνει άφωνες, αλλά έμειναν ακόμα περισσότερο άφωνες όταν η Σταχτοπούτα έβγαλε το άλλο κοβάκι από την τσάντα της και το φόρεσε. Αμέσως η καλή νεράιδα εμφανίστηκε και ακούμπησε τα ρούχα της Σταχτοπούτας με το μαγικό ραβδί της. Με μιας, τα κουρελιασμένα ρούχα μεταμορφώθηκαν σε ένα φόρεμα ακόμα πιο όμορφο και από εκείνο που είχε φορέσει την προηγούμενη φορά.

Οι αδερφές της έβλεπαν μπροστά τους την ευγενική εκείνη κοπέλα που είχαν συναντήσει στο χορό. Έπεσαν στα γόνατά τους και την παρακαλούσαν να τη συγχωρήσει που την είχαν κάνει να υποφέρει τόσο και για όσα της είχαν προξενήσει. Η στακτοπούτα της αγκάλιασε λέγοντας ότι τη συγχωρεί με όλη της την καρδιά. Κατόπιν πήγε στον πρίγκιπα με το πανέμορφο φόρεμά της. Εκείνος μόλις την είδε της είπε ότι ήταν πιο όμορφη από ποτέ άλλοτε και σε λίγες μέρες την παντρεύτηκε. Και φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι από τότε έζησαν ευτυχισμένοι για πάντα.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Λοιπόν, 1, 2, 3.

από το πρώτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, τα παιδάκια του Α4. Από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεκτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Πρώτον, υπηαγωγείο Αγίας Μαρίνας. Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων, σας τραγουδάμε το παιδικό τραγούδι «Φρούτα, φρούτ». Φρούτ.

0: Φρούτα.
1: Χειροκρότημα.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο, στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Αργότερα ο Ιησούς περιόδευε σε πόλεις και σε χωριά κηρύττοντας και φέρνοντας στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού, της χαρμονής τα νέα. Και οι 12 του οι μαθητές βρισκόντουσαν μαζί του, μα και γυναίκες μερικές που ήταν θεραπευμένες από ασθένειες, βάσανα, δαιμόνια και αρρώστιες. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές ήτανε η Μαρία, που λέγανε Μαγδαληνή, και από την οποία ο Ιησούς εξέβαλε πνεύματα 7 δαιμόνων, η Ιωάννα του Χουζά, γυναίκα επιτρόπου, που αξιωματούχος ήτανε του βασιλιά Ηρώδη, και η Σουσάνα και πολλές άλλες που διακονούσαν, και από τα υπάρχοντα που διέθεταν προσφέραν τον Ιησού τον Κύριο για να υπηρετούνε.

Κύριος την παραβολή τους είπε τους σπορέα. Σας συγκεντρώθηκε κοντά στον Ιησού ο όχλος, που από πόλεις διάφορες έρχονταν να τον δούνε. Εκείνος μια παραβολή άρχισε να τους λέει. Μια μέρα βγήκε ο σποριάς το σπόρο του να σπείρει, κι έτσι καθώς τους έσπερνε, κάποιοι στο δρόμο πέσαν, όπου καταπατήθηκαν και τα πουλιά τους φάγαν. Άλλοι στις πέτρες έπεσαν και έπειτα αφού φυτρώσαν, ξεράθηκαν αφού κοντά δεν είχε υγρασία. Άλλοι από αυτούς επέσανε ανάμεσα σε αγκάθια και όταν μαζί τους φύτρωσαν, τους πνίξανε οι αγκάθες. Όμως και κάποιοι έπεσαν σε γόνιμο χωράφι, φυτρώσαν και 100 φορές καρπό περίσσιο δώσαν. Και αφού τους είπε όλα αυτά, με έμφαση τους λέει: «Αυτός που έχει τα αυτιά να ακούει, ας τα ακούει».

Γιατί με τις παραβολές ο Ιησούς μιλάει. Τότε λοιπόν οι μαθητές τον Ιησού ρωτούσαν: «Ετούτη η παραβολή, άραγε τι σημαίνει?» Και εκείνος τότε στράφηκε σε εκείνους και απαντάει: «Εσάς επέτρεψε ο Θεός αυτή την ευλογία, να μάθετε μυστήρια αυτού της βασιλείας, ενώ σε άλλους τα έδωσε λέγοντας ιστορίες, έτσι ώστε να κοιτάζουνε και πάλι να μην βλέπουν, και ενώ ακούνε καθαρά να μην καταλαβαίνουν».

Την ιστορία του σποριά ο Κύριος ερμηνεύει. Τη σημασία ετούτη εδώ η ιστορία έχει. Ο σπόρος που ανέφερα είναι του Θεού ο λόγος. Όσοι στο δρόμο έπεσαν είναι αυτοί που ακούσαν τον Άγιο Λόγο του Θεού, όμως μετά θα έρθει ο διάβολος και αφαιρεί το λόγο από τις καρδιές τους για να μην τον πιστέψουνε, ώστε να μην σωθούνε. Και στο πετρώδες έδαφος όσοι καρποί επέσαν είναι αυτοί που σαν ακούν το λόγο του Κυρίου τον δέχονται ευχάριστα, αλλά δεν έχουν ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν πρόσχερα και όταν θα έρθει η ώρα δοκιμασία να γευθούν, τότε θα ξεμακρύνουν. Όσοι στα αγκάθια πέσανε είναι αυτοί που ακούσαν τον Άγιο Λόγο του Θεού, όμως θα συμβαδίσουν με απολαύσεις της ζωής, με πλούτη και φροντίδες, και καταπνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούνε. Και αυτός ο σπόρος που έπεσε στο γόνιμο χωράφι είναι αυτοί που ακούσανε το λόγο του Κυρίου και τον φιλούν με την καλή και αγαθή καρδιά τους, μέσα τους και με υπομονή κάποτε θα καρπίσουν.

λίχνου η θέση βρίσκεται πάνω στο λιχνοστάτη. Ο λίχνος όταν αναφτεί, κανείς δεν τον καλύπτει, με κάποιο σκεύος πάνω του, έτσι ώστε να τον κρύπτει, και ούτε τον τοποθετεί κάτω από το κρεβάτι. Πρέπει να μπει στη θέση του, πάνω στο λιχνοστάτη. Πρέπει να βλέπουνε το φως στο σπίτι όσοι μπαίνουν, και δεν υπάρχει τίποτε κρυφό να παραμείνει, μα φανερό το κάθε τι κάποια στιγμή θα γίνει, και δεν υπάρχει τίποτε που μυστικό θα μείνει, έτσι ώστε να μη μαθευτεί και φανερό να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν προσέξετε καλά αυτά που ακούτε, γιατί σας λέω θα του δοθεί εκείνου που κατέχει, μα και θα του αφαιρεθεί όποιου θαρρεί πως έχει.

η μάνα του Ιησού Χριστού και τα αδέλφια που είχε. Ήρθανε τότε τον Ιησού εκεί να συναντήσουν η μάνα και τα αδέρφια του, όμως δεν καταφέρναν καν να τον πλησιάσουνε από τον πολύ τον κόσμο. Τον ειδοποίησαν λοιπόν κάποιοι εκεί και του είπαν: «Η μάνα και τα αδέλφια σου στέκονται εδώ απ' έξω και επιθυμούνε να σε δουν». Κι εκείνος απαντάει: «Μάνα μου και αδέλφια μου είναι αυτοί που ακούνε τον Άγιο Λόγο του Θεού και όσοι τον τηρούνε».

της θάλασσας σταμάτησε με μιας την τρικυμία. Μια μέρα πάλι ο Ιησούς μαζί με μαθητές του μέσα σε ένα πλοιάριο εμπήκε και τους λέει: «Ας πάμε στην απέναντι όχθη αυτής της λίμνης». Και τράβηξαν στα ανοιχτά και ενώ έπλεαν εκείνος, στο πλοίο αποκοιμήθηκε και ξαφνικά ξεσπάει στη λίμνη ανεμοθύελα και άρχισαν να μπαίνουν νερά μέσα στο πλοιάριο και κίνδυνο είχαν μέγα. Τον πλησιάσανε εκεί τότε οι μαθητές του. Τον ξύπνησαν και τούπανε με ταραχή μεγάλη: «Δάσκαλε, ξύπνα, δάσκαλε, χανόμαστε, βουλιάζει». Εκείνος τότε ξύπνησε και έπειτα επιτιμάει την τρικυμία τον άνεμο και αμέσως σταματήσαν. Και η λίμνη ευρισκότανε σε απόλυτη γαλήνη. Και γύρισε ο Ιησούς και λέει στους μαθητές του: «Πού είναι λοιπόν η πίστη σας?» Μα εκείνοι φοβηθήκαν και έλεγαν με κατάπληξη όλοι αναμεταξύ τους: «Ποιος είναι άραγε αυτός που ανέμους διατάζει, που υπακούν τα κύματα και η θάλασσα κοπάζει?»

Η θεραπεία στα γάδαρα ενός δαιμονισμένου. Και έπειτα ο Ιησούς κατέπλευσε και πήγε στη χώρα των Γαδαρινών, που ήταν πλησίον, στην όχθη την απέναντι από τη Γαλιλαία. Και όταν βγήκε στην ξηρά, τον συναντά ένας άνδρας που ήταν από την πόλη αυτή που ο Ιησούς επήγε, και μέσα του είχε δαίμονες που χρόνια τον πειράζαν. Με ρούχο δεν ντυνότανε, ούτε έμενε σε σπίτι, και ανάμεσα σε μνήματα τριγύριζε και ζούσε. Σαν είδε τότε τον Ιησού, βγάζει κραυγή μεγάλη και έπεσε στα πόδια του και δυνατά του λέει: «Τι θες εδώ με μένανε, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Παρακαλώ και δέομαι να μη με βασανίσεις». Τα είπε αυτά γιατί πιο πριν είχε ο Ιησούς διατάξει να φύγει από τον άνθρωπο του δαίμονα το πνεύμα. Χρόνια στην εξουσία του ο δαίμονας τον κατήχε, και για να τον κρατήσουνε πολλές φορές τον είχαν σιδηροδέσμιο σφιχτά στα πόδια με αλυσίδες. Εκείνος όμως τα δεσμά έσπαζε με ευκολία και σε ερημιές τον πήγαινε του δαίμονα το πνεύμα. Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος του απάντησε: «Με λένε Λεγεώνα», διότι μέσα του είχαν μπει πάρα πολλά δαιμόνια. Εκείνα τα δαιμόνια τον επαρακαλούσαν: «Μη δώσει τη διαταγή στην Άβυσσο να πάνε». Εκεί κοντά βρισκότανε κοπάδι πολλών χείρων που έβοσκαν εις το βουνό και τον παρακαλούσαν να επιτρέψει ο Κύριος να μπουν μέσα στους χείρους, και εκείνος το επέτρεψε αυτό που του ζητήσαν. Και βγήκαν από τον άνθρωπο και μπήκανε στους χείρους, και αμέσως τότε όρμησε των χείρων το κοπάδι προς τον γκρεμό και πνίγηκε σαν έπεσε στη λίμνη. Σαν είδαν τότε οι βοσκοί αυτό που είχε γίνει, έφυγαν και το είπανε σε ύπεθρο και πόλη. Βγήκανε τότε οι άνθρωποι να δουν τι είχε γίνει, και ήρθανε εκεί κοντά που ο Ιησούς βρισκόταν. Βρήκανε και τον άνθρωπο που βγήκαν τα δαιμόνια ήσυχο δίπλα στον Ιησού να είναι καθισμένος, να φέρεται με λογική, να βρίσκεται ντυμένος. Και όλους τους κυρίεψε δέος και φοβηθήκαν. Όσοι είχαν δει τι έγινε, πώς σώθηκε, τους είπαν: «Ο άνθρωπος που λίγο πριν ήταν δαιμονισμένος». Το πλήθος τότε ολάκυρο της χώρας των Γαδάρων παρακαλούσαν τον Ιησού να φύγει από κοντά τους, γιατί κυριευτήκανε από μεγάλο φόβο. Και έπειτα ο Ιησούς μέσα στη βάρκα μπήκε και από κοντά τους έφυγε πίσω να επιστρέψει. Ο άνθρωπος που είχαν βγει οι δαίμονες ζητούσε να τον επάρει ο Ιησούς μαζί, παρακαλούσε. Μα ο Ιησούς του ζήτησε να φύγει λέγοντάς του: «Το δρόμο για το σπίτι σου πάρε για να γυρίσεις, κι όσα σου έκανε ο Θεός να τους εξιστορήσεις». Εκείνος τότε έφυγε και κήρυται στην πόλη σε όλους όσα έκανε ο Ιησούς σε εκείνον.

το θαύμα της Ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου και θεραπεία γυναικός που χρόνια αιμορραγούσε. Όταν επέστρεψε ο Ιησούς, πλήθος τον υπεδέχθη, γιατί όλοι περιμένανε εκεί τον ερχομό του. Τότε ήρθε κάποιος άνθρωπος που Ιάιρο τον λέγαν και ήταν της συναγωγής ένας από τους αρχόντους. Εκείνος τότε έπεσε στου Ιησού τα πόδια και τον επαρακάλαγε στο σπίτι του να πάει. Μοναχο κόρη 12 χρονών είχε στο σπίτι και ήταν άρρωστη πολύ, έτοιμη να πεθάνει. Την ώρα που ο Ιησούς βάδιζε προς το σπίτι, ασφυκτικά τον κύκλωνε ο κόσμος που ήταν έξω. Γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία περίπου χρόνια 12 και είχε καταξοδέψει περιουσία στους γιατρούς, μα δίχως να μπορέσει κανένας από τους γιατρούς εκείνη να γιατρέψει, επήγε πίσω από τον Ιησού, το ρούχο του ακουμπάει στην άκρη άκρη και με μιας το αίμα σταματάει. «Ποιος ήταν που με άγγιξε?» ο Ιησούς ρωτάει. Ενώ όλοι αρνιόντουσαν, ο Πέτρος κι όσοι ήταν εκεί μαζί του έλεγαν: «Διδάσκαλε, ο κόσμος κοντά σου που έχει μαζευτεί σε έχει καταστριμώξει και εσύ ρωτάς ποιος ήτανε που σ' άγγιξε από το πλήθος?» Και είπε τότε ο Ιησούς: «Κάποιος με έχει αγγίξει, διότι δύναμη ένιωσα από μέσα μου να βγαίνει». Σαν η γυναίκα είχε δει το ότι δεν ξεφεύγει της προσοχής του Ιησού, ήρθε εκεί κοντά του, τρέμοντας και στα πόδια του αμέσως καταπέφτει και ευθύς ξεκίνησε εκεί μπροστά σ' όλο τον κόσμο. Το λόγο που τον άγγιξε εξήγησε και είπε και ότι αμέσως έγινε από την αιμορραγία. Και τότε λέει ο Ιησούς σε εκείνη τη γυναίκα: «Η πίστη σου σε έσωσε, κόρη μου, έχει θάρρος. Πήγαινε τώρα στο καλό και μέσα σου έχει ειρήνη». Και ενώ ακόμη ο Ιησούς μίλαγε, ήρθε κάποιος από τα αρχισυνάγωγου το σπίτι και του λέει: «Η κόρη σου ξεψύχησε, μάταιο είναι πλέον, μην ενοχλείς τον δάσκαλο, θαρώ πως είναι δέον». Σαν τ' άκουσε ο Ιησούς, του είπε: «Μη φοβάσαι, αλλά μονάχα πίστευε και θα σωθεί η κόρη». Στο σπίτι του όταν έφτασε, δεν άφησε κανέναν μέσα μαζί του για να μπει, εκτός από τον Πέτρο, μαζί και τον Ιάκωβο, μα και τον Ιωάννη, αλλά και αυτού του κοριτσιού, τον Κύρη και τη μάνα. Όλος ο κόσμος έκλαιγε και τη θρηνολογούσε. Μα ο Ιησούς εστράφηκε σε εκείνους λέγοντάς τους: «Μην κλαίτε, δεν απέθανε, αλλά απλώς κοιμάται». Αυτοί τον περιγέλασαν, βέβαιοι καθώς ήταν, πως το κορίτσι σίγουρα το είδαν πεθαμένο. Ο Ιησούς αφού έβγαλε όλους από το σπίτι, από το χέρι έπιασε εκείνο το κορίτσι και δυνατά εφώναξε λέγοντας: «Κόρη, σήκω». Και επέστρεψε το πνεύμα της και στάθηκε αμέσως. Και ο Ιησούς διέταξε φαΐ για να της δώσουν. Και οι γονείς του κοριτσιού κατάπληκτοι είχαν μείνει με όλα αυτά που είδανε μπροστά τους να έχουν γίνει. Μα ο Ιησούς παρήγγειλε προς τους γονείς και είπε: «Το γεγονός που είδανε μην μπούνε σε κανέναν».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Ήταν τέλη της δεκαετίας του 70 με αρχές του 80 όταν η Ηρακλειώτικη κολύμβηση με την ύπαρξη κολυμβητηρίου στην πόλη άρχισε να βγαίνει στον αφρό. Δύο παιδιά με τεράστιο έμφυτο ταλέντο, ο Ηλίας Παχουλάκης και η Δέσποινα Σταυρουλάκη, δεν άργησαν να ξεχωρίσουν.
1: Ξεκίνησα το 1981 σε ηλικία 9 ετών. Όπως ανέφερα πριν, ήθελα να μάθω να κολυμπάω σωστά. Μπήκα στη μικρή πισίνα για τα πρώτα βηματάκια. Σε δύο μέρες μπήκα στη μεγάλη πισίνα και από εκεί ξεκίνησε ένας δρόμος. Θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής μου. Ένιωσα όμορφα από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο νερό και όπως μέχρι και σήμερα δηλαδή που βρίσκομαι εδώ, βρίσκομαι διότι είναι πάθος το νερό.
2: Σαν παιδί κι εγώ μικρός ήμουν λίγο άτακτο παιδί. Στη γειτονιά μας εκεί ήταν κάποια κυρία η οποία ασχολείται με το κολυμπητήριο, πήγαινε τα παιδιά της και κάποια στιγμή ο πατέρας μου για να ηρεμήσω και λίγο της λέει δεν τον παίρνεις εκεί στο κολυμπητήριο να δώσει την ενέργειά του εκεί. Θυμάμαι τότε ήμουνα 9,5-10 χρονών το 1983. Ξεκίνησα. Είχα την ώρα την Τσουκά του προπονήτρια. Συγχωρεμένη τώρα, καλά να είναι εκεί που είναι. Στον ΚΟΗ Ηρακλείου. Μία από τις καλύτερες ομάδες τότε. Και θυμάμαι μέσα σε 6-7 μήνες κοντά ούτε χρόνο. Κατηγορία τότε ήταν 10-12 ετών, κατηγορία Ε. Το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο και πανελλήνιο ρεκόρ στην έψιλο κατηγορία τότε λεγότανε. Πέκανα στα 100 μέτρα πρόστιο. Ούτε καν είχα καταλάβει τι είχα κάνει, γιατί ήμουνα 10,5 χρονών κοντά στα 11.
3: Μια πολύ μεγάλη στιγμή, νεόκοπος παράγοντας εγώ, ήταν του Ηλία του Παχουλάκη και τα 45 πανελλήνια ρεκόρ, τα οποία σε κάποιες στιγμές τα έκανε και κατέτρωγε τα πανελλήνια ρεκόρ λίγο-λίγο και δεν καταλαβαίναμε ότι ήταν πανελλήνια ρεκόρ γιατί δεν είχαμε τον πίνακα μπροστά μας. Και η κερκίδα έλεγε, μα δεν κάνει μεγάλα ρεκόρ ο Ηλίας. Και αυτός έκανε πανελλήνια ρεκόρ, αλλά εμείς δεν το ξέραμε. Όταν είδαμε τον πίνακα μπροστά μας, τρελαθήκαμε.
2: Είναι τιμή μου γιατί είχα σπάσει και μεγάλα ρεκόρ παλαιών μεγάλων προστίων στην Ελλάδα, όπως του Λαβασιώτη του Παναθηναϊκού, του Γιάννη του Μιλιδάκη του Παναθηναϊκού, του Λαναρά που αν δεν κάνω λάθος ήταν τον Πάο.
4: Ήμουνα με τον Ηλία. Ο Ηλίας ήταν ένα χρόνο μικρότερός μου. Κολυμπούσαμε μαζί με τον Ηλία, ένας εξαιρετικός κολυμπητής που άφησε εποχή και πολλά άλλα παιδιά που πρωταγωνιστούσαν τότε σε όλο στο Πανελλήνιο.
2: Τα χρόνια ήταν πιο αληθινά, αλλά ήταν και πιο δύσκολα. Δεν είναι όπως τώρα η τεχνολογία που και στην προπονητική έχει αλλάξει και οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Και αυτά που έχουν τώρα οι κολυμπητές είναι καλύτερα από αυτά που είχαμε τότε. Δηλαδή και τα μαγιό είναι πιο γρήγορα και οι κανονισμοί, ας πούμε, και ιδιαίτερα στο αγώνισμα που ήμουν εγώ στο πρόστιο έχουν αλλάξει. Τώρα επιτρέπεται ποδιά πεταλούδα στην εκκίνηση στη στροφή. Τότε ήσουν άκυρος. Έπρεπε να είσαι και πολύ δυνατό ταλέντο και να είσαι ψυχή μέσα σου, γιατί η προπόνηση δεν έχει εξελιχθεί όπως έχει εξελιχθεί τώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Οι πρώτες διακρίσεις ήταν σε ηλικία από 12 ετών και άνω που ξεκίνησα τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Ξεκίνησα με οχτάδα και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τη δεύτερη χρονιά, το 86, πήρα 3 χρυσά μετάλλια στην κατηγορία μου. Και μετά ξεκίνησαν και οι κλήσεις της εθνικής ομάδος με πολλά ταξίδια στο εξωτερικό.
5: Εγώ από την αρχή, όταν ήρθα εδώ, σαν πρότυπο μου είχα τη Δέσποινα τη Σταυρουλάκη. Είναι μεγαλύτερη από μένα και ήταν και είχε πολλές επιτυχίες.
1: όταν ακούς αθλητές παλαιούς οι οποίοι γνώριζαν την εξέλιξή σου να σου λένε ότι είσαι πρότυπο για αυτούς, εννοείται ότι με χαροποιεί πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι, δεν ξέρω, με ανεβάζει ψυχολογικά πολύ. Γιατί είχα να τα ακούσω πάρα πολλά χρόνια και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό.

0: Όταν τελείωσα το σχολείο, μέσα σαν δύο ομάδες από τον Πειραιά, ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός. Έκρινα γιατί σαν άνθρωποι μου φερθήκαν πιο καλά, μιλήσαμε πιο όμορφα. Πιο μεγάλη οικογένεια του Εθνικού με αγάπησε πάρα πολύ. Και μετά που τελείωσα το σχολείο και σπούδαζα και σε καλύτερα στην Αθήνα, πρέπει να μεταγραφεί στον Εθνικό Πειραιά.
1: Η μεταγραφή μου στον Ολυμπιακό έγινε το 1991. Όταν πήγα πρώτη χρονιά φοιτήτρια για τη Γυμναστική Ακαδημία. Η σπουδαιότερη χρονιά για μένα ήταν το 1988, που μπορεί να ήταν, όσον αφορά το κομμάτι το αθλητικό, η καλύτερη μου χρονιά, αλλά ταυτόχρονα και η χειρότερη μου, διότι έχασα τον πατέρα μου. Και από εκεί θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσω. Με την ψυχολογία που είχα πριν. Έκανα και άλλα βήματα, γιατί συμμετείχα από 18 ετών, πήγα με τον Ολυμπιακό, οπότε είχα όλο αυτό, την μεγάλη ομάδα με τις ιταλοδρομίες, πρωταθλήματα, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε μια μεγάλη απώλεια.

0: Την πρώτη μέρα, τώρα με πας πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ήμουνα 4 χρονών. Με φέραν οι γονείς μου, μικρή πισίνα, έτος 1979. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Η μικρή πισίνα ήταν αυτή η ίδια, απλώς τώρα είναι σκεπασμένη. Η μεγάλη ήταν εδώ. Ο χώρος δηλαδή ήταν περίπου ίδιος σαν χώρος, απλώς έχει εξυγχρονιστεί. Είχα ξεκινήσει από τον εγώ Ηρακλείου. Έμεινα βέβαια εκεί μέχρι τα 12. Όταν πήγα αγωνιστικό άλλαξα σύλλογο, πήγα στον ναυτικό όμιλο Ηρακλείου.
1: Θα σας πω ότι ήταν μία έκπληξη για μένα. Μου λέει η μητέρα μου ένα απόγευμα, έλα να σε πάω κάπου. Και φτάνουμε στο κολυμπητήριο. Λέω, τι είναι εδώ, μου λέει πισίνα, μου λέει θέλω να μάθεις να κολυμπάς. Δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Λέω, πάμε. 6 χρονών τότε. Ήρθα, με έγραψε, ξεκίνησα από τη μικρή πισίνα. Σχετικά μεγάλη μπορώ να πω ότι ξεκίνησα 6 χρονών, δηλαδή πέρασα πολύ γρήγορα από τα στάδια της μικρής πισίνας και στον ένα μήνα πάνω θυμάμαι και είχα περάσει τη μεγάλη.
0: Ήμουνα μέλος εθνικής ομάδας 3 χρόνια, από το 89 μέχρι το 92. Το 92 έφυγα φοιτήτρια, πήγα Αθήνα που κολύμπησα με τον Ανώ Γλυφάδας μέχρι το 97 που τέλειωσα τις σπουδές μου, όπου συνέχισα να κολυμπάω. Πήραμε το πρωτάθλημα με τον Ανόγ στην Open και με ρίχνανε περισσότερο σε ελεύθερα και αυτό για να εξυπηρετηθεί η βαθμολογία στις ομάδες. Μ' άρεσε πιο πολύ πεταλούδα και μειχτή, αλλά κολύμπησα πάρα πολύ ελεύθερο. Αποστάσεις 400-800. Τότε δεν υπήρχε 1500 όπως τώρα.
1: Από πολλά αγωνίσματα, δηλαδή έχω περάσει από τα 50 μέτρα μέχρι και τα 800 μέτρα. Έχω διακριθεί και στα 100 και στα 50 και στα 200 και στα 400 και στα 800, δηλαδή δεν μπορώ να διαλέξω ποιο μου άρεσε καλύτερα. Είχε το καθένα τη δική του ιδιαιτερότητα. Μιλάμε για ελεύθερο και είχα περάσει και από πεταλούδες, 50, 100 και 200 πεταλούδα. Μέχρι που το 200 πεταλούδα του άφησα από κάποια ηλικία και μετά και επικεντρώθηκα μόνο στα 50%. Ήμουνα κορασίδα και κυνηγούσαμε το όριο της προεθνικής μαζί με τον προπονητή μου σε ένα συγκεκριμένο αγώνα. Με προετοίμαζε 2 εβδομάδες, είχα ιδιαίτερη προετοιμασία για να πιάσω το όριο. Μέχρι που το έπιασα, τα κατάφερα, είχα πάρα πολύ άγχος, τα κατάφερα και ήταν μια τεράστια ικανοποίηση για μένα.
0: Σίγουρα δεν ήταν τόσο προβεβλημένο όπως είναι τώρα. Δεν υπήρχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως είναι τώρα. Είχαμε εφημερίδες, μας πέρανε συνεντεύξεις και τότε, όπως και τώρα. Αλλά σίγουρα το Facebook, το Instagram και αυτά το έχουν κάνει πιο δημοφιλή το άθλημα. Και ήρθαν και επιτυχίες μετά στην πάροδο των

0: ακίνδυνο θα έλεγα, στο να χτυπήσει κάποιο παιδί. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Είμαστε σε ένα ανοιχτό χώρο. Αλλιώς είναι να κολυμπάς, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που έρχονται και με μεγαλύτερη διάθεση τα παιδιά. Είναι δύσκολο ναι μεν το χειμώνα, αλλά όσοι το αγαπούν το κρατάνε. Αυτά.
1: Ο Σπύρος Γιαννιώτης με δυνατά πόδια πάει προς το χρυσό μετάλλιο. Έχει σχεδόν εξασφαλίσει το μετάλλιο, το ασημένιο, αλλά πάει για το χρυσό. Ο Σπύρος Γιαννιώτης είναι κοντά, έτοιμο να χτυπήσει για να πάει το χρυσό και το παίρνει. Δεύτερος ασημένιος. Στο τέλος έχασε το ξομετάλλιο.
2: Πρώτος.
1: Αλλά τελευταία στιγμή πήρε το ασημένιο.
2: Όχι, είναι πρώτος.
1: Είναι πρώτο.
2: Είναι πρώτος. 1:52:59.
1: Χρυσό μετάλλιο για τον Σπύρο.
2: Χρυσό, ο Σπύρος Γιαννιώτης.
3: Δεν υπήρχε τότε. Δεν υπήρχε. Δεν μας είχε δείξει κανείς τον δρόμο για αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι πιο πολύ γνωστό έγινε μετά την νίκη του Γιαννιώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό μας οδήγησε μετά και σε αυτό που είναι σήμερα το Open Water για την Ελλάδα.
4: Η μεγαλύτερη διάκριση για μένα ήταν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open το 1988 στα 400 μεικτή, που μπορεί να μην ήμουν εκτός Ελλάδος, να μην ήμουν με την εθνική ομάδα, αλλά ένιωσα πάρα πολύ όμορφα, διότι ήταν και η τελευταία φορά που ήταν δίπλα μου ο πατέρας μου.
5: Πολλά χρόνια που ήμουν πρωταθλητής στα 100 μέτρα πρόστιο, σε όλες τις κατηγορίες και στους άντρες, συνεχόμενα χρόνια. Αυτό με τιμά, γιατί έχω προσφέρει πολλά στην ελληνική κολύμβηση για τα τότε χρόνια, που είναι διαφορετικά και στις επιδόσεις και σε όλα. Θυμάμαι Βαλκανιάδες μέσα στην Τουρκία να ακούγεται ο ελληνικός ύμνος, να πηγαίνουμε ας πούμε 30 άτομα αποστολή και να παίρνω μόνος 2 χρυσά μετάλλια. Είναι μια μεγάλη τιμή για μένα. Να βλέπω τους Τούρκους ας πούμε να με χειροκροτάνε. Μέσα στη Βουλγαρία, στη Σόφια, με βαλκανικά ρεκόρ. Και μεγάλο τελικό στους Πανελλαδικούς Αγώνες, τότε νέων, που σαν παιδί ούτε καταλάβαινα ας πούμε τι έκανα. Αγαπάω το κολύμπι. Μπορεί να μην είμαι στις πισίνες, ασχολούμαι με τη θάλασσα. Βοηθάω όσους θέλουν και μπορούν. Μ' αρέσει να σώζω ζωές. Και όποτε μου ζητηθεί, θα προσφέρω στο άθλημα της κολύμβησης. Αυτό που με λυπεί εμένα είναι εδώ στο Ηράκλειο, που παρόλο που έχω προσφέρει για τον τόπο μου και για το κολύμπι, για κάποιο λόγο λυπάμαι, γιατί μου κλείσανε την πόρτα, μου τραβήξανε το χαλί. Παρόλο που έφερα άτομα που πήραν μεταγραφή στο Εθνικό Πειραιά, ήμουν αυτός που έκανε του Κριστιάνου του Κολομέφ, του γνωστού πρωταθλητή στο ελεύθερο και παγκόσμιο πρωταθλητή, 2 χρόνια, ώστε το παιδί μετά το σχολείο να πάρει υποτροφία στην Αμερική στο κολέγιο. Και κάποια στιγμή έδειξα και τι είμαι σαν προπονητής. Για κάποιο λόγο δώσανε μια λάθος κρίση στον κόσμο για τον χαρακτήρα μου, μια λάθος άποψη. Επειδή δεν μπορούσα να πούνε κάτι για την προπονητική μου σαν προπονητής, ότι ίσως να μην είμαι καλός χαρακτήρας σαν προπονητής. Αυτό δώσανε στον έξω κόσμο και αυτό περάσανε στο κολυμπητήριο του Ηρακλείου.
6: Φοράς ένα ιστορικό μπουφάν, μια ιστορική φόρμα. Είναι, ακόμα λεγόταν η Ομοσπονδία ΕΚΟΦ.
5: Ναι, είναι το 1993, στους Πανελλαδικούς Αγώνες στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, τότε που γενιάστηκε, πριν την Ολυμπιάδα. Ήταν το κολυμπητήριο που άνοιξε για μας, στους Πανελλαδικούς Αγώνες στην Αθήνα. Μεγάλη επιτιμή. Και τη φοράω, τα έχω κάποια πράγματα σαν ενθύμιο και τα φυλάω.
3: Στο Ηράκλειο, από την πισίνα του Ηρακλείου, πιστεύω πως δεν θα ξεχάσω κανένα. Πανελλήνιο ρεκόρ έχει κάνει και ο Γιάννης ο Περισσινάκης. 400 ελεύθερο. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή. Πανελλήνια

έχει κάνει η Μαρία, η Μελίνα η Τροχαλάκη με τα αδελφίνια και ο Μαρίνος ο Φτυλάκης. Πανελλήνιο ρεκόρ έχει κάνει και η Κανόγκα, η Κάλια η Κανόγκα και μετά στην πορεία έκανε η Άρτεμις η Βασιλάκη. Αυτό είναι εκπληκτικό από τη δική μας την πισίνα, τόσα πανελλήνια ρεκόρ. Δεν θέλω να μιλήσω για μετάλλια από πρωταθλήματα, γιατί τα πανελλήνια ρεκόρ για μένα είναι πάνω από τα μετάλλια.

0: Η κολύμβηση έδωσε επιτυχίες και μεγάλα ωφέλη και μέσω σχολικών πρωταθλημάτων και παιδιά που είχαν πρότυπα τους μεγαλύτερους έφτασαν μέχρι την Κίνα. Ενώ σήμερα οι επιτυχίες έχουν γίνει σύνηθες φαινόμενο, φαίνοντας συμμετοχές σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, ακόμα και στην ανοιχτή θάλασσα.
1: Το μόνο πράγμα που με επηρέαζε αρνητικά ήταν τους χειμερινούς μήνες λίγο το κρύο. Αλλά μετά το συνήθισα και, και δεν με εμπόδιζε σε αυτό που έκανα. Όμως όταν ήμουν μακρύ θυμάμαι και με επηρέαζε αρνητικά αυτό.
2: Η αρχή έγινε κλασικά όπως γίνεται σε όλα τα παιδιά. Ήρθαμε στο κολυμπητήριο για να μάθουμε να κολυμπάμε. Ήταν η επιθυμία του μπαμπά και της μαμάς να μάθουμε να κολυμπάμε, να είμαστε ασφαλείς στη θάλασσα. Χρονολογία. Χρονολογία 1989, εδώ στο Λίντο, στην ομάδα του Κόι. Πρώτη επαφή με το νερό, στη μικρή πισίνα και από εκεί ξεκινήσαν όλα.
3: Εν έτη 1980, το κολυμπητήριο τότε πρωτοξεκινούσε τη λειτουργία του και ήρθαμε εδώ πέρα με τον πατέρα μου να ξεκινήσω τα πρώτα μου βήματα στη μικρή πισίνα. Αμέσως ήταν κάτι που μου άρεσε. Είχα ένα ταλέντο στην κολύμβηση και ξεκίνησα μέσα στα πρώτα 2 χρόνια να κολυμπάω αγωνιστικά.
4: Εγώ ξεκίνησα καλοκαίρι του 1981. Ήρθα εδώ στο κολυμπητήριο Ηρακλείου, με έφερε η μητέρα μου με τα άλλα μου 2 αδέλφια και από εκεί ξεκίνησε μια πορεία μέχρι και σήμερα. Η μητέρα μου ασχολήθηκε με τα κολυμβητικά κοινά. Τεράστια προσπάθεια από μέρους της. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η κυρία Μέρη είναι ένας, ίσως μπορεί να είναι ο αρχαιότερος παράγοντας κολύμβησης στην Ελλάδα.
5: Επέλεξα την κολύμβηση για τα παιδιά μου για διαφορετικούς λόγους για το κάθε παιδί. Η μεγάλη κούρη ήθελα να δυνατήσει και βασικά γι' αυτό την έφερα. Ο αγαπητός ήρθε διότι είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο που μπορούσε να του αφήσει αναπηρία. Και οι γιατροί μιλήσανε για κολύμπη. Και μοιραίο ήταν το τρίτο μου παιδί και εκείνο να κάνει κολύμπη. Ακόμα και όταν τελειώσανε κολυμβητικά, το τελειώσανε μέσα στα εισαγωγικά, εγώ δεν έφυγα από το χώρο.

0: Ήμουν κολυμπητής του κολυμπητικού ομίλου Ηρακλείου. Ο προπονητές μου ήταν ο κύριος Γιώργος Φραγκιαδάκης και η Νόρα Τσουκάτου. Μεγάλη προσφορά αυτών των ανθρώπων. Όπως και μετέπειτα ο κύριος Λιόπουλος Μιχάλης. Βέβαια, ο κολυμπητικός όμιλος Ηρακλείου έφερνε και αλλοδαπούς προπονητές. Ένας από αυτούς τους προπονητές ήταν και ο Στέφαν Γεωργίεφ. Πολύ σπουδαίοι προπονητές και άνθρωποι γαλούχησαν και έκαναν πολύ κόσμο να αγαπήσει το άθλημα της κολύμβησης. Και παρόλο που, να το πω έτσι, εκείνη η περίοδη στο ξεκίνημα της πόλης του Ηρακλείου, να το πω, όλα ήταν σε αρχικά στάδια, αυτοί οι άνθρωποι απέδωσαν το μέγιστο και έδωσαν σε όλους εμάς αυτούς τους κολυμβητές της εποχής όλα τα εφόδια να συνεχίσουμε μέχρι τώρα.
1: Έτσι λοιπόν κατάφερα μετά από σχεδόν 3 χρόνια, το 1983, να λάβω μέρος στους πρώτους πανελλήνιους αγώνες που έγιναν στο Ηλίσιο Κολυμπητήριο στην Αθήνα και να καταλάβω την πρώτη θέση στα 100 πεταλούδα, τη δεύτερη θέση στα 200 μεικτή και τα τρίτη θέση στα 100 ελεύθερο.
2: Τα αγόρια, επειδή οριμάζουν πολύ αργότερα, πρέπει να έχουν την υπομονή, γιατί ανάμεσα στα αγόρια υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις. Αν κάποιο παιδί έχει οριμάσει πιο γρήγορα, θα έχει μεγαλύτερες επιτυχίες, οπότε αποθαρρύνεσαι ότι δεν αξίζει αυτό που κάνεις, δεν έχει αντίκτυπο σε αυτό που κάνεις. Οπότε πολλοί αποθαρρύνονται και ψυχολογικά πέφτουν, έτσι ώστε δεν μπορούν να συνεχίσουν το άθλημα. Αν καταφέρεις να περάσεις αυτό το σκόπελο και να συνεχίσεις να δουλεύεις και να είσαι πειθαρχημένος, όσο περνάνε τα χρόνια εξελίσσεις και θα γίνεις ακόμα μεγαλύτερος.
3: Εντάξει, ήμουν πολύ μικρή. Θυμάμαι όμως τον αγώνα τον πρώτο που τερμάτισα και θυμάμαι και τη χαρά μου, ας πούμε, γιατί είχα τερματίσει και πρώτη και ήταν τα συναισθήματα λίγο και πρωτόγνωρα αλλά και θετικά. Σίγουρα μία από τις καλύτερες μου στιγμές ήταν προς το τέλος της κολυμβητικής μου καριέρας, ας το πούμε έτσι. Όταν έλαβα μέρος στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα στην Κίνα, όπου εκεί καταφέραμε και πήραμε την 6η θέση και κατάφερα να περάσω και στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις εισαγωγικές.

0: πιο σημαντική στιγμή για μένα είναι το 2004, όταν ήμουν δεύτερος στην Open, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Ήταν μια πολύ σπουδαία στιγμή. Τότε κολυμπούσα με την Γλυφάδα. Είχα πάρει μεταγραφή εκεί λόγω των σπουδών. Γενικά ήταν η κορύφωσή μου σαν αθλητής αυτή τη στιγμή. Ήμουνα για 2 χρόνια μέλος της Προεθνικής. Δεν κατάφερα να πάρω μια συμμετοχή με την Εθνική. Είναι διακαής πόθος. Πέρασε, αλλά αυτή τη στιγμή μου το ξεπληρώνουν τα παιδιά. Τα δικά μου τα παιδιά τα οποία προπονώ έχουν τις επιτυχίες τους, οι οποίες με καλύπτουν.
1: Η σημαντικότερη μου στιγμή ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όπως σας ανέφερα. Αργότερα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με κράτησε πολλά χρόνια έξω από τους αγωνιστικούς χώρους και στη συνέχεια επανήλθα στην υδατοσφαίριση. Πολλά χρόνια water polo στον Όφι, με ένα πέρασμα από τον Ιωνικό Νίκαιας και ξανά πάλι πίσω και στον Όφι και στον Κόι, στις ένοπλες δυνάμεις. Και δεν θα σας πω την μεγαλύτερη στιγμή, θα σας πω την πιο συγκινητική στιγμή που είχα όλα αυτά τα χρόνια, η οποία, είτε το πιστεύετε είτε όχι, ήταν φέτος. Φέτος, λοιπόν, έγινε στο Ηλίσιο Κολυμβητήριο στην Αθήνα ένα Family Cup. Μία διοργάνωση όπου συμμετείχαν παιδιά και γονείς. Προαγωνιστικό, αγωνιστικό και Masters. Εκεί, λοιπόν, κατάφερα μετά από 40 χρόνια να ξανακολυμπήσω παρέα με τον γιο μου. Εκεί που το 1983 με συνόδευσε ο πατέρας μου να κολυμπήσω και κολύμπησα και έκανα την Πανελλήνια νίκη, 40 χρόνια μετά πήγα και κολύμπησα και εγώ με το παιδί μου. Νομίζω ότι ήταν καρμικό.

Ήμουν πολύ εργατικός κολυμβητής, πολύ μάχημος. Τώρα από τη θέση αυτή που είμαι αναλογίζομαι ότι δεν απέδωσα αυτά που έπρεπε στο μέγιστο βαθμό. Όμως ζυμώθηκα με όλο αυτό το πράγμα. Μένουν σαφώς στιγμές στα ταξίδια, στους αγώνες, με νίκες σε πανελλήνια πρωταθλήματα, σε σημερινούς αγώνες. Μπορώ να πω βέβαια ότι την κολύβησα, την απόλαυσα πολύ περισσότερο στα φοιτητικά μου χρόνια, που εκεί πραγματικά απέδωσα το περισσότερο που μπορούσα, όμως που μετά δεν είχα την υποστήριξη που έπρεπε ώστε να συνεχίσω σε ακόμα μεγαλύτερα χρόνια. Όπως και να έχει, τα παιδιά που κατάγονται από την πόλη του Ηρακλείου θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους και να πάνε σε άλλους τόπους. Δηλαδή να πάνε στην Αθήνα, να πάνε στο κέντρο, να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί οι κολυμβητές που φεύγουν από τον τόπο τους και πάνε σε άλλους τόπους δεν έχουν την υποστήριξη, την οικογενειακή υποστήριξη από το σπίτι τους, το φαΐ τους, τα ρούχα τους, τη μεταφορά τους, την προσήλωση ενός ανθρώπου πάνω σου να σε βοηθήσει. Και έτσι οι προσπάθειές τους είναι ελλειμματικές. Όπως επίσης μπορώ να πω ότι με το χέρι στην καρδιά ότι η προσπάθεια του τόπου σου υπερέχει και όλων των υπόλοιπων παραγόντων. Μπορώ να πω ακόμα και προπονητών, γιατί πλέον το επίπεδο των προπονητών του Ηρακλείου είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και γι' αυτό γευόμαστε όλες αυτές τις επιτυχίες των τελευταίων χρόνων.

0: Αυτές τις μέρες, αυτή τη χρονιά, το πολεμητήριο του Ηρακλείου ζει μεγάλες στιγμές. Δεν τις έχει ξαναζήσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε, εγώ σαν προπονητής στον τρίτο, να έχω μία αθλήτρια, τη Βασιλάκη, η οποία έχει πάρει πρόξη για το παγκόσμιο ανδρών γυναικών. Δεν έχει ξανασυμβεί στο Ηράκλειο αυτό το πράγμα. Έναν αθλητή, ο οποίος πάει στο Πανευρωπαϊκό, το Σπαθαράκι, τον Νίκο, και έναν μικρό αθλητή, το Φουρδάκι, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος πάει στην Ανοιχτή Θάλασσα. Αλλά στο Πανευρωπαϊκό κι αυτός. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν οι αθλητές της Βάνας, η οποία έχει τρεις αθλητές που πάνε στο Πανευρωπαϊκό, στην Ανοιχτή Θάλασσα, και τον Βασίλη τον Κακουλάκη, που πάει και στο Πανευρωπαϊκό, καλώς εγώ των πραγμάτων, στην πισίνα. Και είναι και η Κάλια η Κανόγκα από τα Δελφίνια, η οποία και αυτή πάει στο Πανευρωπαϊκό Ανοιχτής Θάλασσας. Δηλαδή έχουμε 6 άτομα, 6 παιδιά, τα οποία κάνουν παρουσία σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερες στιγμές για το Ηράκλειο.
1: Το κολύμπι στο Ηράκλειο την τελευταία πενταετία έχει ανέβει. Έχει ανέβει γιατί το κολύμπι πέρασε στα χέρια παλιών αθλητών. Όχι ότι οι παλιοί προπονητές δεν ήταν σωστοί, δεν ήταν καλοί. Αλλά ξέρετε, είναι νέα παιδιά, είναι φιλόδοξα, προσπαθούν. Και οι παλαιότεροι προσπαθούσαν, αλλά τα νέα παιδιά έχουν δώσει μια άλλη πνοή. Έχουν τις κόντρες τους. Δεν λέω, αλλά κρατούν και τα προσχήματα.

0: Η επιλογή μου ήταν από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή κάνω πραγματικά αυτό που αγαπώ. Και αυτό το πράγμα μετράει πολύ. Αλλά όπως και να έχει, αν το κοιτάξουμε, θα δούμε ότι ο άνθρωπος επιλέγει εκεί που πετυχαίνει. Έτσι και εγώ είμαι από αυτούς τους, να το πω, τους τυχερούς ανθρώπους που αυτό που αγαπούσαν έκαναν. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά, εννοείται ότι η εμπειρία μας και σαν κολυμβητές, θα πω ότι όμως ότι δεν μετράει τόσο, και από τη θέση του προπονητή τώρα, είναι να κάνουμε και να δώσουμε όλα τα εφόδια στα παιδιά. Αυτό που κάνουν να το κάνουμε αφοσίωση, με πειθαρχία, με εργατικότητα, με συνέπεια, και στο τέλος θα φτάσουν στον προορισμό τους σε ό,τι και αν κάνουν. Είτε είναι αυτό ο μαθησιακή εξέλιξη, δηλαδή στο σχολείο, είτε είναι αθλητική, είτε είναι σε μια ξένη γλώσσα.
1: Και ενώ όλα τριγύρω αλλάζουν στο κολυμβητήριο, όλα τα ίδια μένουν στην περίπτωση μιας γυναίκας που πλησιάζει μισό αιώνα στην Ηρακλειώτικη πισίνα, κάτι που δεν μπορείς να συναντήσεις πουθενά σε όλη την Ελλάδα.
2: Τα πρώτα 11 χρόνια από τα 43 τα πέρασα μέσα στον κολυμβητικό όμιλο Ηρακλείου. Ιδρυτικό μέλος στο ΚΟΗ, γραμματέας, έφορος, η ψυχή της ομάδος για 11 χρόνια. Αργότερα για 9 χρόνια στο κολυμβητικό τμήμα του Εραστέχνη Όφη. Μ' αρέσει να κάνω πράγματα και να τα κάνω με επιτυχία. Αργότερα πήγα σαν μάνατζερ στην ομάδα του ναυτικού ομίλου Ηρακλείου για 3 χρόνια με μεγάλες επιτυχίες. Στην πορεία, δεν το κρύβω, βοήθησα εξαιρετικά τους αργοναύτες Ηρακλείου, όπου εντωμεταξύ είχε τελειώσει ο γιος μου προπονητής κολύμβησης και βοηθούσα το σωματείο του. Το 2003 ο αγαπητός μαζί με τον συναθλητή του, τον Μάριο τον Χριστοδουλάκη, αναζήτησαν άλλους δρόμους. Κάναμε ένα καινούργιο σωματείο, Δελφίνια 2003. Για μένα τα Δελφίνια Ηρακλείου είναι το τέταρτο μου παιδί. Το κομμάτι της κολύμβησης το ξέρω καλά. Το έχω δουλέψει πολύ. Δεν ήταν εύκολο για μια γυναίκα παράγοντα να σταματήσει το χώρο της πισίνας. Αλλά για μένα δεν ήταν δύσκολο, γιατί το αγαπούσα ιδιαίτερα και εγώ αυτό που με έκανε και με κράτησε στο χώρο όλα αυτά τα χρόνια, το λέω και συγκινούμε, είναι ότι χαίρομαι για όλες τις επιτυχίες όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από ποιο σωματείο είναι. Θλίβομαι όταν βλέπω μικρόψυχους ανθρώπους στο χώρο και θλίβομαι ακόμα περισσότερο όταν βλέπω να υπονομεύουν το καλό. Γιατί μέσα στους αθλητικούς χώρους συμβαίνουν αυτά.
3: Εύχομαι το άθλημα να πάει πάρα πολύ μπροστά. Οι ομάδες που είναι πάρα πολλές για το Ηράκλειο, αν μπορέσουν να ανανεωθούν κάποια στιγμή, γιατί δεν είναι πολύ καλό, θέλω να το πω και αυτό, γιατί τα Χανιά είναι μία ομάδα και κάνει κάποιες καλές επιτυχίες. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν λίγο πιο μονιασμένοι, να είναι μεταξύ τους πιο λίγες ομάδες, ας τα βρουν μόνοι τους. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ περισσότερες επιτυχίες στο κολυμβητικό.
2: Από το 2010 μέχρι και το 2014 η πισίνα του Ηρακλείου βίωσε έναν εφιάλτη. Και οι προπονητές που βρίσκονται εδώ, αλλά και όχι μόνο αυτοί, και οι άλλοι που δεν είναι εδώ, αυτά τα τελευταία 5 χρόνια κακοπληρωμένοι, Και χωρίς πισίνα κρατήσανε την Ηρακλειώτικη κολύμβηση στα ίσα της.
4: Από αγάπη και ζήλο.
2: Από αγάπη και ζήλο. Και θεωρώ ότι συνέβη αυτό επειδή ήταν άνθρωποι της κολύμβησης, υπήρξαν αθλητές και αγαπούσαν το κολύμβι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
4: Μάλιστα, πολύ.
2: Εγώ προσωπικά ήθελα να τους ευχαριστήσω, όχι μόνο εσείς που είστε εδώ. Ναι. Είμαι και μέλος της Περιφερειακής, κύριε Μαρτεζάκη, αλλά εγώ αγαπώ το κολύμπι. Πρώτα αγαπώ το κολύμπι και μετά όλα τα υπόλοιπα.
4: Θα ήθελα από τους καλεσμένους μας 30 δευτερόλεπτα ο καθένας σχόλιο. Μέρη Μιναδάκη, αγαπητέ.
0: Μάνα μου.
4: Χάρης Ζουράρης.
5: Στυλοβάτης της κολύμβησης την τελευταία 20-30 χρόνια.
6: Ιστορία.
4: Βαναμπακούση.
6: Και εγώ αυτό ήθελα να πω. Ιστορία της κριτικής κολύμβησης. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
7: Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω, γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα από τη δική μου πλευρά, ότι έχει βοηθήσει τα μέγιστα στο να είναι αυτή τη στιγμή η πισίνα του Ηρακλείου ανοιχτή.
1: Η κολύμβηση λοιπόν στο Ηράκλειο έχει τη δική της ιστορία. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να μην κλείσουμε με μια συγκλονιστική ιστορία ζωής ενός παιδιού που η κούνια του ήταν το νερό και σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Έλληνες κολυμπητές.
2: Ο Γκολομεύ, παιδιά, όταν ανέβηκε στην Αθήνα, ξέχασα να μιλήσω για τον Κρίστιαν. Το ξέχασα αυτό. Το αγόρι, το όμορφο, το γλυκό αυτό αγόρι. Το δικό μας το αγόρι. Που το έφερε ο πατέρας του εδώ, γεννήθηκε 3 Ιουλίου και το έφερε εδώ τη 1 του Σεπτέμβρη. Πολύ μωράκι. Ανεβαίνοντας στην Αθήνα, ο Κρίστιαν μετά το θάνατο του πατέρα του, πήγε στη θεία του, στην αδερφή του πατέρα του. Έμενε σε δικό του σπίτι.
8: Αυτό έπαιξε ρόλο.
2: Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Κρίστιαν εξάλλου το λέει παντού. Πώς μου διέφυγε ο Κρίστιαν, αλήθεια, που είναι ο αγαπημένος μου, που είναι ο λατρεμένος μου. Έτσι. Έζησα το μεγάλο μάτρο από πολύ μικρός μέχρι που έφυγε.
3: Αυτό το παιδί έχασε τη μητέρα του στη γέννα του και τον πατέρα του λίγο πριν τελειώσει το σχολείο. Έφυγε και ο πατέρας του και έμεινε μόνος. Ήθελα αυτό το παιδί να προχωρήσει πάρα πολύ. Έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες πέρα από πανευρωπαϊκά. Έχει πάρει παγκόσμιο μετάλλιο, δεύτερο παγκόσμιο μετάλλιο. Στάθηκε λίγο άτυχο στην Ολυμπιάδα την τελευταία που έγινε. Το οποίο για κάποιους λόγους που ξέρει αυτός, έπρεπε για μένα ήταν στο βάθρο. Δεν ήταν κακή η πέμπτη-έκτη θέση που κατέλαβε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πιστεύω ότι στην επόμενη Ολυμπιάδα που προετοιμάζεται, ότι να είναι μέσα στα μετάλλια γιατί το αξίζει και σαν χαρακτήρας και σαν κολυμβητής.
9: Δυνατό ξεκίνημα σε αυτά τα πρώτα μέτρα της κούρσας με τον Γκολομεύ να πηγαίνει αρκετά καλά σε αυτά τα τελευταία μέτρα με τον Λιουκόνεν και τον Γκολομεύ. Ο Γκολομεύ θα είναι τρίτος, ο Λιουκόνεν θα είναι πρώτος, ο Πράουντ θα είναι δεύτερος. Εδώ είναι ο Λιουκόνεν, 21-61, 21-73 για τον Γκολομεύ.
2: Πολύ αργότερα που πήρε την ελληνική υπηκοότητα η οικογένεια Γκολομεύ, μου έλεγε πάντα ο Τσέτσο, ό,τι κρίμα βρε μισμέρι, γιατί δεν το κάναμε Γκολομεύάκης. Το λέω, ας ξέχνα το. Είχαμε πάει εγώ με τη συνεργάτη δάμου από τον Όφη, τότε στην Ομαρχία Ηρακλείου είχαμε υπογράψει, είχαμε εγγυηθεί την ελληνική του υπηκοότητα. Δεν είχε αστέρι ο πατέρας του. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός προπονητής. Δίπλα του έμαθα πολλά. Ήμασταν πάρα πολλά χρόνια μαζί στον Εραστέχνη Όφη. Είναι γνωστό ότι εγώ και ο αγαπητός μεσολαβήσαμε για να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό με κάνει και λίγο ενοχική, παρότι ξέρω ότι μπορούσε να συμβεί στον καθένα αυτό. Ο Κρίστιαν είναι το πιο λαμπρό αστέρι, είναι αλήθεια. Να ξέρετε ότι εγώ για το κολύμπι έχω μέσα μου πολύ αγάπη, την οποία δεν ξεχωρίζω αν είναι από τα Δελφίνια ή είναι από άλλο σωματείο. Δεν μ' αρέσει η ιδιοτέλεια. Δεν είναι ωραίο. Το άθλημα πρέπει να το θαυμάζεις και να το χειροκροτείς από όπου κι αν προέρχεται.
0: Όσον αφορά για την κολύμβηση, θέλω να σκεφτείτε μόνο τούτο. Ότι η κολύμβηση είναι το μοναδικό άθλημα που σώζει τη ζωή του ανθρώπου. Στην κολύμβηση, ένας που θα μπει μέσα αναφέρεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, σε όλες τις κοινωνικά επαθείς ομάδες. Μέσα στο νερό, όταν μπαίνει το ανθρώπινο σώμα, και τίποτα να μην κάνει, περιβάλλεται από τόσες δυνάμεις που δέχεται ερέθισμα όλο του το μυϊκό σύστημα. Όπως επίσης, όλες οι αρθρώσεις δεν δέχονται καμία επιβάρηση, με αποτέλεσμα το ανθρώπινο σώμα να απολαμβάνει όλες τις ευεργετικές του ιδιότητες.
8: Τα δικά μου τα παιδιά ούτως ή άλλως τα έχω φέρει ήδη εδώ. Και εγώ αρχικά σε αγωνία τα έφερα γιατί ήθελα να μάθουν να κολυμπάνε. Και προχωρήσαμε γιατί θέλανε και εκείνα να προχωρήσουν. Να κάνουν δηλαδή πρωταθλητισμό. Όμως πέρα από αυτό είναι ένα άθλημα που θα γίνω λίγο γραφική. Γυμνάζει όλο το σώμα.
10: Ο αθλητισμός σε κρατάει υγιή, σε κρατάει σε εγρήγωση. Είναι σε αυτό το κομμάτι όλη μου η οικογένεια, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Οπότε είμαστε μια οικογένεια αθλητική και σίγουρα με γεμίζει πολύ περισσότερο από μικρός. Αλλά τα χρόνια τα παιδικά ποτέ δεν τα ξεχνάς και μπαίνουν πάντα χαραγμένα μες στη μνήμη σου.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς σε αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδω κανάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.

των μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυραυγίτου, Θεοδόρου του Τύρανος και Στρατιλά, του Μινά του Θαυματουργού, των ιερομαρτύρων

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίσαν φύεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, ιερπής ημών, Κύριε, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίων δόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην τα ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Χριστέ μου, η εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την Πορφύρα βασιλιά και με τη Βύσσο μοιάζει, και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον νυκτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Η σύναξη στον Επανοσύφη. Πριν τα λαλήματα των πετινών, τέσσερις φιγούρες κατέβαιναν το θρυλικό βουνό και έπαιρναν τον δρόμο για το μοναστήρι του Άι Γιώργη. Τα δύο αδέρφια, με τον πρωτοκαπετάνιο τον Σταυρουλογιώργη και τον ιερωμένο τον Ασύγκριτο, κατέβηκαν γρήγορα τους κακοτράχαλους δρόμους και σαν πρόβαλε ο ήλιος στις κορφές του δίκτυ, είχαν περάσει την Αγία Βαρβάρα. Δεν πήγαιναν όλοι μαζί, μα ένας-ένας με πολλά μέτρα απόσταση. Πρώτα ο ιερωμένος, πίσω τα αδέρφια και τελευταίος ο Σταυρούλιος. Τηρούσαν δεξιά και αριστερά, μήπως δουν κάποια ύποπτη κίνηση και δεν άφηναν την απόσταση ασφαλείας παρά μόνο αν βρίσκονταν σε μέρος με υψόμετρο και ορατότητα χιλιομέτρων, ώστε να μην διακινδυνεύουν ανεπιθύμητες καταστάσεις. Ο Σταυρουλογιώργης ήταν ευδιάθετος και είχε πιάσει σε κριτικό σκοπό το Χριστός Ανέστη, αφού ήταν το απολυτίκιο της ημέρας. Εν τη γεννήση δεν το κάτεχε κατά την καθομιλουμένη. Οι άλλοι θέλοντας και μη, μηδιούσαν ακουγοντάς τον και κάποια στιγμή που σήμωσαν κοντά, ο Ασύγκριτος του είπε γελώντας: «Να'ρθείς καπετάνιε να σου κάνω ιδιαίτερα μαθήματα στην ψαλτική και να μην τα λες να τραγουδάς στον Ερωτόκριτο». «Εμένα έτσι μου αρέσει, Ασύγκριτε, να τα συνδυάζω και τα δύο, να ψάλω τραγουδώντας», του είπε και έκανε τα βουνά να αντιλαλούν από τα τρανταχτά γέλια των συνοδοιπόρων του. Σαν πέρασαν από το χωριό Μεγάλη Βρύση, συνάντησαν τον Τσικριτζή με τον Κατεχάκη και άλλους 8 οπλαρχηγούς που ήταν στους ταϊφάδες της περιοχής. Μονιτάρισαν, έσμιξαν δηλαδή όλοι μαζί, και έκαναν έναν μεγάλο κύκλο αποφεύγοντας τα τουρκοχώρια που ήταν κοντά στη Μονή. Δεν ήταν όλα εχθρικά. Μερικά υποστήριζαν τους μοναχούς και ζητούσαν την προστασία του Αγίου. Αρκετοί Τούρκοι φοβούνταν και σέβονταν τον Άγιο Γεώργιο και κατ' επέκταση και τους μοναχούς της Μονής του. Ήταν επίσης και φιλικοί με τους περισσότερους χριστιανούς της περιοχής. Μέχρι και κουμπαριές είχαν γίνει. Οι περισσότεροι όμως ήταν εχθρικοί και πολεμοχαρείς. Δεν σέβονταν τίποτα χριστιανικό και σκότωναν με την παραμικρή αφορμή. Τα τελευταία χρόνια είχαν περιορίσει τις δραστηριότητες αυτές εναντίον του χριστιανικού στοιχείου εξαιτίας του Αϊνικολιώτη, του μεγάλου αρχηγού του Μονοφατσίου, που μαζί με τους οπλαρχηγούς του δεν άφηνε ατιμόρυτη καμία πράξη του τουρκικού στοιχείου εναντίον των χριστιανών. Έτσι, ξέροντας πως δύσκολα θα ξέφευγαν από το λεπίδι και την κάνη του όπλου του, φοβόταν οι περισσότεροι να τα βάλουν ανοιχτά με τους χριστιανούς. Όσο έφταναν κοντά στο μοναστήρι, έβλεπαν πολλούς άνδρες που είχε διασκορπίσει ο αρχηγός του Μονοφατσίου στα υψώματα, ώστε ήταν αδύνατο να περάσει κάποιος σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων χωρίς να γίνει αντιληπτός. Κοντά στο μοναστήρι πρέπει να ήταν πάνω από 200 άνδρες του ταϊφάτου. Καθώς πλησίαζαν, άκουγαν τις καμπάνες του μοναστηριού να χτυπούν ασταμάτητα. Έξω από την πύλη της Μονής συνάντησαν πολλούς γνωστούς μπαρουτοκαπνισμένους καπετάνιους. Ανταποκρίνονταν στον χαιρετισμό τους με ενθουσιασμό. Όλοι τους ήθελαν να χαιρετήσουν διαχειραψία στον Σταυρουλογιώργη και κοίταζαν επίμονα τα δύο αδέλφια. Όσοι όμως έτυχε να τους γνωρίζουν από την επίσκεψη στους αρχηγούς για να κανονιστεί σύναξη, χαιρετούσαν πρώτα αυτούς με έκδηλο θαυμασμό. Έδεσαν τα ζωντανά στον κορμό μιας ελιάς, σε λιόφυτο που ήταν δίπλα στη Μονή, και μπήκαν στον περίβολο, κάνοντας πολλές φορές τον σταυρό τους. Έφτασαν στο τέλος της λειτουργίας
και αφού προσκύνησαν, βγήκαν στον περίβολο όπου ήταν συγκεντρωμένοι πάνω από 200 άντρες, αρχηγοί, οπλαρχηγοί και αγωνιστές των ταϊφάδων της Ανατολικής Κρήτης. Πρώτος και καλύτερος, ο Μαγκουφομανόλης με τους γιους του που τον περιτριγύριζαν σαν τα μελίσια τη γύρη και μαζί ο Αϊνικολιώτης, ο Μαρής, ο Ζουβιανός και ο Ανδρέας ο Κυπριώτης. Τα σταυροφιλήματα και οι αγκαλιές έδιναν και έπαιρναν ανάμεταξύ τους. Ο Σταυρούλιος με τις χερούκλες του τους αγκάλιαζε δυο-δυο και έφερνε τα κεφάλια του στο στέρνο του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και την εκτίμησή του σε όσους πολεμούσαν για τη λευτεριά του τόπου του. Τα αδέλφια θαύμαζαν την αγάπη όλων προς το πρόσωπο του πρωτοκαπετάνιου. Μα και ανάμεσα στους αρχηγούς φαινόταν μια πολύ καλή σχέση και εκτίμηση του ενός για τον άλλον. Όσοι από τους παρευρισκόμενους μάθαιναν ποιοι είναι οι νεαροί δίπλα στον Σταυρουλογιώργη, άρχισαν να συνοστίζονται γύρω τους για να τους χαιρετήσουν και να μιλήσουν μαζί τους. Σε λίγο βγήκε και ο ηγούμενος, ο Πανάρετος, συνοδευόμενος από πλήθος ιερομονάχων και μοναχών. Ήταν λιπόσαρκος, μεσμιλεμένο σαν βράχο πρόσωπο και αραιή μα μακριά γενιάδα. Όλοι πλησίασαν κοντά του για να του φιλήσουν το χέρι και να πάρουν την ευλογία του. Μόνο ο Σταυρούλιος άνοιξε τις χερούκλες του και τον φίλησε πρώτα σταυρωτά και ύστερα του ασπάστηκε και το χέρι, κάνοντας πολλούς να μηδιάσουν και τον ασύγκριτο να τον κοιτάξει λίγο λοξά για τον αυθορμητισμό του. Κάθισαν στα πεζούλια όλοι γύρω από τον κεντρικό ναό και κάτω από τη σκιά των δέντρων απόλαυσαν τον καφέ με τον άρτο και τον ανθότυρο που τους προσφέρθηκε από τη Μονή. Εκείνη την ώρα στο μοναστήρι έφτασε ο καπετάν Μπελεγρής καθισμένος σε ένα μικρόσωμο άλογο που το έσερνε ένα παλικαράκι με βράκα και στιβάνια και έναν σισανέ στον ώμο. Φαινόταν γερασμένος και άρρωστος, σαν να πέρασαν 2 δεκαετίες από πάνω του. Μερικοί πήγαν κοντά για να τον χαιρετήσουν και άλλοι σιγομουρμούρισαν για το όνομά του στους διπλανούς των. Ο Σταυρουλογιώργης πήγε και αυτός κοντά του για χαιρετισμό. «Θωρώ πως σε αφήσανε οι Τουρκαλάδες. Να σε καλά από πάει και πέρα και να πολεμάς τα σκυλιά». Ο Μπελεγρής χαμογέλασε πικρά και σήκωσε το δεξί του χέρι που είχε κομμένα 3 δάχτυλα. Μα σαν πλησίασε περισσότερο ο καπετάνιος του Ψιλορίτη, είδε με φρίκι πως τα μάτια του είχαν άσπρο χρώμα στο εσωτερικό και ήταν καμένα, μα και η γλώσσα του ήταν κομμένη και αυτή. Με αυτόν τον τρόπο πλήρωσε ο καπετάνιος της πεδιάδας το μένος του Οσμάν. Η ανταλλαγή με τον αξιωματικό των Ιζάμιδων είχε γίνει, αλλά με τον ίδιο μισό άνθρωπο πια. Σαν πήραν χαμπάρι το τι έπαθε ο καπετάν Μπελεγρής, όλοι σηκώθηκαν να τον δουν και άρχισαν να τον κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Το χτύπημα της καμπάνας διέκοψε τα μουρμουριτά και σε λίγο όλοι πέρασαν μέσα στην εκκλησία όπου κάθισαν στα γύρω στα σίδια, μα και σε καρέκλες που είχαν μεταφερθεί για αυτόν τον σκοπό. Ο ηγούμενος Πανάρετος, αφού έκανε μία μικρή προσευχή, στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της σύναξης με έναν μικρό λόγο. «Αγαπητοί μου αδελφοί, μαζευτήκαμε στο μοναστήρι ετούτο το ιστορικό κατόπιν πρωτοβουλίας του καπετάν Γιώργη Σταυρουλάκη. Συγχωρέστε μας για τη φτωχή φιλοξενία, μα κατέχετε πως η μονή μας έχει καταστραφεί υλικός και έχει περιέλθει εις μεγάλην οικονομικήν καχεξίαν. Τα πολύτιμα σκεύη και τα ασημικά μας μεταφέρθηκαν για φύλαξην εκτός μονής. Το πλούσιο μοναστήρι μας που χρηματοδοτούσε δασκάλους για να διδάξουν στα σχολεία της Κρήτης τα παιδιά των κριτικών, που στήριξε υλικώς όλες τις κριτικές επαναστάσεις που κατέχετε δά κι εσείς πόσο βοήθησε τον αγώνα για λευτεριά, έχει πέσει σε εσχάτη ένδια. Όμως ο καβαλάρης Αγιός μας πιστεύουμε θα κάνει και δά το θαύμα του και θα μας βοηθήσει.
και θα στηρίξει και εσάς που ήρθατε στη μονή μας να αποφασίσετε σχετικά με τη συνέχεια του αγώνα για την πολυπόθη των ελευθερίαν τούτης της νήσου. Γνωρίζετε επίσης πόσοι μοναχοί από αυτό το μοναστήρι στρατεύτηκαν και πήραν μέρος σε όλες τις επαναστάσεις για τη λευτεριά. Πόσοι έπεσαν στο καθήκον, με τελευταίο θύμα πριν από λίγες ημέρες, τον Αρσένιο τον Ψωμαδάκη. Αιωνία η μνήμη του. Αιωνία η μνήμη του, ακούστηκε και από όλων τα χείλη. Μιλούσε λίγο την καθαρεύουσα, μα έλεγε και λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Στο τέλος απευθύνθηκε στον καπετάνιο του Ψιλορίτη και είπε να πάρει πρώτος από τους παρευρισκόμενους τον λόγο. Εκείνος σηκώθηκε και στάθηκε μπροστά τους, κοίταξε έναν προς έναν όλους χωρίς να μιλήσει και ύστερα, κοιτάζοντας το πάτωμα μερικά λεπτά, σήκωσε το κεφάλι του και είπε: «Χαίρομαι που θωρώ τσιγιούσε τούτης της γης να έχουν μαζοχτεί σε αυτόν τον Άγιο χώρο για τέτοιον ιερό σκοπό. Ξανοίγω σας έναν προς έναν και γρικό λόγο τιμή στην καρδιά σας να καταχτυπά σαν τη δική μου στον πέτη και να φωνάζει «Δεν πάει άλλο, όχι άλλο, φτάνει μπλιό το αίμα».

Επόμενε όξο. Όξο περιμένει καπετάν Γιώργη, του λέει ο αρχηγός της παιδιάδος. Φώναξέ τον για να κρατήσει μειώσεις σε ό,τι πούμε και μα τον Άγιο Καβαλάρη δεν θα φύγουμε αν δεν συμφωνήσουμε πως ο Τούρκος αφέντης δεν θα υπάρχει πλειό. Ή αυτοί ή εμείς θα διαφεντεύουμε τον τόπο μας. Ελευθερία ή θάνατος. Άλλη λύση δεν χωρεί. Ελευθερία ή θάνατος. Ακούστηκε από όριον τα χείλη. Φώναξαν τον γραμματέα του αρχηγείου παιδιάδος στην εκκλησία. Του έφεραν ένα τραπέζι για γραφείο και τα απαραίτητα και αφού κάθισε άρχισαν να μιλούν οι αρχηγοί των 12 ανατολικών επαρχιών. Θα ακολουθούσαν οι οπλαρχηγοί και όσοι από τους παρευρισκόμενους θα ήθελαν να μιλήσουν. Στο τέλος θα έβγαζαν ψήφισμα που θα το υπέγραφαν όλοι και θα το ακολουθούσαν. Ο ασύγκριτος πήγε κοντά στον καπετάνιο του και του είπε σιγά να πει στον Σύφη και στον Μαθιό να μιλήσουν στους αρχηγούς πριν από όλους για την ανάγκη του γενικού ξεσηκωμού. Αλλά ο Σταυρουλογιώργης, αλεπού στη στρατηγική, του είπε «Μη βιάζεσαι, πάτερ ασύγκριτε, θα έρθει και η ώρα τους. Εδώ δεν πρέπει, μα όταν θα αρχίξω με τις αντιθέσεις, τότε ο λόγος τους θα μας ενώσει». Ο ασύγκριτος δεν μίλησε, μα κούνησε καταφατικά το κεφάλι συμφωνώντας με τη γνώμη του αρχηγού του. Μέχρι το μεσημέρι είχαν μιλήσει όλοι σχεδόν οι αρχηγοί. Πράγμα σπάνιο, δεν είχαν αντίρρηση να ενωθούν όλοι σε έναν γενικό αρχηγό για το καλό του αγώνα. Όμως ο Σταυρούλιος ήξερε πως αυτός ο αρχηγός δεν έχει ακόμη βρεθεί και πως εκεί θα ήταν η μεγάλη διαφωνία. Στην ανάπαυλα του μεσημεριού όλοι πήγαν στην τράπεζα της Μονής που πάντα στη φιλοξενία κατήχε ξεχωριστή θέση μεταξύ των μονών του νησιού και έφαγαν. Άλλοι συζητούσαν χαρούμενοι, άλλοι προβληματισμένοι. Πολλοί σηκώθηκαν για να σκουντρίσουν τα ποτήρια τους με το ποτήρι των δύο αδερφών, του Μαθιού και του Σύφη. «Καλή απόφαση, καλό αποτέλεσμα, καλή λευτεριά», άκουγες από τα χείλη όλων τις ευχές. Σαν πέρασαν ξανά στο ναό για το δεύτερο μέρος, έφτασε στο μοναστήρι και ο επίσκοπος Πέτρας, ο Τίτος Ζωγραφίδης, φίλος του αρχηγού της παιδιάδας, αλλά και των περισσότερων αρχηγών, και ύστερα από λίγο έφεραν επιστολή του προξένου της Ελλάδος, Νικόλαου Γενάδη. Στην επιστολή του ο Γενάδης ανέφερε πως λύθηκε το κριτικό ζήτημα και συμβούλευε να αποφασίσουν οι αρχηγοί αν θα αποδεχτούν τα προνόμια που παραχωρήθηκαν και με τα οποία η Κρήτη αναγνωρίζεται σαν αυτόνομη. Όλοι στην είδηση της επιστολής κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και άρχισαν ζωηρές συζητήσεις. Άλλοι ήταν υπέρ, άλλοι κατά. Τον Σταυρούλιο τον έζωσαν φίδια. Κοίταξε τα αδέρφια απελπισμένος και ήταν έτοιμος να τους πει να επέμβουν και να μιλήσουν μπας καταφέρουν να βγάλουν με ομοψυχία απόφαση. Την κατάσταση έσωσε ο Δεσπότης που με βροντερή φωνή και μιλώντας την καθαρεύουσα είπε «Αγαπητοί μου αδελφοί, φρονώ ότι οι Κρήτες χρεωστούμεν να μην βιαστόμεν στην αποδοχήν της υπό της Ευρώπης και της πύλης προτινωμένης αυτονομίας. Ανάγκη κατά την κρίση μου να αναλογιστόμεν τα θυσίας τας οποίας υπέστη το ατυχές έθνος μας και να μην λιποψυχήσομεν. Έχομεν υπέρ της μη αποδοχής της αυτονομίας ισχυρών επιχείρημα πρόσφατον την παρούσαν ανομαλίαν είναι γέννησεν η υπακοή μας στα κελεύσματα της Ευρώπης κατά των παρελθόντα χρόνων. Η Κρήτη υπήκουσεν ευπιθέστατα εις την ευρωπαϊκή απόφαση και ως βραβείον της υπακοής της εδόθηκε αυτή η καταστροφή της συνεπία των εσχρών παιχνιδίων άτινα υπεπολιτισμένοι προστάτε μας έπαιξαν εις βάρος μας. Με την αποδοχή της αυτονομίας ουδέν έτερον θα κάμωμεν ημί θα συνεχίσομεν την κακοδαιμονίαν του δυστυχούς τούτου τόπου. Θα προξενήσομεν εις αυτούς μας άθευκτον
των εντελήν ολεθρών μας.

και επιπάση θα εφελκίσομεν και δικαίως τα σαράς της μητρός πατρίδος. Δόγμα πατριωτικών θεωρώ ότι εν παντί και πάντοτε πρέπει να αποφασίζομεν από κοινού με την πολύπαθον μητέρα Ελλάδα, χωρίς όμως να αποδεικνύομεν τούτο εις την Ευρώπην, αλλά να φαινόμεθα ότι εξαισθήματος αυτοβούλος ενεργούμεν και αποφασίζομεν. Πάντοτε η ιδιωτελής φιλότουρκος Ευρώπη ήταν καθημών και χρειάζεται προπαντός προσοχή και σύνεση και από κοινού σκέψεις και ειλικρινή συνεργασία. Λέγω σε όλους πως η μόνη σωτηρία της μαρτυρικής μας νήσου είναι η ένωσης με την μητέρα Ελλάδα. Κάθε άλλη λύσης είναι καταστροφική. Και υψώνοντας το χέρι σε γροθιά, συμπλήρωσε βροντερά. «Ένωσης ή θάνατος! Ένωσης ή θάνατος!» επανέλαβαν όλοι οι παρευρισκόμενοι χειροκροτώντας. Ο δεσπότης κατάφερε να ενώσει όλες τις διαφορετικές φωνές και να τις κάνει μία. Ο Σταυρούλιος ήταν και ευχαριστημένος και δυσαρεστημένος. Ευχαριστημένος επειδή δεν υπήρχαν στο τέλος διαφωνίες των αρχηγών για το κρίσιμο ζήτημα της αυτονομίας και δυσαρεστημένος διότι ακόμη δεν βγάλανε απόφαση για το τι μέλη γενέστε από εδώ και μπρος. Η σύναξη γινόταν για να σταματήσουν μια και καλή αυθαιρεσίες των Οθωμανών. Πήρε τον λόγο και αφού ευχαρίστησε τον δεσπότη για τον ενωτικό λόγο του, τους είπε δυνατά. «Αδέρφια, σας θυμίζω τον λόγο που σήμερα είμαστε ΠΑΕ. Μετά τα συμβάντα στην Ανώπολη μα και στο Κάστρο και στα Χανιά, πρέπει μια και καλή να σταματήσουμε τις αυθαιρεσίες των Τούρκων. Και μόνο ένας τρόπος υπάρχει, η μάχαιρα. Μόνο αυτήν καταλαβαίνουν. Μα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Να έχουμε έναν λόγο, έναν αρχηγό και όλοι οι αποδέλυποι θα τον ακολουθούμε». Το χέρι του σήκωσε ο καπετάν Αντώνης Τρυφίτσος, ο αρχηγός της παιδιάδας, και αφού πήρε τον λόγο είπε: «Αδελφοί και συναγωνιστές, δίπλα μου κάθεται ο καπετάν Μπελεγρής και μου γράψε δύο λόγια στο χαρτί να σας επώ. Με δυσκολία, αφού στο δεξί χέρι που χρησιμοποιεί για να γράφει, οι σκύλοι του έκοψαν τα τρία δάχτυλα για να μην μπορεί να κάνει τον σταυρό. Θαρούνε πως αν δεν μπορεί με το δεξί χέρι, δεν θα κάνει με το ζερβό. Και με τα πόδια θα τον κάνει αν χρειαστεί. Ευγάλανε του και τα μάτια και τη γλώσσα του κόψανε. Να σας το διαβάσω. Αδερφοί μου, εγώ βασανίστηκα και καλιάχαν αποθάνω παρά έτσα που κατάντησα. Όμως δεν έχω παράπονο από τον Θεό. Ίσως να σβήσει μερικές αμαρτίες μου με την υπομονή μου. Ξέρει όμως πως και για την πίστη αγωνίστηκα και για την πατρίδα. Ίσως λίγο σκληρά, μα και οι εχθροί μας σκληρά μου φέρθηκαν. Θωρείτε με ίντα τρόπο πολεμούν αυτοί που διαφεντεύουν τον τόπο μας και φανταστείτε πως θα είναι το μέλλον των παιδιών σας αν μείνετε με σταυρωμένα χέρια. Συμφωνώ με τον καπετάν Γιώργη. Πολεμήστε όλοι για μια ελεύθερη Κρήτη ενωμένη με την Ελλάδα μας». Άρχισαν όλοι να χειροκροτούν και μόλις τελείωσαν, ο καπετάν Τρυφίτσος συνέχισε κοιτάζοντας τον Σταυρούλο Γιώργη. «Και εγώ συμφωνώ, καπετάν Γιώργη, αλλά πες μου πώς θα συντονιστούμε, ποιον θα βάλουμε επικεφαλής του αγώνα. Άμα τον ευρούμε, εγώ πρώτος θα τεθώ υπό τις διαταγές του». Ο Αϊνικολιώτης σηκώθηκε και με δυνατή φωνή είπε στον Τρυφίτσο μα και στους υπόλοιπους: «Εγώ σαν αρχηγός μονοφατσίου ευγνωμονώσε, καπετάν Αντώνη, γιατί χωρίς εσένα η επαρχία μας θα ήταν απομονωμένη από τις υπόλοιπες. Η εκστρατεία σου στο Χουμέρι είχε σαν αποτέλεσμα να καθαριστεί η περιοχή μας από τις Τούρκους. Για όλα αυτά κατέχεις την αγάπη μου στο πρόσωπό σου, μα και στους υπόλοιπους αρχηγούς. Όλοι είμαστε ίσοι και δεν έχουμε πράγμα να μοιράσουμε παρά μόνο την ελευθερία της προσφυλούς μας μάνας, Τσικρίτης μας.
Μόλις τα είπε αυτά, ένας λυγμός διέκοψε τον λόγο του. Τότε άρχισαν όλοι να σκουπίζουν τα μάτια τους. Ο Αϊνικολιώτης συνέχισε τον λόγο του και είπε στο τέλος, αφού συνήλθε από τη μεγάλη του συγκίνηση: «Μαθαίνω πως ο αρχηγός που ζητούμε έχει βρεθεί και είναι ο γιος του μεγάλου μας καπετάνιου, του συγχωρεμένου του Μιχάλη Κόρακα. Είναι ο Αριστοτέλης Κόρακας, ανθυπολοχαγός του πυροβολικού. Θα κατεβεί μόλις τακτοποιήσει τα υπηρεσιακά του και θα τεθεί επικεφαλής των ανατολικών επαρχιών. Πιστεύω πως δεν έχει κανείς αντίρρηση γι' αυτό». Του Σταυρούλιου το πρόσωπο φωτίστηκε στο άκουσμα της είδησης. Το είχε ξανακούσει, μα τώρα το ακούει και από τον καπετάν Γιάννη, τον αρχηγό του μονοφατσίου, που δεν έλεγε ποτέ λόγια του αέρα, αφού πάντα ήταν μετρημένος και σοβαρός. Έβλεπε πως το σχέδιο που είχε πάντα στο μυαλό του, ένας αρχηγός να ενώσει και να οδηγεί όλους τους ταϊφάδες, παίρνει σάρκα και οστά. Κοίταξε την εικόνα του Αγίου και είπε μέσα του: «Άντε, Αη Γιώργη Καβαλάρη, συνονόματε, μπες μπροστάρις εσύ και πίσω οι άλλοι να διώξουμε τσαγαρινούς». Στο ύστερο μίλησε και ο Μαγκουφομανόλης, θεόρατος, σεβάσμιος, επιβλητικός: «Αγαπητοί μου συναγωνιστές, ακούσαμε τους περισσότερους αρχηγούς, τον δεσπότη μας που τα είπε ωραία, μα και το γράμμα του πρόξενου που δεν τα έγραψε καλά. Ένα είναι το ζητούμενο: αν σταματήσουμε να πολεμούμε, αλλημονό μας. Άμα να παυτούμε στα λεγόμενα των Ευρωπαίων και των Οθωμανών, μαύρη μας μοίρα. Πότε, πέστε μου, πότε μας στήριξαν γερά και πήραν το μέρος μας? Ποτές. Για κιόνα τα αρματά μας θα μας εδώσουν ελευθεριά και όχι μεγάλη. Θωρώ και στην πατρίδα μας την Ελλάδα είναι τα συμβαίνει. Οι πολιτικοί μας έχουν πουλήσει. Μόνο ο φτωχός λαός και οι στρατιωτικοί, και αυτοί όχι όλοι, μας ενισχύουν. Και τους ευγνωμονούμε γι' αυτό. Αγώνας, αδελφοί μου, μόνο αγώνας. Μα ήθελα να κάνω και μία παρατήρηση. Αυτοί που έβαλαν πριν ένα χρόνο τη σπίθα να ανάψει τη φωτιά της εξέγερσης, που έδιωξαν το φόβο σε όσους λογάριαζαν τον Τούρκο περισσότερο από όσο αξίζει, αυτοί που ξέκαναν τον Αλιφραγκή και τους νιζάμιδές του, μα και τον φόβο τσιμεσαρά στον Αγριοφρίδη, είναι επαέ μαζί μας. Είναι η γη του Μανουσογιοργάκη του Μανώλη, που σκοτώθηκε από τούρκικο βόλι. Ετούτανε λοιπόν τα παλικάρια, πρέπει να είναι ο κρίκος που θα μας κρατεί ενωμένους. Για κιονά θέλω να τσι παρακαλέσω να πούν δυο λόγια στη σύναξή μας». Σηκώθηκε ο Μαθιός πρώτος και από τη θέση που καθόταν, χωρίς να πάει στο βήμα που είχαν μιλήσει οι αρχηγοί, είπε: «Θεωρώ τον εαυτό μου μικρό και ασήμαντο μπροστά σε εσάς, που έχετε πάρει μέρος στις περισσότερες επαναστάσεις. Σε εσάς που οι λαβωματιές από τις μάχες που δόκατε στολίζουν κάθε πιθαμή του κορμιού σας. Μη μας ανεβάζετε λοιπόν σε σκαλούνια ψηλότερα από ό,τι εσείς στέκεστε. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι όσο και να φαίνεται ο Τούρκος δυνατός, μπροστά στην καρδιά του Έλληνα είναι αέρας. Άμα πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και προπαντός είμαστε ενωμένοι, θα νικήσουμε». Αυτά είπε ο Μαθιός και κάθισε. Οι συναχθέντες τώρα κοίταζαν τον Σύφη, περιμένοντας και από αυτόν να ακούσουν δύο λόγια. Και αυτός, θέλοντας και μη, σηκώθηκε από τη θέση του και είπε: «Δεν έχω να πω πράγμα περισσότερο από αυτά που είπε ο αδελφός μου. Να συμπληρώσω μόνο πως ήμασταν φιλήσυχοι και αποφεύγαμε προστριβές με τσιτούρκους, για να μην χαλάσουμε το χατήρι της συγχωρεμένης τσιμάνας μας, που δεν ήθελε να δει τα κοπέλια της σκοτωμένα όπως τον άντρα της. Κοίτα βγήκε με το να κρατούμε αυτήν τη στάση. Οι μισοί σκοτωθήκανε και οι άλλοι μισοί είμαστε καταζητούμενοι από όλη την Τουρκιά. Δεν φτάνει, αδελφοί μου, να είμαστε ήσυχοι σκλάβοι σε μια σκλαβωμένη πατρίδα. Θέλει αγώνα, θέλει θυσίες, θέλει αίμα η ελευθεριά. Δεν ελευθερώθηκε κανείς με τα χέρια σταυρωμένα. Η Κρήτη μας ζητά άντρες αποφασισμένους να ποθάνουνε για αυτήν. Κι εγώ
Θωρώ επαεμέσα πως όλοι την έχετε πάρει την απόφαση αυτή να δώσετε και τη ζωή σας. Αυτό λένε οι πράξεις σας. Όμως θέλει συντονισμό και καθοδήγηση για να έχει αποτέλεσμα ο αγώνας. Μακάρι να έχουμε έναν γενικό αρχηγό για αυτόν τον σκοπό. Αν είναι ο Αριστοτέλης Κόρακας, με το καλό να έρθει και να μας οδηγήσει αυτός. Ένα και δύο κλαδάκια σπούν εντελόγω. Μα βάλε πολλά και κι ανείς δεν θα μπορέσει να τα σπάσει. Η ισχύσεν τη ενώση, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μην έχετε αμφιβολία ότι θα νικήσουμε τον Τούρκο και όποιον άλλον σταθεί εμπόδιο στον δρόμο μας. Αυτά είπε ο Σύφης και τον χειροκρότησαν όλοι. Στο τέλος υπέγραψαν ψήφισμα που το έστειλαν στους προξένους των μεγάλων δυνάμεων και στον Τούρκο Γενικό Διοικητή, τον Τουρχάν Πασά. Το ψήφισμα έλεγε τα εξής. Εμείς, οι αρχηγοί των 12 ανατολικών επαρχιών της Κρήτης, συναχθέντεσεν τη μονή του Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη, αποφασίσαμε ομοφόνος τα κάτωθη. 1. Δεν αποδεχόμεθα να είμεθα υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου όσα προνόμια και να δώσει. 2. Θα αγωνιστόμεν με όλες μας τις δυνάμεις για να ελευθερωθεί η Κρήτη μας από τον τουρκικών ζυγών. 3. Δεν αποδεχόμεθα αυτονομίαν, αλλά θα αγωνιστόμεν μέχρι θανάτου έως ενωθόμεν με τη μητέρα πατρίδα την Ελλάδα. 4. Να γίνει σύναξη στην Κωμόπολη των Αρχανών στις αρχές του έτους για συντονισμό δυνάμεων και για ανακήρυξη γενικού αρχηγού των 12 ανατολικών επαρχιών. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί λίγες μέρες πριν κατόπιν συνεννοήσεως με αρχηγούς. Πριν φύγουν οι αρχηγοί για τις επαρχίες τους, έφτασε ένα πρωτοπαλίκαρο του Αϊνικολιώτη και του παρέδωσε ένα ντουρβά που ήταν στη βάση του Κόκκινος. Κάτι του ψιθύρισε στο αυτί και αυτός, αφού φώναξε τον ηγούμενο, έβγαλε από το πάνινο σακίδιο ένα κομμένο κεφάλι. «Ετούτος εσ γέροντα, μαζί με άλλους 12, σκότωσαν τον Αρσένιο και τραυμάτισαν τον Άνθιμο», είπε στον ηγούμενο δυνατά για να τον ακούσουν και οι άλλοι παρευρισκόμενοι. «Τον λένε Σαλίστρα Βολέμη και είναι αδελφός του Μουσταφά, που κι αυτός δεν θα γλιτώσει». Ο Αϊνικολιώτης κρατούσε το κεφάλι του Τούρκου από τα μαλλιά και ο ηγούμενος στη θέα του έκανε ένα βήμα πίσω σαστισμένος. Οι αρχηγοί είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Οι παγίδες που είχε στήσει ο μονοφατσιώτης αρχηγός είχαν αρχίσει να βρίσκουν στόχους. Αν μη τι άλλο, πέτυχε να εντυπωσιάσει λίγο πριν φύγουν οι συναχθέντες για τους ταϊφάδες τους.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

φορητές εικόνες στο Άγιον Όρος. Γραπτά Θυρόφυλλα, τελευταίο τέταρτο του 16ου αιώνα, Μονή Ιβύρου, Ξύλο, Αυγοτέμπερα. Τα δύο θυρόφυλλα της Μονής Ιβύρου, που πλαισιώνουν σήμερα την κόχη της τράπεζας της Μονής, είναι το καθένα χωρισμένο σε δύο ισοϊψή ορθογώνια τμήματα. Στο επάνω τμήμα του αριστερού φύλου εικονίζεται μέχρι τη μέση η Παναγία, σε στροφή τριών τετάρτων προς τα δεξιά, κρατώντας στο δεξί χέρι ανοιχτό εν επίγραφο ηλιτάριου, ενώ το δεξί τίνει σε χειρονομία δεήσεως για τη σωτηρία των ανθρώπων προς το Χριστό, που εικονίζεται στο επάνω τμήμα του δεξιού θυροφύλου. Ο Χριστός εικονίζεται σε πρωτομή μετοπικός, κρατάει κλειστό κώδικα Ευαγγελίου, ενώ με το δεξί ευλογεί. Ο Χριστός φοράει μελιτζανή ορθώσιμο χιτώνα και βαθυπράσινο ημάτιο. Πάνω στο χρυσό βάθος εκτείνεται η επιγραφή «Ιησούς Χριστός, ο φιλάνθρωπος». Η Παναγία φοράει μελιτζανή μαφόριο με χρυσό σιρίτι και κρόσια. Πάνω στο χρυσό βάθος είναι γραμμένη η επιγραφή «Μήτυρ Θεού, η ελπής χριστιανών». Στο ανοιχτό ηλιτάριο είναι γραμμένη επιγραφή που απευθύνεται στο Χριστό για τη σωτηρία των ανθρώπων. Στο κάτω τμήμα των θυροφύλων, μέσα σε κοιονοστήρικτα, γραπτά τοξωτά πλαίσια διπλής καμπυλότητας, απεικονίζονται δύο αδιάγνωστα πρόσωπα μέλη κοσμικής αριστοκρατίας. Στο αριστερό φύλο εικονίζεται μέχρι τα γόνατα ένας νέος άνδρας σε στροφή τριών τετάρτων προς τα δεξιά, έχοντας υψωμένο το κεφάλι και τείνοντας το δεξί χέρι σε κίνηση δεήσεως. Δεξιά, ένας ηλικιωμένος άνδρας με κοντή στρογγυλή, πυκνή γενιάδα και μακριά σγουρά στις παρυφές μαγιά, που στρέφεται προς τα αριστερά σε στάση και χειρονομία δεήσεως. Οι δύο άνδρες φορούν πολυτελή ενδύματα αυλικού χαρακτήρα. Ειδικότερα ο νέος στην ηλικία άνδρας φοράει κόκκινο, ζωσμένο στη μέση χειριδωτό ένδυμα, διακοσμημένο με χρυσοήφαντους δικέφαλους αετούς. Ο Σμυρνάκης έχει τη γνώμη ότι οι εικονιζόμενοι στα θυρόφυλλα, τα οποία κατά την άποψή του προέρχονται από το καθολικό και χρονολογούνται στα 1680, είναι δεξιά οκτήτορ της Μονής, Τορνίκιος ο Ίβυρ, και αριστερά ο αυτοκράτορος ο Βασίλειος ο Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος. Ο Ξυγκόπουλος ταύτισε τα εικονιζόμενα στα θυρόφυλλα πρόσωπα με το βοηβόδα της Βλαχίας Μίχνεα τον Δεύτερο 1577-1583 και 1585-1591 και το γιο του Ράντου 1611-1623, βασιζόμενο στην πληροφορία ότι ο Ράντου εστάλει από τη μητέρα του στη Μονή των Ιβύρων για να μάθει ελληνικά, από όπου στη συνέχεια οι μοναχοί τον έστειλαν στη Βενετία για να συμπληρώσει τις σπουδές του. Η άποψη του Ξυγκόπουλου ενισχύεται από τη διαπίστωση ότι ως τίτορες της διακοσμήσεως του καθολικού απεικονίζονται σε ανεξάρτητο πίνακα στο νότιο τοίχο του ναού ο βοηβόδας Μίχνεα και ο γιος του Ράντου, συνοδευόμενοι από τον ηγούμενο της Μονής Γαβριήλ και τον Ήβυρα ζωγράφο Μάρκο. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό να απεικονίζονται και στα θυρόφυλλα οι αυτοί κτήτορες του καθολικού, το δε θυρόφυλλο να είναι έργο του Ήβυρα ζωγράφου. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει και η χρονολόγηση των θυροφύλων, τα οποία με βάση καλλιτεχνικά κριτήρια τοποθετούνται στο τέλος του 16ου αιώνα.
Το σύνολο των εικονιζομένων είναι έργο ενός καλλιτέχνη, ο οποίος με προσωπικό ύφος χειρίζεται τρόπους της κριτικής σχολής. Από τεχνική άποψη, τα πρόσωπα του Χριστού και της Παναγίας αποδίδονται με στενές λαδοπράσινες σκιές και πλατιές επιφάνειες στα ρένια θερμής σάρκας, πάνω στην οποία με καλλιγραφική ξηρότητα αλλά και δεξιοτεχνία αποδίδονται τα γραμμικά φώτα. Ακόμα, η απόδοση του ενδύματος του Χριστού και κυρίως της Παναγίας με τις πλατιές σχηματικές πτυχές που δεν είναι οικείες στη ζωγραφική της κριτικής σχολής, δείχνει ότι ο καλλιτέχνης παραφράζει στο προσωπικό του ύφος τρόπους από τη βυζαντινή και δυτική τέχνη. Με την ίδια τεχνική αποδίδονται και τα πρόσωπα των ηγεμόνων, στα οποία παρατηρείται η τάση να αποδοθούν προσωπογραφικά χαρακτηριστικά. Εντύπωση μάλιστα προξενεί ο ρεαλισμός στην απεικόνιση του προσώπου του ηλικιωμένου άνδρα και η δροσιά της μεστής σάρκας του νέου με το ευγενικό πρόσωπο που αποδίδεται με εξαιρετική λεπτότητα και δεξιοτεχνία. Να σημειωθεί ότι ο προσωπογραφικός τύπος της νεανικής μορφής με τα μακριά σπαστά μαλλιά δείχνει ότι ο καλλιτέχνης μιμείται μορφές από την αριστοκρατία της Δύσης. Η παρατήρηση αυτή ενισχύει την άποψη ότι επικονίζονται στα θηροφυλάκια ο γιος του Μίχνια Ράντου, ο οποίος, όπως είπαμε, σπούδασε στη Βενετία, από το περιβάλλον της οποίας ήταν φυσικό να δεχθεί επιρροές και στην εξωτερική του εμφάνιση.

Επιτάφιος Θρήνος, 16ος-17ος αιώνας, Μονή Δοχιαρίου, Ξύλο Αυγοτέμπερα. Σε δύο καθύψος ζώνες οργανώνεται εικονογραφικά η εικόνα μας. Κάτω, ο Επιτάφιος Θρήνος και επάνω, φτερωτός άγγελος σε πρωτομή, με κλειστό κώδικα στα σκεπασμένα από το ημάτιο χέρια. Το χρυσό βάθος περιορίζεται από σκούρο καφέ χρώμα σε μία προσπάθεια να τονιστεί η απόσταση αλλά και η ενότητα των δύο θεμάτων. Η σκηνή του επιταφείου είναι πολυπρόσωπη και αποδίδει τη δραματική στιγμή όπως αποκρισταλώθηκε στον 14ο αιώνα για να τυποποιηθεί στην κριτική ζωγραφική του 16ου αιώνους. Ο νεκρός Χριστός βρίσκεται ξαπλωμένος επάνω στο λίθο της αποκαθυλώσεως και η Παναγία, καθισμένη αριστερά, ασπάζεται την κεφαλή του. Πίσω της στέκονται σε διάφορες στάσεις και με έντονες χειρονομίες οι μυροφόρες. Δεξιά βρίσκεται ο Ιωάννης που σκύβει και ασπάζεται το αριστερό χέρι του Χριστού, ο Ιωσήφ που φαίνεται να κρατεί το σεντόνι και πίσω ο Νικόδημος με χειρονομίες απόγνωσης. Βραχώδες τοπίο και σε μικρή έκταση τα τείχη της Ιερουσαλήμ καλύπτουν το βάθος, ενώ ένας υπερμεγέθης ξύλινος σταυρός με τα αρχικά «Ιν Βι» στο επάνω μέρος συμπληρώνουν το θέμα. Η διπλή θεματολογία της εικόνας δεν είναι σπάνιο φαινόμενο τόσο στη Βυζαντινή όσο και στη μετά την άλωση τέχνη. Ωστόσο, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ είναι η παρουσία του Αγγέλου επάνω από το θρήνο, στοιχείο που παραπέμπει στη θεματολογία των γεννητών επιταφείων του 13ου-14ου αιώνους, όπου οι άγγελοι εκφράζουν τη συμμετοχή των ουρανών στη θλίψη των ανθρώπων. Αρχικά, το μεγάλο «Μη» δίπλα στην κεφαλή του Αγγέλου έχει θεωρηθεί ως δήλωση του ονόματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Μετά τον καθαρισμό όμως αποκαλύφθηκε και το γράμμα θήτα και αυτή η νέα αποκάλυψη μας οδηγεί στα σύμβολα των Ευαγγελιστών όπου πράγματι ο άγγελος αντιστοιχεί στον Ματθαίο. Αναμφίβολα το θέμα μεταφέρθηκε εδώ από τα σύμβολα των Ευαγγελιστών που εμφανίζονται στα τέσσερα άκρα των κεραιών των μεγάλων σταυρών του Τέμπλου μετά το 15ο και κυρίως τον 16ο και 17ο αιώνα. Τα θέματα αυτά προέρχονται από τη Δύση και έφτασαν μέσω της Δαλματίας στη Δυτική Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνεται εδώ από τη λετινική επιγραφή στην Άνω Κεραία του Σταυρού σε μία εποχή τέλος 16ου αρχές του 17ου αιώνος που συνηθίζεται η ελληνική επιγραφή «Ιν Βι» παραδείγματος χάρη παρεκκλήσει Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Μονής Διονυσίου.

Επιτάφιος Θρήνος έτους 1616, Μονή Αγίου Παύλου, Ξύλο, Αυγοτέμπερα. Το θέμα του επιταφίου, όπως διαμορφώθηκε στους παλαιολόγιους χρόνους και αποκρισταλώθηκε σε πλήθος με τα βυζαντινών εικόνων της κριτικής σχολής, διαπραγματεύεται σε συνεπτυγμένη μορφή και η εικόνα μας. Στο κέντρο της σύνθεσης, ο λίθος με τον νεκρό Χριστό που τον αγκαλιάζει από τους ώμους η μητέρα του καθισμένη σε σκαμνή. Στα πόδια του ο Ιωσήφ ετοιμάζεται να τον τυλίξει με τη συνδόνα, ενώ πίσω από το λίθο σκύβει θλιμμένος ο Ιωάννης. Σε τρίτο επίπεδο εικονίζονται οι μυροφόρες με έκφραση και χειρονομίες οδύνης και πίσω δεξιά ο Νικόδημος στηριγμένος στη σκάλα. Μπροστά στην όλη σκηνή είναι τοποθετημένα το καλάθι με τα εργαλεία και η ιδρία με τα σμύρνα. Πίσω στον χρυσό κάμπο υψώνεται ο σταυρός με το ακάνθινο στεφάνι, ενώ πάνω από τις κεραίες του σώζεται μισοσβισμένη η επιγραφή «Ο επιτάφιος Θρήνος» και αριστερά του Νικοδήμου οι συντομογραφίες «Ιησούς Χριστός». Στη σύνθεση κυριαρχούν τα κοκκινοπά και χρυσοκίτρινα χρώματα σε συνδυασμό με τα σκούρα πρασινογάλαζα. Τα πρόσωπα πλάθονται με σκουροπράσινο προπλασμό και οχρορόδινα σαρκώματα, ενώ βαθιές τριγωνικές σκιές κάτω από τα μάτια και ρητίδες πάνω από τα φρύδια τονίζουν την έκφραση της οδύνης των μορφών. Η στεκτή διακόσμηση των φωτοστεφάνων, καθώς και η χρυσή γεωμετρική φυτική διακόσμηση του αυτόξυλου πλαισίου πάνω σε εναλλάξ κόκκινο και σκούρο πρασινογάλαζο βάθος θεωρούνται στοιχεία της αγιορείτικης τεχνικής κατά το 17ο και 18ο αιώνα. Τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με το αντικλασικό πνεύμα που διέπει τις μορφές και διαχωρίζει τη σύνθεση από τα αντίστοιχα κριτικά έργα, καθώς και η κάποια σκληρότητα και σχηματοποίηση στο πλάσιμο που θυμίζουν την αντίστοιχη τοιχογραφία του 1615 στο παρεκκλήσι του Ιωάννου του Θεολόγου της Μονής Διονυσίου, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αγιορείτικο έργο του πρώτου τετάρτου του 17ου αιώνους.

Δέηση και Άγιοι σε τέσσερις ζώνες, έτους 1621, σκήτη Αγίας Άνης, ξύλο Αυγοτέμπερα. Ασυνήθιστα πολυπρόσωπη εικόνα μικρών διαστάσεων με ρώσικες επιγραφές, δωρεά του Μητροπολίτη Αρσενίου, πρώην Ελασσόνος, σύμφωνα με την επιγραφή που σώζεται στο πίσω μέρος, ταπεινός Αρσένιος, αρχιεπίσκοπος Σουσδελίου της Μεγάλης Ρωσίας και πρώην Ελασσόνος, έστειλα την παρούσαν Αγίαν εικόνα εις την Αγία Νάνα από Μεγάλης Ρωσίας, ο Δέσποινα πανίμνητε μήτυρ Θεού του Λόγου, άγγελοι, απόστολοι, προφήτε, ιεράρχε, μάρτυρες, όσοι και οσίε, πρεσβεύσατε προς Κύριον υπερεμού Αρσενίου του ταπεινού τάχα και αρχιθήτου. Εκτός από το κεντρικό τμήμα με τις τέσσερις ζώνες, μορφές εικονίζονται και στο πλαίσιο περιμετρικά, σε μίμηση των βυζαντινών εικόνων μιας σημαίνιας επενδύσεις. Η φιλοξενία του Αβραάμ κατέχει κεντρική θέση στο άνω περιθώριο με τους προπάτορες αριστερά και δεξιά, αλλά έξω από την κλειστή σύνθεση της Αγίας Τριάδος, όπου συνήθως περιλαμβάνονται. Δύο χερουβίμ σε διαφορετικό χρωματισμό και δύο αρχάγγελοι τονίζουν την κεντρική σκηνή της φιλοξενίας. Αναμφίβολα, δεν είναι τυχαία η τοποθέτηση της Δεήσεως στην ανώτερη από τις τέσσερις ζώνες, κάτω ακριβώς από τη φιλοξενία. Η αντιστοιχία του μετοπικού Χριστού με το Μεσαίο Άγγελο, καθώς και της Θεοτόκου, του Προδρόμου και των Αγγέλων με τα λοιπά πρόσωπα της φιλοξενίας, φέρνει τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης σε άμεση σχέση με τον κόσμο της σκηνής, που εκτείνεται από τον ίδιο τον Χριστό μέχρι τους Αποστόλους, οι οποίοι εδώ παρατάσσονται αριστερά και δεξιά στην ίδια ζώνη. Στις τρεις επόμενες ζώνες, οι Άγιοι βρίσκονται παρατεταγμένοι σε μετοπική στάση με το όνομά τους πάνω από το κεφάλι. Στα πλαϊνά περιθώρια και στο ύψος των ζωνών εμφανίζονται Άγιοι χωρίς επιγραφές, ενώ κάτω πέντε Άγιοι σε πρωτομή συμπληρώνουν το θεματολόγιο. Η εικονογραφική διάταξη σε ζώνες, τύπος που προέρχεται από την εικονογραφία των μηνολογίων, συναντάται και σε άλλα παραδείγματα εικόνων του Αγίου Όρους της ίδιας εποχής, κυρίως με θέμα μηνολόγια. Ένα τέτοιο αδημοσίευτο σύνολο 12 εικόνων μηνολογίων σώζεται στη Μονή Βατοπεδίου και ένα άλλο 5 εικόνων στη Μονή του Αγίου Παύλου, επίσης αδημοσίευτο. Αναμφίβολα, ο δωρητής Αρσένιος, γνωστός και από άλλες δωρεές εικόνων στις μονές του Αγίου Όρους, έχει παραγγείλει το έργο αυτό σε καλλιτεχνικό εργαστήριο της Μόσχας, όπως δηλώνεται στη σχετική επιγραφή που τη συνοδεύει. Το εργαστήριο όμως γνώριζε καλά την παράδοση, τόσο στα βυζαντινά μηνολόγια, όσο και στους τύπους της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα, όπως φαίνεται από την εικόνα του Ανδρέα Ρίτζου στο Τόκιο, με την οποία συνδέεται ως προς τη θεματολογία του περιθωρίου.

Άγιοι Μακαβαίοι, 17ος αιώνας, Μονή Παντοκράτορος, Ξύλο, Αυγοτέμπερα. Εικόνα με σπάνιο εικονογραφικό σχήμα και περιεχόμενο. Οι Άγιοι Μακαβαίοι, γνωστοί κυρίως από παραστάσεις τους σε εικονογραφημένα χειρόγραφα, εικονίζονται εδώ σε δύο στήλες που δημιουργούνται από τις πρωτομές των Αγίων μέσα σε μετάλλια. Μεταξύ των στυλών, σε μικρότερους κύκλους, αναγράφεται η επιγραφή της εικόνας. Οι Άγιοι Επτά Μακαβαίοι, και δίπλα σε κάθε πρωτομή το όνομα του κάθε Αγίου. Τον χρυσό κάμπο μεταξύ των μεταλλίων καλύπτουν φυτικά κοσμήματα. Τα ονόματα, όπως παρουσιάζονται στις επιγραφές της εικόνας, ανταποκρίνονται στον τρίτο κατάλογο της ερμηνείας της ζωγραφικής τέχνης. Τόσο οι επτά νέοι Άγιοι, όσο και ο γέρον διδάσκαλος Ελεάζαρ, κρατούν κλειστά ηλιτάρια και όχι σταυρό μάρτυρα, όπως συνηθίζεται σε κάποιες περιπτώσεις. Οι μορφές αποδίδονται σε διάφορες τάσεις και κινήσεις της κεφαλής, με χιτώνες και χλαμίδες που στερεώνονται στο στήθος και στέφανα μαρτυρίου στην κεφαλή. Η σχεδιαστική ικανότητα του ζωγράφου είναι προφανής, καθώς και η χρωματική διάθεση, όπως αποτυπώνεται κυρίως στα ενδύματα των μορφών, αλλά και στον ανθικό διάκοσμο του βάθους. Χωρίς αμφιβολία, ο καλλιτέχνης γνώριζε καλά την τέχνη των χειρογράφων, από που άντλησε τόσο το θέμα όσο και τη διάταξη με τον διάκοσμο ανάμεσα στα μετάλλια.

Μεγάλη δέηση και Άγιοι Πάντες, 17ος αιώνας, σκήτη Αγίας Άνης, ξύλο Αυγοτέμπερα. Είναι εικόνα μεγάλου μήκους και μικρού ύψους, με κεντρικό θέμα τη μεγάλη δέηση μεταξύ των Αγίων Πάντων. Όλες οι μορφές παριστάνονται μέχρι τη μέση στραμμένες προς το κέντρο και μόνον ο Χριστός είναι μετοπικός. Μετά τη Θεοτόκο εικονίζονται οι Απόστολοι με πρώτο τον Πέτρο και πίσω του τον Παύλο και ακολουθούν οι προπάτορες και οι προφήτες. Δύο αρχάγγελοι προηγούνται όλων των μορφών και το ίδιο σχήμα διατηρείται και στην άλλη πλευρά, όπου μετά τους αρχαγγέλους ακολουθεί ο χορός των ιεραρχών με πρώτο τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Μετά τους ιεράρχες παριστάνονται μοναχοί και ασκητές με τελευταία μορφή στα δεξιά την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ο προφήτης Σολομών δεξιά στο ανοιχτό ηλιτάριο που κρατάει υπάρχει το κείμενο «Δίκαιοι στον αιώνα ζώση και εν κυρίω ο μισθός αυτών» και ο προφήτης Δαβίδ αριστερά συμπληρώνουν το θέμα. Η αρχική θέση της εικόνας αυτής είναι γνωστή. Προέρχεται από το τέμπλο της έρημης καλύβης της κοιμήσεως της Θεοτόκου, άνωθεν του Κυριακού της κήτης της Αγίας Άνης. Αντίστοιχη είναι και η θεματολογία της, η οποία συμφωνεί με τη θέση πάνω από το τέμπλο. Η δέηση, τρίμορφο, υπήρξε ο πυρήνας γύρω από τον οποίο προσθέθηκαν άγγελοι και απόστολοι για να καταλάβει τη θέση της μεγάλης δεήσεως πάνω από το τέμπλο. Συναντάται στα μνημεία του Αγίου Όρους τουλάχιστον από τον 16ο αιώνα, όπως συμπεραίνεται από αδημοσίευτη ακόμη μεγάλη δέηση του 16ου αιώνος της Μονής Αγίου Παύλου. Η δέηση, πλουτισμένη με Αποστόλους και Αγίους, αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της Δευτέρας Παρουσίας με τους χορούς των Αγίων που μας είναι γνωστοί στην αγιορείτικη εικονογραφία. Η εικόνα, χρονολογημένη στις αρχές του 17ου αιώνος, συνδέει με το σχήμα και την επιγραφή της Μεγάλης Δεήσεως και Δευτέρας Παρουσίας Αγίους Πάντες, θέματα συνήθις στους αγιορητικούς ναούς των 18ου και 19ου αιώνα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί ακροατές, ύστερα από 11 χρόνων αγώνες και προσφοράς, μεγάλης προσφοράς του καλύβη του Τιμίου Σταυρού, ο Γέροντας Παΐσιος πήγε στο κελί της Παναγούδας που ανήκε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Το κελί ονομάστηκε Παναγούδα γιατί το εκκλησάκι που υπάρχει εκεί τιμάται στη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Παναγούδα δηλαδή είναι η μικρή Παναγία. Τούτο το κελί φαίνεται ήθελε ο Θεός και η Παναγία να γίνει κέντρο διερχομένων ανθρώπων. Εδώ σε αυτό τον αγιασμένο τόπο ο Γέροντας Παΐσιος έγινε ο κυματοθράφτης στη ζωή πολλών πονεμένων και δυστυχισμένων. Κάποιοι εδώ τον συνάντησαν μια και μόνη φορά, κι όμως αυτή η μοναδική συνάντηση μαζί του ήταν καθοριστική. Άγια μορφή, άγια ψυχή ο Γέροντας. Είχε βλέπετε απλότητα, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, διάκριση και πάνω απ' όλα αγάπη. Αγάπη για το Θεό, για όλους και για όλα. Είχε ο Γέροντας και το διορατικό και προορατικό χάρισμα.
1: Πείτε μας, κύριε Ζάνη, κάποια περιστατικά στα οποία φαίνεται αυτό το προορατικό και διορατικό του χάρισμα.
0: Μάλιστα. Ένας φιλόλογος από τη Βόρεια Ελλάδα μαζί με άλλους συναδέλφους του επισκέφθηκε το Γέροντα Παΐσιο. Τους υποδέχτηκε ο Γέροντας και τους είπε και κάθισαν έξω από την καλύβα του στο υπαίθριο αρχονταρίτη του, ας το πούμε έτσι. Κάθισε κοντά τους ο Γέροντας, τους πρόσφερε λίγους ξηρούς καρπούς, κρύο νεράκι και άρχισε να συζητά μαζί τους ένα πνευματικό θέμα το οποίο εκείνοι είχαν θέσει. Ο καθηγητής, ο φιλόλογος καθηγητής, παρακολουθούσε, δεν παρακολουθούσε τη συζήτηση. Έλεγε όμως νοερά την ευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με τον αμαρτωλό. Οπότε σε μια στιγμή ο Γέροντας σταματάει να μιλάει στους άλλους, στρέφεται στο φιλόλογο και του λέει «Αυτή την ευχή, αυτή την ευχή που λες τώρα με το νου σου, τη διδάσκεις στους μαθητές σου». Ο καθηγητής έμεινε άναυδος, κατάπληκτος από αυτό το θαυμαστό φαινόμενο, πως δηλαδή ο Γέροντας μπορούσε να ξέρει αυτά που εκείνος είχε στο νου του και του απάντησε. Όχι Γέροντα, και αράδιασε κάποιες δικαιολογίες για αυτό του το όχι. Τότε ο παππούλης του εξήγησε πως πρέπει από τώρα και στο εξής να φροντίσει για τη σπορά στις παιδικές ψυχές της ευχής του Ιησού Χριστού. Και κάτι άλλο. 4 μήναρχοι από τη Θεσσαλονίκη πήγαν για ένα τριήμερο στο Άγιο Όρος στις 19 Δεκεμβρίου του 1992. Ήταν με το παλιό ημερολόγιο ανήμερα του Αγίου Νικολάου. Όταν φτάσαμε στο κελί του Γέροντα διηγούνται, δεν υπήρχε ψυχή και υποθέσαμε ότι ο παππούλης θα έλειπε. Αφού καθίσαμε και φιλευτήκαμε με ό,τι είχε έξω στο τσίντινο δυσάκι του και ήπιαμε νερό από τη βρύση του, ξεκινήσαμε να φύγουμε. Τότε άνοιξε η πόρτα και παρόλο που ήμασταν και οι 4 με τα πολιτικά, ακούσαμε τον Γέροντα να λέει «Βρε καλώς τα παιδιά, καλώς τους αεροπόρους». Ταραχθήκαμε, κοιτάξαμε ο ένας τον άλλο και δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας. Πώς ήταν δυνατό, χωρίς να φοράμε τη στολή, να μας αναγνωρίσει. Με χαρά μπήκαμε στο απλό κελάκι του, καθίσαμε στον μπάγκο και συζητήσαμε περίπου μια μισή ώρα διάφορα θέματα.
1: Είναι αλήθεια πως έκανε θαύματα? Πως μπορούσε και έκανε κάτι τέτοιο?
0: Και βέβαια είναι αλήθεια. Κάποτε ένας λαϊκός που δεν πίστευε ότι στην εποχή μας γίνονται θαύματα επισκέφτηκε τον Γέροντα. Εκείνος διέγνωσε την ασθένειά του και του έδωσε τη θεραπεία αμέσως. Του είπε «Πάρε αυτό το κουτί» και κέρασε τους επισκέπτες. Οι επισκέπτες ήταν περίπου 12 και τα γλυκά στο κουτί 3. Στράφηκε τότε στον παππούλι με δισταγμό και λέει: «Μα γέροντα, κάνε όπως σου είπα και πάρε κι εσύ κέρασμα», τον παρατήρησε με ήπιο τόνο. Πράγματι, αφού τους κέρασε όλους, πήρε και ο ίδιος. Στο τέλος βλέπει πως στο κουτί υπήρχαν ακόμη 3 γλυκά. Τότε ο γέροντας του είπε με νόημα: «Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό, παιδί μου». Θα μπορούσα πάρα πολλά τέτοια θαύματα να αναφέρω, κυρία Ολυμπία. Θα δούμε κι άλλα σε άλλες εκπομπές μας. Τώρα, πώς μπορούσε και έκανε θαύματα? «Πάντα δυνατά το πιστεύοντι», είπε ο Κύριος. Και ο γέροντας Παΐσιος πίστευε και αγαπούσε και το Θεό και τα δημιουργήματά του. Ακούστε, λέει κάποιο πνευματικό παιδί του: «Ο γέροντας πίστευε και προσευχόταν πολύ. Προσευχόταν μέχρι εξαντλήσεως. Τις νύχτες στεκόταν όρθιος. Είδα το κρεμαστάρι στο κελάκι του. Ήταν ένα σχοινί δεμένο επάνω στο ταβάνι. Το κρατούσε το σχοινί, κρεμόταν από αυτό για να μην πέσει κάτω από την εξάντληση και την ορθοστασία, και προσευχόταν. Έτσι ταλαιπωρούσε αφάνταστα το σώμα. Το αίμα κατέβαινε στα πόδια του. Ήταν όρθιος ώρες ολόκληρες. Άρχιζε την προσευχή μόλις νύχτωνε και σταματούσε λίγο πριν βγει ο ήλιος. Αγαπητοί ακροατές, ανθρώπους σαν τον γέροντα Παΐσιο, είναι δυνατόν να μην τους ακούσει ο Θεός?»
1: Κύριε Γιάννη, προσεύχονταν ο γέροντας όλη τη νύχτα και κάθε νύχτα, ενώ ήταν άρρωστος. Δεν παρακαλούσε εκείνος το Θεό για τον εαυτό του? Και αν τον παρακαλούσε, γιατί ο Θεός δεν τον έκανε καλά?
0: Διηγείται κάποιος: «Από τότε που τον γνώρισα πρέπει να ήταν άρρωστος. Ούτε το έλεγε, ούτε το έδειχνε. Είχε συχνούς πονοκεφάλους. Πολλές φορές έβαζε ένα έμπλαστρο στο κεφάλι και από πάνω το σκουφί του για να μην φαίνεται. Πολύ υπέφερε και δεχόταν αυτό τον πόνο χωρίς γονγκισμό. Κάποτε με το γέροντά μου περάσαμε από τα καυσοκαλύβια και πήραμε ευλογία από ένα μοναχό. Ήταν η ευλογία λίγο ξυλάκι του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη. Ο μοναχός μας είπε: «Αν έχετε πονοκεφάλους, μπορείτε να το βάλετε μέσα σε λίγο νερό και να το πιείτε». Πήραμε και οι δύο από ένα κομματάκι. Ο γέροντάς μου το έβαλε στο νερό, το ήπιε και του πέρασαν οι πονοκέφαλοι. Όταν πήγαμε στο γέροντα Παΐσιο, ο γέροντάς μου του το ανέφερε. Του το είπε. Και εκείνος: «Βρε ευλογημένε παπά», του λέει, «ο Θεός σου είχε δώσει μια ευλογία, τον πονοκέφαλο, και εσύ την έχασες. Πάει τώρα η ευλογία του πονοκέφαλου». Ο γέροντας έβλεπε όλες τις αρρώστιες ως ευλογία. Για όλους προσευχόταν να γιατρευτούν και τους έκανε καλά με την προσευχή του. Για όλους πράγματι προσευχόταν εκτός από τον εαυτό.

είπε: «Τι λες βρε ευλογημένε, που θα πάρω εγώ σίδερο, θα σκουριάσουν μέσα μου όλα». Και ενώ έχανε τόσο αίμα, δεν πήρε τα φάρμακα για να ενισχύσει τον αιματοκρίτη του. Ήταν, βλέπετε, αφημένος στα χέρια του Θεού και όχι των ανθρώπων. Ήταν 70 χρονών. Πάντα έλεγε για την ηλικία του. Τι λέει ο ψαλμός? 70 έτη και το πλέον αυτόν κόπος και πόνος. Μέχρι τα 70 καλά είναι. Από εκεί και πέρα είναι μπελάς. Μας έλεγε για την αρρώστια του. Έπεσε ο ονειροκρίτης μου. Τον αιματοκρίτη ο παππούλης τον έλεγε χάριν αστιότητος ονειροκρίτη. Όταν το ρωτούσαμε: «Παππούλη, πώς πας, πώς αισθάνεσαι τώρα?» «Παιδάκι μου, δεν έχω τίποτα. Εκεί που θα πάω θα είμαι καλύτερα».

0: Ποτέ λοιπόν ο γέροντας δεν ζήτησε κάτι από το Θεό, κάτι για τον εαυτό του. Όμως ο Κύριος με διάφορα θαυμαστά περιστατικά του έδειχνε την παρουσία του, την αγάπη του. Θα μας αναφέρετε μερικά?
1: Βέβαια. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν μια σαρακοστή της Παναγίας μας, 15 Αυγούστου, και είχα μέρες να δοκιμάσω φαγητό. Εν τω μεταξύ μου ανέθεσα να κατεβάσω ένα άρρωστο πατέρα, μοναχός ήταν, στην παραλία. Τον κατέβασα και επιστρέφοντας ένιωσα μια τρομερή αδυναμία. Κόντευα να φτάσω στο κελί μου και τότε παρουσιάστηκε κάποιος μπροστά μου. Είμαι βέβαιος πως ήταν άγγελος. Μου έδωσε ένα καλαθάκι με φρούτα, σταφύλια και σίκα και αμέσως εξαφανίστηκε. Κάποια μέρα επισκέφτηκε το γέρο Σάββα τον Κατουνακιώτη και εκείνος του έδωσε κάποιες ευλογίες. Φεύγοντας το

0: ρώτησε αν είχε ανάγκη από τίποτε. Του είπε ότι χρειαζόταν φανέλες. Στο δρόμο επιστρέφοντας για το καλύβι, συναντά ένα επισκέπτη που ερχόταν να τον δει και κρατούσε ένα δεματάκι για τον ίδιο. Ο γέροντος το άνοιξε και θαύμασε για την πρόνοια του Θεού. Το δέμα είχε φανέλες. Γύρισε αμέσως και τις έδωσε στο γέρο Σάβα. Κάτι ακόμη. Ήταν Κυριακή του Τυφλού, λέει ο γέροντας. Αισθανόμουν εξάντληση και μου ήρθε ο λογισμός ότι αν είχα να φάω λίγο ψάρι θα μου έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Βγήκα να πάω έξω. Γυρίζοντας είδα ένα μεγάλο πουλί σαν αετό να χαμηλώνει πολύ και έσκυψα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως είναι καμώματα του πειρασμού, γι' αυτό δεν έδωσα σημασία και μπήκα γρήγορα στο κελί μου. Σε λίγο χρειάστηκε πάλι να βγω έξω. Στο ίδιο σημείο που είχα σκύψει είδα να σπαρταράει ένα μεγάλο ψάρι. Πρώτα έκανα το σταυρό μου, ευχαρίστησα το Θεό και μετά πήρα το ψάρι. Αλλά σου κάνει καρδιά μετά να το φας? Για να θυμάται το γεγονός και να μνημονεύει πάντοτε την πρόνοια του Θεού, ζωγράφησε πολύ ωραία στο όρθιο ξύλο του κρεβατιού του έναν αετό να κρατά στα νύχια του ένα μεγάλο ψάρι.
1: Υπάρχουν σημεία της ζωής του γέροντα που δείχνουν την απομέρωση του υπέρβαση των νόμων της φύσεως και τη συμφιλίωση με την κτήση.
0: Ακούστε, κυρία Ολυμπία και αγαπητοί ακροατές. Κάποια χρονιά, παραμονές 15 Αυγούστου, πήρε το καράβι για να πάει να προσκυνήσει την Παναγία της Τίνου. Στο κατάστρωμα είδε να είναι εξαπλωμένες για ηλιοθεραπεία οι μίζυμνες γυναίκες και στενοχωρήθηκε. Σκεφτόταν πώς έχουν ξεπέσει τόσο οι εικόνες του Θεού. Έμεινε μόνος, κατάμονος κάπου εκεί σε ένα μέρος του πλοίου. Συγκεντρώθηκε στον εαυτό του και προσευχήθηκε με πόνο λέγοντας «Στείλε Θεέ μου μια βροχή για να συμμαζευτούν αυτές». Σε λίγο συνέφιασε ο ουρανός, ξέσπασε βροχή δυνατή και αναγκάστηκαν οι γυναίκες να ντυθούν και να μπουν μέσα στο πλοίο. Ακόμη, μια ομάδα από 6 άτομα, λέει κάποιος από όλους, πήγαμε στο Άγιο Όρος να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε το γέροντα Παΐσιο το έτος 1974, μια εβδομάδα πριν από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Τον βρήκαμε λοιπόν, συζητήσαμε πάρα πολύ και η συζήτησή μας ήταν μια πνευματική πανδεσία. Την ώρα της συζήτησης μέσα από τα χαμόκλαδα εμφανίστηκε ένα τεράστιο φίδι. Δενδρογαλιά πρέπει να ήταν. «Φίδι», φώναξε κάποιος από την παρέα μας και πετάχτηκε πάνω παίρνοντας μια πέτρα στο χέρι του. Πατήρ Παΐσιος μας καθησύχασε λέγοντας «Μην το πειράζετε, αυτό έρχεται και μου κάνει παρέα». Σηκώθηκε τότε, πήρε ένα τενεκεδάκι, το γέμισε νερό και το άφησε πιο πέρα. Και όταν το φίδι ήπιε το νερό, ο γέροντας είπε στο φίδι «Φύγε τώρα, έχω παρέα». Αμέσως το φίδι υπακούοντας χάθηκε στα χόρτα καθώς ήρθε. Μείναμε άναυδοι, το τι νιώσαμε δεν περιγράφεται. Στο υπαίθριο αρχονταρίκι, λένε κάποιοι άλλοι, μας υποδέχτηκε ο γέροντας. Μας κέρασε ξερά σίκα, φουντούκια και νεράκι και άρχισε να μας μιλάει για διάφορα πνευματικά θέματα. Η περιοχή είχε πολλά πουλιά, κυρίως αηδόνια που κελαϊδούσαν και μας δυσκόλευαν στη συζήτηση. Οπότε σε μια στιγμή ακούμε τον γέροντα να λέει «Κοπάστε ευλογημένα, αφού βλέπετε ότι έχω συζήτηση. Όταν τελειώσω εγώ, τότε να αρχίσετε εσείς». Αμέσως τα πουλιά κόπασαν χωρίς να κινηθούν από τη θέση τους.

0: Κύριε Γιάννη, έχω μείνει άναυδη από όσα μας είπατε απόψε. Θα μας πείτε όμως τώρα τα μηνύματα της εκπομπής.
1: Και βέβαια. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό, αλλά και όλα είναι δυνατά σε αυτόν που αληθινά πιστεύει στο Θεό. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει αφήνω στα χέρια του Θεού τα πάντα. Τα προβλήματά μου, τα βάσανά μου, τον πόνο μου, τις λύπες μου, μα και τις χαρές μου, ολάκερη τη ζωή μου, ό,τι ακριβώς έκανε ο γέροντας Παΐσιος. Αν πραγματικά πιστεύουμε στο Θεό, εφαρμόζεται στη ζωή μας το «ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός» του Αποστόλου Παύλου. Ακόμη, η πρόνοια του Θεού για τους δικούς του ανθρώπους και όχι μόνο τους δικούς του, είναι δεδομένη. Εκείνος δε βρέσει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο του σε αματολούς και αγαθούς. Αγαπητοί ακροατές, εδώ όμως τελειώσαμε και απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Την κυρία Ολυμπία που μας βοήθησε και σε αυτή την εκπομπή. Γεια σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποτελεί μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα του 18ου αιώνα, η οποία έβαλε τη δική της φραγίδα στην Εκκλησία και το γένος μας την κρίσιμη εκείνη περίοδο όπου η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής της. Συνετέλεσε επίσης την αποσόβηση του κινδύνου της αλλοιώσεως του Ορθοδόξου Φρονήματος από την επέλαση πολυαρίθμων, παπικών και προτεσταντικών ιεραποστόλων, οι οποίοι ασκούσαν ασφιχτικό προσελητισμό εις βάρος των υποδούλων Ορθοδόξων Ελλήνων. Ο Άγιος Νικόδημος με τον πολύπλευρο αγώνα του βοήθησε τα μέγιστα για τη σωτηρία της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Γεννήθηκε στην Άξο το 1749. Το κοσμικό του όνομα ήταν Νικόλαος. Οι γονείς του Αντώνιος και η Αθανασία φρόντισαν να του δώσουν χριστιανική ανατροφή και να το μορφώσουν με το ειστέρημά τους. Φίτησε αρχικά στη σχολή του Αγίου Γεωργίου στην Άξο, έχοντας διδάσκαλο τον αδελφό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Χρύσανθο. Στη συνέχεια πήγε στη Σμύρνη για ανώτερες σπουδές, στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή. Ήταν τέτοια η επίδοσή του ώστε ο Μητροπολίτης Ιερόθεος τον προόριζε για μελλοντικό διευθυντή της σχολής. Σπούδασε θεολογία, φιλολογία, φιλοσοφία, οικονομία, ιατρική, αστρονομία, ακόμα και στρατιωτικά. Έμαθε άπτεστα γαλλικά, ιταλικά και λατινικά, έχοντας ισχυρότατη μνήμη. Το 1770 επέστρεψε στην Άξο και εργάστηκε ως γραμματέα στη Μητρόπολη. Το 1775 αποφάσισε να μονάσει. Ίσως να εμπνεύστηκε τη μοναχική ζωή από την μητέρα του, η οποία είχε καρεί και αυτή μοναχή στην Άξο με το μοναχικό όνομα Αγάθη. Πήγε στο Άγιον Όρο, στη Μονή Διονυσίου, όπου εκάρει μοναχός και έλαβε το μοναχικό όνομα Νικόδημος και υπέδειξε εξ αρχής υποδειγματική μοναχική ζωή. Οι πατέρες της Μονής, εκτιμώντας τη σπάνια μόρφωσή του και την καλλιγραφία του, του ανέθεσαν ως εργόχειρο την αντιγραφή των κωδίκων της Μονής. Αυτό το θεώρησε πραγματική ευλογία και ευκαιρία να βρίσκεται στην πλουσιότατη βιβλιοθήκη της Μονής και στις βιβλιοθήκες των άλλων μονών του Αγίου Όρους και να μελετά με πάθος τους πατέρες της Εκκλησίας και τους αρχαίους συγγραφείς. Παράλληλα, είχε αρχίσει να αλληλογραφεί με πολλούς λογίους της εποχής του. Ιδιαίτερα αλληλογραφούσε με τον μαρτυρικό Οικουμενικό Πατριάρχη και Εθνομάρτυρα Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο και τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Νυχθημερών έγραφε αδιάκοπα, συγγράφοντας πλειάδα βιβλίων και αναδεικνυόμενος ως ένας από τους γονιμότερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς του 18ου αιώνα. Ο θεολόγος προσπαθούσε να εκφράζει τη βιβλική και αγιοπατερική διδασκαλία και να αποκρούει τις δυτικές επιδράσεις στη θεολογία και την πράξη της Εκκλησίας που κόμιζαν οι δυτικοί αιρετικοί ιεραπόστολοι. Το σπουδαιότερο θεολογικό του έργο είναι το Πηδάλιο, ο οποίος με τη βοήθεια του συμμοναστού του ιερομονάχου Αγαπίου του Κρητός το 1790 κατόρθωσε να συγκεντρώσει, να κωδικοποιήσει και να ερμηνεύσει όλους τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Ο Άγιος Νικόδημος συνέγραψε και άλλα έργα ψυχοφελούς περιεχομένου, τα οποία χαρακτηρίζονται ως εφάμιλα των πνευματικών συγγραμμάτων των αρχαίων πατέρων και ασκητών της Εκκλησίας μας. Αναφέρουμε μερικά από αυτά: Αόρατος Πόλεμος, Πνευματικά Γυμνάσματα, Συμβουλευτικών Εγχειρίδιων. Ο Άγιος Νικόδημος κοιμήθηκε στις 14 Ιουλίου του 1809 και σε ηλικία 60 ετών. Τα τελευταία του λόγια ήταν ως απάντηση στους μαθητές του, οι οποίοι θαύμαζαν την ηρεμία των τελευταίων στιγμών του. «Το Χριστό έβαλα μέσα μου και πώς να μην ησυχάσω». Η οσιακή του ζωή και το πλουσιότατο συγγραφικό του έργο τον συγκαταλέγουν στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Στην εκπομπή αυτή θα ασχοληθούμε με τις κυριότερες εντολές του Ευαγγελίου, όπως τις αποδικοποίησε ο Άγιος Νικόδημος, ώστε να βοηθηθούμε στον πνευματικό μας αγώνα και φυσικά να προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε στη ζωή μας.

Κάθε χριστιανός οφείλει να αγαπά το Θεό. Οφείλεις να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το νου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Όποιος εγκολπώθηκε τις εντολές μου και τις εκτελεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και όποιος αγαπά εμένα θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και θα τον αγαπήσω και εγώ και θα φανερώσω μέσα του μυστικά τον εαυτό μου. Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τις εντολές μου. Αγαπάτε τον Χριστό, αν και δεν τον έχετε γνωρίσει. Όποιος αγαπά τον Πατέρα, αγαπά και τον Υιό που γεννήθηκε από τον Πατέρα. Κάθε χριστιανός οφείλει να αγαπά τον αδελφό του, τον συνάνθρωπό του. Δεύτερη εντολή, όμοια με την πρώτη, είναι το να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Σας δίνω μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως σας αγάπησα εγώ, έτσι να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Από αυτό το γνώρισμα θα μάθουν όλοι οι άπιστοι πως είστε μαθητές μου, αν δηλαδή έχετε αγάπη μεταξύ σας. Χρέος άλλο να μην αφήνετε σε κανένα εκτός από την αγάπη που οφείλετε ο ένας τον άλλον. Επειδή εκείνος που αγαπά τον αδελφό του έχει εκπληρώσει όλο τον νόμο του Θεού. Και αυτό γιατί το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις και όλες οι άλλες εντολές σε αυτή την εντολή συνοψίζονται και περιλαμβάνονται στο να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου. Αγαπήστε με καθαρή καρδιά ο ένας τον άλλον. Να αγαπάτε τους αδελφούς σας. Αν τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, οφείλουμε κι εμείς να αγαπούμε ο ένας τον άλλον. Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του, αυτός βρίσκεται σε κατάσταση πνευματικού θανάτου. Να πως μάθαμε τι είναι αγάπη. Όπως ο Χριστός πρόσφερε τη ζωή του στο θάνατο για χάρη μας, έτσι κι εμείς οφείλουμε να προσφέρουμε και τη ζωή μας ακόμη για τους αδελφούς μας. Παιδιά μου, ας μην αγαπούμε με τα λόγια μόνο και με τη γλώσσα, αλλά έμπραχτα και αληθινά. Όποιος αγαπά το Θεό, αυτός αγαπά και τον αδελφό του. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην έχουν διαμάχες ούτε να νιώθουν μνησικακία και μίσος κατά των αδελφών του. Αλλά κι αν ακόμα παρεξηγηθούν μεταξύ τους, οφείλουν γρήγορα να συμφιλειωθούν. Όποιος χριστιανός ορκίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς εύλογη αφορμή, είναι υπόδικο στο τοπικό δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδελφό του ρακά, δηλαδή ανόητε, είναι υπόδικο στο ανώτατο δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδελφό του βλάκα, αυτός θα καταδικαστεί στη φωτιά της κολάσεως. Αν πας στην εκκλησία για να δώσεις κάποια προσφορά και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου είναι λυπημένος μαζί σου, άφησε εκεί μπροστά στην εκκλησία την προσφορά σου, πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Κοίταξε να συμφιλειωθείς γρήγορα με τον αδελφό σου, με τον οποίο βρίσκεται σε αντιδικία, όσο ακόμα είστε στη στράτα της εδώ ζωής. Όποιος νομίζει πως μπορεί να είναι φιλόνικος, σας ξέρει πως ούτε εγώ ούτε οι εκκλησίες του Θεού έχουν τέτοια συνήθεια, δηλαδή να φιλονικούμε. Ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να φιλονικεί, αλλά πρέπει να είναι ήπιος απέναντι σε όλους, διδακτικός, ανεξίκακος. Η δύση του ηλίου να μην σας βρίσκει ποτέ οργισμένους. Όποιος μισεί τον αδελφό του, βρίσκεται στο σκοτάδι και πορεύεται μέσα στο σκοτάδι. Και πού πάει δεν ξέρει, γιατί το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Καθένας που μισεί τον αδελφό του είναι φωνιάς. Και ξέρετε πως κανένας φωνιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην βλέπουν με περιέργεια και επιθυμία. Εγώ σας λέω ότι κάθε άνθρωπος που βλέπει γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει ήδη σχεδόν διαπράξει μοιχεία με αυτήν μέσα στην καρδιά του. Όλα όσα ανήκουν στον κόσμο, οι αμαρτωλές εγωιστικές επιθυμίες, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και η υπεροψία από την κατοχή του πλούτου δεν προέρχονται από τον Θεό Πατέρα αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ο κόσμος όμως περνά και χάνεται και μαζί του χάνονται όλα όσα επιθυμούν να κατέχουν οι άνθρωποι. Εκείνος όμως που εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην ορκίζονται ούτε αληθινά ούτε στα ψέματα. Εγώ σας λέω να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε στον ουρανό γιατί είναι ο θρόνος του Θεού,
ούτε στη γη, γιατί είναι το σκαμνί όπου πατούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα, γιατί είναι η πόλη του Θεού, του Μεγάλου Βασιλιά, ούτε στο κεφάλι σας να ορκιστείτε, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε ούτε μια τρίχα του άσπρη ή μαύρη. Ο λόγος σας ας είναι απλά ναι και όχι. Ό,τι περισσότερο πείτε από το ναι και το όχι προέρχεται από τον πονηρό διάβολο. Προπαντός αδελφοί μου, να μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε πουθενά αλλού. Αλλά ας είναι το ναι σας πραγματικό ναι και το όχι σας πραγματικό όχι, για να μην βρεθείτε κατηγορούμενοι στην τελική κρίση ή και για να μην πέσετε σε υποκρισία και ψευδολογία. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην είναι εκδικητικοί ούτε να ανταποδίδουν κακό στο κακό. Εγώ σας λέω να μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο, αλλά αν κάποιος χτυπήσει στο ένα μάγουλο, εσύ γύρισέ του και το άλλο για να στο χτυπήσει και αυτό. Αν κάποιος θελήσει να σε πάρει αγκαρία για ένα χιλιόμετρο, εσύ πήγαινε μαζί του δύο. Να προσεύχεστε για εκείνους που σας καταργούνται, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και να παρακαλείτε το Θεό για εκείνους που σας πειράζουν και σας καταδιώκουν. Αν κάποιος σας κάνει κακό, μην του το ανταποδίδετε. Μην ζητάτε, αδελφοί, να υπερασπίζετε με εκδικήσεις τον εαυτό σας, αλλά δώσετε τόπο στην οργή του Θεού που θα έρθει και θα πάρει η εκδίκηση στην ώρα της κρίσεως. Αν πεινά ο εχθρός σου, δίνε του να τρώει. Αν διψά, δίνε του να πίνει. Μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με την καλή σου διαγωγή. Να μην αντιδράτε στο κακό με κακό και στη βρισιά με βρισιά, αλλά το αντίθετο. Στις βρισχές δηλαδή, να αντιδράτε με ευλογίες. Αγαπητέ, να μην παίρνεις για πρότυπο το κακό, αλλά το καλό. Όποιος κάνει το καλό είναι παιδί του Θεού. Όποιος κάνει το κακό δεν έχει γνωρίσει το Θεό.

Οι χριστιανοί οφείλουν να μην πηγαίνουν διόλου σε δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών τους. Αν όμως κάποτε παραστεί σχετική ανάγκη, ας προτιμήσουν να βάλουν κριτή στη διαφορά τους σε ένα άνθρωπο της Εκκλησίας παρά να καταφύγουν στα κοσμικά δικαστήρια. Αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το σακάκι, άφησέ του και το πανοφόρι. Και μόνο το γεγονός, αδελφοί, ότι έχετε δίκες μεταξύ σας, αποτελεί ήδη πλήρη αποτυχία σας. Ας προτιμάτε να είστε οι αδικημένοι και ζημιωμένοι, παρά να αδικείτε και να ζημιώνετε τους άλλους και μάλιστα τους αδελφούς σας χριστιανούς. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι οι άνθρωποι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού? Μην έχετε αυταπάτες. Στη Βασιλεία του Θεού δεν έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε φιλάργυροι, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε σοδομίτες, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσοι, ούτε κατήγοροι, ούτε άρπαγες. Αν κάποιος έχει μια διαφορά με έναν άλλο χριστιανό, πώς τολμά να καταφεύγει στην κρίση των άδικων κοσμικών δικαστών και όχι στην κρίση και τη διαιτησία των μελών της εκκλησιαστικής μας κοινότητας? Οι χριστιανοί οφείλουν να μην κατακρίνουν. Μην κατακρίνετε τους άλλους για να μην κατακριθείτε κι εσείς από τον Θεό. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Γιατί βλέπεις το σκουπιδάκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι? Ένοχος και ανυπολόγητος είσαι, άνθρωπέ μου, εσύ που γίνεσαι κριτής των άλλων. Γιατί κρίνοντας τον άλλον καταδικάζεις τον ίδιο τον εαυτό σου, αφού και εσύ κάνεις τα ίδια κακά που κάνει εκείνος? Μην κάνετε, αδελφοί, καμιά κρίση πριν από τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Εκείνος θα ρίξει τότε φως σε όσα έργα είναι τώρα κρυμμένα στο σκοτάδι και θα φανερώσει τους κρυφούς λογισμούς των καρδιών των ανθρώπων. Μην κακολογείτε και κατηγορείτε ο ένας τον άλλον, αδελφοί. Όποιος κατηγορεί ή κατακρίνει τον αδελφό του, κατηγορεί και κατακρίνει τον ίδιο τον νόμο του Θεού. Και όταν κρίνεις τον νόμο του Θεού, δεν είσαι τηρητής και υποκείμενος στον νόμο, αλλά κριτής και ανώτερός του. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής ο Χριστός, που έχει τη δύναμη να σώσει τον άνθρωπο ή να τον κολλάσει. Ενώ εσύ ποιος είσαι που κρίνεις τον άλλον? Αν οι χριστιανοί δεν συγχωρούν τα σφάλματα των αδελφών τους, ούτε ο Θεός θα συγχωρήσει τα δικά τους σφάλματα. Αν εσείς συγχωρήσετε τα σφάλματα των άλλων ανθρώπων, θα συγχωρήσει και τα δικά σας σφάλματα ο επουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε τα σφάλματα των άλλων, ούτε τα δικά σας σφάλματα θα συγχωρήσει ο ουράνιος πατέρας. Ουράνιε πατέρα, χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, καθώς και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες, όσους μας έχουν αδικήσει. Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο σου το χρέος, 10.000 τάλαντα, υπέρουγκο ποσό, επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς το σύντουλό σου, όπως εγώ σπλαχνίστηκα εσένα, και να του χαρίσεις τα 100 δινάρια ασήμαντο ποσό που σου χρωστούσε? Και οργίστηκε ο κύριος του και παρέδωσε το δούλο εκείνο στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όλο του το χρέος. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν δεν συγχωρήσετε μόλις σας στην καρδιά τα σφάλματα των αδελφών σας. Όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, να συγχωρείτε όποιος παράπονο ή λύπη έχετε εναντίον κάποιου αδελφού σας, για να συγχωρήσει και ο ουράνιος πατέρας σας τα δικά σας σφάλματα. Αν ο αδελφός σου σου κάνει κακό, επιτίμησέ τον, και αν μετανοήσει, συγχώρεσέ τον. Αλλά κι αν 7 φορές τη μέρα σου κάνει κακό και έρθει άλλες τόσες και σου πει μετανοώ, συγχώρεσέ τον. Οι χριστιανοί οφείλουν να κάνουν ελεημοσύνες, αλλά και να προσεύχονται και να νηστεύουν, όχι όμως υποκριτικά, για να τους δοξάζουν δηλαδή και να τους επενέσουν οι άνθρωποι, αλλά μόνο για το Θεό. Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας μπροστά στους ανθρώπους, για να σας βλέπουν και να σας θαυμάζουν. Αλλιώς μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα σας. Όταν λοιπόν εσύ κάνεις ελεημοσύνη, κάνε τη τόσο κρυφά που το αριστερό σου χέρι να μην ξέρει τι κάνει το δεξί. Όταν προσεύχεσαι, χριστιανέ, να μην είσαι σαν τους υποκριτές που τους αρέσει να στέκονται και να προσεύχονται επιδεικτικά στις εκκλησίες και στα σταυροδρόμια,
για να δείξουν στους ανθρώπους ότι προσεύχονται. Σας βεβαιώνω πως αυτή είναι όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα όταν προσεύχεσαι, μπες στον πιο απόκρυφο χώρο σου, δηλαδή την καρδιά, κλείσε την πόρτα, δηλαδή τις αισθήσεις, και προσευχήσου μυστικά στον κρυμμένο και αόρατο πατέρα σου. Και εκείνος που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σε ανταμείψει φανερά. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σχηθροποί όπως οι υποκριτές που αλλοιώνουν κατάλληλα την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως αυτοί παίρνουν εδώ μόνο την αμοιβή τους από τον έπαινο των ανθρώπων. Εσύ αντίθετα όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου για να μην δείξεις στους ανθρώπους την νηστεία σου, αλλά μόνο στο Θεό και Πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις. Και ο Πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σου το ανταποδώσει φανερά.

Οι χριστιανοί οφείλουν να φροντίζουν για την απόκτηση όχι επιγείων αλλά ουράνιων θησαυρών. Και οι πλούσιοι οφείλουν να κλαίνε και να θρηνούν για τα πλούτη τους παρά να υπολογίσουν σε αυτά. Μη μαζεύετε πλούτη πάνω στη γη όπου τα αφανίζουν ο σκόρος και η σκουριά και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τα κλέβουν. Να μαζεύετε θησαυρούς ουράνιους που δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά και που οι κλέφτες δεν μπορούν να κάνουν διάρρηξη και να τους κλέψουν. Γιατί όπου είναι τα πλούτη σας, εκεί θα είναι προσκολλημένη και η καρδιά σας. Αλίμονο σε εσάς τους πλουσίους, γιατί έχετε στον κόσμο τούτο την παρηγοριά σας από τον πλούτο και γι' αυτό δεν σας μένει να απολαύσετε τίποτα στη ζωή. Σας βεβαιώνω ότι δύσκολα θα μπει πλούσιο στη Βασιλεία των Ουρανών. Πουλήστε τα υπάρχοντά σας και δώστε ελεημοσύνη στους φτωχούς. Αποκτήστε πορτοφόλια που δεν παλαιώνουν και πλούτη στον ουρανό που δεν σώνονται ποτέ και που ούτε κλέφτης τα αγγίζει ούτε σκόρος τα καταστρέφει. Ο καθένας από εσάς που δεν απαρνιέται ότι έχει στη ζωή αυτή δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Στους πλούσιους αυτού εδώ του κόσμου να παραγγέλεις να μην υπερηφανεύονται ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάτι αβέβαιο όπως ο πλούτος αλλά στο ζωντανό Θεό που μας δίνει πλουσιοπάρουχα όλα τα αγαθά για να τα απολαμβάνουμε. Ακούστε με και εσείς οι πλούσιοι, κλάψτε και θρηνήστε για τις συμφορές που σας περιμένουν. Ο πλούτος σας άπησε και τα ρούχα σας τα άφαγε ο σκόρος. Το χρυσάφι και το ασήμι σας κατασκούριασαν και η σκουριά τους θα είναι μάρτυρας εναντίον σας και θα καταφάει τις σάρκες σας σαν τη φωτιά. Και ενώ πλησιάζει η κρίση, εσείς μαζεύετε θησαυρούς. Να, κραυγάζει ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας και εσείς τους τον στερήσατε. Και οι κραυγές των αδικημένων θεριστών έφτασαν ως τα αυτιά του παντοδύναμου Κυρίου. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην μεριμνούν για τα αγαθά της γης, ούτε να αγαπούν τον κόσμο και τα κοσμικά πράγματα, αλλά να επιζητούν τα αιώνια και ουράνια αγαθά. Μην έχετε άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα φορέσουμε, επειδή για όλα αυτά αγωνιούν οι άπιστοι μόνο. Να ζητάτε πρώτα απ' όλα τη Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός μου και όλα αυτά θα σας δοθούν από τον Θεό σαν χάρισμα χωρίς να τα ζητάτε. Τούτο σας λέω αδελφοί, ότι ο καιρός της επίγειας ζωής είναι λιγοστός, έτσι ώστε και όσοι έχουν γυναίκες να ζουν σαν να μην έχουν, να μην είναι δηλαδή προσκολλημένοι σε αυτές. Και εκείνοι που κλαίνε και θλίβονται για πράγματα του παρόντος κόσμου, να ζουν σαν να μην έχει συμβεί κάτι θλιβερό. Και όσοι δοκιμάζουν χαρές, να ζουν σαν να μην έχουν λόγο να χαίρονται. Και όσοι αγοράζουν υλικά πράγματα, να αντιμετωπίζουν τα αγορασμένα σαν να μην πρόκειται να τα απολαύσουν. Και όσοι ασχολούνται με τα αγαθά του κόσμου τούτου, να αποφεύγουν κάθε υπέρμετρη απόλαυσή τους και μόνο στα αναγκαία να αρκούνται. Γιατί η σημερινή μορφή αυτού εδώ του κόσμου δεν θα κρατήσει πολύ, αλλά περνά και φεύγει συνεχώς. Εμείς οι χριστιανοί δεν στοχεύουμε σε αυτά που βλέπονται, αλλά σε αυτά που δεν βλέπονται με τα σωματικά μάτια. Γιατί όσα βλέπονται είναι προσωρινά, ενώ όσα δεν βλέπονται είναι αιώνια. Εμείς είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου περιμένουμε να έρθει και να μας λυτρώσει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε σε αυτόν τον κόσμο τη μόνιμη πατρίδα μας, αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική ουράνια πατρίδα. Προδότες της αγάπης του Θεού, δεν ξέρετε ότι η αγάπη για τον αμαρτωλό κόσμο είναι έχθρα εναντίον του Θεού? Όποιος λοιπόν θέλει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Αγαπητοί, μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον ουράνιο πατέρα. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην είναι υπερήφανοι, αλλά να είναι ταπεινοί και να αγαπούν ταπεινά. Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του σαν το παιδάκι τούτο, αυτός είναι μεγαλύτερος από όλους στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αδελφοί, να μην είστε φαντασμένοι, αλλά να συγκαταβαίνετε στους απλοϊκούς και ταπεινούς χριστιανούς και να τους συναναστρέφεστε συμμεριζόμενοι την ασημότητά τους. Με ταπεινοφροσύνη θεωρεί ο καθένας τον άλλον ανώτερό του. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και εκείνος θα σας υψώσει. Οι νεότεροι να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους
και όλοι μαζί υποτασσόμενοι ο ένας τον άλλον, ζωστείτε την ταπεινοφροσύνη. Γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους υπερήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη Του. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού, για να σας υψώσει την ώρα της κρίσεως. Οι χριστιανοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν με υπομονή όλες τις θλίψεις που τους βρίσκουν. Εκείνος που θα υπομείνει ως το τέλος της δοκιμασίας, αυτός μόνο θα σωθεί. Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας. Η θλίψη φέρνει σιγά σιγά την υπομονή, η υπομονή τη σταθερότητα στην αρετή και η σταθερότητα στην αρετή την ελπίδα στο Θεό. Να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες. Αν δείχνουμε υπομονή στις θλίψεις, θα βασιλεύσουμε μαζί με τον Χριστό στη μέλουσα ζωή. Να επιδιώκεις την υπομονή. Αδελφοί, να υπομένετε με καρτερία κάθε παιδαγωγία του Θεού, γνωρίζοντας πως ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά Του. Σας χρειάζεται υπομονή για να κάνετε σταθερά το θέλημα του Θεού και να πάρετε την αμοιβή που σας υποσχέθηκε. Με υπομονή αστρέχουμε τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Καλότυχος είναι ο χριστιανός που σηκώνει με υπομονή τις δοκιμασίες, γιατί αφού υποστεί με επιτυχία τις δοκιμασίες θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός όσους τον αγαπούν. Η υπομονή σας είναι ακλόνητη και διαρκής, για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Κάνετε ό,τι μπορείτε, αδελφοί, για να προσθέσετε πάνω στην αυτοκυριαρχία την υπομονή και πάνω στην υπομονή την ευσέβεια. Εδώ θα φανεί η υπομονή όσων ανήκουν στο λαό του Θεού.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Είδατε. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προς δέξον αιώνα γρυσδίψαν αυτό. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού καταστηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσω σε φωνή. Ότι ζων όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έδωσε πως θα στήσετε η γη. Που εξ ανατένω χόρτων της κτίνεσαι και ευλόγη την δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγινάρτον εκ της γης και είναι σε βρένει η καρδία αυτού. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδία αυτού στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύνα του πεδίου, εκέρι του λιβάνου ας ερπείτε σας. Εκεί σκουθία ενωσεύσουσι του ερωτήρου κατοικία ημείτε αυτόν. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε λίμνης καιρούς ο ήλιος έδνο τη βύση να του. Έρθους κόντος και γένε τον νίξ εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό γρόση να πτήσει. Ανέτειλε ο ήλιος και συνήχθησαν και στα δμάνδρα σ' αυτόν και τα στήσονται. Εξελέψετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού δώσες πέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσωπιέ πίνσας, καπηρώθη η γη της κτησεώς. Άπτη θάλασσα μεγάλη και ευρύχουρος και κυρπατά φωνού πέστην αριστός ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διεπορεύονται δράχονού τους ονέφρασα σε μπέζιν αυτοί. Πάντα προσέφρον το πώς διδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντως σου αυτή συλλέξησιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμβατα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψους εκεί στον χούν αυτών επιστρέψεις ημών. Εξαποστενείς το πνεύμα σου και πληστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο τη γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας εμφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν απ' την τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχου. Η δυνθεί από το ιδιαλογή μου, εγώ δεν εμφρανθήσω με το Κυρίου. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού, πέθει σκότος και γένω τον νίξ. Όσα μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάνε σοφία επίησας, δόξα πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έγκυς θεώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.

τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και σε αιώνας των αιώνων.

Μακάριε, ο ζηλωτής ηλίου, εν διπλό του χαρίσματι καταλαμπρινόμενο, καταρρίψεσαι Θεέ Διός, αρμα

Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερχόντες επί την ηλιουδήσιν, ειδώντες φώσεις θερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν. Άξιος εν πάση Κυρίς και μη στέφων εσείς,

Καταξίωσον Κύριε δεσπέρα τα οπτέων αμαρτή τους φυλακτήν εμάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφημάς καθάπερην πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι πρότισσόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα, πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Πολύς του δούλου σου δέσποτα καρδερή μας του κυρίνη ότι ήταν η φθαλμήν το σωτήριό σου εκείνης κατά πρόσωπον πάντων λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαό σου Ιζαή.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και υγείασε τες ασθενείες ημών. Ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρχον ημών, τον επιούσιον, δώσε μην σήμερον, και άρθες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφλέτες ημών, και εμείς ενέγγισε μας τις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Ευλογητός, ευλογητός Χριστός, ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγία Καμό με τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συντή Αγία Εκκλησία, τάφτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός μόνο της πρεσβείας Παναχάνιου, Παναμού Μαγιές, αυτού Μητρός δυνάμεων του Μύου και Ζωπίου Σταυρού, προστασία στη μήνε προενίων δυνάμεων σωμάτων, η και εσείς τη μήνε δόξη προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανηφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Μαρτύρων των Εντινήσεων Τάφτη Μαρτυρισάντων, των Αγίων ενδόξων Καλομάρτυρων και Θαυματουργού Μινά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων προφήτη Ελισαίου, τον Αγίος Πατρός ημών, Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης, του ομολογή του όντι μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Χριστέ μου, η Εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρές σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την πορφύρα βασιλιά και με τη Βύσσο μοιάζει. Και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον ικτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων, Αμαλία Γιαναράκη.

0: 13 Ιουνίου. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τη λευκοπάθεια. Παγκόσμια ημέρα softball. Σαν σήμερα, το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες νικούν τους Τούρκους στη μάχη του Λάλα.
1: Το 1831 γεννιέται ο James Clerk Maxwell, Βρετανός φυσικός, ο οποίος το 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής.
0: Το 1863 Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και Δανία υπογράφουν συνθήκη με την οποία ο Δανός πρίγκιπας Χριστιανός αναγορεύεται βασιλιάς της Ελλάδας. Στο άρθρο 4 της συνθήκης προβλέπεται η ενσωμάτωση των Ιωνίων νήσων στην Ελλάδα εφόσον το αποφασίσει η Πτανησιακή Βουλή.
1: Το 1903 ανατρέπεται η κυβέρνηση Δίλη Γιάννη και σχηματίζεται νέα υπό τον Θεοτόκη.
0: Το 1910 σοβαρά επεισόδια μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων σημειώνονται στη Σμύρνη.
1: Το 1968 θεμελιώνεται ο πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της πόλης, στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλής Σοφίας και Μεσογείων.
0: Το 1977 φεύγει από τη ζωή ο Γεώργιος Κοντζιάς, διακεκριμένος Έλληνας ιατρός και ερευνητής της νευροφυσιολογίας, με σημαντικό έργο στην καταπολέμηση του Πάρκινσον και του καρκίνου.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

άραγες να έχει αλλού ζωή. Απόγευμα, κάψα πολύ, δεν λέει να δροσίσει. Άπνια, αέρας δε φυσά λίγο να ανακουφίσει. Τς ανθρώπους, τσαλονάριδες, πολυμερή σταλώνει. Τον ήλιο κατά κέφαλα τον έχει και πυρώνει. Χωρίς αέρα δεν μπορούν καθόλου να λιχνίσουν. Κι η ώρα τέτοια τη δουλειά καλύτερα να αφήσουν. Κοντά της Αγιάς Παρασκευής, στις ύστερες του Ιούλη, που τον ελένε οι γριές ακόμα Δευτερούλη. Στο καφενείο του χωριού τρεις γέροι έχουν σμίξει σε ένα τραπέζι και έχουν συζήτηση ανοίξει για την παντέρμη τη ζωή που φεύγει άθελά τους, σαν τον αέρα που περνά από τα δάχτυλά τους. Πράγμα δεν είναι ο άνθρωπος. Μέχρι να πω κρυώνω, το καλοκαίρι έρχεται και αρχινό και δρόνο. Και αυτού και πάλι από την αρχή, χειμώνας, καλοκαίρι, κάψα υδρώτας κι ύστερα πάλι τα γριοκαίρι. Και καταλιέται ο άνθρωπος, μοιάζει σαν το καντήλι που σώθηκε το λάδι του και κάηκε το φτύλι. Είπε ο καπετά Παυλής και ασφάλιξε το στόμα, μα δεν καταλάγιασε η μάνη τάντο ακόμα. Κι έβλεπες μέσα στα μάτια του θυμό μαζί και πόνο, ποκυπαρίσι αγέροχο, ξερό κλαδόνε μόνο. Σαν αστραπή επέρασε μπροστά όλη η ζωή του, τα νιάτα του και η ομορφιά που είχε το κορμί του. Τις νιώτες τα ξεσπάσματα, πόλεμοι, κακουχίες, το 12, το 22, του χρέους οι θυσίες. Πρώτος για την αντίσταση ευγήκε στο λιμέρι και πολέμησε σκληρά του άξονα τα χέρι. Ψύχωνε τους συντρόφους του Ανατολή και Δύση, άμα δε ζεις ελεύθερος, ίντα τι θες τη ζήσει. Έκαμε οικογένεια, απόκτησε και γκόνια και ριζοσκέλωσε σαν δρύς με φύλλα και με κλόνια. Είχε το σέβας ολονών. Η γνώμη του μετρούσε κι όσο τα χρόνια πέρναγαν τους πάντες αγαπούσε. Μα δάρθαν τα γεράματα, σκουντράματα που λένε και οι αναμνήσεις πιο γοργά περνούν και τον εκένε. Σαν μια σταγόνα της βροχής μοιάζει η ζωή τ' ανθρώπου που πέφτει, αναζωογονεί και χάνεται επί τόπου. Άρχισε ο γέρος δάσκαλος και σκούπισε τα χείλη και τον υδρότα από το λαιμό μετάσπρο του μαντήλι. Κοντός, μαγοργοκίνητος, στυλάτος, διαβασμένος, με τα γυαλάκια τα μικρά και κουστούμαρισμένος. Από καλή οικογένεια, παιδιά έχει σπουδαγμένα, καθηγητή και ένα γιατρό και καλοπαντρεμένα. Δεν ασχολήθηκε ποτέ αυτός με το χωράφι, μα οι δούλεψές του στο μυαλό που κόβε σαν ξηράφι. Έτσι είναι καπετά Παυλή, βροχή σταγόνα μοιάζει, τ' ανθρώπου όλη η ζωή γενιέται ανθείο ρημάζει. Κι ύστερα φεύγει έτσι απλά, όπως απλά προβάλλει. Να σε θυμούνται δυο γενιές, μα σε ξεχνούν οι άλλοι. Μα η ζωή δεν σταματά, ούτε και περιμένει. Γεννιέται πάλι που εξ αρχής είναι ανανεωμένη. Ο κύκλος μας ετέλεψε, μ' αφήσαμε προζύμι και εκείνο γίνηκε ψωμί και αυτό έπλασε ζύμι. Έτσι διαιωνίζεται το ανθρώπινο το γένος και βρίσκεται ο άνθρωπος όλη τη γη σπαρμένος. Λένε οι επιστήμονες που έχουν μελετήσει παλιόν ανθρώπο τα οστά έχουν προσδιορίσει σε 2 εκατομμύρια που ζήσανε πριν χρόνια και έμενα μέσα σε σπηλιές ή στο δεντρών τα κλόνια. Πρόγονο λένε ότι είχαμε κοινό με τους πυθίκους, ούτε γραφήχαν ούτε μιλιά, μαυρουχισμούς και ήχους. Εζούσανε ως άνταζα, λιγόταν το μυαλό τους και είχαν μια έγνοια μοναχά να βρουν το φαγητό τους. Κρέας ομό, φρούτα, βολβούς, τρώγανε για φαΐ τους. Κάθε στιγμή σε κίνδυνο βρισκόταν η ζωή τους. Χιλιάδες χρόνια έζησαν κατά αυτό τον τρόπο, μετά νομάδες γίνηκαν και ψάχναν για άλλο τόπο. Με τον καιρό αρχίσανε να φτιάχνουν εργαλεία κι όπλα να προστατεύονται απ' τα άγρια θηρία. Ξύλο και πέτρα στην αρχή και τη φωτιά δαμάσαν, εμπήκα σ' άλλη εποχή, καλύτερα περάσαν. Αφήσαν την ομαδική και εγκατασταθήκαν σε ένα τόπο μόνιμα και σπίθια εχτιστήκαν. Φύλλα γεννήκαν και φυλές. Είχαν τον αρχηγό τους,
πίστεψαν σε πολλούς θεούς με ανώτερο θεό τους. Καλλιεργήσανε τη γη, τα ζώα εξημερώσαν και οι άνθρωποι ποάγροι για τα καλά μερώσαν. Εψήσανε και τον πυλό, σκεύη πολλά φτιαχτήκαν. Τρόγας αυτά μαγείρευαν, καρποί εφυλαχτήκαν. Ελιώσανε τα μέταλλα και φτιάξανε στολίδια, όπλα, σκεύη, κοσμήματα, βραχιόλια, δαχτυλίδια. Εχρήσανε και βασιλιά του, χτίσανε παλάθια, μεγάλα, πολυόροφα, μαυλές και σκαλοπάτια. Ανακαλύψαν τη γραφή, ναυπήγησαν καράβια και άρχισε το εμπόριο σε πόλεις και μουράγια. Αλλά μην πάμε μακριά, να η Κνωσός κοντάνε, ή η Φεστός, η Γόρτινα κι άλλες που εξερευνάνε. Μα σύγκριτο πολιτισμό πόλη τον εθαυμάζουν κι όσοι ασχολούνται με αυτόν ακόμα εξετάζουν. Κι όμως και εκείνοι ζήσανε πριν πω χιλιάδες χρόνια και κρύωναν και ίδρωναν και είδαν βροχές και χιόνια. Θέλω να πω πως σημερινός ο άνθρωπος δεν είναι. Τι ήμασταν, τι είμαστε, π' αυτά που σου πακρίνε. Ξεκίνησε ως άντο ζώ και να που έχει φτάσει και ακόμα το αδύνατο θέλει να ξεπεράσει. Φτιάξανε τηλεσκόπια τεράστια να δούνε αν έχει αλλού ποθέ ζωή και αν έχει θα τη βρούνε. Ίσως μια μέρα ο άνθρωπος μπορεί να εξερευνήσει και γαλαξίες μακρινούς και να τους κατοικήσει. Μπορεί να βρει σε αυτού ζωή, ζωή σαν τη δική μας, να έχει όντα νοήμωνα, να μοιάζει με τη γη μας. Τι είναι ζωή, πώς και γιατί γεννήθη ανθή πεθαίνει, ήρθε ουρανογέννητη ή έτσι απλά προβέρνει, ποιο μυστικό την έφερε την κουβαλά, τη σέρνει, όμοιος στον όμοιο τη ζωή πεθαίνει και ανασταίνει. Φως η ζωή, σύμπτωση απλή ή κάποιου μεγαλείο, πρόβαλε ξάπνου πομιδέν ή είναι δώρο θείο. Κι άλλη μια σκέψη το μυαλό συχνά το σταματάει. Σαν αποκάμει η ζωή, ο άνθρωπος πού πάει. Αυτά τα ερωτήματα απασχολούν εμένα κι ίσως σωστή απάντηση δεν πάρω από κανένα. Δάσκαλε, ντάνε τούτα να που πες και εμείς ακούμε, αυτά είναι λόγια της ντροπής, θα παραξηγηθούμε. Πήρε το λόγο, άρχισε με νεύρα και μιλούσε, ο γέρος Γαλανοχατζής και αστραπές πετούσε. Ετούτα να εδίδασκες δάσκαλε στα παιδιά μας, ότι μαϊμούνα μαλλιαρή ήταν η προγιαγιά μας. Ό,τι λέει η θρησκεία μας, αυτά κι εγώ γνωρίζω, μπορεί να είμαι αγράμματος, μα σου τα πεθυμίζω. Χαμήλωσε όμως τη φωνή, το πρόσωπο γλυκαίνει κι όλη τη γένεση έπιασε και στο μυαλό τη φέρνει. Πήρε ο Θεός χώμα, νερό και έπλασε το κορμί του, ήτανε κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του. Τον φύσηξε και του δώσε ζωή από την πνοή του, πατέρας και αγάπησε αμέσως το παιδί του. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος, Αδάμ τον ονομάζει και έκοψε ένα του πλευρό και τη γυναίκα σάζει. Ζούσανε στον παράδεισο, ήταν ευτυχισμένοι, αλλά μη φάτε τον καρπό αυτό τους παραγγέλνει. Να τρώω τα πτάλα τα δεντρά, να τα περιποιείστε, κοντά μου πάντα αρεστοί και αθάνατοι θα είστε. Όμως αν φάτε τον καρπό τον απαγορευμένο, εκτός απ' τα άλλα τα δεινά το θάνατο σας στέλνω. Χαιρόταν τον παράδεισο, με το Θεό μιλούσαν, λατρεύανε τον πλάστη τους, μ' αγάπη τον υμνούσαν. Ήταν γυμνοί, δεν το βλέπα, δεν τους απασχολούσε, τη συντροφιάχαν του Θεού και ο καιρός περνούσε. Κάποια στιγμή ο δαίμονας, ο μεταμορφισμένος σε όφη, πάνω στο δεντρό ήταν κουλουριασμένος. Η Εύα ήταν μόνη της. Κοντά του τη φωνάζει και με ανθρώπινη φωνή να φάει την μπροστάζει. Γιατί από τον καρπό αυτό σας είπε να μη φάτε, θα γίνετε αθάνατοι, το ξέρει και φοβάται. Θα ανοίξουνε τα μάτια σας, θεήθε να γεννείτε, και το καλό και το κακό θα ξέρετε, θα δείτε. Έφαγε η Εύα και ο Αδάμ και νόστιμο το βρήκαν, μ' άκουσαν βήμα του Θεού και αμέσως φοβηθήκαν. Κι είδα πως ήτανε γυμνοί και έτρεξαν και κρυφτήκαν και έβαλαν φύλλο ποσικιά μπροστά και καλυφτήκαν. Τότε ο Θεός οργίστηκε. Στη γη ευθύς τους πάει, έξω από τον παράδεισο κι όμως δεν τους ξεχνάει. Με το πρωτευαγγέλιο δείχνει τους αγαπάει, είναι παιδιά του, το παιδί κανείς δεν παρατάει.
Με υδρότα του προσώπου σας θα βγαίνει το ψωμί σας. Στο τέλος θα πεθαίνετε, θα φεύγει η ζωή σας. Και ανάλογα τα έργα σας, στο τέλος θα κριθείτε. Οι δίκαιοι και ευσεβείς κοντά μου θα αναρθείτε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αρχίζει να πεθαίνει, μα πριν πεθάνει ο Θεός στη θέση του άλλου στέλνει. Και οι γενιές περνούσανε, η μια μετά την άλλη, μα οι άνθρωποι εβούλιαζαν στην αμαρτία πάλι. Του στέλνει τον κατακλυσμό, οι δίκαιοι σωθήκαν και με τις 10 εντολές στον ίσιο δρόμο μπήκαν. Μα πάλι επιφανειακά τον πλάστη τους λατρεύαν και τους προφήτες χλέβαζαν και απαθούν.

άχρηστο, τον κουρελί κι όποιο όχι αμαρτήσει, άμα δεν νοιάζεσαι για αυτούς, πολύ θα σου στοιχήσει. Αδιαφορείς για το Χριστό, γιατί αυτούς πρεσβεύει, για αυτούς όλους σταυρώθηκε κι όλους αυτούς γυρεύει. Όποιος πιστεύει στο Χριστό, αιώνια θα ζήσει, τη βασιλεία του ουρανού για πάντα θα αποκτήσει. Δάσκαλε, την απάντηση σου δώσα και το ξέρεις, μα αν δεν πιστεύεις στο Χριστό, πάντα θα υποφέρεις. Όποιος πιστεύει στο Χριστό, όλα έχουν μια λύση. Είναι εδώ, είναι παντού, η ίδια είναι η φύση. Είναι το πριν και το μετά, είναι η ζωή η ίδια. Είναι το τέλος και η αρχή του σύμπαντος στολίδια. Είναι το φως το φωτεινό, είναι η πηγολαμπίδα. Είναι η αιώνια ζωή του ανθρώπου, η ελπίδα. Εσώπασε. Για μια στιγμή κανένας δεν μιλούσε, μα ο δάσκαλος τον κόχευε, άγρια τον κοιτούσε. Φαίνεται γαλανοχατζή αλούχε στο μυαλό σου, όταν μιλούσα κι έστρεφες γύρα το πρόσωπό σου. Σίγουρα παραξήγησε στα λόγια πριν απούπα, τυφλό γεννιέται το πουλί μετά βγάζει κανούπα. Άκουσες νάπα στο Χριστό εγώ πως δεν πιστεύω, μα έχω ερωτηματικά τις λύσεις τον γυρεύω. Η γνώση χτίζει τώρα μα και το όνειρο πληθαίνει, λαός που μένει αμόρφωτος απλά αργοπεθαίνει. Ο άνθρωπος διδάσκεται και γλώσσα και θρησκεία, να κάνει μόνο το καλό και όχι την αδικία. Αν ήταν οι γονέοι σου Ινδοί ή Μουσουλμάνοι, στο Βούδα θα επίστευες και ακόμα στο Κοράνι. Και λέω, αν γινόταν ένα μωρό να αφήσουν σε ένα μέρος μόνο του χωρίς να του μιλήσουν, ούτε να το διδάσκανε και να μην βλέπει ανθρώπους παρά οζά, πουλιά, δέντρα και τους οικείους τόπους, και το παιδί μεγάλωνε, τι γλώσσα θα μιλούσε, σε τι Θεό θα πίστευε και θα τον προσκυνούσε. Και ένα άλλο που δεν τον μπορώ, δεν το καταλαβαίνω, δεν το χωράει το μυαλό, πάντα μπερδεμένο. Πριν γεννηθεί ο άνθρωπος να έχει αμαρτήσει, σκέψου το, πριν της μάνας του το σώμα να αφήσει. Και πρέπει σαν θα γεννηθεί μέχρι και να ποθάνει, της Εύας το αμάρτημα καθημερινώς να βγάνει. Και πάντοτε με προσευχή, Θεέ μου συγχώρεσέ με, αμαρτωλός γεννήθηκα, γι' αυτό ελέησέ με. Έχει ανάγκη ο Χριστός λαμπάδες του μπογιού μας, τα σήματα άρτους και κεριά, νοσήματα του νου μας. Κι αν είμαστε όλοι του Θεού τέκνα, για δε μιλούμε, μια γλώσσα και ένα Θεό εμείς να προσκυνούμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν γίνεται να βάλω χαλινάρι ή παροπίδες πέτσινε, γιατί θα μουν μουλάρι. Είμαι άνθρωπος ελεύθερος, με χέρια, νου και γνώση, γράφω, μιλώ, που το ζω δεν το έχει κατορθώσει. Αν ξεχωρίζω ο άνθρωπος και έχει κυριαρχήσει και τον πλανήτη τούτο δω τον έχει κατακτήσει, νομίζω τρία πράγματα και αυτά τον ξεχωρίζουν. Μυαλό, τα χέρια και μιλιά και αφέντη τον ορίζουν. Αν έφτιαξε έργα θαυμαστά, από το μυαλό περάσαν. Τα δυο του χέρια ύστερα αυτά κατασκευάσαν. Αυτά που είπες και εγώ τα άμαθα, τα γνωρίζω. Κι όμως τα ερωτήματα που έχω κλωθογυρίζω. Γιατί κανείς δεν γύρισε ο πίσω σαν ποθάνη, να μας επί έχει ψυχή αφού το σώμα χάνει. Δάσκαλε, άλλη μια φορά για αυτά θα σου μιλήσω. Οι απορίες σου απλές μπορώ να σου τη λύσω. Διάβασε την Αγιά Γραφή με μάτια πεινασμένου και όχι μια απλή ανάγνωση με μάτια χορτασμένου. Τότε θα δεις τη διαφορά, θα βρεις όλες τις λύσεις. Θα ξεκινήσεις από την καρδιά και έτσι θα ηρεμήσεις. Θα καθαρίσει το μυαλό, ο νους θα γαλινέψει. Θα δεις την αγιότητα πως θέλει να γυρέψει. Η πίστη η αληθινή από την καρδιά βγαλμένη, όλες τις μπόρες της ζωής μπορεί να υπομένει. Μικρό, μεγάλο εμπόδιο είναι δοκιμασία, στολίδι της αγιότητας για την αθανασία. Δεν ήλθαμε από το πουθενά, μόνο είμαστε πλασμένοι από τον Πανάγαθο Θεό, μ' αγάπη στολισμένοι, με ένα μυαλό μοναδικό, να σκέφτεται, να κρίνει και το καλό και το κακό, στην κρίση μας τα αφήνει. Δεν είναι η διαιώνιση απότερος σκοπός μας, αυτό είναι πράγμα φυσικό, δοσμένο από το Θεό μας. Όλα αναπαράγονται με σύνεση και τάξη, ζώα, δέντρα, ψάρια, πουλιά. Σωστά τα έχει φτιάξει.

Γι' αυτό κι όλα φτιαχτήκανε για να εξυπηρετούνε τον άνθρωπο και αρμονικά μαζί στη γη να ζούνε. Άλλο σκοπό έχει ο άνθρωπος. Πρέπει να πλησιάσει όσο μπορεί το τέλειο στον πλάστη του να μοιάσει. Αυτή είναι η αγιότητα, απότερο σκοπό μας. Αγάπη στο δημιουργό και στο συνάνθρωπό μας. Πράγματι, μόνο μια στιγμή σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Πεθαίνοντας το σώμα μας θα αποχωριστούμε. Θα φτερουγήσει η ψυχή κάπου, θα περιμένει να ξαναμπεί στο σώμα μας και να πάλι να γίνει όταν ξανάρθει ο Χριστός με δόξα στολισμένος να κρίνει ζώντες και νεκρούς από τον πατήρ σταλμένος. Χαράστον στον παράδεισο όπου θα κατοικήσει και στην αιωνιότητα με το Θεό θα ζήσει. Μα βράδια σε η ώρα μου στο σπίτι για να πάω, ψημένο θα έχει το φαΐ το τέρι μου να φάω. Πρώτα τους καληνύχτησε και την κατσούνα παίρνει, τη στράτα που πήρενε στο σπίτι τον εφέρνει. Είχε ο γαλανοχατζής τη φτώχεια μεγαλώσει, μα τίμιος και ο Θεός του το είχε ξεπληρώσει. Πήρε γυναίκα συνετή, καλόγνωμη, με τρόπους. Ήτανε καταδεχτικιά με όλους τους ανθρώπους. Απόκτησαν 5 παιδιά, 3 γιους, 2 θυγατέρες, με του Θεού τη συνδρομή, όλα φορέσαν βέρες. Κάθε γιορτή γέμιζε παιδόγκονα η αυλή του. Αυτή ήταν δόξα το Θεό η μέρα η πιο καλή του. Εχαίρονταν το άκουσμα από τις μικρές φωνούλες, στα γόνατά του τάπεζε, έλεγε ιστοριούλες. Μα ο χρόνος πίσω δεν κοιτά, από πάνω του περνούσε, τα γκόνια μεγαλώσανε και ο Χατζής γερνούσε. Ευχαριστούσε το Θεό που είχαν την υγειά τους, τη γη και οι θυγατέρες του και όλα τα παιδιά τους. Είχανε άλλοι τους δεσμούς αυτός με τη θρησκεία και έψελνε πάντα δεξιά μέσα στην εκκλησία. Ήξερα απ' έξω τις γραφές, όλο τις μελετούσε, με ευκολία έβρισκε ό,τι σε αυτές ζητούσε. Όλα του τα προβλήματα με τις γραφές τα λύνει και στις φουρτούνες της ζωής αυτές βρίσκει γαλήνη. Ξεπλήρωσε το χρέος του, τάσιμο το είχε κάνει, πάλι να ξαναβαφτιστεί στον ποταμό Ιορδάνη. Μόνο Χατζή τον έβρισκες, αυτό ήταν το όνομά του και παρατσούκλι έγινε και λέγαν τα παιδιά του. Την ώρα που ήρθε ο Χατζής και μέσα στο σπίτι μπήκε, μαγέρευε η γυναίκα του, στην παρασιά τη βρήκε. Και μακαρούνια σκιουφιχτά έβραζε στο τσικάλι και σφρίστηκε τη μυρωδιά χαράκα με μεγάλη. Ήταν ένα από τα φαγιά που υπεραγαπούσε, συχνά πυκνά του τα φτιάχνε και τον ευχαριστούσε. Αφού την καλησπέρισε, κάθισε στο τραπέζι και άρχισε ανυπόμονα τα δάχτυλα να παίζει. Ευράσανε, του τσένωσε, το βλέπε πως πεινούσε, σε βάθη πιάτο με ζουμί και αθότυρο εξούσε. Πολύ του βάζα αθότυρο, του φέρε ένα κουτάλι, βάζει λίγα στο πιάτο της πάλι από το τσικάλι. Άχνιζαν, μα το σάρεσε, ζεστά ζεστά να καίνε, φάγαν μετά την προσευχή, χωρίς μιλιά να λένε. Στο τέλος, σαν απόφαγαν, ξανά προσευχηθήκαν, σε μια λεκάνη πύλινη τα πιάτα ξεπληθήκαν. Μετά πιάσα συζήτηση και η ώρα προχωρούσε, ενύχτωσε για τα καλά και ο ύπνος τους καλούσε. «Έβρε μου πράμα κουρελού παλέτσες να πας τρώσω, μπας και δροσίσει μια ολιά στο δώμα να ξαπλώσω». Επήρε παραμάσκαλα, τα ρούχα και απ' τη σκάλα, την πέτρινη ανέβηκε, φυσάριζε μια στάλα. Σαν έστρωσε κάθισε, θέτει μα δεν κοιμάται, τα λόγια που ο δάσκαλος με μιας αναθυμάται. Πως ίσως να έχει αλλού ζωή, ζωή σαν τη δική μας, να έχει όντα νοήμωνα, να μοιάζει με τη γη μας. Πολλά δάνε τα μάτια του, πολλά ακούσαν τα αυτιά του, τώρα σκέψεις πρωτόγνωρες κάνει στα γεραθιά του. Μονομιλούσε σιγανά και η σκέψη διαπερνούσε, τα στέρια και στο άπειρο άλλη ζωή ζητούσε. Άραγες να έχει αλλού ζωή, να βλέπουνε, να ακούνε, να έχουν το γέλιο πρόχειρο, το δάκρυ, να αγαπούνε. Λες να χειριά και ποταμούς και όρη χιονισμένα, να θού τα δέντρα με καρπούς να είναι φορτωμένα, να κελαϊδούνε τα πουλιά την άνοιξη να φέρνουν, να έρχονται πάλι οι γερανοί κι πίσω να τα παίρνουν. Θα χαίρονται τη σιγαλιά τις ύστερες τα πρίλη, κάνουν καντάδα άραγες τρεις μπιστεμένοι φίλοι. Θα έχουν το καταγάλανο του ουρανού το χρώμα,
Τις καλοκαιρινές νυχθές θα θέτουν στο δώμα να βλέπουν τ' άστρα, τόσα δα, μικρές πηγολαμπίδες, να κάνουν όνειρά πιαστα, να ζούνε με τις ελπίδες. Κάνουν ευχές από καρδιάς αν θα χυθεί τ' αστέρι και πως μια μέρα πιο γλυκιά το αύριο θα φέρει. Να γίνονται ρομαντικοί με το χλωμό φεγγάρι, να πέμπουνε χαιρετισμούς, να τους ζητούνε χάρη. Να δουν το γλυκό χάραμα, τον ήλιο να ανατύλει, πως συνεχίζει τη ζωή, μήνυμα να του στείλει. Βλέπουν το θαύμα της ζωής με στάλες να ομοιάζει, πάνω στη διψασμένη γη δώρο φτηνό να μοιάζει. Να έχει χιονίσει το πρωί όταν θα σηκωθούνε και ό,τι φαινόταν άσχημο όμορφο να το δούνε. Λες να έχουνε Χριστούγεννα, Πάσχα, χρονιάρες μέρες, να σμίγουν όλοι στου κυρού και γη και οι θυγατέρες. Θα σκάβουν, θα καλλιεργούν, θα σπέρνουν, θα θερίζουν, στα πανηγύρια, στις γιορτές, στους γάμους θα γλεντίζουν. Έχουν κι αυτή συνείδηση συχνά να τους ελέγχει, να είναι νυχθιά του Γεναριού, να στράφτει και να βρέχει. Άραγες να έχουνε κι αυτοί στη φτώχεια μεγαλώσει και πως μια μέρα λιώτικη για αυτούς θα ξημερώσει. Θα έχουνε μάνες στοργικές συχνά να ξενυχτούνε, στο προσκεφάλι τάρος του παιδιού τους να πονούνε. Θα έχουν κι αυτοί προβλήματα να μην καταλαβαίνουν πως γίνεται όταν γελούν στο κλάμα να γιαγέρνουν. Λες να γεννιούνται ελεύθεροι και ελεύθεροι να ζούνε ή χύνουνε το αίμα τους για να ελευθερωθούνε. Κρίμα, εις τον παράδεισο ζούμε, μα μοναχοί μας κόλαση μετατρέπουμε την ίδια τη ζωή μας. Αυτά πεκήρθε σπλαχνικός ο ύπνος και τον παίρνει και σ' άλλους κόσμους μακρινούς ανάλαφρα τον φέρνει.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

πράγματα έχει σήμερα μας προσφέρει πάλι ο Γέροντας Εμιλιανός μέσα από αυτά τα κείμενα. Είναι συνέχεια του ίδιου κεφαλαίου περί χαράς του Αββά Ισαΐα. Ο Γέροντας εδώ γίνεται πάρα πολύ πρακτικός και αυτά που προτείνει δεν είναι καρπός ψυχολογικής αναλυτικής σκέψης, αλλά καρπός πνευματικού βιώματος. Άλλη δύναμη έχει ο λόγος, είναι κάτι το οποίο διαβάσαμε, μελετήσαμε, κατανοήσαμε, και άλλο δύναμη έχει όταν είναι καρπός βιώματος πνευματικού. Τέτοιος είναι ο λόγος του Γέροντα. Να δούμε λοιπόν τι μας λέει. Αναλύει στίχο-στίχο από τα κείμενα του Αββά Ισαΐα. Βλέπε, λέει εδώ ο Αββάς, μην καταφρονήσεις τας λειτουργίας σου επιτελήν, αύτηγαρ φέρουσι του φωτισμό της ψυχή. Δεν καταλάβατε τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία, εγώ θα τα λέω. Ναι, λοιπόν, επειδή λέει βρισκόμαστε μαζί με ανθρώπους, όσο και αν προσέξεις, οι άνθρωποι θα σου βάζουν τρικολοποδιές. Πολύ αληθινό και πολύ ρεαλιστικό. Απευθύνεται σε μοναχές, σε μοναχούς, αλλά αφορά όλους μας. Γιατί ο Ευαγγελικός Λόγος δεν ξεχωρίζει αν κάποιος είναι μοναχός ή όχι. Και εξάλλου η μοναστική κοινωνία είναι μια κοινότητα όπως μέσα στον κόσμο. Και λέει εδώ με πολύ αληθινό και ρεαλιστικό τρόπο ότι επειδή βρισκόμαστε μαζί με ανθρώπους, όσο και αν προσέξεις, οι άνθρωποι θα σου βάσουν τρικολοποδιές. Οι άνθρωποι, οι καταστάσεις, οι δυσκολίες, η συμπεριφορά των ανθρώπων μπορεί να μας φέρνει σε δύσκολες καταστάσεις. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Το αισθανόμαστε σαν πρόβλημα, σαν πληγή, σαν δυσκολία. Ο καθένας, λέει, θα είναι για σένα και ένα πρόβλημα. Πότε, λέγει, εάν δεν ξέρεις να είσαι ελεύθερος. Εμείς το αντιλαμβανόμαστε ως πρόβλημα. Ο κάθε άνθρωπος αποτείνει για μας τρικολοποδιά, αλλά λέει όμως θα είναι για σένα ο κάθε άνθρωπος πρόβλημα αν δεν ξέρεις να είσαι ελεύθερος, εσωτερικά ελεύθερος, ισορροπημένος μέσα σου. Γιατί πολλές φορές οι τρικολοποδιές που μας βάζουν οι άνθρωποι αποτελούν το κύριο ενδιαφέρον απασχόλησής μας, δηλαδή ο άλλος, γιατί αδυνατούμε να δούμε μέσα μας τι γίνεται και ποιο είναι το δικό μας πρόβλημα, ποια είναι η δική μας ευθύνη. Και λέει εδώ, η ευθύνη δική μας είναι να είμαστε ελεύθεροι. Λέγει στη συνέχεια τον άλλον, θα τον καταδικάσεις, γιατί σου αποτελεί πρόσκομα. Σου βάζει τρικλοποδία, έτσι το αισθάνεσαι. Ένα στην ουσία, ο υπεύθυνος θα είσαι εσύ. Γιατί είμαι εγώ υπεύθυνος, θα σου πει ο άλλος. Μου κάνει τόση ζημιά. Μου κάθεται βραχνά στη ζωή μου. Και είμαι εγώ υπεύθυνος. Λέει, μα πρέπει να είσαι ελεύθερος. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Λέει μια φράση η οποία είναι πολύ αποκαλυπτική για αυτό το θέμα. Γιατί, λέει, θα είσαι εσύ υπεύθυνος, διότι δεν ξέρεις να προφυλαχθείς. Εμείς συνήθως, σαν παιδάκια που είμαστε με τον μπιμπερό και το γαλατάκι μας, πάντα κατηγορούμε το περιβάλλον μας και τις καταστάσεις που μας κάνουν και μας κολλάσαν ή μας σκανδαλίσαν ή μας ενοχλήσαν ή αποτελούν πρόσκομα, μια ωραία δικαιολογία να μην δω την ευθύνη μου. Και ποια είναι η ευθύνη σου? Οφείλες να προφυλαχθείς. Ευθύνη για τη δική σου κατάσταση δεν είναι κανείς άλλος. Με τη δικαιολογία θα λέμε διάλογος με βάλει και αμάρτησες και δεν έχω καμία ευθύνη. Το ίδιο δεν είπε η Εύα, με υπάτησε. Όφης με υπάτησε. Η μετάβαση, η προβολή της δικής μας ευθύνης, της δικής μας πτώσεως πάνω στον άλλο, είναι μια ανόητη και ανώριμη πράξη.
Γιατί θα μπορούσες εσύ να τοποθετηθείς όριμα με τέτοιον τρόπο που να μην είσαι θύμα μιας καταστάσεως. Εκτός αν σε βολεύει να είσαι θύμα. Αν σου αρέσει να ονομάζεσαι θύμα. Λέω, οφείλες εσύ να προφυλαχθείς. Και όχι τόσο με το να προστατευτείς από εξωτερικές καταστάσεις, ώστε να οχυρωθείς εσωτερικά μέσα σου, για να δεις με έναν όριμο και ωραίο τρόπο τα πράγματα. Γιατί όταν το ακούει κανείς, φαντάζεται, α, καλά τέλει ο παπάς, σήμερα προφυλαχθώ. Να πάρω το πλωστάσιο και να καθαρίζω. Να πάρω τον τρόπο και λέω να βάζω όρια, που σημαίνει να απορρίψω τον άλλο, προσβάλλω τον άλλο. Όχι, όχι, όχι. Όταν θέλει να προφυλαχθείς μέσα σου, να είσαι τόσο όριμος που να μην είσαι δεκτικός μιας πειρασμικής καταστάσεως. Γιατί εάν ορίζεται η εσωτερική μας κατάσταση από το περιβάλλον, τότε είμαστε τελείως ανελεύθεροι. Γιατί θα ρυθμίζεται η κατάσταση μας από το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει μα εχμαλωσία. Ελευθερία σημαίνει όποιο και αν είναι το περιβάλλον, να είμαι τόσο μέσα μου όριμος που να μην με καταβάλλει, να μην με επηρεάζει. Να είμαι ανεπηρέαστος από το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, αν το συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει. Είσαι υπεύθυνος εσύ, γιατί όφειλες να προφυλαχθείς. Όχι τόσο από τα γεγονότα, γιατί δεν μπορεί να τα ελέγξεις, ότι μπορεί να αναγκάσεις τον άνθρωπο με κάτι άλλο από αυτό που είναι, δικαίωμά του να είναι αυτό που είναι. Αλλά εσύ όφειλες μέσα σου να αναπτυχθείς, για να μην είσαι ευπρόσβλητος από τις τρικλοποδιές των ανθρώπων και των δαιμόνων. Δέστε πόσο σοβαρό είναι. Εδώ λοιπόν ο γέροντας, με έναν τρόπο, με τη χάρη του Θεού ασφαλώς, μας ανοίγει άλλους ορίζοντες και άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Και παρακάτω έχει ακόμη πιο συγκλονιστικά πράγματα. Για να δούμε τι λέει λοιπόν. Και πώς μπορώ να προφυλαχθώ. Επειδή λοιπόν οι άλλοι μας δημιουργούν πολλές δυσκολίες στη ζωή μας, τι χρειαζόμαστε, λέγει. Τι χρειαζόμαστε, τι φαντάζεσαι, τι χρειαζόμαστε. Να είμαι έξυπνος. Να καταργήσω τους άλλους ανθρώπους. Να τους αναγκάσω, να τους καταπίσω. Τι. Κάτι άλλο λέει. Χρειαζόμαστε φωτισμό. Φωτισμός δεν σημαίνει κατανόηση ή δυνότητα ψυχολογικής ερμηνείας των ανθρώπων. Θείο φωτισμό χρειάζεται. Και πώς έρχεται ο φωτισμός αυτός, για να δούμε. Αυτό λέει, τον φωτισμό δεν μπορούμε να τον κερδίζουμε στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Το φωτισμό λέει, δεν τον κερδίζεις με τη συναναστροφή, με το να σου εξηγήσει ή να σου αναλύσει ο άλλος. Με άλλο τρόπο, εμείς στον κόσμο αυτό τον φωτισμό κατανοούμε μόνο. Της εξήγησης, της ερμηνείας, της ανάλυσης. Κάτι άλλο λέει εδώ. Για να μπορέσεις να μην είσαι ευπρόσβλητος στους πειρασμούς και να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Τι λέει λοιπόν. Στις συναναστροφές μας εκφράζουμε το βίωμά μας. Αυτό που είμαστε. Δεν είναι οι συναναστροφές που δημιουργούν το φωτισμό. Στις συναναστροφές προβάλλουμε και αποκαλύπτουμε αυτό που είμαστε εμείς μέσα μας. Αλλά πού το βρίσκουμε αυτό. Λέει λοιπόν. Στις συναστροφές μας εκφράζουμε το βίωμά μας, τη χαρά μας, την ειρήνη μας, την φωτισμό μας, την αγιότητά μας. Πού τα βρίσκουμε όμως όλα αυτά. Λέει, όλα αυτά όμως τα αποκτούμε στη σιωπή, στην προσευχή, στη σχέση μας με το Θεό μέσα στο κελί μας. Θέλει να πει πολύ απλά ο γέροντας. Χωρίς εσωτερική ζωή, χωρίς προσευχή, χωρίς φωτισμό για να δεις τα πράγματα με την οπτική του Χριστού, να τη δεις με την οπτική της χάρης του Θεού και όχι με το μυαλό σου, άκρη δεν βγαίνει. Εμείς λοιπόν στη ζωή μας έχουμε μάθει και έχουμε εθιστεί ότι ο τρόπος να ξεπεράσω τις δυσκολίες των ανθρώπων και να μην μου αποτελεί ο άλλος παγίδα και πρόσκομα και να μου βάζει τροχοπλωδιά είναι να γίνω έξυπνος, να τον καταλάβω, να τον ερμηνεύσω, να κουτσομπολεύσω, να συνεξηγηθώ, να συναστραφώ. Αυτό είναι μια αντίληψη κοσμική. Καλά να την κάνουμε, να την έχουμε. Δεν θα βγει όμως άκρη τέτοια που να ελευθερωθώ μέσα μου. Και αν θέλω να δω σε πνευματική διάσταση τα πράγματα στην οπτική του Χριστού, να βγάλω άκρη. Πόσες
ώρες παιδευόμαστε να εξηγήσουμε και να αναλύσουμε. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό, αν δεν είναι γεμάτη η μπαταρία μας μέσα την προσευχή, το Θείο Φωτισμό. Λέει αυτό είναι ο Αββάς όταν λέει, βλέπε μην καταφρονήσεις τα λειτουργία σου επιτέλει, μην ξεχάσεις να κάνεις απαραίτητα πνευματικά σου πράγματα, την προσευχή σου. Αυτά φέρνουν φωτισμό στην ψυχή. Εμείς έναν τρόπο νομίζουμε ότι έχουμε φωτισμό, την εξυπνάδα μας, την κατανόησή μας, την ερμηνεία που δίνουμε στα γεγονότα, την απέτηση ο άλλος να μας κάθεται σούζα και να μας εξηγεί τα πράγματα. Τότε δεν λύνεται το πρόβλημά σου. Και συνεχίζει. Κανείς δεν γίνεται άγιος από τις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Δηλαδή, μόνο το να επικεντρωθώ στις σχέσεις τους ανθρώπους, δεν γίνομαι άγιος από μόνος μου, με το κουβεντολόι. Απλώς ικανοποιείται η ανάγκη μου να μην είμαι από κάτω από τον άλλο. Αυτό όμως, χωρίς πνευματικές προϋποθέσεις, από μόνες τους οι σχέσεις δεν με κάνουν καλύτερο ούτε άγιο. Για να κάνουμε λίγο, να το εσωτερικεύσουμε στη ζωή μας ο καθένας μας, που έχουμε σχέσεις με διαφόρους ανθρώπους, πώς τις λειτουργούμε. Ποιος είναι ο τρόπος, ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο λόγος που λειτουργούν, με ποια κριτήρια ζούμε, με ποιον άξονα ζωής, με ποιες αξίες. Έχω μια σχέση, ωραία, συναστρέφω με ανθρώπους. Η στάση μου από τι ορίζεται σε σχέση με τον άλλο. Τον εγωισμό μου, τον πληγωμένο μου εγωισμό, το θέλω μου, τη δικαίωσή μου ή κάτι άλλο, το οποίο όμως δεν μπορεί να γίνει από μόνο του χωρίς φωτισμό. Μόνο λέγει οι σχέσεις τι δίνουν, μόνο ταλαιπωρίες, θλίψεις, οδύνες μπορεί να έχει από τους άλλους. Κανείς λοιπόν, να το επαναλάβουμε από την αρχή. Κανείς δεν γίνεται άγιος από τις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Μόνο ταλαιπωρίες, θλίψεις, οδύνες μπορεί να έχει από τους άλλους, για τις οποίες μπορεί να ζητήσει από το Θεό μια αμοιβή. Δηλαδή, θύμα είμαι Θεέ μου, αντάμιψέ με. Όμως, αγιάζεται και σκάπτει και δημιουργεί βαθιά θεμέλια στην ύπαρξή του με τις λειτουργίες του κατά τις μοναχικές του στιγμές, με τους εναγκαλισμούς της Θείας Ευφροσύνης. Στα ανθρώπινα, παιδεύεσαι έτσι, μπορεί να απαιτήσεις από το Θεό μια αμοιβή για τον κόπο που υπέστης, όμως για να μπορέσεις να δεις τα πράγματα αλλιώς και να το σκάψεις μέσα σου, είναι δουλειά προσωπική. Όχι δουλειά προσωπική με τον τρόπο του ψυχολογικού επίπεδου, αλλά του οντολογικού. Κάποιος θέλει δουλειά να καταλάβει ότι μου συμβαίνει, πώς σκέφτηκα, γιατί το σκέφτηκα, γιατί το έχω αυτό το πράγμα, ποιο περιβάλλον μου το δημιούργησε, πώς είναι ο άλλος. Αυτές είναι ψυχολογικές ερμηνείες. Δεν δίνουν ελευθερία. Απλώς μια κατανόηση που μπορεί να είναι και πολύ χρήσιμη. Αλλά δεν είναι αυτό η λύτρωσή μας. Και λέει λοιπόν, για να μπορέσει να δει αλλιώς τα πράγματα, χρειάζεται στροφή μέσα σου στο ταμείο σου. Να νιώσεις τη χάρη του Θεού, να τη ζητείς, να γονατίσεις, να κλάψεις. Να εμβαθύνεις μέσα σου. Να δεις το βαθύτερο εαυτό σου. Να δεις τον κρυμμένο εγωισμό σου. Ο οποίος κυρίως, ο πιο επικίνδυνος εγωισμός, είναι αυτός που κρύβεται πίσω από τη δικαιοσύνη μας. Είναι μικρότερος ο εγωισμός όταν είσαι φταίχτης. Η δικαιοσύνη είναι τέρας όταν στηρίζεται στο ότι εγώ ήμουν εντάξει, δικαιωμένος και ήμουν αδικημένος του κόσμου όλου. Δεν σπάει αυτό εύκολα στον άνθρωπο. Λοιπόν, και επιτρέπει ο Θεός καταστάσεις για να μπορέσουμε να έλθουμε σε αυτό, να δούμε τα πράγματα με άλλα γυαλιά, με άλλη θεώρηση. Όταν λοιπόν γλυκαθεί η καρδιά μας και συγκινηθούμε από τη χάρη του Θεού, τότε έχουμε τις δυνατότητες άλλης προσέγγισης. Και αυτό φέρει ελευθερία. Γιατί νιώθεις τον εχθρό σου ως αδελφό σου. Αυτόν που σου έβαλα την κλωποδιά, το βλέπεις ως ευεργέτη. Όχι γιατί πίεσες τον εαυτό σου, σον και καλά να το βγάλεις με το στανιό. Το βιώνεις έτσι σε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική προσευχή. Όταν η αλήθεια λέει
συναντά τη δικαιοσύνη, εννοεί η αλήθεια δική μας με τη δικαιοσύνη του Θεού. Λέει, συνεχίζει λοιπόν, βλέπε, μην καταφρονήσεις τας λειτουργίας σου, τις πνευματικές λειτουργίες δηλαδή, κατά το δυνατόν. Οι λειτουργίες μας είναι πιο αληθείς, πιο δυνατές, και τότε θα κάνουν φωτοφόρο την ψυχή μας και θα έχουμε τη δύναμη να προχωρούμε. Να έχουμε δηλαδή βαθιά συνέστηση, ουσιαστική προσευχή. Να μην έχουμε βεβαιότητες ότι τα πράγματα έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Ο χώρος λοιπόν όπου θα αγιαζόμαστε, θα φωτιζόμαστε, θα γεμίζουμε, θα είναι το κελί μας, το δωμάτιό μας. Αγαπάμε το δωμάτιό μας. Όταν μπούμε στο δωμάτιό μας και μπαίνουμε στο δωμάτιο του ανθρώπου, καταλαβαίνουμε τι άνθρωπος είναι. Τι ενέργεια βγάζει ο χώρος. Είναι προσευχής και χάρη του Θεού. Είναι πανηγύρι. Νταμπαντούρι. Δηλαδή ο χώρος ορίζεται από τον άνθρωπο. Το τι είναι. Το κελί μας λοιπόν, να το αγαπούμε. Είναι ο χώρος μιας ωραίας απομόνωσης που είμαι εγώ και ο Θεός. Και εκεί όλη η δουλειά γίνεται. Αν ο άνθρωπος δεν έχει ένα χώρο τον οποίο τον αγαπά και συναντάται με τον Θεό, δεν είναι άνθρωπος με περιεχόμενο. Ας είναι ο μεγαλύτερος γνώστης όλων των μεθόδων ψυχολογικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών κλπ. Είναι ντουβάρι σκέτο. Αυτό το οποίο μέσα μας δίνει περιεχόμενο είναι να αγαπήσουμε αυτόν τον χώρο, να το σκεφτόμαστε τον χώρο μας και να γλυκένει την ψυχή μας και λέμε πάλι να ξεκουραστώ, όχι να ξαπλάρω, να ησυχάσω, να διάσω και να συναντήσω τον Χριστό. Και τότε και όλα τα γνώσεις που έχουμε και τα χαρίσματα αποκτούν άλλη διάσταση και καλύτερα και οι γνώσεις είναι πολύ χρήσιμες και ψυχολογικές και παιδαγωγικές και κοινωνικές, όλες εάν έχουν βαφτιστεί σε αυτή την κατάσταση. Αυτό λοιπόν δεν είναι πολυτέλεια, είναι απαραίτητο για κάθε ψυχή. Είμαστε κουρασμένοι και αγχωμένοι γιατί δεν έχουμε αυτή τη στιγμή που μέσα στην ησυχία και στο σκοτάδι απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού. Και χωρίς αυτή την απόλαυση δεν έχει νόημα, δεν έχει καρπού τη Θεία Λειτουργία όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία. Γιατί μπορεί να είμαστε ένας θόρυβος όλη η ζωή μας και μπαίνουμε στην Εκκλησία και νομίζουμε μαγικά θα κινούσαι και θα γιάσω. Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται προϋπόθεση. Και αυτή είναι η κατάσταση της ησυχίας. Να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Καταρχήν, και όταν αδειάσει το μυαλό μου από σκέψη, είναι η καλύτερη προσευχή. Όπως έλεγε αυτός ο απλός άνθρωπος στην έρημο, τι κάνεις, το βλέπω και με βλέπει. Τι προσευχή κάνεις, το βλέπω και με βλέπει. Το να αδειάσουμε από κάθε σκέψη. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι στον άνθρωπο σήμερα να μην σκέφτεται. Λέω, σου κάνω, μη σκέφτεσαι. Και πώς γίνεται, μου λέει. Δεν υπάρχει στιγμή που δεν σκέφτεται ο άνθρωπος. Γιατί δεν υπάρχει προσευχή, δεν αδειάζει. Η προσευχή είναι άδειασμα απ' όλα. Όταν πάμε για προσευχή, να έχουμε 5-10 λεπτά που δεν σκεφτόμαστε τίποτα, αφήνουμε τα πάντα, αδειάζουμε, ησυχάζουμε και τότε πάμε να στηρίζουμε τον Χριστό. Ο χώρος λοιπόν, εκεί δε. Τι ωραία που το λέει. Ο χώρος λοιπόν όπου θα αγιαζόμαστε, θα φωτιζόμαστε, θα γεμίζουμε, θα είναι το κελί μας. Εκεί δε που θα διοχετεύομαι, θα αδειάζουμε την μπαταρία μας, θα είναι αδελφοί μας, όταν θα είναι ανέγκυχτες οι σχέσεις μας μαζί τους. Λοιπόν, γεμίζει η μπαταρία μου στο κελί μου για να μπορεί να δίνω ενέργεια και να αδειάζει στους ανθρώπους. Όταν είναι ανέγκυχτες οι σχέσεις μας, όταν δεν προσβάλλουν τον πυρήνα μας στον εσωτερικό πνευματικά. Όταν δεν με ζημιώνουν πνευματικά δηλαδή. Είδατε τι ωραία που το θέτει, πόσο ουσιαστικά. Λοιπόν, δεν μπορείς να ξεπεράσεις τα προσκόμματα και τις τριχολοποδίες των ανθρώπων αν δεν έχεις εσωτερική ζωή. Και γι' αυτό είσαι υπεύθυνος. Το ότι εμείς λέει δεν προφυλάσσουμε τον εαυτό μας, έχουμε ευθύνη, δεν προφυλασσόμαστε. Προφύλαξη είναι αυτή. Ο κόσμος προφύλαξη σημαίνει, είπαμε και πριν, παίρνει τα όπλα, βάζει τα όρια, διαπραγματεύεται, σκάει και τον εαυτό και τον άλλο, βάλει μια άκρη και σου λέει πλέον δεν είμαι θύμα. Όλη η ιστορία μένει σε θύμα. Πολλές φορές αγωνιούμε να μην είμαστε θύματα και το παλεύουμε και στο τέλος γινόμαστε θύματα του εαυτού μας. Θύματα της αγωνίας μας, αν είμαστε θύματα. Και προσπαθούμε να μην είμαστε θύματα με λάθος τρόπο.
Γιατί οπωσδήποτε θύματα θα είμαστε, αν δεν υπάρχει η πνευματική διάσταση. Η εσωτερική οριμότητα η πνευματική, να έχω άλλη θεώρηση πραγμάτων. Πάμε παρακάτω. Λέει, εάν, θα πω το καταλαβίστικο και μετά τα κατανοητά. Εάν η καταλαλιά θλίβησε εις τον αδελφό σου, αν σε πιέζει το να κατηγορήσεις, να καταλαλήσεις τον αδελφό σου δηλαδή, εάν ακούσει, μνήστητε ότι, να θυμάσαι ότι, εάν ακούσει λυπηθεί να έχει, αν το ακούσει θα λυπηθεί ότι τον κατακρίνεις. Και διατρέπει απαντήσει αυτό και αναπάβει. Εάν η υπερηφάνεια κατακυριεύσει, σου μνήστε ότι αυτή η απόλυση σου όλων των κόπων και η αίσθηση συμπιθωμένης αυτή μετάνει και αναπαύσει. Πάμε στα κατανοητά. Δέστε προσέγγιση λεπτό ψυχής. Μιλάνε οι άλλοι για ευγένεια. Αυτό είναι ευγένεια. Δέστε τι λέει εδώ παρακάτω. Εάν δεις ότι σε καταπιέζει η καταλαλιά εναντίον του αδελφού σου, αν θες και ότι πιέζεσαι, τρώγεις από μέσα του, κατακρίνεις. Λέει, θυμίσου ότι θα λυπηθεί όταν τη μάθει. Εμείς βέβαια χαιρόμαστε να το μάθει. Θέλουμε να λυπηθεί. Αυτό είναι κακία. Εμείς δεν κατακρίνουμε μόνο, ούτε μας νοιάζει όλος. Και κατακρίνουμε, θέλουμε να το μάθει και το διατυπανίσουμε, το ξεσκίσουμε. Αλλά θα κοινωνήσουμε μετά. Μετά θέλουμε και προσευχή, έχουμε και οράματα μετά και αποκαλύψεις Θεού. Και λέει, πόση ευγένεια, αυτή είναι η ευγένεια ψυχής, να σκέφτεσαι, μην πληγώσεις τον άλλον άνθρωπο με αυτό που θα πεις, αν το ακούσει. Αυτός που έχει αυτή την ευγένεια ψυχής, είναι δυνατόν να προσεύχεται και να μην βιώνει τη χάρη του Θεού. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος που έχει αυτή τη λεπτότητα να μην συγκινεί τον Θεό. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος που έχει αυτή τη λεπτότητα να μην γίνεται δεκτικός της χάρητος του Θεού. Και είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που κατηγορεί και το χαίρεται κιόλας και ξεσκίζει τον άλλο να απαιτεί από τον Θεό να λειτουργήσει τη χάρη του δικαιοσύνη. Ο Θεός θα του δώσει όλη του τη χάρη, αλλά είναι πουκωμένος ούτε, δεν του ανοίγει την πόρτα του Θεού. Λέει λοιπόν, πρόσεξε, όχι μήπως εσύ κατηγορηθείς. Μην έχεις το νου σου μην κατηγορηθείς, συκοφαντηθείς και λυπηθείς. Αυτό δεν έχει σημασία. Λέει, πρόσεχε, όχι μήπως εσύ κατηγορηθείς, συκοφαντηθείς και λυπηθείς. Αυτό δεν έχει σημασία, σε κατηγορήσουν εσένα. Αλλά πρόσεξε, μην δώσεις αφορμή στον άλλον να λυπηθεί. Μη σε νοιάζει εσύ μη λυπηθεί, σαν σε κατηγορήσουν. Πρόσεξε, εσύ μη λυπηθεί ο άλλος. Τώρα πέστε μου, ποιο είναι το Θεό από τα δύο? Όταν νοιάζεσαι να λυπήσεις τον άλλο ή να μην λυπήσεις τον άλλο? Τι σε νοιάζει, να μην λυπηθείς εσύ ή να μην λυπηθεί ο άλλος? Πού πιστεύετε είναι ο Θεός και πού είναι η αγάπη? Αυτό είναι τόσο απλό, ε. Όταν λοιπόν η ζωή μας, η οικογένειά μας, ας πούμε η οικογένεια, με ενδιαφέρει να λυπήσω τον άλλο γιατί με λύπησε και δεν με ενδιαφέρει να μην λυπηθεί ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ας λυπηθώ εγώ, δεν υπάρχει χάρη Θεού. Τώρα, να το δούμε κι αλλιώς. Αν το πεις σε ένα ψυχόλος, είσαι βλαμμένος. Αυτά σου μαθαίνουν οι παπάδες. Μια ζωή θα είσαι. Και δίκιο έχει. Αλλά με προσέγγιση χωρίς Θεό. Αν έχουμε Χριστό και μας γλυκαίνει η παρουσία του, δεν θα το καταλάβει. Αλλά χαιρόμαστε, δεν μας νοιάζει. Εγώ είμαι ελεύθερος. Είναι χαρά μου να αγαπώ αυτό που με λύπησε. Έχεις πρόβλημα, φίλε. Είμαι τρελός. Αλλά χωρίς τρέλα δεν γίνεσαι χριστιανός. Ένας άνθρωπος που είναι λογικός δεν είναι χριστιανός. Μόνο ο τρελός μπορεί να είναι χριστιανός. Αν τα βάλεις πράγματα σε μια λογική σειρά, δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη. Είμαστε κακομύριδες. Η λογική της δικαιοσύνης είναι θνητή. Μαζί με το χώμα μας παίρνει και αυτή. Η λογική του να υπερβώ την δικαιοσύνη και να αγαπήσω αυτό που με λύπησε, με πάει στον ουρανό και νικάει το θάνατο. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Και το ότι λειτουργούμε έτσι, θα δώσουμε χίλιες δύο δικαιολογίες και με το δίκαιό μας. Μεγάλωσα έτσι, είχα ένα μπαμπά έτσι, είχα μια μα έτσι, αυτά τα ακούσαμε 100 φορές. Σωστά. Αλλά όμως, φταίει και κάτι άλλο. Το ότι δεν πάω στο παραπέρα είναι γιατί δεν έχω βίωμα πνευματικό. Μα είμαι χριστιανός. Χαιστήκαμε. Φτάνει μόνο αυτό? Να είσαι πραγματικά, όχι κατ' όνομα. Αυτό είναι το ουσιώδες. Έχει τέτοια γλύκα ο Χριστός και τέτοια ελευθερία που αδικούμε τον εαυτό μας μέσα στη μιζέρια μιας λογικής, τα υπόγεια με τη μούχλα.
πάμε παρακάτω. Εάν λυπηθεί, πώς θα το συναντήσεις? Αν λυπηθεί ο αδελφός, πώς θα σου έρθει? Με τι μούτρα, ρε φίλε? Καλά, εμείς χαιρόμαστε. Θέλουμε να το σκάμε τον άλλο και το κάνουμε και στα μούτρα. Εάν λυπηθεί, πώς θα το συναντήσεις? Πώς θα επικοινωνήσεις μαζί του? Εσύ λοιπόν άλλαξε, λέγει. Κάνε πως δεν ξέρεις τίποτα, αγνόησε τα πάντα. Κάνε πως δεν ξέρεις τίποτα, αγνόησε τα πάντα. Όταν σε κατηγορεί, όταν σε κατηγορεί και κατακρίνει, εσύ κάνε το χαζό. Κάνε πως δεν ξέρεις τίποτα, αγνόησε τα πάντα. Εσύ λόγω χάρη με κατέκρινες, με κατελάλησες, είπες τα χείριστα για μένα και εγώ το έμαθα. Τι θα κάνουμε, για πέστε μου, τι κάνουμε συνήθως? Καταγγελία, το καλύτερο. Άδεια εξύβριση. Εσύ λόγω χάρη με κατέκρινες, με κατελάλησες, είπες τα χείριστα γέμνη και εγώ το έμαθα. Ας μη σου δείξω ότι το γνωρίζω. Πω πω, ευγένεια ψυχής. Αυτό είναι ευγένεια ψυχής. Ας μην δείξω ότι το γνωρίζω. Ας κλείσω ακόμα και το στόμα εκείνου που έρχεται να μου αναγγείλει την καταλαλιάν σου. Αυτός που έρχεται να μας πει, ξέρεις τι λέει αυτός για σένα, είναι διάβολος, είναι δαίμονας. Στο παίζει καλός και σου τα μεταφέρει. Για ποιο? Οι ψιθυριστές είναι αυτοί. Δήθεν να μας ανοίξουν τα μάτια. Και μας κάνουν χειρότερη τη διάθεση, μας αγριεύουν περισσότερο. Τι λέγει? Ας μην σου δείξω ότι το γνωρίζω, ας κλείσω ακόμα και το στόμα εκείνου που έρχεται να μου αναγγείλει την καταλαλιάν σου. Έτσι αναπαύεσαι και εσύ, αναπαύομαι και εγώ και μπορώ άνετα να παρουσιάζομαι ενώπιον σου. Λοιπόν, αυτό δεν είναι άθλος? Αυτό δεν είναι άσκηση? Εμείς ξέρουμε την νηστεία, τα λάδωτα, τις γονικλησίες, χίλια δύο πράγματα. Και λέμε, και δεν έχω χρόνο και να προσευχηθώ. Αυτό τι είναι? Απαιτεί χρόνο? Απαιτεί μόρφωση? Απαιτεί κόπο? Απαιτεί υγεία? Τι απαιτεί? Ταπείνωση και πίστη στον Χριστό. Τίποτε άλλο. Όλοι έχουμε στα χέρια μας τη δυνατότητα αυτού του υγειασμού. Όταν κανείς ξεκινά από το τι χαροποιεί τον άλλον και τι τον λυπεί, τότε η κοινωνική μας σχέση είναι ασφαλής, μας ενώνει. Τότε μας ενώνει. Λειτουργούμε έτσι? Ερώτημα. Ο καθένας θα το απαντήσει στον εαυτό του και εγώ στον εαυτό μου. Είναι ερωτήματα που είναι κέρια. Είδατε ότι η πνευματική ζωή είναι χειρουργική επέμβαση. Αυτά που κάνει ο γέροντας είναι χειρουργική επέμβαση. Μας αποκαλύπτει μια πραγματικότητα που ούτε καν υποψιαστήκαμε. Τα λόγια, λέγει αυτά του Αβά Ισαΐα, μας θυμίζουν το πόσο αναγκαία είναι η συμβατικότητα στον ανθρωπίνο σχέσιο. Δηλαδή, συμβατικότητα δεν το λέμε με την αρνητική έννοια. Ότι χρειάζεται να κρατάμε ευγένεια στις σχέσεις. Να έχουμε μια κοινωνική συμπεριφορά όμορφη στις σχέσεις. Αυτή η παρουσία, έλα ρε μεγάλε, με μια άνεση που δείχνει πολλές φορές και μια χειδιότητα, δεν είναι απλότητα. Είναι αδιακρισία. Χρειάζεται λοιπόν η ευγένεια στις σχέσεις μας, αυτή η συμβατικότητα. Ενίοτε, λέγει, ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε λεπτοί στην εξωτερική μας έκφραση, ευγενική, με λεπτότητα. Και εν ονόματι, λέγει, ενίοτε ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε λεπτοί στην εξωτερική μας έκφραση και εν ονόματι, λέει, μιας βαθύτερης εσωτερικής ειλικρίνειας, εν ονόματι της αλήθειας, οι σχέσεις μας γίνονται δαιμονικές αντί αληθινές. Στο όνομα της αλήθειας, δηλαδή, γινόμαστε κοινωνικοί, γινόμαστε κοινικοί, σκληροί και δαιμονικοί. Δήθεν στο όνομα της ειλικρίνειας. Ειλικρίνεια είναι αυτό? Αυθεντικότητα είναι αυτό? Το να χάνεται η ευγένεια και η λεπτότητα δήθεν χάριν μιας εσωτερικής βαθύτητας ειλικρίνειας. Όχι, αυτό είναι απάτη. Γνωρίζω παραδείγματος χάρη ότι με μισείς. Δέστε παράδειγμα που λέγει. Γνωρίζω παραδείγματος χάρη ότι με μισείς. Σήμερα όμως με χρειάζεσαι ή σε έστειλαν σε μένα. Εμείς λέμε καλό στο λαβράκι. Του κανονίσω εγώ τώρα. Τώρα έρθει η σειρά σου. Έλα, δεν με έχεις ανάγκη. Έλα να τα πούμε. Αυτό δεν κάνουμε?
φτιάχνουμε, παρακαλούμε με ανθρώπους που έχουμε ένταση τέτοιες στιγμές για να βγούμε από πάνω. Εγώ, λέγει, πρέπει να αγνοήσω ότι με μισείς. Και αν τυχόν εσύ δεν μπορέσεις να συγκρατηθείς, αλλά μου δείξεις κάτι, εγώ να κλείσω το στόμα μου, ώστε να είναι άψογες οι σχέσεις μας. Αυτό δεν είναι ψέμα, είναι αγάπη. Και αποδεικνύει ότι δέχομαι να προηγήσει. Δέχομαι να προηγήσει. Σας είπα, αυτά δεν είναι αποδεκτά για τον κόσμο που δεν έχει πνεύμα Θεού. Και χωρίς τη χάρη του Θεού αυτά δεν είναι εφικτά. Όμως για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού χρειάζεται δουλειά μέσα μας. Αναφορά προς τον Θεό. Και έχουμε δύο επιλογές. Να ακολουθούμε τη λογική οδό, το κοσμικό τρόπο σκέψης και αντίληψης, ή αυτό, το πνευματικό. Χωρίς την χάρη του Θεού, χωρίς την εντρίφηση της χάρη του Θεού, το να δώσω να προηγείται ο άλλος, το θεωρούμε αδυναμία. Και βεβαίως μπορεί να γίνεται και από αδυναμία. Και από φόβο, δεν το λέμε με αυτή την έννοια. Γι' αυτό το ξεκαθαρίζουμε, μην μπερδευτούμε. Δεν το κάνω από μειονεξία, από δειλία, από φόβο, από κολακία για να τον χάλω του χεριού μου και να το χειρίζομαι και να τον παίρνω όπως θέλω. Το κάνουμε με βαθιά πνευματική επίγνωση. Και πώς φαίνεται αυτό? Όταν το κάνω νιώθω χαρά. Δεν νιώθω πίεση. Δεν πνίγομαι. Και όταν το κάνω και μετά, ελκύω τη χάρη του Θεού και ζω ένα πανηγύρι. Καλά χαζός είσαι. Προηγείται ο άλλος και νιώθεις πανηγύρι. Βέβαια, αυτός είναι ο Σταυρός που φέρνει την Ανάσταση. Δεν είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφασίσουμε μέσα μας με ποια είναι η κοσμοθεωρία μας, αν θέλετε. Ποιο είναι το κριτήριο το οποίο ζούμε, ποια είναι η βάση και αξίες στις οποίες λειτουργεί τη ζωή μας. Ας υποθέσουμε ότι σε είδα να πέφτει σε κάποιο παράπτωμα και σε κατέκρινα μέσα μου. Βέβαια, το ότι σε κατέκρινε είναι αμαρτία. Έρχεσαι αργότερα, δέστε άλλη λεπτότητα, να ζητήσεις τη γνώμη μου για το παράπτωμά σου. Και σου λέγω τι σκέφτηκα. Είναι καλό, πιστεύετε? Λέει, είδα κάτι και σε κατέκρινα. Βέβαια αυτό είναι αμαρτία. Αλλά έρχεσαι αργότερα και μου ζητάς τη γνώμη μου, για το παράπτωμα που σου ανέφερα. Για το παράπτωμα. Και σου λέω τι σκέφτηκα. Λέει, το να σου αναφέρω τι σκέφτηκα, ότι να, εγώ το σκέφτηκα ήδη, το είδα ήδη, το κατάλαβα ήδη. Αυτό λέγει, αυτό δεν είναι βοήθεια, αλλά σπάσιμο από την ώρα εκείνη του δεσμού μας. Δεν είναι ειλικρίνεια, τιμιότητα, σεβασμός, αλλά γεμάτη αυτοικανοποίηση και χερεκακή αποκάλυψη της σκέψης μου για να σε υποβιβάσω και να φανεί δική μου αγιότητα. Πόσο λεπτά πράγματα είναι. Όταν ο άλλος αμαρτάνει και μας ζητά τη γνώμη μας, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι λέμε. Δεν θα του πούμε εγώ, το είχα καταλάβει, το είχα υποψιαστεί, το έβλεπα και αρχίζουμε χίλια δύο πράγματα. Γιατί το κίνητρό μας τότε είναι να εκφράσουμε την υπεροχή μας εναντί του άλλου. Πρέπει να σου το πω κατά τέτοιον τρόπο, λέγει, ώστε να μην καταλάβεις τι σκέφτηκα και πληγωθείς. Θα σου πω τη γνώμη μου, αλλά όχι με έναν τρόπο τώρα το βλέπουμε κάτω και τον ξεσκίζουμε τον άλλον, αλλά με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να μην πληγωθείς, να κάνω όσο μπορώ μικρότερο το πτέσμα. Να μην το μεγαλοποιήσω. Ώστε να έχεις την αντοχή καθεαυτόν ή στον πνευματικό σου ή και σε μένα να ομολογήσεις το μέγεθος της αμαρτίας μου. Λοιπόν, να του δώσεις θάρρος του άλλου ούτως ώστε να μπορέσει να πάρει τη δύναμη να πάει να το εξομολογηθεί ή να το εκφράσει τέλος πάντων για να μπορέσει να ελευθερωθεί. Οτιδήποτε μπορεί να λυπήσει τον πλησίον, οτιδήποτε έρχεται σε σύγκρουση με το θέλημά του και την επιθυμία του, αυτό γίνεται κριτήριο της σχέσης μας, της τιμιότητάς μας, της ειλικρίνειάς μας, της αλήθειας. Το υπερβαίνουμε λοιπόν για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Ας είμαστε αληθείς, συνεχίζει ο γέροντας.
Και ας μην ξεχνάμε την ανθρώπινη συμβατικότητα. Πρέπει να φαινόμαστε ότι θέλουμε να έχουμε κοινωνία. Πρέπει να φαινόμαστε ότι θέλουμε να έχουμε κοινωνία. Δηλαδή, τι εννοεί εδώ? Είναι πολύ σημαντικό να αισθανθεί ο άλλος ότι τον εκτιμούμε. Ότι θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί του. Θέλουμε να έχουμε κοινωνία μαζί του. Και δεν χρειάζεται, λέει, τότε ούτε να εξηγούμε, ούτε να εξηγούμεθα. Ας το πάρουμε σε ένα ζευγάρι. Να λάβει ο άλλος το μήνυμα ότι μας είναι σημαντικός. Ότι θέλουμε να έχουμε κοινωνία μαζί του. Ότι είναι ο άνθρωπός μας. Εάν λάβει αυτό το μήνυμα από τη ζωή μας, από τη στάση μας, τότε δεν χρειάζεται να εξηγούμε και να εξηγούμεθα. Εξηγούμε, λέει, μόνο στον πατέρα μας, ενώ εδώ επειδή μιλάει σε μοναστήρι, είναι για το πνευματικό. Όταν μας το ζητάει, όταν πρέπει. Τους άλλους ποτέ δεν τους άλλους μόνο τους ρωτάμε. Πέρασα λόγω χάρη από μπροστά σου. Σε είδα. Και μετά σου εξηγώ. Με συγχωρείς, είχα το μυαλό μου αλλού, γι' αυτό δεν σε είδα. Ό,τι και αν σου πω από την ώρα εκείνη, όλα με χωρίζουν από εσένα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ζητήσω συγγνώμη, χωρίς να μεγεθύνω την απόσταση που δημιουργήθηκε μεταξύ μας, διότι δεν υπάρχει απάντηση. Πω, αυτό είναι τρομερό. Λέει, όταν γίνει μια παρεξήγηση, όταν όλος πειραχτεί, λέω τον άλλο, συγγνώμη, πέρασε και δεν σε είδα. Σαν να λέμε, είσαι ανύπαρκτος. Δεν χρειάζεται να με εξηγήσεις. Συγγνώμη και τέλειωσε. Γιατί, λέει, διότι δεν υπάρχει απάντηση που να ικανοποιεί το λογισμό του ανθρώπου. Όταν ο άλλος έχει λογισμό, οι εξηγήσεις και οι ερμηνείες δεν ικανοποιούν ποτέ τον άνθρωπο. Πες συγγνώμη ειλικρινή, δώσε το μήνυμα ότι θέλεις να έχει κοινωνία μαζί του, αλλά οι κουβεντούλες δεν οδηγούν πουθενά. Ας έχουμε λοιπόν ως κριτήριο την ειρήνη του άλλου και ας προσέχουμε ποτέ να μην το λυπήσουμε. Τότε η ειρήνη θα γεμίσει και τη δική μας ψυχή. Ας υποθέσουμε, λέει, ένα άλλο παράδειγμα, ότι θέλουμε να διαβάσουμε και κάποιος μας προτείνει να βγούμε ένα περίπατο. Για να μην λυπήσουμε να τον πλησίνει, προτιμότερο να αφήσουμε το διάβασμα. Ειδικώς, λέει, για το θέμα των συζητήσεων και της γλώσσης, λέει ο Αβάς Ισαΐας, δεν μπορούμε να καταργούμε το θέλημα του Θεού προκειμένου να μην λυπήσουμε τον άλλο. Εάν λοιπόν, λέει, όταν είναι για κουτσομπολιό, ανόητες κουβέντες, μπορείς να το αποφύγεις. Όμως συμπληρώνει παρακάτω. Εάν λοιπόν δεν θελήσεις να πας, θα του εκφράσεις πρώτα τη χαρά σου και τη διάθεσή σου να τον ακολουθήσεις. Θα του πεις όμως, αδελφέ μου, είμαι άρρωστος, είμαι απασχολημένος. Γι' αυτό δυσκολεύομαι να έρθω μαζί σου, ώστε να μην στενοχωρηθεί. Εάν μπορείς, βέβαια, καλό είναι να πας. Εφόσον και τα βιβλία μας λένε ότι ακόμη και στο κελί σου να έρθει ο αδελφός σου και προσεύχεσαι, να σταματήσεις την προσευχή και να ασχοληθείς μαζί του. Εάν όμως σε πλησιάζει για να κουβεντολογήσει, εάν η πείρα σου σε έχει διδάξει ότι αυτός πίπτει συνεχώς λόγω της γλώσσης του, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να ξεφύγει στην αμαρτία. Σε αυτή την περίπτωση θα του δείξει την αγάπη σου, αλλά θα αρνηθεί. Αν λυπηθεί, είναι υπόθεση δική του. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Λέει, Κυριάκο. Δεν είναι πνευματικό θέμα το να ελέγξω τον άλλον. Στον άλλον ποτέ δεν επεμβαίνουμε στη ζωή του. Αν δεν μας ρωτήσει ο ίδιος, με επιμονή να πούμε τη γνώμη μας. Λοιπόν, αν ρωτάς ένα φίλο να σου υποδείξει κάτι, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα αντέξει αυτό που θα σου πει και δεν θα αντιδράσεις. Και να είσαι σίγουρος ότι αυτός θα σου ωφελήσει. Είναι πολύ σημαντικό στις σχέσεις μας να είμαστε διακριτικοί και προσεκτικοί. Έτσι. Δεν θα απαντούμε στον καθένα επειδή μας ρωτάει κάτι, ούτε απρόσκλητοι θα λέμε τη γνώμη μας και θα επεμβαίνουμε στη ζωή. Είναι πολύ αδιάκριτο αυτό. Οι σχέσεις μας δεν ξέρω στον χρόνο που έχονται σε μια χαλαρότητα κακή και έναν τρόπο επιπόλαιο και αδιακρίτως εμπαίνουμε στη ζωή του κάθε του ανθρώπου. Είναι λάθος, τρομερό λάθος αυτό, να επεμβαίνω στη ζωή του κάθε ανθρώπου.
Και μάλιστα μπορούμε να έχουμε γνώμη από το εξωτερικό, πράγμα που είδαμε, που ξέρουμε τι κάνει, τι είναι στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Και επίσης, αυτό το κάνουμε γιατί δεν κάνουμε δουλειά μέσα μας, δεν είμαστε σοβαροί με τον εαυτό μας. Αν κοιτούσαμε μέσα μας και βλέπουμε ποια είναι η κατάστασή μας, δεν θα μας έμενε χρόνος να ασχοληθούμε με τον ξένον τα παραπτώματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν δηλαδή είμαστε λίγο χαμηλωμένοι και είμαστε σε κατάσταση προσευχής και σεβόμαστε την κάθε σκέψη που έχουμε και σεβόμαστε την καρδιά μας, νομίζω θα είμαστε πιο προσεκτικοί. Μιλούσα με τον ηγούμενο, τον πατέρα Πέτερ που ήρθε χθες, ήμασταν κάπου μαζί το βράδυ και μου λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, δεν ξέρω αν το είπε και εδώ στην σύναξή που είχαμε την εβδομάδα, ο Άγιος Σοφρόνιος έλεγε μπορείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο μόνο αν αισθανθεί ότι είσαι κάτω από αυτό. Αν πάμε σε κατάσταση υπεροχής δεν ωφελούμε τον άνθρωπο. Πρέπει να δείξουμε σεβασμό στον άνθρωπο, να νιώσει ότι είμαστε κάτω από αυτόν και τότε θα ακούσει. Άρα χρειάζονται κάποιοι όροι σε αυτό. Δεν μπορούμε, η κάθε κουβέντα που θα ξεστομίσουμε στον άλλο έχει μία δύναμη. Μπορεί κάποιον να τον επηρεάσει και θετικά και αρνητικά και μπορεί να του κάνει ζημιά όπως μπορεί να τον ωφελήσει. Άρα, αν εγώ δεν ξέρω τον εαυτό μου, δεν ξέρω τι μου γίνεται, έχω τη δυνατότητα να υποδείξω στον άλλο τον ελέγξω. Οπότε θέλει πολύ προσοχή. Κανείς άλλος? Να συνεχίσουμε τότε λίγο παρακάτω. Ο νόμος του Θεού, λέει, δεν το επιτρέπει ούτε πολυλογία, ούτε να ακούς λογισμούς απιστίας ή αμαρτίας, ή αμαρτίας του άλλου ή τη σύγκρουση με τον ηγούμενό του. Λέει, ας πούμε, μας πιάνει φλιαρία και είμαστε εύκολοι, λέμε, δεν μιλάμε εμείς, αλλά το αυτοί μας το έχουμε τεντωμένο. Να ακούσουμε τα πάντα, να ακούσουμε και τα άσχημα του άλλου, τους λογισμούς αμαρτίας του ή οτιδήποτε, ή τη σύγκρουση που έχει με κάποιον άνθρωπο. Εδώ μιλάει για το μοναστήρι, μιλάει για τον ηγούμενο βέβαια. Αν το κάνουμε, λέγει, αν το ακούσεις, αν τον ακούσεις αυτό, γίνεσαι χειρότερος, λέγει, από τον διάβολο. Διότι του δίνεις αφορμή να αμαρτήσει περαιτέρω. Όσο απασχολείται με την αμαρτία και τι λέει και τι λέει, τι δικαιώνει, την διαδίδει, τότε δικαιώνεις αυτή τη στάση του και γίνεται χειρότερο πρόβλημά του. Εάν όμως εσύ, λέει, το αρνηθείς να ακούσεις τέτοια πράγματα, βεβαίως θα γίνεις κακός, θα δυσαρεστήσεις. Με ευγένεια θα αρνηθείς. Γιατί όταν έρχονται, δεν το βάζουμε αυτό ως όριο, έρχονται να μας πούν κουτσοπουλιά ή αμαρτίες άλλο, γιατί τα ακούμε?

Μας προσευχόμαστε σε μια απόλυτη ησυχία. Σεβόμαστε την καρδιά μας. Καταλάβαμε ότι η καρδιά μας είναι Αγία Τράπεζα που θυσιάζουμε το θέλημά μας και την αγάπη του Χριστού. Εάν καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η ζωή μας και πόσο ιερή, προσέχουμε και τα λόγια μας και τις σκέψεις μας και μαθαίνουμε, βάζουμε όρια με ευγένεια και ωραίο τρόπο. Η ένταση, ο θυμός, η αγένεια δείχνουν μια άρρωστη ψυχή πνευματικά. Και λέει λοιπόν, αν τον ακούσεις γίνεσαι χειρότερος και από τον διάβολο, γιατί δίνεις αφορμή να αμαρτήσεις περαιτέρω. Εάν όμως εσύ του αρνηθείς και ο άλλος του αρνηθεί, θα κλεισείς το κελί του, θα μείνει μόνος σου και θα κανονίσει την πορεία του. Αν δεν του δίνεις πρόσβαση και εσύ και ο άλλος και ο παράλληλος, θα πάει να δει τι γίνεται με τον εαυτό του. Με το να διοχετεύει τα πάθη του, καθίσταται αδύνατη η παραμονή του στην πνευματική ζωή. Ο Αββάς Ισαΐας λοιπόν δεν εννοεί να μην λυπήσουμε τον αδελφό μας όταν πρόκειται για αμαρτίας, για να μην το λυπήσω τον άλλο θα αμαρτήσω. Δεν είναι αγάπη αυτό, φανταστείτε. Για να εμπλήσω τον άλλο να αμαρτήσω. Μια χαρά. Ωραίο κόλπο. Πολύ φιλανθρωπία πέφτει. Λοιπόν, δεν εννοεί να μην λυπήσουμε τον αδελφό μας όταν πρόκειται περί αμαρτίας. Αλλά όταν ερχόμαστε σε αντίθεση μαζί του με το θέλημά μας, με την επιθυμία μας, με τον εαυτό μας. Καμιά ερώτηση για να περάσει η ώρα? Λοιπόν, λίγο ακόμα τότε. Ναι. Όνομα. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Πρώτο, να εξετάσουμε ποιο είναι το κίνητρό μας. Που θέλουμε να το πούμε. Ποιο είναι το κίνητρο? Είπατε ότι κάποιος μας λύπησε, έτσι. Μας αδίκησε και μας πλήγωσε. Πρώτα να ρωτήσω τον εαυτό μου, γιατί πληγώθηκα? Δεύτερο, ποιο είναι το κίνητρο μου να το πω, για να πάω να είμαι πληγωμένος? Τρίτο, θα βρει ανταπόκριση ή θα με δουλέψει? Τέταρτο, τι είδους σχέση είναι αυτή? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Πέμπτο, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά να δώσουμε λίγο χρόνο στα πράγματα. Όταν βιαζόμαστε, κάνουμε πολλά λάθη. Να δώσουμε χρόνο, να κάνουμε και λίγο προσευχή και όπως μας φωτίσει ο Θεός. Γιατί, για ποιο λόγο, μπορεί να μην είμαστε όλοι σε ένα επίπεδο πνευματικό που θέτει εδώ ο Γέροντας και να είμαστε σε πορεία. Και κρατώντας το μέσα μας, μπορεί να γίνουμε χειρότεροι. Αν λοιπόν είμαστε σε κατάσταση δυναμίας και νιώθουμε έτσι πληγές πολλές για πολλούς λόγους, να το κάνουμε αυτό. Αλλά με έναν τρόπο ταπεινό και έναν τρόπο που θα με φέρει σε σχέση με τον άλλο, όχι να με φέρει σε μια διάθεση αγωνίας, να υπερισχύσω έναν του άλλου για να μπορέσει τι μου κάνεις τώρα. Γιατί πολλές φορές το κίνητρο μας είναι τον ξεσκίσω, ότι μου το έκανε αυτό το πράγμα. Βγάζουμε μια εκδικητικότητα καλυμμένη πίσω από τη δικαιοσύνη μας. Γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα δικά μας συναισθήματα. Τι είναι ο άλλος για μας, τι μας πλήγωσε, τι θέλουμε και πρωτίστως να ειρηνεύσουμε μέσα μας. Και να κάνουμε οτιδήποτε. Σε κατάσταση έντασης και ταραχής δεν βγαίνει άκρη. Και αυτός ο χρόνος που θα δώσει τον εαυτό σας είναι χρήσιμο για να δουλέψει μέσα σας. Το να μην θεωρούμε ότι κάτι φοβερό είναι αυτό. Και πολλές φορές ο χρόνος δείχνει ότι τι σιγά το πράγμα που έγινε τώρα. Στην έντασή μας τα μεγαλοποιούμε. Έτσι δεν είναι? Οπότε, αλλά το πιο βασικό ερώτημα για μένα είναι γιατί να πληγωθώ, τι έγινε? Να σας πω μια έκφραση. Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Δηλαδή, τι μου έκανε? Με συκοφάντησε? Ο Θεός ξέρει ποιος είμαι. Μου κλέψε περιουσία? Δεν θα πεθάνω και της πείνας. Τι άλλο δηλαδή? Δεν θα μου ξαναμιλήσει? Αυτό είναι άσχημο, ναι, αν διαταράσει τη σχέση. Και είναι σημαντικός ο άνθρωπος αυτός στη ζωή μας. Αυτό θα το γεφυρώσουμε, όχι για να δικαιωθούμε. Δικαίωσή μας δεν είναι να θεραπεύσουμε την πληγή μας. Δικαίωσή μας είναι να τα βρούμε τον άλλο. Είναι πάλι που θέτω το κέντρο να φοράζουμε. Όταν δηλαδή διαταράσει τη σχέση μου με κάποιον, τι με πληγώνει, ότι πλέον με αδίκησε, ότι με κακοχαρακτήρισε, δεν με εκτιμάει? Άρα πάω να δικαιωθώ. Πιστεύω όμως ότι η αληθινή δικαίωση είναι να σχετιστώ με τον άλλο, να γεφυρώσω το χάσμα και να χτιστεί ένα πνεύμα εμπιστοσύνης και ένα κλίμα εμπιστοσύνης για να μην έχει την ανάγκη να με πληγώνει, ούτε εγώ να πληγώνομαι εύκολα.
Άρα πιο πολύ

0: μου μοιάζει αυτό όπως το περιγράφεται, όχι τόσο να του πω για να του πω την αλήθεια για να γεθώ, όσο πιο πολύ είναι μια φορμή να χτίσει ένα πνεύμα, ένα κλίμα εμπιστοσύνης για να σχετιστώ με τον άλλον άνθρωπο.
1: Πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι αυτό, δηλαδή ακόμα και να θέλεις να χτίσεις μια σχέση που τότε το κέντρο βάζω κάτω συγκεκριμένα, οριοθετώ τον εαυτό μου πάνω απ' όλα για να έρθω σε επικοινωνία με τον άλλο άνθρωπο, πώς μπορούμε τις αρνητικές σχέσεις να τις αφήσουμε πίσω όταν υπάρχουν συνέχεια και πάντα μπροστά μας υπίστευτε τις καταστάσεις που ακούν και τις ακούμε καθημερινά. Δηλαδή, ακόμα και εγώ να το σκεφτώ, να θέλω να το σκεφτώ, μπορεί το περιβάλλον, ο κόσμο, τον οποίο μου το πείζουν. Οπότε, αυτό και μόνο του λέει πολλά, δηλαδή, δεν μπορούμε να το αναγκαστούμε κατευθείαν. Πάτε, προχωράμε, πάμε. Αυτό πιστεύω.
0: Ευθύμη, πολύ σωστή παρατηρήση σου και αληθινή. Εμείς τώρα, όταν περιγράψουμε αυτό, μην τρομάξουμε, είναι η κορυφογραμμή. Δείχνουν την κορυφογραμμή. Πρέπει να την ξέρουμε που πάμε. Να μην χαμηλώσουμε το βουνό, την πορεία μας. Αυτή είναι η κορυφογραμμή. Και είναι η πορεία που θα χαράξουμε. Δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε, όμως να ξέρουμε πού βαδίζουμε και σε ποια κατάσταση είμαστε. Έτσι, αυτό ένα. Και σε αυτή την πορεία θα πέφτουμε, θα σηκωνόμαστε, θα κρίνουμε ότι θα αγγιζόμαστε, θα έχουμε και τα καλά μας και τα άσχημα μας, όμως πορευόμαστε. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη δυσκολία. Λογισμοί θα μας τρελάνουν οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εκεί πας να το ξεπεράσεις, σου έρχεται πάλι. Όμως σου δείχνει μια πορεία και σου δίνει τα όπλα. Είπε για την προσευχή. Βοηθάει πάρα πολύ η προσευχή και η ησυχία. Δεύτερο, η στροφή μέσα μας. Και εγώ ποιος είμαι. Πόσα λάθη έχω κάνει. Δεν αδίκησα αυτό, αδίκησα κάποιους άλλους. Να κάνουμε μια αυτοκριτική για να μαλακώσει ο λογισμός μας. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Παΐσιος. Να είμαστε εργοστάσιο καλό λογισμό. Να σκεφτώ και έτσι. Τρίτο, να σκεφτώ. Και τι έπαθα από αυτό. Αυτό που είπαμε και πριν. Τόσο σημαντικό είναι αυτό που μου έγινε. Το περιβάλλον το μεγαλώνει. Είναι ανάλογα τι θεωρούμε σημαντικό στη ζωή μας. Αν σημαντικό ζωή μας είναι να μας αναγνωρίζουν οι άνθρωποι, θα είναι φοβερό αυτό αν γίνει κάτι τέτοιο. Και αν βάλουμε το λογισμό μας ότι τα πετύχαμε όλα και είχαμε τις πιο τέλειες σχέσεις και το καλύτερο περιβάλλον, θα είμαστε χαρούμενοι. Και αν όλα ήταν καλά, τι θα μας εκπαιδεύσει στο κάτω-κάτω, πώς θα εξελιχθούμε όλα μια χαρά. Αυτά λοιπόν είναι ένα πλαίσιο γυμναστικής πνευματικής, εγγύμνασης πνευματικής κατά κάποιο τρόπο, που θα μου ωφελήσει να εξελιχθώ. Οι δυσκολίες θα μας κάνουν καλύτερους. Αρκεί να μην είμαι ένα φούρο, ένας αέρας επίθεσης προς τον άλλο. Θα το κάνω και αυτό. Ας συγκρατηθώ μια φορά και εδώ μέσα μου. Τι γίνεται ρε φίλε. Ποιος είμαι, τι ζητώ. Και να δώσω και ερμηνεία του άλλου ανθρώπου. Και το πιο βασικό, ας μην πιπίλιζουμε διαρκώς τους λογισμούς μας, τις αρνητικές σκέψεις. Ας τις πούμε και ξουφύγε. Χθες πάλι μιλούσαμε με τον πατέρα Πέτρο και λέγαμε τους λογισμούς. Εννοείται ότι δεν πιάνω κουβέντα με τους λογισμούς. Είναι αυτονόητο ότι δεν πιάνω κουβέντα με τους λογισμούς μου. Πότε κερδίσαμε όταν σκεφτήκα, πιάσαμε κουβεντολόγοι με το τι μου έκανε και τι του έκανα. Πότε ωφεληθήκαμε. Πάντα ζημιωμένοι βγαίνουμε. Και να δώσω μια ερμηνεία στον εαυτό μου. Τι είναι αυτό που με κάνει τέλος πάντων και αντιδρώ έτσι. Πολλές φορές είναι η ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Ότι είμαστε σπουδαίοι, είμαστε σωστοί, αυτός είναι ο λάθος. Και πρέπει να προστατεύσω αυτή την εικόνα και νιώθω άλλος την προσβάλλει. Ή χτίσαμε ψευδές ότι είμαστε οι δίκαιοι εμείς και ο άλλος είναι ο άδικος. Είναι πολλά δηλαδή που μπορούν να δουλέψουν μέσα μας. Και είναι ευλογημένες αυτές οι αφορμές που μας δίδονται από τέτοιες καταστάσεις, να δούμε βαθύτερα, δουλέψουμε τον εαυτό μας. Αλλά δουλειά με τον εαυτό μου δεν είναι αναλύω τις καταστάσεις μόνο. Κυρίως ζητώ θείο φωτισμό. Να μου δώσει ο Θεός την χάρη να αγαπήσω τον άλλο. Να μου δώσει ο Θεός το φωτισμό να δω τα πράγματα αλλιώς. Να μου βγάζουν νόημα πνευματικό. Η πράξη μου, η στάση μου να είναι αποκάλυψη Χριστού, όχι δικαίωση δική μου. Είπαμε όμως ότι αυτή είναι η πορεία μας. Θα αποτύχουμε, δεν πειράζει, όμως θα ξέρουμε πού πάμε. Το θέμα δεν είναι αν το καταφέρνουμε ή όχι, αλλά να ξέρουμε πού πάμε, ποια είναι η πορεία μας. Και ποιος είναι ο τρόπος που θα ελευθερωθούμε. Θα έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Κάτι άλλο, κάτι ένα χέρι, και από εκεί κάτι δεν νομίζω. Ναι, ναι, Τάσο. Αν θες λίγο δυνατά.
2: Δεν είναι δεκτικός αντίστοιχη κυβέρνηση που θα αποκαταστήσει.
0: Μα το νόημα είπαμε, δεν πιάνουμε κοντολέ με τον άλλο, δεν το διδάσκουμε. Και το θέμα δεν είναι αντιδεκτικό ο άλλο, αν είμαστε δεκτικοί εμεί. Ο δικό μα στόχο είναι να μην λυπήσουμε τον άλλο, να του δώσουμε τιμή. Όταν το διάβαζα παλιά, πριν λίγα χρόνια, 40 χρόνια, 45 χρόνια διάβαζα να βάει σακ. Πριν λίγα χρόνια είναι όλα σχετικά. Διάβαζα να βάει σακ και μου κάνει εντύπωση, φοβερή. Να διαβάζω του πατέρε. Είναι φοβερή η περιεχόμενη. Λέει, όταν δει κάποιον που έχει πρόβλημα, επένεσε το, πέσε στα πόδια, φίλα του τα πόδια. Επένεσε, πε του ωραία λόγια. Και α μην τα είναι έτσι. Τότε λέει, θα φιλοτιμηθεί να τα κάνει. Πε καλό λόγο. Δεν κοστίζει τίποτα, ρε παιδιά. Δεν φορολογείται ο καλό λόγο. Επένεσε τον άλλο. Και α μην τα έχει. Δεν έχει σημασία αν τα έχει. Μπορεί να τα αποκτήσει. Δίδοντά το αυτό, τον πιάνει το φιλότιμο. Αν πάρουμε τον άλλο, τον πάρουμε παραμάζωμα κριτικά και λίγα να έχει, θα τα χάσει και αυτά. Τα καλά. Αντιστέκεται ο άνθρωπο. Αμήνεται. Γιατί είμαστε όλοι πειραγμένοι. Δεν είμαστε ισορροπημένοι. Και εγώ πρώτο. Ανισόρροποι είμαστε. Λοιπόν, όταν μα πει κάτι, όλο άμεσα αντιστεκόμαστε. Κάτι αρνητικό. Γιατί τι το έκανα, πότε το έκανα, τι εννοούσε, γιατί μου το είπε. Το είπε και σε αλλού. Δηλαδή αυτή η εικόνα έχω και το όλο το βράδυ χάνουμε τον ύπνο μα. Είμαστε, επειδή είμαστε ταλαιπωρημένοι και διασαλεμένοι, μα βοηθάει ο καλό λόγο. Όταν κάποιο μα πιάσει με το καλό, με το φιλό του, μα επενέσει και δεν με τα πιστεύει, μετά θα φιλοτιμηθούμε. Άρα, νομίζω δεν έχει σημασία τι δεκτικότητα έχει ο άλλο, τι δεκτικότητα έχουμε εμεί. Και δεκτικότητα έχουμε όταν βάζουμε τον άλλο να προηγείται από εμά. Να χαιρόμαστε το χάρισμα του άλλου, τότε γίνεται και δικό μα. Και τον άλλο το φιλοτιμούμε να γίνει και καλύτερο. Ένα σώμα είμαστε. Δεν είμαστε εγώ και εσύ. Σε εκκλησία ένα σώμα είμαστε. Και το χάρισμα του άλλου είναι και δικό μας χάρισμα. Τώρα πέρασε η ώρα. Άντε, τελευταίο.
2: Εάν κλείνω από τον εαυτό μου, δεν έχω.
0: Μην ξεπροστιάζεσαι μπροστά μας.
2: Τα ίδια όρια σε όλους τους ανθρώπους. Είναι ανοιχτό.
0: Εντάξει. Καλό είναι που κάνουμε και κάποια όρια σε κάποιους. Είναι ανάλογα. Δεν έχουμε όλα τα ίδια όρια, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Όπως πολλοί όταν έρχονται εξομολογηθούν, κάθονται οι ανόητοι και κουτσομπολεύουν, τους είπε ο παπάς και στο σαλόνι. Τι είπε? Πρέπει, παιδί μου, για τα ίδια πράγματα, ο παπάς μπορεί να σου πει τελείως διαφορετικά πράγματα. Έχει να κάνει πώς φωτίζει ο Θεός, τι περίπτωση είναι, και δεν είναι μόνο τι κάνει ο άλλος, είναι και ποια είναι η ιστορία μέσα του, όλη η προσωπικότητά του. Άρα δεν ισχύουν τα ίδια σε όλους. Οπότε, εσείς ξέρετε αν εφαρμόζετε το σωστό. Πιστεύω ότι εφαρμόζετε το σωστό, γιατί είστε καλός άνθρωπος. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 1. Ο Σαούλ συναντάει τον Σαμουήλ. Εκείνο τον καιρό υπήρχε ένας ισχυρός και πλούσιος άνθρωπος από τη φυλή Βενιαμίν που ονομαζόταν Κις, γιος του Αβίλ. Ο Αβίλ ήταν γιος του Σερόρ, εγγονός του Βεχοράθ και δυσέγγονος του Αφίαχ, του Βενιαμινίτη. Ο Κις είχε ένα γιο που ονομαζόταν Σαούλ και ήταν νέος και ωραίος. Δεν υπήρχε ωραιότερος άνθρωπος από αυτόν ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Ήταν ένα κεφάλι ψηλότερος από κάθε άλλον μέσα σε όλο το λαό. Μια μέρα χάθηκαν τα θηλυκά γαϊδούρια του Κις, πατέρα του Σαούλ. Τότε ο Κις είπε στο γιο του: «Πάρε μαζί σου έναν από τους υπηρέτες και πήγαινε να ψάξεις για τα γαϊδούρια». Ο Σαούλ και ο υπηρέτης του πέρασαν από την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ και από την περιοχή Σαλισά, αλλά δεν τα βρήκαν. Πέρασαν από την περιοχή Σαλίμ, αλλά δεν ήταν ούτε εκεί. Πέρασαν και από την περιοχή της φυλής Βενιαμίν και δεν βρήκαν τίποτα. Όταν έφτασαν στη χώρα Σούφ, ο Σαούλ είπε στον υπηρέτη που τον συνόδευε: «Πάμε να γυρίσουμε πίσω, γιατί ο πατέρας μου θα πάψει να νοιάζεται για τα γαϊδούρια και θα αρχίσει να ανησυχεί για μας». Εκείνος απάντησε: «Στην πόλη αυτή κατοικεί ένας άνθρωπος του Θεού. Τον εκτιμούν όλοι και κάθε τι που λέει βγαίνει σίγουρα αληθινό. Έλα να πάμε σε αυτόν. Ίσως μας φανερώσει ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε για την έρευνά μας». Ο Σαούλ είπε: «Αν πάμε, τι θα προσφέρουμε σε αυτόν τον άνθρωπο? Το ψωμί στα ταγάρια μας τέλειωσε. Δεν έχουμε κάποιο δώρο να δώσουμε στον άνθρωπο αυτό του Θεού. Τι άλλο έχουμε?» Ο δούλος αποκρίθηκε: «Εδώ έχω ένα τέταρτο του ασημένιου σίκλου. Θα το δώσω στον άνθρωπο του Θεού και θα μας φανερώσει το δρόμο μας». Τον παλιό καιρό, όταν ένας Ισραηλίτης ήθελε να πάει να ρωτήσει για κάτι το Θεό, έλεγε: «Πάμε στον βλέποντα». Γιατί αυτός που σήμερα ονομάζεται προφήτης, παλιά ονομαζόταν βλέπον. Τότε ο Σαούλ απάντησε στον υπηρέτη του: «Καλά τα λες, έλα να πάμε». Και πήγαν στην πόλη όπου ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Ενώ αυτοί ανέβαιναν την ανηφόρα για την πόλη, συνάντησαν μερικά κορίτσια που κατέβαιναν για να βγάλουν νερό. «Είναι εδώ ο βλέπον?» τις ρώτησαν. Εκείνες τους αποκρίθηκαν: «Ναι, μόλις ήρθε, λίγο πριν από εσάς. Ήρθε στην πόλη μας σήμερα γιατί ο λαός θα προσφέρει θυσία στον ιερό τόπο. Βιαστείτε να τον συναντήσετε μόλις μπείτε στην πόλη, πριν ανεβεί στον ιερό τόπο για το γεύμα. Ο λαός δεν τρώει πριν έρθει αυτός να ευλογήσει τη θυσία. Μετά τρώνε οι καλεσμένοι. Ανεβείτε λοιπόν τώρα, γιατί αυτή την ώρα θα τον συναντήσετε». Ο Σαούλ συναντάται με τον Σαμουήλ. Ανέβηκαν λοιπόν για την πόλη και μόλις έμπαιναν σε αυτήν, ο Σαμουήλ έβγαινε μπροστά τους για να ανεβεί στον ιερό τόπο. Την προηγούμενη μέρα ο Κύριος είχε φανερώσει τον Σαμουήλ τα εξής: «Αύριο την ίδια ώρα θα σου στείλω έναν άντρα από την περιοχή της φυλής Βενιαμίν να τον χρήσεις ηγεμόνα του λαού μου, του Ισραήλ. Αυτός θα τους ελευθερώσει από τους Φιλιστέους. Είδα τη δυστυχία του λαού μου και η κραυγή τους για βοήθεια έφτασε σε μένα». Όταν ο Σαμουήλ είδε τον Σαούλ, ο Κύριος του είπε: «Να ο άνθρωπος για τον οποίον σου μίλησα. Αυτός θα βασιλέψει στο λαό μου». Ο Σαούλ πλησίασε τον Σαμουήλ στην πύλη της πόλης και του είπε: «Δείξε μου σε παρακαλώ πού είναι το σπίτι του βλέποντος». Ο Σαμουήλ το αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι ο βλέπον. Προχώρησε πριν από μένα να ανεβούμε στον ιερό τόπο. Σήμερα θα φάτε μαζί μου και αύριο το πρωί θα σου απαντήσω για όλα όσα έχεις στο νου σου. Μετά θα σε αφήσω να φύγεις. Για τα γαϊδούρια που είναι χαμένα εδώ και τρεις μέρες μην νοιάζεσαι, γιατί βρέθηκαν. Αλλά σε ποιον στρέφονται τώρα οι προσδοκίες των Ισραηλιτών? Σε σένα στρέφονται και στην οικογένεια του πατέρα σου». Ο Σαούλ αποκρίθηκε: «Μα πώς? Εγώ δεν είμαι παρά ένας Βενιαμινίτης, μέλος της πιο μικρής από τις φυλές του Ισραήλ, και η οικογένειά μου είναι η πιο μικρή από όλες τις οικογένειες της φυλής Βενιαμίν. Πώς μου λες τέτοια πράγματα?» Τότε ο Σαμουήλ πήρε τον Σαούλ και τον υπηρέτη του και τους οδήγησε στο δωμάτιο. Τους έβαλε στην πρώτη θέση ανάμεσα στους καλεσμένους που ήταν περίπου 30 άνδρες. Ο Σαμουήλ είπε στο μάγειρα: «Φέρε μου τη μερίδα που σου έδωσα και σου είπα να τη φυλάξεις». Ο μάγειρας πήρε τον μπούτι και την παχιά ουρά και τα έβαλε μπροστά στο Σαούλ. Τότε ο Σαμουήλ είπε: «Αυτό που έβαλα μπροστά σου
έχει φυλαχθεί για σένα, για να το φας τώρα μαζί με τους καλεσμένους. Τρώγε. Έτσι ο Σαούλ έφαγε εκείνη την ημέρα μαζί με τον Σαμουήλ. Όταν κατέβηκαν από τον ιερό τόπο στην πόλη, έστρωσαν στο Σαούλ να κοιμηθεί στο δώμα του σπιτιού. Κοιμήθηκε και το πρωί σηκώθηκαν νωρίς. Ο Σαμουήλ χρήει το Σαούλ βασιλιά. Όταν πρόβαλε η αυγή, ο Σαμουήλ φώναξε το Σαούλ που ήταν στο δώμα. «Σήκω και θα σε ξεπροβοδήσω», του είπε. Σηκώθηκε ο Σαούλ και βγήκαν έξω οι δυο τους, αυτός και ο Σαμουήλ. Ενώ έφταναν στην άκρη της πόλης, ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ: «Πες τον υπηρέτη να προχωρήσει πιο μπροστά». Ο υπηρέτης προχώρησε και ο Σαμουήλ συνέχισε: «Εσύ όμως, περίμενε λίγο να σου πω το λόγο του Θεού». Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 10. Τότε πήρε ο Σαμουήλ το δοχείο με το λάδι και το έχισε πάνω στο κεφάλι του Σαούλ. Τον φίλησε και του είπε: «Ο Κύριος σε έχρισε άρχοντας το λαό του που του ανήκει. Σήμερα όταν θα φύγεις από εδώ, θα βρεις στη Σελσά δύο ανθρώπους κοντά στον τάφο της Ραχήλ, στα σύνορα της φυλής Βενιαμίν. Δύο ανθρώπους οι οποίοι θα σου πούν ότι βρέθηκαν τα γαϊδούρια που έψαχνες και τώρα ο πατέρας σου έπαψε να νοιάζεται για αυτά και ανησυχεί για σας. Τι να κάνω», λέει, «για να βρω το γιο μου?» «Εσύ θα προχωρήσεις πέρα από εκεί, όσο του φτάσεις στη βελανιδιά του Θαβόρ. Εκεί θα σε βρουν τρεις άντρες που θα ανεβαίνουν στο ιερό της Βεθήλ και θα έχουν μαζί τους για να προσφέρουν ο ένας τρία κατσίκια, ο άλλος τρία καρβέλια ψωμί και ο άλλος ένα ασκή κρασί. Θα σε χαιρετήσουν και θα σου δώσουν δύο καρβέλια ψωμί. Θα τα δεχτείς από αυτούς και θα έρθεις στο λόφο του Θεού στη Γιβαιά, όπου υπάρχει φρουρά των Φιλιστέων. Μόλις μπεις στην πόλη, θα συναντήσεις μια ομάδα προφητών που θα κατεβαίνουν από τον ιερό τόπο, παίζοντας άρπα, τύμπανο, φλογέρα και κιθάρα, και θα προφητεύουν. Τότε θα έρθει το πνεύμα του Κυρίου πάνω σου και θα προφητεύεις και εσύ μαζί τους και θα γίνεις άλλος άνθρωπος. Και όταν αυτά τα σημεία σου συμβούν, τότε μπορείς να δράσεις, γιατί ο Θεός θα είναι μαζί σου. Θα κατεβείς στα Γάλγαλα πριν από μένα και εγώ θα έρθω να σε συναντήσω για να προσφέρω ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας. Περίμενε με εκεί 7 μέρες ώσπου να έρθω και τότε θα σου πω τι πρέπει να κάνεις». Μόλις ο Σαούλ γύρισε να φύγει από τον Σαμουήλ, ο Θεός τον έκανε καινούριο άνθρωπο και όλα εκείνα τα σημεία πραγματοποιήθηκαν την ίδια μέρα. Όταν έφτασε με το δούλο του στη Γιβαιά, του συνάντησε η ομάδα των προφητών. Τότε κατέβηκε σε αυτόν το πνεύμα του Θεού και προφήτευε και αυτός μαζί τους. Εκείνοι που τον γνώριζαν από πρωτήτερα, όταν τον είδαν να προφητεύει μαζί με τους προφήτες, έλεγαν μεταξύ τους: «Τι συνέβη στο γιο του Κις? Και ο Σαούλ ανάμεσα στους προφήτες?» Ένας από αυτούς είπε: «Και ποιος είναι ο πατέρας τους?» Από εκεί βγήκε και η παροιμία: «Και ο Σαούλ ανάμεσα στους προφήτες». Όταν τέλειωσε ο Σαούλ να προφητεύει, ήρθε στον ιερό τόπο. Ο θείος του Σαούλ τον ρώτησε: «Πού πήγατε με τον υπηρέτη σου?» Και ο Σαούλ απάντησε: «Πήγαμε να βρούμε τα γαϊδούρια και επειδή δεν τα βρήκαμε, πήγαμε στο Σαμουήλ». Ο θείος του τον ρώτησε: «Πες μου λοιπόν, τι σας είπε ο Σαμουήλ?» Ο Σαούλ απάντησε: «Μας βεβαίωσε πως τα γαϊδούρια είχαν βρεθεί, αλλά δεν φανέρωσε τίποτα από όσα του είπε ο Σαμουήλ σχετικά με τη βασιλεία». Ο Σαούλ, βασιλιάς του λαού Ισραήλ. Ο Σαμουήλ συγκέντρωσε το λαό ενώπιον του Κυρίου στη Μισπά και είπε στους Ισραηλίτες: «Να τι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σας έβγαλα από την Αίγυπτο και σας ελευθέρωσα από την εξουσία των Αιγυπτίων και από όλους τους βασιλιάδες που σας καταπίεζαν. Αλλά σήμερα εσείς περιφρονήσατε το Θεό σας, εκείνον που σας απάλλαξε από όλα τα δεινά και τις θλίψεις σας και μου ζητήσατε να σας δώσω βασιλιά. Τώρα λοιπόν, παραταχθείτε ενώπιον του Κυρίου κατά φυλές και κατά συγγένειες». Ο Σαμουήλ διέταξε να πλησιάσουν όλες οι φυλές των Ισραηλιτών, έριξαν κλήρο και ο κλήρος έπεσε στη φυλή Βενιαμίν.
Μετά διέταξε να πλησιάσει η φυλή Βινιαμίν κατά οικογένειες και ο κλήρος έπεσε στην οικογένεια του Ματρέη. Έπειτα ο κλήρος έπεσε στο Σαούλ, γιο του Κις. Αλλά όταν τον αναζήτησαν, δεν τον βρήκαν πουθενά. Τότε ρώτησαν πάλι τον Κύριο. «Ήρθε εδώ αυτός ο άνθρωπος?» Ο Κύριος αποκρίθηκε. «Είναι κρυμμένος ανάμεσα στις αποσκευές». Έτρεξαν λοιπόν και τον έφεραν από εκεί και στάθηκε ανάμεσα στο λαό. Ήταν ένα κεφάλι ψηλότερος από όλους. Είπε τότε ο Σαμουήλ στο λαό: «Κοιτάξτε αυτόν που διάλεξε ο Κύριος. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν μέσα σε όλον το λαό». Μετά ο Σαμουήλ τους ανακοίνωσε το βασιλικό δίκαιο και το έγραψε σε βιβλίο, το οποίο τοποθέτησε μέσα στο αγιαστήριο. Έπειτα απέλυσε το λαό και έφυγαν καθένας για το σπίτι. Έφυγε και ο Σαούλ και πήγε στο σπίτι του στη Γιβαιά και τον συνόδευσαν μερικοί τίμοι και γενναίοι άντρες που ο Θεός είχε αγγίξει την καρδιά τους. Υπήρχαν όμως και μερικοί τυποτένοι που έλεγαν: «Πώς θα μας ελευθερώσει αυτός?» και τον περιφρονούσαν και δεν του πρόσφεραν δώρα. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 11. Ο Σαούλ νικάει τους Αμμονίτες. Μετά από έναν περίπου μήνα ήρθε ο Ναχάς, βασιλιάς των Αμμονιτών, να πολιορκήσει την Ιαβές στη Γαλαάδ. Οι κάτοικοι της Ιαβές είπαν στον Ναχάς: «Κάνε μαζί μας συνθήκη και εμείς θα γίνουμε δούλοι σου». Ο Ναχάς τους είπε: «Θα κάνω μαζί σας συνθήκη, αλλά με τον εξής όρο: να βγάλω το δεξί μάτι ολονών σας και έτσι να εξευτελίσω όλο το λαό του Ισραήλ». Οι πρεσβύτεροι της Ιαβές του απάντησαν: «Δώσε μας 7 μέρες προθεσμία να στείλουμε αγγελιοφόρους όλη τη χώρα του Ισραήλ. Αν δεν υπάρξει κανείς να έρθει για βοήθειά μας, τότε θα παραδοθούμε σε σένα». Οι αγγελιοφόροι ήρθαν στη Γιβεά, την πόλη του Σαούλ, και ανακοίνωσαν στο λαό της τη συμφωνία τους. Τότε όλοι ξέσπασαν σε θρήνο δυνατό. Εκείνη ακριβώς την ώρα ο Σαούλ ερχόταν από το χωράφι οδηγώντας τα βόδια του. «Τι συμβαίνει στο λαό και κλαίνε?» ρώτησε. Και του ανέφεραν τι είπαν οι άντρες που είχαν έρθει από την Ιαβές. Αυτός όταν τ' άκουσε τον κατέλαβε το πνεύμα του Θεού και φούντωσε από θυμό. Πήρε ένα ζευγάρι βόδια, τα κομμάτιασε και έστειλε τα κομμάτια τους με αγγελιαφόρους σε όλη τη χώρα του Ισραήλ με τα εξής λόγια: «Όποιος δεν ακολουθήσει το Σαούλ και το Σαμουήλ, τα βόδια του θα πάθουν τα ίδια». Τότε έπεσε φόβος Κυρίου πάνω στο λαό και έτρεξαν όλοι σαν ένας άνθρωπος. Ο Σαούλ τους μέτρησε στη Βέζεκ και βρέθηκαν 300.000 άνδρες από την περιοχή του Ισραήλ και 30.000 από τον Ιούδα. Τότε είπαν στους αγγελιοφόρους που είχαν έρθει: «Πείτε στους κατοίκους της Ιαβές στη Γαλαάδ ότι αύριο κατά το μεσημέρι θα σας έρθει βοήθεια». Οι αγγελιοφόροι πήγαν και τα ανάγγειλαν αυτά στους κατοίκους της Ιαβές. Εκείνοι χάρηκαν και πήγαν και είπαν στον Αχάς τον Αμμονίτη: «Αύριο θα σας παραδοθούμε και κάντε μας ό,τι σας αρέσει». Την άλλη μέρα χώρισε ο Σαούλ το στρατό σε 3 τμήματα. Τα ξημερώματα μπήκαν μέσα στο εχθρικό στρατόπεδο από τη μία άκρη ως την άλλη και ως το μεσημέρι είχαν κατασφάξει τους Αμμονίτες. Όσοι γλίτωσαν σκόρπισαν άλλος από εδώ και άλλος από εκεί. Τότε είπε ο λαός του Σαμουήλ: «Ποιοι είναι αυτοί που είπαν να μην γίνει ο Σαούλ βασιλιάς μας? Παραδώστε μας αυτούς τους ανθρώπους να τους σκοτώσουμε». Αλλά ο Σαούλ είπε: «Κανένας δεν θα θανατωθεί τη σημερινή μέρα, γιατί σήμερα ο Κύριος ελευθέρωσε τον Ισραήλ». Έπειτα ο Σαμουήλ είπε στο λαό: «Ελάτε να πάμε στα Γάλγαλα να ανακηρύξουμε τον Σαούλ βασιλιά». Έτσι πήγε όλος ο λαός στα Γάλγαλα και εκεί ενώπιον του Κυρίου ανακήρυξαν τον Σαούλ βασιλιά. Πρόσφεραν θυσίες κοινωνίας στον Κύριο και έκαναν γιορτή μεγάλη ο Σαούλ και όλοι οι Ισραηλίτες. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 12. Η τελευταία ομιλία του Σαμουήλ προς το λαό. Τότε είπε ο Σαμουήλ σε όλους τους Ισραηλίτες: «Βλέπετε, έκανα όλα όσα μου ζητήσατε και σας έδωσα βασιλιά. Από εδώ και μπρος, ο βασιλιάς θα είναι αρχηγός σας. Εγώ ήμουν αρχηγός σας από τα νιάτα μου μέχρι σήμερα. Τώρα πια γέρασα και άσπρισα, αφού η γη μου είναι πια μεγάλη όπως κι εσείς. Εδώ είμαι. Κατηγορήστε με ενώπιον του Κυρίου και μπροστά στον εκλεκτό του. Τίνος πήρα το βόδι
ή τίνος πήρα το γαϊδούρι. Ποιον αδίκησα ή ποιον καταπίεσα και από ποιον δωροδοκήθηκα για να κάνω τα κλειστά μάτια. Θα σας δώσω πίσω ό,τι σας έχω πάρει. Αυτή απάντησα. Ούτε μας αδίκησες, ούτε μας καταπίεσες, ούτε δέχτηκες να δωροδοκηθείς από κανέναν. Ο Σαμουήλ τους είπε, «Σήμερα είναι μάρτυράς μου απέναντί σας ο Κύριος και ο εκλεκτός του, ότι δεν έχετε τίποτε να με κατηγορήσετε». Και είπαν, «Ας είναι μάρτυρας». Τους είπε ακόμη ο Σαμουήλ, «Ας είναι μάρτυράς μου ο Κύριος που ανέδειξε τον Μωυσή και τον Ααρών και έβγαλε τους προγόνους σας από την Αίγυπτο. Τώρα σταθείτε να λογαριαστώ μαζί σας ενώπιον του Κυρίου και να σας αναφέρω όλα τα θαυμαστά έργα του Κυρίου που έκανε για σας και στους προγόνους σας». Όταν ο Ιακώβ και η γη του έφτασαν στην Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι τους υποδούλουσαν. Και όταν οι πρόγονοί σας φώναξαν στον Κύριο για βοήθεια, αυτός έστειλε τον Μωυσή και τον Ααρών και τους έβγαλαν από την Αίγυπτο και τους έφεραν να κατοικήσουν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Μετά όμως οι πρόγονοί σας λησμόνησαν τον Κύριο το Θεό τους και αυτός τους παρέδωσε στον Σίσερα, αρχιστράτηγο της Ασόρ, στους Φιλιστέους και στο βασιλιά της Μωάβ, οι οποίοι πολέμησαν εναντίον τους. Τότε επικαλέστηκαν πάλι τον Κύριο και είπαν, «Κύριε, αμαρτήσαμε, γιατί σε εγκαταλείψαμε και λατρέψαμε τα είδωλα του Βάαλ και της Αστάρτες. Αλλά τώρα ελευθέρωσέ μας από τους εχθρούς μας και θα λατρεύουμε σένα». Τότε ο Κύριος έστειλε τον Ιεροβάαλ, τον Βεδάν, τον Ιεφθάη και μένα και σας ελευθέρωσε από τους γύρω εχθρούς σας και ζήσατε με ασφάλεια στη χώρα. Αλλά όταν είδατε ότι ο Ναχάς, βασιλιάς των Αμμονιτών, ήρθε να σας πολεμήσει, μου είπατε, «Θέλουμε βασιλιά να μας κυβερνάει». Και δεν θελήσατε να είναι βασιλιάς σας ο Κύριος, ο Θεός σας. Νάτος λοιπόν ο βασιλιάς που διαλέξατε και που ζητήσατε. Ορίστε, ο Κύριος σας έδωσε βασιλιά. Αν από εδώ και μπρος σέβεστε τον Κύριο τον Θεό σας και τον λατρεύετε, αν τον υπακούτε και δεν επαναστατείτε στις διαταγές του, αν ακολουθείτε αυτόν, εσείς και ο βασιλιάς σας, τότε ο Κύριος θα είναι μαζί σας. Αν όμως δεν υπακούτε τον Κύριο και επαναστατείτε στις διαταγές του, τότε και αυτός θα σας κάνει να νιώσετε βαριά τη δύναμή του πάνω σας και πάνω στο βασιλιά σας. Τώρα λοιπόν, περιμένετε και θα δείτε το μεγάλο θαύμα που θα κάνει ο Κύριος μπροστά σας. Αυτή είναι η εποχή που θερίζουν τα στάρια. Θα παρακαλέσω τον Κύριο και θα στείλει βροντές και βροχή. Και τότε θα καταλάβετε πόσο μεγάλη αμαρτία κάνατε ενώπιον του που ζητήσατε βασιλιά. Παρακάλεσε λοιπόν ο Σαμουήλ τον Κύριο και έστειλε βροντές και βροχή εκείνη την ημέρα και όλος ο λαός φοβήθηκε πάρα πολύ τον Κύριο και τον Σαμουήλ. Και είπαν στο Σαμουήλ, «Προσευχήσου για τους δούλους σου στον Κύριο το Θεό σου και παρακάλεσε να μην πεθάνουμε, γιατί σε όλες τις αμαρτίες μας προσθέσαμε ακόμα μία. Ζητήσαμε βασιλιά». Τότε ο Σαμουήλ τους είπε, «Μη φοβάστε. Και βέβαια κάνατε μεγάλο κακό. Μην απομακρυνθείτε όμως από τον Κύριο, αλλά να τον λατρέψετε μόλις σας την καρδιά. Μη λατρεύετε τα είδωλα που δεν ωφελούν ούτε μπορούν να σώσουν κανέναν, αφού είναι ψεύτικα. Ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει το λαό του, γιατί ο ίδιος θέλησε να σας κάνει λαό του. Δεν θα αφήσει να σπηλωθεί το όνομά του. Όσο για μένα, μη γέννητο να σταματήσω ποτέ να προσεύχομαι για σας και να αμαρτήσω έτσι στον Κύριο. Αντίθετα, θα συνεχίσω να σας διδάσκω ποιος είναι ο ίσιος δρόμος και ο σωστός. Αλλά κι εσείς να σέβεστε τον Κύριο και να τον λατρεύετε ειλικρινά, με όλη την καρδιά σας, γιατί βλέπετε τι θαυμαστά έργα έχει κάνει για σας. Αν όμως κάνετε το κακό, τότε κι εσείς και ο βασιλιάς σας θα καταστραφείτε». Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 14. Μια μέρα ο Ιωνάθαν, γιος του Σαούλ, είπε στον νεαρό οπλοφόρο του, «Έλα να περάσουμε ως τη φρουρά των Φιλιστέων που είναι εκεί απέναντι». Δεν φανέρωσε όμως τίποτα στον πατέρα του. Ο Σαούλ βρισκόταν στη Γιβαία, στην άκρη της πόλης, κάτω από τη ροδιά της Μικρών. Ο στρατός που ήταν μαζί του έφτανε περίπου τους 600 άντρες. Ο ιερέας εκεί υπηρετούσε ο Αχιά, γιος του Αχιτούβ και ανεψιός του Ιχαβόδ, γιου του Φινεές και εγγονού του Ηλί, που ήταν ιερέας του Κυρίου στη Σιλό. Ο λαός δεν ήξερε ότι ο Ιωνάθαν είχε φύγει.
Ανάμεσα στις διαβάσεις, από όπου προσπαθούσε ο Ιωνάθαν να φτάσει στη φρουρά των Φιλιστέων, υπήρχε ένα πέρασμα μέσα από δύο βραχώδεις αιχμές. Η μια αιχμή ονομαζόταν Βοσές και η άλλη Σένε. Η πρώτη υψώνεται βόρεια και βλέπει προς τη Μιχμάς και η άλλη νότια και βλέπει προς τη Γεβά. Ο Ιωνάθαν είπε στο νέο που σήκωνε τα όπλα του: «Έλα να περάσουμε ως τη φρουρά αυτών των απερίτμητων. Ίσως ο Κύριος κάνει κάτι για μας. Τίποτα δεν τον εμποδίζει να μας δώσει τη νίκη, αδιάφορο αν είμαστε πολλοί ή λίγοι». Ο οπλοφόρος του είπε: «Όπως νομίζεις, εγώ είμαι μαζί σου. Ό,τι θέλεις εσύ, το θέλω κι εγώ». Τότε είπε ο Ιωνάθαν: «Κοίτα, θα προχωρήσουμε προς αυτούς τους άντρες και θα τους φανερωθούμε. Αν μας πούν, περιμένετε να έρθουμε προς το μέρος σας, τότε θα σταθούμε στη θέση μας και δεν θα προχωρήσουμε προς αυτούς. Αν όμως μας πούν, ανεβείτε προς τα δω, τότε θα ανεβούμε, γιατί αυτό θα είναι για μας το σημάδι ότι ο Κύριος θα τους παραδώσει στην εξουσία μας». Έτσι φανερώθηκαν στη φρουρά των Φιλιστέων. Εκείνοι όταν τους είδαν, είπαν μεταξύ τους: «Να οι Εβραίοι, βγαίνουν από τις κρυψώνες τους». Τότε οι άντρες της φρουράς φώναξαν στον Ιωνάθαν και στον οπλοφόρο του: «Ανεβείτε προς τα δω να σας πούμε κάτι». Τότε ο Ιωνάθαν είπε στον οπλοφόρο του: «Ακολούθησέ με, γιατί ο Κύριος θα τους παραδώσει στους Ισραηλίτες». Σκαρφάλωσε λοιπόν ο Ιωνάθαν με τα χέρια του και με τα πόδια του και ο οπλοφόρος του τον ακολουθούσε. Ο Ιωνάθαν χτυπούσε και ρίχνε κάτω τους Φιλιστέους, ενώ ο οπλοφόρος πίσω του τους σκότωνε. Στην πρώτη αυτή σφαγή, ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος του σκότωσαν περίπου 20 άντρες μέσα σε μισό στρέμμα γης. Τρόμος επικράτησε στο στρατόπεδο, στα χωράφια και σε όλο το στρατό των Φιλιστέων. Η φρουρά και η καταδρομή τρόμαξαν κι αυτοί. Κοντά σε αυτά, η γη σύστηκε και δημιουργήθηκε πανικό σαν να προερχόνταν από το Θεό. Η ήττα των Φιλιστέων. Οι παρατηρητές του Σαούλ από τη Γιβεά στην περιοχή Βενιαμίν είδαν ότι στο στρατόπεδο των Φιλιστέων έπεσε πανικός και το πλήθος έφευγε από εδώ και από εκεί. Τότε ο Σαούλ είπε στο στρατό του: «Μετρηθείτε να δείτε ποιος έφυγε από εδώ». Μετρήθηκαν και είδαν ότι έλειπε ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος του. Τότε είπε ο Σαούλ στον Αχιά: «Φέρε το εφόδ», γιατί εκείνο τον καιρό αυτός υπηρετούσε ως ιερέας στους Ισραηλίτες. Ενώ ο Σαούλ μιλούσε ακόμα με τον ιερέα, ο θόρυβος στο στρατόπεδο των Φιλιστέων γινόταν όλο ένα και μεγαλύτερος. Έτσι ο Σαούλ είπε στον ιερέα: «Δεν χρειάζεται να συμβουλευτείς τον Κύριο». Τότε ο Σαούλ και ο στρατός του συγκεντρώθηκαν και προχώρησαν στο σημείο όπου θα δινόταν η μάχη. Βλέπουν τότε τους Φιλιστέους να σφάζονται μεταξύ τους μέσα σε μια απερίγραπτη σύγχυση. Μερικοί Εβραίοι που είχαν προσχωρήσει στους Φιλιστέους και είχαν έρθει από εκεί γύρω στο στρατόπεδό τους, ενώθηκαν τώρα και αυτοί με τους Ισραηλίτες που ήταν μαζί με τον Σαούλ και τον Ιωνάθαν. Επίσης οι Ισραηλίτες που είχαν κρυφτεί στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, όταν άκουσαν ότι οι Φιλιστέοι είχαν τραπεί σε φυγή, τους καταδίωξαν κι αυτοί πολεμώντας τους. Εκείνη την ημέρα ο Κύριος ελευθέρωσε τους Ισραηλίτες και ο πόλεμος επεκτάθηκε και πέρα από τη Βέθ Αβέν. Η ανώφελη νηστεία εξαντλεί το λαό. Ο στρατός που ακολουθούσε τον Σαούλ έφτανε περίπου τους 10.000 άντρες. Ο πόλεμος επεκτάθηκε σε όλη την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ. Αλλά ο Σαούλ έκανε εκείνη την ημέρα ένα μεγάλο σφάλμα. Απείλησε το στρατό του με μια κατάρα. «Καταραμένος», είπε, «ο άνθρωπος που θα φάει τροφή ως το βράδυ και ώσπου να πάρω εκδίκηση από τους εχθρούς μου». Έτσι κανένας από το λαό δεν έφαγε τίποτα. Ήρθαν όλοι σε ένα δάσος όπου υπήρχε πολύ μέλι ακόμη και κάτω στο έδαφος. Μπαίνοντας στο δάσος, οι στρατιώτες είδαν το μέλι να τρέχει άφθονο, αλλά κανείς δεν άπλωνε χέρι να φάει, γιατί φοβούνταν τον όρκο. Ο Ιωνάθαν όμως δεν ήξερε ότι ο πατέρας του είχε δεσμεύσει με τον όρκο του στρατό. Έτσι άπλωσε την άκρη του ραβδιού του, τη βούτυξε σε μια κερίθρα μέλι, έφαγε και τονώθηκε. Τότε ένα στρατιώτης του φώναξε: «Ο πατέρας σου έχει επιβάλει βαρύ όρκο στο στρατό. Καταραμένος ο άνθρωπος που θα φάει σήμερα τροφή. Γι' αυτό είναι όλοι τους εξαντλημένοι». Ο Ιωνάθαν απάντησε: «Ο πατέρας μου έφερε δυστυχία στη χώρα. Κοιτάξτε εγώ πως αναζωογονήθηκα μόλις δοκίμασα λίγο από αυτό το μέλι.
Πόσο καλύτερα θα αισθανόταν ο λαός σήμερα αν έτρωγε καλά από τα λάφυρα που πήρε από τους εχθρούς του. Η σφαγή των Φιλιστέων θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Εκείνη τη μέρα οι Ισραηλίτες χτύπησαν τους Φιλιστέους από τη Μιχμάσο στην Αϊαλόν, αλλά ο στρατός ήταν πάρα πολύ εξαντλημένος. Έτσι ρίχτηκαν όλοι στα λάφυρα. Πήραν πρόβατα, βόδια και μοσχάρια. Τα έσφαξαν επί τόπου και τα έτρωγαν με το αίμα. Όταν ανάγγελαν στο Σαούλ ότι ο στρατός αμάρταν ενώπιον του Κυρίου τρώγοντας και το αίμα των ζώων, αυτός είπε: «Είσαστε παραβάτες. Κυλήστε μου εδώ αμέσως ένα μεγάλο λιθάρι». Μετά τους είπε: «Σκορπιστείτε ανάμεσα στους στρατιώτες και πέστε τους να μου φέρουν εδώ καθένα το βόδι του ή το αρνί του και να τα σφάξουν εδώ και να τα φάνε. Και να μην αμαρτάνουν ενώπιον του Κυρίου τρώγοντας το αίμα». Εκείνη τη νύχτα λοιπόν έφεραν όλοι τα ζώα τους και τα έσφαξαν εκεί. Έτσι έκτισε ο Σαούλ θυσιαστήριο για τον Κύριο. Αυτό ήταν το πρώτο θυσιαστήριο που έκτισε. Έπειτα ο Σαούλ έδωσε διαταγή: «Ας κατεβούμε να επιτεθούμε στους Φιλιστέους τη νύχτα. Ως το πρωί θα τους έχουμε εξοντώσει. Δεν θα μείνει κανένας από δάφτους». Οι στρατιώτες του απάντησαν: «Κάνε όπως νομίζεις». Και ο ιερέας είπε: «Ας συμβουλευτούμε πρώτα το Θεό». Ο Σαούλ ρώτησε το Θεό: «Να καταδιώξω τους Φιλιστέους, θα τους παραδώσεις την εξουσία μας?» Αλλά εκείνη την ημέρα ο Θεός δεν του αποκρίθηκε. Διέταξε τότε ο Σαούλ: «Πλησιάστε εδώ όλοι οι αξιωματικοί του στρατού και ψάξτε να βρείτε ποια αμαρτία έγινε σήμερα. Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό που ελευθέρωσε τον Ισραήλ ότι ακόμη κι αν ο γιος μου ο Ιωνάθαν βρεθεί ένοχος, οπωσδήποτε θα πεθάνει». Κανείς όμως από τον στρατό δεν του είπε τίποτα. Αυτό συνέχισε: «Όλοι εσείς σταθείτε από το ένα μέρος και εγώ με τον Ιωνάθαν θα σταθούμε από το άλλο». Οι στρατιώτες του απάντησαν: «Κάνε όπως νομίζεις». Τότε ο Σαούλ ρώτησε τον Κύριο: «Θεέ του Ισραήλ, γιατί δεν αποκρίθηκε σήμερα στο δούλο σου? Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, αν είμαι ένοχος εγώ ή ο γιος μου Ιωνάθαν, ας βγει ο κλήρος Ουρίμ. Αν όμως είναι ένοχος ο λαός Ισραήλ, τότε ας βγει ο κλήρος Θουμίμ». Ο κλήρος έπεσε στον Ιωνάθαν και στον Σαούλ, ενώ ο στρατός αποδείχτηκε αθώος. Τότε είπε ο Σαούλ: «Ρίξτε κλήρο ανάμεσα σε μένα και στον Ιωνάθαν». Και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνάθαν. Τότε ρώτησε ο Σαούλ τον Ιωνάθαν: «Πες μου τι έκανες». Και ο Ιωνάθαν του τα φανέρωσε όλα. «Δοκίμασα λίγο μέλι», του είπε, «με την άκρη του ραβδιού μου. Αλλά να, είμαι έτοιμος να πεθάνω». Ο Σαούλ απάντησε: «Ο Θεός να με τιμωρήσει σκληρά αν δεν πεθάνεις, Ιωνάθαν». Η βασιλεία του Σαούλ και η οικογένειά του. Αλλά οι στρατιώτες είπαν στο Σαούλ: «Ο Ιωνάθαν θα πεθάνει? Αυτός που έφερε τέτοια μεγάλη νίκη στον Ισραήλ, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ορκιζόμαστε στον αληθινό Θεό πως ούτε μία τρίχα από το κεφάλι του δεν θα πέσει στη γη, γιατί με τη βοήθεια του Θεού έπραξε ό,τι έπραξε σήμερα». Έτσι ο λαός γλίτωσε τον Ιωνάθαν από βέβαιο θάνατο. Μετά από αυτά ο Σαούλ σταμάτησε την καταδίωξη των Φιλιστέων και εκείνοι γύρισαν πίσω στον τόπο τους. Ανταγωνισμοί στην οικογένεια του Σαούλ. Από τότε που έγινε ο Σαούλ βασιλιάς στο λαό Ισραήλ, πολέμησε όλους τους εχθρούς του ολόγερα. Τους Μωαβίτες, τους Αμμονίτες, τους Εδωμίτες, τα βασίλεια της Σοβά και εκείνα των Φιλιστέων. Όπου και αν στρεφόταν νικούσε. Έδειξε γενναιότητα και νίκησε τους Αμαλικίτες και έσωσε τους Ισραηλίτες από εκείνους που τους λαιλατούσαν. Η γη του Σαούλ ήταν ο Ιωνάθαν, ο Ισβή και ο Μαλκίσουα. Τα ονόματα των δύο θυγατέρων του ήταν Μεράβ της πρωτότοκης και Μιχάλ της μικρότερης. Η γυναίκα του Σαούλ ονομαζόταν Αχινοάμ και ήταν κόρη του Αχιμάας. Ο αρχιστράτηγος του ονομαζόταν Αβενίρ και ήταν γιος του Νίρ, θείου του Σαούλ. Ο Κις, πατέρας του Σαούλ, και ο Νίρ, πατέρας του Αβενίρ, ήταν γη του Αβίλ. Όσο καιρό ήταν βασιλιάς ο Σαούλ, πολεμούσε σκληρά εναντίον των Φιλιστέων.
και όταν έβλεπε κάποιον άντρα γενναίο και δυνατό, τον έπαιρνε στο στρατό του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθετάς ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη την τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε πίσεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγξη μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε εν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών οποιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και ενκύσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλία συν και εφροσύνη να αγαλιάσουν το στέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομισμίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέλης εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου στο πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα και μονικό στηριξών με. Διδάξω αν νόμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σίαν εδώ καν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον κύριεν τη ευδοκία στην Σιών. Και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βολόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα οι εσχυνόμοι λέγοντες μη εύγε. Αγαλιάστοσαν και φραθήτωσαν επί σοι πάντες ζητούνται σε ο Θεός και λεγέτουσα διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπών σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίσεις μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής με νότσε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιο σπαζόν. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν εις γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου εν εμή εταράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελές εμπάς της έργης σου εμπίμας των χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα χείρα μου, η ψυχή μου για την δρόση, ταχύ άκουσα μου, κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω μου καταβαίνω στην σλάκων. Ακουστώ πίσω μου το πρωί του ελαιό, ότι πίση ήλπισα, γνώρισό μου, κύριε, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγω, διδαξώ με του πίν το θέλημά σου, τη σύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγεί με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνε Θεέ, πάτε παντοκράτορ. Κύριε μονογενέ Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός Πατρός, ο έρτην αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόζεξε την δέησιν ημών ο καθήμερος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη νεά και νεά εγώ είπα. Κύριε λέησό με ία στην ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φω. Παρά την όντε ελαιό του γινώσκου είσαι, καταξίωσο κύριε την νυχτή ταύτη, η αναμαρτή του φυλακτήνε ημά. Ευλογητό η κύριο Θεό των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο κύριε το ελαιό εφημά, καθά περιπίσαμεν επισέ. Ευλογητό η κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η δέσποτα συνετισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιο φωτισό με τη δικαιώμασή σου, κύριε το ελαιό. Εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αυράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετον. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι, άρτο ζωής αιωνιζούσις γενέστομη, το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο ανέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι, βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος, του σου αχράν, του σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω, Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην υβλαστήσασα των αγεώργητων, και σωτήριον κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι, δακρύον μη παράσχου Χριστέ ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντο σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν, και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλε, τυθύνε ως πρόβατον, διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζουμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίεσον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ξενωθείν παθών και της χάριτος σχήνται προσθήκην ζωής και ασφάλιαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώματος όν και το θείον είναι αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα, και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη η ζωή αιώνιον και αθάνατον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ, των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προς αρετής θειωτέρας προκοπή και επίδοσιν πρόξενος μονέ αγαθέ, όπως δοξάζουσε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλιση ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν είτε κούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδίσω πώς ενήν ο δούλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με ενήν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, υπό την σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο εν εμή μήνων σώτερ. Καγώ ως έφης εν σύ, ιδού γάρ θαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, φρύτο δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ο σύκυρος και ο σύχορτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αΐσφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, την των μυστηρίων μεθ' έξι των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι, ως σπύρ γεννηθήτομη και ως φως το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου, το τιμιότατον φλέγων αμαρτίας, την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνή σου τη θεότητα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόοντε τα παπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς, κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος

0: αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
1: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήχεια, μη αποστήσεις το ελαιός αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησο τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύρα και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλον σου ένθα ουκ έστι πόνος σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ο μόνος ηκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίσου αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτσου δόξης, ότε ευλογητώσεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτιρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς. Και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφρορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνι Φεδέσποινα, η Θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστή σαφή του γένου Σιμών Στρανή συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμή και λόγης και πράξες είναι όλων εμ' αυτών ακριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεομήτη φιλανθρώπος πλαχνίσει τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτων, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένης ιδέηση και το σώνιόν και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία κρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάγνα της αυτοαγαθότητος. Και παριδόμ τα αναρρύπτα πτέσματα επιστρέψε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμα να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστα των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σόψ των πονηρών δαιμόνων, πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεως, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσχε τη ίχμη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκη δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω. Χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρο ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Και δώσι μην δέσποτα προς ύπνον απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών. Σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστημων και πάνη

0: Και όδεχε υλικό νημό φώνημα κοίμησον και δόρισε ημίν ο Θεός. Γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τι εντολέ σου για τη μνήμη των κρυμάτων εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για τη μετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίσμο πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγον προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάσιν μήτρα ανθρών επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου, ψυχής ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς άπε μου διά την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου, ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ημαρτών την σήμερον ημέραν. Σκέπασό μεν την παρούς την νυχτή και διαφύλαξον πάς επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνε μαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περί προς τον Κύριον, τε πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρο και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σε γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Υπομεν και υπέρ εαυτών. Το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Χριστέ μου, η Εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την πορφύρα βασιλιά και με τη βίσο μοιάζει, και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον ικτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Η υγεία του ανθρώπου πριν την πτώση. Οι πατέρες παρομοιάζουν την υγεία του ανθρώπου στην κατάσταση της τελειότητος με την υγεία για την οποία ο άνθρωπος είναι προορισμένος από τη φύση του. Επομένως, η τελειότητα για την ανθρώπινη ύπαρξη είναι η θέωσή της. Έγκυται στην ίδια τη φύση του ανθρώπου να γίνει Θεός κατά χάρη. Ο Θεός δημιούργησε όντως τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ο καθομοίωσή του. Από την αρχή του έδωσε τη δυνατότητα, εγγράφοντας τον στην ίδια του την ύπαρξη, να ομοιωθεί πλήρως προς Αυτόν. «Εγώ είπα, θεΐεστε πάντες». Μας καθιστά γνωστό ο Θεός με τη φωνή του ψαλμοδού. Ο Μέγας Βασίλειος βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος θεούτε κτίσμα την χάνει και Θεός και κέλευστε. Παρόμοια, ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός γράφει ότι επειδή τεύξεν αιών προντών άφθητος, Υιός ήμασιν ιστατίηση Θεό, Θεός ένθεν οδεύση. Από τη δημιουργία του ο άνθρωπος κατήχε ήδη την τελειότητα σε κάποιο βαθμό, κυρίως ως τελειότητα των πνευματικών του δυνάμεων και ειδικότερα της διάνοιας του, της μίμησης του νου, του Θεού, που του έδινε την ικανότητα να γνωρίζει το δημιουργό του, της ελεύθερης βούλησής του, δημιουργημένης κατ' εικόνα της βούλησης του Θεού, που τον καθιστούσε ικανό να προσανατολίζει όλη την ύπαρξή του προς Αυτόν, όλων των δυνάμεων επιθυμητικών και αγαπητικών που αποτελούν δείγματα της Θείας Αγάπης και έχουν αναπαραχθεί στον άνθρωπο επιτρέποντάς του να ενωθεί με τον Θεό. Η τελειότητα των δυνάμεων αυτών προκύπτει από το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί από το Θεό κατ' εικόνα των ειδικών του ιδιωτήτων και στον άνθρωπο αποτελούν εικόνα των θείων δυνάμεων και συνιστούν την ικανότητα του ανθρώπου να ομοιωθεί καθ' ολοκληρία προς τον Θεό. Σε κάθε περίπτωση αυτό συμβαίνει με την προϋπόθεση ότι οι δυνάμεις του ανθρώπου δεν εκτρέπονται από τον Θεό όπως είναι ελεύθερες να πράξουν, αλλά κοινωνούν μονίμως και πλήρως με τον Θεό. Η σχετική τελειότητα που είχε ο άνθρωπος κατά τη δημιουργία του δεν συνίστατο μόνο στην απλή ικανότητα που του παρήχαν οι δυνάμεις του να ενωθεί με τον Θεό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη σε κάποιο βαθμό την ομοίωσή του με τον Θεό, την αποστολή στην οποία έπρεπε να πετύχει. Από την αρχή είχε τροπή προς τον Θεό και είχε όλες τις αρετές στην ίδια του τη φύση που είχε δημιουργηθεί κατ' εικόνα Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις γράφει ότι το κατ' εικόνα Θεού γεγενίστε των άνθρωπων ίσον γαρεστή, το υπήν ότι παντός αγαθού μέτοχον την ανθρωπίνην φύσην επίησεν. Ουκούν εστίν εν ημίν παντός μεν καλού ιδέα, πάσα δε αρετή και σοφία, και παν ό,τι πέρεστή πρώτου Κρήτων νοούμενον. Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Δωρόθεος της Γάζης διδάσκει ότι κατ' εικόνα Θεού επίησεν ο Θεός των άνθρωπων και κοσμημένων πάση αρετή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συμπληρώνει ότι επίησεν ο Θεός των άνθρωπων πάση αρετή κατεκλαϊσμένων, πάση αγαθής κομμόντα. Παρόμοια, ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει ότι έγκυται εγάρι μην, είναι σύμφυτες δηλαδή με την ψυχή μας εκ δημιουργίας εαρετέ. Από τη φύση του λοιπόν ο άνθρωπος είναι ενάρετος. Ο Άγιος Δωρόθεος της Γάζης προσδιορίζει «Φυσικός γάρ έχομεν τας αρετάς παρά Θεού δοθήσας ημίν. Άμα γάρ επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, ενέσπηρεν αυτό τας αρετάς». Και συμπληρώνει ότι «Ώστε φυσικός έδωκεν ημίν ο Θεός τας αρετάς». Ο Άγιος Ισάκος Σύρος παρατηρεί ότι «Η αρετή φυσικός εστίνεν την ψυχή». Παρόμοια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι «Φυσικέ εις είναι αρετέ και φυσικός και επίσης πάσιν εν υπάρχουσιν». Οι πατέρες, υπογραμμίζοντας ειδικότερα το γεγονός ότι οι αρετές είναι σύμφωνητες με την ίδια τη φύση του ανθρώπου και όχι ιδιότητες επιπρόσθετες στη φύση κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο,
παρουσιάζουν σε αυτό το θέμα μία δυναμική σύγκυψη. Οι αρετές δεν δίδονται στον άνθρωπο πλήρως απαρτισμένες, δηλαδή στον τέλειο βαθμό. Ανήκουν στη φύση του μόνον όσο η επιτέλεσή τους περιλαμβάνεται στο σκοπό της φύσης του ανθρώπου και όσο συμβάνουν στην πραγμάτωση και την τελείωση της φύσης. Η επιτέλεση των αρετών όμως προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπου στο σχέδιο του Θεού, τη συνεργασία όλων των δυνάμεών του με το Θείο θέλημα και το ελεύθερο άγγιγμα της όλης ύπαρξής του στη Θεία Χάρη. Ο άνθρωπος πλάστηκε με τη δυνατότητα επιτέλεσης των αρετών και αρχίζοντας να τις επιτελεί, κατήχε τις αρετές εν σπέρματι. Ήταν ευθύνη δική του να τις αυξήσει για να τις οδηγήσει στην τελείωσή τους. Με αυτή την έννοια, οι πατέρες κατανοούν τη Θεία εντολή που δόθηκε στον Αδάμ και την Εύα. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Γι' αυτό λέγουν ότι στον Παράδεισο ο άνθρωπος ως νήπιο ήταν πολύ μικρός και όφιλε αναπτυσσόμενος να ενηλικιωθεί. Να λοιπόν γιατί για να εκφράσει το δυναμικό χαρακτήρα της αποκατάστασης των αρετών και της θεώσεως, η πλειονότητα των πατέρων διακρίνει την εικόνα από την ομοίωση με διαφοροποιούμενο τον Άγιο Γρηγόριο των Νήσις. Σύμφωνα με αυτήν τη διάκριση, η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο προσδιορίζει το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Το δυναμικό χαρακτήρα της προς τον Θεό ομοίωσης. Ενώ η ομοίωση συνίσταται στην πραγμάτωση της εικόνος. Δηλαδή αποτελεί την ανάπτυξη της εικόνος σύμμορφης προς την όλη φύση της και έγκυται στην επιτέλεση της τελείωσής της. Ενώ η εικόνα είναι ενέργεια, δηλαδή πραγματική υφίσταται, η ομοίωση είναι δυνάμη, δηλαδή δυνατόν να επιτελεστεί. Δηλαδή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ελεύθερη συμμετοχή του ανθρώπου στη θεουργό χάρη του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος εξηγεί «Ποιήσομεν άνθρωπον κατοικών ημετέραν και καθομοίωσιν, το μεν τη κτήση έχομεν, το δε εκ προαιρέσεως κατορθούμεν, εν τη πρώτη κατασκευή συνυπάρχει μην το κατοικώνα γεννήστε Θεού, εκ προαιρέσεως ημίν κατορθούτε το καθομοίωσιν είναι Θεού. Τούτο δε το κατά προαίρεσιν δυνάμι ημίν εν υπάρχει, ενεργία δε εαυτής επάγομεν, ημί προλαβών είπεν ο Κύριος ποιόν ημάς ποιήσομεν και καθομοίωσιν, ημί την του γενέστε καθομοίωσιν δύναμι ημίν εχαρίσατο, ούκαν την εαυτόν εξουσία την προς Θεόν ομοίωσιν εδεξάμεθα. Νην μεν τη δυνάμη ημάς επίησεν ομοιωτικούς Θεό. Δύναμη δε δους προς το ομοιούστε Θεό, αφήκεν ημάς εργάτας είναι της προς Θεόν ομοιώσεως, ή να ημέτερος ή της εργασίας ο μισθός, ή να μοιός περ εικόνες ημόμεν παρά ζωγράφου γενόμενε, οικί κείμενε, ή να μη τα της ημετέρας ομοιώσεως άλλο έπαινον φέρει. Όταν γάρ την εικόνα είδης ακριβώς μεμορφωμένη προς το πρωτότυπον, ούτην εικόνα επενείς, αλλά των ζωγράφων θαυμάζεις. Ή να τίνιν το θαύμα εμών γέννητε και μη αλότριον, εμή κατέλειπε το καθομοίωσιν Θεού γενέστε. Κατ' εικόνα γαρέχω τον λογικός είναι, καθομοίωσιν δε γίνομαι εν το χριστιανός γενέστε. Με παρόμοιο τρόπο ο Άγιος Γρηγόριος ο Νασγιανζινός εξηγεί την αναγκαιότητα της συμμετοχής του ανθρώπου στην πρόσκτηση. Αύξηση δηλαδή της υπάρχουσας της αρχικής της δωρεάς που κάνει ο Θεός γράφοντας η ψυχή της άνω δόξης κληρονομήσιεν και αρετής άθρων, αλλά μη Θεού δώρον μόνον, έχει τα ελπιζόμενα και τούτο δε ειν άρα της άκρας αγαθότητος. Ποιήσε το αγαθόν και ημέτερον, ουμ φύση μόνον κατά σπυρώμενον, αλλά και προαιρέσει γεωργούμενον. Οι πατέρες που διακρίνουν την εικόνα από την ομοίωση, προσαρτούν τις αρετές στην ομοίωση και θέλουν να δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι οι αρετές πρέπει να αποκαλύπτονται και να αναπτύσσονται δυναμικά με την ενεργό συμμετοχή και την διαρκή συνεργασία του ανθρώπου με τη θεωργό χάρη της Αγίας Τριάδος. Δεν θα έπρεπε να αντιστοιχίσουμε ωστόσο στη διάκριση εικόνας ομοίωσης τη διάκριση φύσης υπερφύσιν, όπου η ομοίωση θα αποτελούσε το υπερφύσιν που με τη χάρη του Θεού θα προσετίθετο στη φύση.
μια φύση που θα μπορούσε να συναμβάνεται νοητικά ανεξάρτητα από την ομοίωση και θα συνιστούσε την εικόνα. Κατά τους πατέρες όμως, τον άνθρωπο είναι φυσική όχι μόνο η εικόνα, αλλά εξίσου και η ομοίωση. Έγκυται στην ίδια την ανθρώπινη φύση να ομοιωθεί προς το Θεό. Έγκυται σε αυτή τη φύση της εικόνας να επιτύχει την τελείωσή της με την επιτέλεση ομοίωσης. Και το επαναλαμβάνουμε, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη εκ φύσεως αυτή την ομοίωση δυνάμει της εικόνος. Η ομοίωση δεν είναι μια εξωτερική πρόσθεση ή προσθήκη σε μια φύση που θα μπορούσε να υπάρχει φυσιολογικά και ανεξάρτητα από αυτήν δηλαδή την ομοίωση. Ομοίωση είναι η ανάπτυξη της δεδομένης φύσης μέσα στην εικόνα. Μέσω της εικόνας του Θεού που υπάρχει μέσα του, ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως δυνάμει τέλειος. Είναι εκ φύσεως προκυσμένος με την ικανότητα να πραγματώνει αυτό το ενδυνάμει να ομοιάσει με στο Θεό. Αυτός άλλωστε είναι ο φυσιολογικός σκοπός της ύπαρξής του. Ο φυσιολογικός προορισμός της ίδιας του της φύσης. Και αυτό είναι το νόημα των θείων εντολών. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Έσαστε μη άγιοι ότι εγώ άγιος ημί. Έσαστε ουν ημί στέγιοι. Όσπερο πατήρι μόνο εν της ουρανής στέγιος εστίν. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε υποδυναμική έννοια ότι ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως θεόμορφος. Εάν η ομοίωση προς το Θεό είχε δοθεί εν δυνάμει και βρισκόταν αυτόματα σε φάση έναρξης στην εικόνα, προϋπέθεται ότι ο ίδιος ο Αδάμ θα ήθελε να την πραγματώσει ολοκληρωτικά ώστε να φτάσει την τελείωσή του. Στην περίπτωση αυτή, η ομοίωση προς τον Θεό θα ήταν καρπός της συνεργασίας της ανθρώπινης βούλγησης με τη χάρη του Θεού και δεν θα μπορούσε παρά να είναι θεανθρώπινο έργο που το πραγματοποιούν από κοινού ο Θεός και ο άνθρωπος, ο στραμμένος προς Αυτόν. Ο άνθρωπος διέθεται πλήρη ελευθερία που το επέτρεπε να ενωθεί με το Θεό και εξ αντιθέτου να αρνηθεί να συνεργαστεί με Αυτόν για την πραγματοποίηση του σχεδίου του. Και είχε αυτή την ελευθερία γιατί ο Θεός ήθελε την τελείωσή του και είχε εγχαράξει την εικόνα του σε αυτόν. Ο Θεός ωστόσο του είχε δώσει μία εντολή για να βοηθήσει να χρησιμοποιήσει σωστά την ελευθερία του, η οποία εκδηλωνόταν μέσα στην όλη τελειότητα της αρχαίγονης φύσης του και στον αληθινό σκοπό του. Η επιτέλεση της ελευθερίας γινόταν με τη διαρκή και μοναδική εκλογή του Θεού. Μέσω αυτής της εκλογής που διατηρεί το σταθερή με το αυτεξούσιο, ο Αδάμ παγιωνόταν στο αγαθό που είχε δημιουργηθεί και το οικειοποιούνταν όλο και περισσότερο. Σε αυτή την αρχαίγονη κατάσταση, όπου επιτελούσε το αληθινό σκοπό της φύσης του, ο Αδάμ εδέε το διαρκώς το Θεό, ευχαριστώντας και δοξάζοντας αδιάκοπα το δημιουργό του σύμφωνα προς το θέλημά του. Καλλιεργώντας την ψυχή του τις θείες σκέψεις και τρεφόμενος με αυτές, ζούσε μόνιμα σε κατάσταση θεωρίας του Θεού. Αναγνωρίζοντας την παρουσία των θείων ενεργειών στα χτίσματα, αναγόταν, ανυψωνόταν διαμέσου των δημιουργημάτων προς τον Δημιουργό και τα αναβίβαζε ο ίδιος προς τον Θεό εν εαυτό. Ο άνθρωπος είχε οριστεί βασιλέας, επιτελώντας έτσι τη λειτουργία του ως μέσος Θεού και ήλιος γενόμενος, και εκπληρώνοντας την αποστολή που του είχε ανατεθεί από το Θεό, δηλαδή τα νοητά, τα ορατά και τα αισθητά προς τούτης ενώσε και κυγκτιστήν φύσιν τη αχτής το διαγάπης ενώσας. Εν ταυτόν δείξε. Βλέποντας διαρκώς το Θεό σε κάθε ύπαρξή του, τον έβλεπε εξίσου στον εαυτό του, καθώς ικανή ή της ψυχής καθαρότης εστί και των Θεών διε αυτής κατοπτρίζεστε. Μπορούσε ακόμη να χαίρεται τη θέα του Θεού πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρίας γράφει ότι ουδέν γαρ έχων εμπόδιον εις την περί του Θεού γνώσιν, θεωρεί μεν αίδια της αυτού καθρότητος την του Πατρός εικόνα των Θεών λόγων. Σε αυτή την κατάσταση ο Αδάμ το σώμα τη ενδοθειοτάτο χώρο και υπερκαλεί, αυγιζόμενος τη ψυχή εν υπερτέρω και ασυγκρίτω και περικαλεστέρω τόπο διέτριβε Θεών έχων οίκων των ένικων. Όλοι οι πατέρες επίσης παρουσιάζουν τον πρώτο άνθρωπο να διατηρεί με το Θεό σχέσεις παρησίας και το βιβλίο της Γενέσεως το δείχνει επιπλέον με την καθημερινή συζήτηση μαζί του σε πλήρη ελευθερία μέσα στον Παράδεισο. Την αυτού περιβεβγημένος χάριν ζούσε σε μια μόνιμη κατάσταση έντονης πνευματικής απόλαυσης.
Οι πατέρες υπενθυμίζουν σταθερά το γλυκασμό, την τρυφή, τη χαρά, τη μακαριότητα και την ευδαιμονία, οι οποίες συνδέονταν με τη θεωρία του ανθρώπου και οδηγούσαν σε στενή σχέση με το Θεό. Σχέση που επέτρεπε στον άνθρωπο να συμμετέχει στο ίδιο το κάλος της Θείας Ζωής. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, ο άνθρωπος ζούσε των αληθινών βίων, δηλαδή αυτών για τον οποίο πλάστηκε και ο οποίος αποτελεί το φυσιολογικό σκοπό της αυθεντικής φύσης του. Η εσωτερική ενότητα του Αδάμ και η ενότητά του με όλες τις άλλες υπάρξεις διαμέσου της αδιάκοπης θεωρίας του ενός Θεού μέσα από όλα τα όντα απέκλειε κάθε ιδέα διαίρεσης ή διάσπασης. Τέτοια διαίρεση δεν υπήρχε ούτε στον ίδιο τον άνθρωπο, ούτε μεταξύ του ανθρώπου και των ομοίων του, ούτε μεταξύ του ανθρώπου και των άλλων δημιουργημάτων, ούτε ανάμεσα στα άλλα δημιουργήματα. Επικρατούσε ειρήνη παντού και κατά πάντα. Ο άνθρωπος ζούσε βίο την εμπαραδείσου άγλυπων και ανώδυνων και αμερίμνων ζωήν. Έχουν την του δεδοκότος χάριν, έχουν και την ιδίαν εκ του πατρικού λόγου δύναμην. Ζούσε τον απίμονα βίον, δηλαδή την ευτυχισμένη ζωή, απαλλαγμένη από στενοχώριες και φροντίδες, σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος. Και ο Ιερός Αυγουστίνος συμπληρώνει ότι ο άνθρωπος δεν φοβόταν για κάποια εσωτερική νόσο, καθώς ήταν σωματικά υγιής και στην ψυχή είχε τέλεια αρμονία. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, κλείνει με την παρατήρηση: «Πύρωσης δε η κίνησης ή γαστρός άλογος μανία και όρεξης ουδαμού έτιην, αλλά ειν αυτό ζωή αστασίαστος και άλυπος διαγωγή». Μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος είχε σώαστας αισθήσεις και εξτοικιείας εν το φυσικό. «Ον εν το καταφύσιν καθώς και εκτίστη και είναι εν θεωρία του Θεού». Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις σημειώνει ότι η εν υγεία ποτέ πριν την πτώση, δηλαδή νοητή το ανθρώπινον ίον τινών στοιχείων των της ψυχής λέγω κινημάτων κατά των της αρετής λόγων ισοκρατός εν ημίν και κραμένων. Η κατάσταση του ανθρώπου στον παράδεισο εμφάνιζε κατά αυτόν τον τρόπο όλα τα στοιχεία της υγείας. Ο άνθρωπος ζούσε σύμφωνα με την αρχαίγονη φύση του. Αγνοούσε κάθε μορφή ασθένειας, τόσο ψυχικής όσο και σωματικής, και ζούσε βίο εντελώς φυσιολογικό σύμφωνα με τη φύση του και τον πραγματικό σκοπό της. Με το προπατορικό αμάρτημα ο Αδάμ εξετράπει από το δρόμο που ο Θεός τον είχε τοποθετήσει κατά τη δημιουργία του. Ο άνθρωπος απόλυσε το στόχο που η ίδια η φύση του όριζε. Η ύπαρξή του σταμάτησε να τίνει εν παντή προς τον Θεό. Όλες οι δυνάμεις του έπαψαν να ανοίγονται στην άκτη στη χάρη του Θεού. Ο καθρέπτης της ψυχής του σκοτίστηκε και δεν αντανακλούσε πια τον δημιουργό του. Καθώς ο Αδάμ διέκοψε την κοινωνία με την πηγή της κάθε τελειότητος, οι αιρετές του μαγράθηκαν και έχασε την ομοίωσή του προς τον Θεό, που είχε αρχίσει να πραγματώνεται από τη στιγμή της δημιουργίας του. Η εικόνα του Θεού δεν χάνεται, υφίσταται στον πεπτωκό του άνθρωπο, αλλά είναι αλλοιωμένη και συνεσκιασμένη. Δεν αναπτύσσεται πια διαμέσου της ενεργού ένωσης του ανθρώπου με το Θεό και δεν βρίσκει την εκπλήρωσή της στην πραγμάτωση της ομοίωσης που είναι ο αληθινός προορισμός της. Ενώ η πορεία του ανθρώπου προς την τελειότητα μέσα στο φως του πνεύματος τον έκανε να φεγκοβολεί, ξαφνικά το αμάρτημα τον εσκότησε. Ο άνθρωπος από τότε εγγυσμονεί την αυθεντική φύση του, αγνοεί τον πραγματικό προορισμό του, δεν γνωρίζει πλέον την πραγματική ζωή και χάνει σχεδόν κάθε αίσθηση της προπτωτικής υγείας. Αν και στη συνέχεια και χάρη στο κηρύγματο των προφητών η ανθρωπότητα κατάφερε να ξαναβρει το νόημα του Θεού σε κάποιο βαθμό, δεν έφτασε παρά στην σκιά των μελών των αγαθών, ούκ αυτήν την εικόνα των πραγμάτων. Μόνο με τη σάρκωση του Χριστού η ανθρωπότητα αποκαθίσταται πλήρως στην προπτωτική φύση της και ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τη δυνατότητα να πραγματώσει την τελείωση για την οποία ο Δημιουργός τον προώρησε. Ο Χριστός, γεννόμενος τέλειος άνθρωπος, χωρίς να πάψει να είναι Θεός, ξαναδίνει στην ανθρώπινη φύση την πληρότητα και την ακεραιότητα της προπτωτικής τελειότητός της, η οποία οδηγεί στην πραγμάτωσή της. Αυτό γίνεται με την ένωση της Θείας Φύσης του με την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Να λοιπόν πως με τον ίδιο το Θεό στο πρόσωπο του Υιού του
γίνεται με άμεσο τρόπο πραγματότητα και αποκαλύπτεται σε όλους ο έσχατος προορισμός του ανθρώπου, η τελείωση της φύσης του όταν ενώνεται μυστικά και πλήρως με το Θεό. Ο Αδάμ ήταν απλός τύπος του μέλλοντος, καθώς έχασε τον τελικό προορισμό του. Ο Χριστός φανερώνει την εκπλήρωση της υπόσχεσης, την είσοδο στην κατάσταση της τελειότητας. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει: «Των αληθινών άνθρωπων και τέλειων, πρώτος και μόνος έδειξε ο Σωτήρ, εικόν του Θεού του αοράτου, απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρα της υποστάσεως αυτού. Ο Χριστός είναι αυτός στον οποίον κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αποκαλύπτει το βαθύ νόημα της δημιουργίας του ανθρώπου κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Στην ανθρώπινη φύση του εκδηλώνεται η Θεία Φύση, συνδεδεμένη με την ανθρώπινη αχωρίστος και ασυγχύτως. Είναι το ορατό πρότυπο και το πλήρωμα του καινού ανθρώπου, στο οποίο η πεπτοκή η ανθρωπότητα καλείται να ανακαινιστεί. Ο όλος άνθρωπος προσκαλείται να γίνει σύμμορφος της εικόνας του καινού ανθρώπου και να αποκτήσει την ομοίωση με Αυτόν. Ο Χριστός έρχεται με τη διπλή του φύση ως Θεάνθρωπος να επιβεβαιώσει ότι ο άνθρωπος είναι προορισμένος να είναι άνθρωπος Θεός. Ο Θεός γαρ ενυθρώπησεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν διακηρύσουν οι πατέρες. Εν Χριστώ ο Θεός αυτό αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ως κανόνας για την τελειότητα και τον προορισμό του. Του δείχνει κατά προφανή τρόπο ότι η φύση του είναι θεανθρώπινη. Του αποκαλύπτει ότι είναι τέλειος άνθρωπος μόνο όταν ενώνεται με το Θεό, καθώς στο πρόσωπο του Χριστού η ανθρώπινη φύση γίνεται τέλεια λόγω της ένωσής της με τη Θεία Φύση και ότι μόνο με την ομοίωσή του με τον Χριστό μπορεί ο άνθρωπος να πραγματώσει στην ύπαρξή του τη θεανθρώπινη τελειότητα. Ο άνθρωπος είναι πραγματικά άνθρωπος μόνο όταν είναι Θεός εν Χριστώ. Ο Χριστός αποκαλείται δεύτερος Αδάμ όχι γιατί έφερε στον άνθρωπο μια άλλη φύση και ένα άλλο προορισμό σε σχέση με τη φύση και τον προορισμό που είχαν δοθεί στον πρώτο Αδάμ, αλλά γιατί έρχεται να πραγματώσει εν εαυτό αυτό που ο Αδάμ είχε χάσει τη δυνατότητα επιτέλεσης εξαιτίας του αμαρτήματός του. Οι πατέρες καταφάσκουν ότι ο Αδάμ δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Λόγου του Θεού. Επιβεβαιώνουν ότι το ίδιο μυστήριο της δημιουργίας του ανθρώπου κατ' εικόνα του Λόγου συνδέεται και πάλι με το μυστήριο της υιοθεσίας του ανθρώπου ως Υιού από το Θεό στο πρόσωπο του Υιού του. Αφότου δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, ένας και μόνο ένας φυσιολογικός σκοπός υπήρχε για αυτόν. Η ομοίωση με τον Χριστό, τον κανόνα της τελείωσης της φύσης του, η οποία με τη σάρκωση του Χριστού αποκαλύφθηκε πλήρως και σαφώς. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως λογική ύπαρξη, δηλαδή έλογη, αλλά βασικότερα ως ύπαρξη χριστολογική, όπου λογικός κατά τους πατέρες σημαίνει σύμμορφος του λόγου, του λόγου του Θεού. Οι πατέρες θα προχωρήσουν περαιτέρω έως ότου επιβεβαιώσουν ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε όχι μόνο κατ' εικόνα του λόγου ως Θεού, αλλά κυρίως κατ' εικόνα του σαρκωθέντος λόγου, του θεανθρώπου Χριστού. Ο άνθρωπος, διευκρινίζουν, έχει από τη δημιουργία του ένα σκοπό, διαμέσου της φύσης του, να τίνει κατά πάντα την ύπαρξή του στην ενεργή ομοίωση με τον Χριστό. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει σχετικά: «Δια των γενών άνθρωπων ανθρώπου φύσης συνέστη το εξ αρχής και νους και επιθυμία προς εκείνον κατασκευάστη και λογισμόν ελάβομεν ή να τον Χριστόν γινώσκομεν επιθυμίαν ή να προς εκείνον τρέχομεν, μνήμην έχομεν ή να εκείνον φέρομεν, επί και δημιουργημένης αυτός αρχέτυπος ειν, ούγαρο παλαιός του καινού, αλλά ο νέος Αδάμ του παλαιού παράδειγμα. Ο Σένεκα γε της φύσεως αυτής αρχέτυπον, ο παλαιός Αδάμ ημίν αν ή της πρώτερων εκείνων επισταμένης, ο δε πάντα πριν είναι πρωτών οφθαλμών ο πρεσβύτερος του δευτέρου μίμημα και κατά την ιδέα εκείνου και την εικόνα πέπλαστε». Σε άλλο σημείο, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας αναφέρει ότι ο άνθρωπος προς τον Χριστό νοείεται ούδια την θεότητα μόνον, αλλά και της φύσεως ένεκα της εταίρας, δηλαδή της ανθρώπινης φύσης, την οποία προσέλαβε σαρκούμενος ο Θεός Λόγος.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να διαβάζουμε από το βιβλίο «Σιμωνοπετρίτες πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε 1973 έως 1997 από τις εκδόσεις Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος, 2014».

Γέρο Ευστράτιος ο Πειραιώτης. Ο Γέρο Ευστράτιος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1895. Το 1926 με 1927 ήλθε στο Άγιον Όρος και κοινοβίασε στα Κατουνάκια, στην καλύβη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κοντά στον Μακαριστό και Αγιασμένον Ιγνάτιον των Πνευματικών, τον Αόματο, τον επωνομαζόμενον Βούλγαρο. Ήταν ο τελευταίος του υποτακτικός, αφού εκοιμήθη στις 25 Οκτωβρίου του 1927. Ελέγεται ο Βούλγαρος, διότι ο πατέρας του ήταν Βούλγαρος, από τις Σέρες, και η μητέρα του Ελληνίδα. Γι' αυτόν έγραψε εκτενώς ο μακαριστός γέροντας της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού Αττικής, Αρχιμανδρίτης Χερουβίμ, στην σειρά «Σύγχρονες Αγιορείτικες Μορφές». Εκεί ευχαριστεί και τον Γέρο Ευστράτιο, για τον οποίο γράφει. Σήμερα ευρίσκεται στην Μονή της Ιμονόπετρας και είναι πνευματικός εγγονός του βιογραφουμένου πατρός. Ήτο από τους κυρίους κληροφοριοδότες μας. Διάδοχος του γέροντος Ιγνατίου, του πνευματικού, αναδείχθηκε ο υποτακτικός του Ιγνάτιος, ο νεότερος, ο Έλληνας. Το ξεκίνημά του λοιπόν, ο Γεροευστράτιος το έκανε σε πολύ πνευματικό χώρο και με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Όλα του τα πνευματικά στοιχεία, τα οποία διατηρούσε ως τις ημέρες μας. Ήταν γέρος, 80 ετών, όταν εμείς κοινοβιάσαμε στην Σιμονόπετρα. Τα χρεωστούσε στους γεροντάδες του. Όμως, όπως όλοι όσοι αποφασίζουν να γίνουν μοναχοί, έτσι και ο Γεροευστράτιος αντιμετώπισε ποικίλες δυσκολίες κατά την αναχώρησή του από τον κόσμο. Βρέθηκε μπροστά σε συνοικέσια και υποσχέσεις για μια επιτυχημένη οικογενειακή ζωή. Από τη μια τα κλάματα των γονιών και ιδιαιτέρως της μητέρας του, και από την άλλη οι προκλήσεις των υποσχέσεων δυσκόλεψαν λίγο την αναχώρησή του. Βρήκε όμως τον τρόπο και ξέφυγε, όπως ο ίδιος σε καυχάτο, σαν μάγκας Πειραιώτης. Στο ένα από τα συνοικέσια πρόβαλε ότι ήταν άρρωστος, φθυσικός. Τότε βρισκόταν σε έξαρση αυτή η αρρώστια. Στο δεύτερο έλεγε ότι είναι αραβωνιασμένος και όταν τον ρωτούσαν με πιάν, απαντούσε με μια Μαριάμ, εννοώντας πως την ζωή του την έχει ή μάλλον θέλει να την παραδώσει στην Παναγία μας, την Κυρία του Αγίου Όρους. Ήταν δηλαδή και αυτός Παναγιόκλητος, όπως χαρακτηριστικά συνήθιζε να λέγει ο μακαριστός Παπαεφραίμου Κατουνακιώτης, για τον οποίον κάθε μοναχός Αγιορείτης ήταν Παναγιόκλητος. Έζησε λίγο στα Κατουνάκια και μετά κατέβηκε με τον γέροντά του τον Ιγνάτιο τον Έλληνα στη Νέα Σκήτη και από εκεί το 1961 ήλθε στη Σιμονόπετρα. Το 1973, το φθινόπωρο που ήλθαμε στην Σιμονόπετρα, το μοναστήρι είχε μονοφαγία Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Έως ότου βάλουμε σειρά, όταν κάποιος μας πεινούσε, έπαιρνε λίγο ψωμί από την τράπεζα και καθ' υπόδειξη του Παπαπαντελεήμονα που ήταν τότε επίτροπος, πηγαίναμε στους κήπους για καμιά ντομάτα ή στις καρυδιές για κανένα καρύδι. Ο Γέρο Ευστράτιος λοιπόν, όταν έβλεπε αυτά, ζωντάνευαν μέσα του οι ασχητικές του μνήμες και μας έλεγε πως ο παππούς, ο Ιγνάτιος, ο πνευματικός, όταν τους έστειλε να μαζέψουν τα αμύγδαλα από την περιοχή της Καλύβιστον, τους έλεγε πως όποιος φάει περισσότερα από 3 αμύγδαλα, το βράδυ πρέπει να το εξομολογηθεί. Θαυμάζουμε την ακρίβεια της ασκητικότητας των ανθρώπων εκείνων, των οποίων τους κόπους και τους πόνους ο Θεός αντάμυψε με πνευματικά χαρίσματα. Έκανε πολλά χρόνια εκκλησιαστικός και διαβαστής, τόσο στον ναό όσο και στην τράπεζα. Αγαπούσε τα λελούδια, όπως χαρακτηριστικά τα έλεγε, τα οποία ο σεβαστός γέροντάς μας Εμιλιανός του έδωσε ευλογία όσο ζει να περιποιείται. Τις λίγες δηλαδή τενεκεδένιες γλάστρες που είχε φυτευμένα ωραία γαρίφαλα και άλλα άνθη. Αγαπούσε επίσης και τα ζώα
και είχε πάντα κοντά του, έξω από την πόρτα του κελιού του, μια γάτα. Αγαπούσε όμως και την κουβέντα και δεν έχανε ευκαιρία, αν σε έβρισκε, να σου ανοίξει συζήτηση περί όλων των θεμάτων. Το κελί του γειτόνευε με του Παπασίμωνα και του Παπαϊσύχιου και γινόταν σωστό πανηγύρι όταν συζητούσαν. Ο Παπασίμων τότε με ένα «Ευλογείτε, έχω και δουλειές», τους άφηνε και έφευγε. Πολλές φορές είχε και ανησυχίες και φόβων θανάτου και ζητούσε από τον γέροντα να εξομολογηθεί για να είναι έτοιμος ή έστελνε τον Παπασίμωνα στον 7ο όροφο όπου έμενα να με φωνάξει για να τον κοινωνήσω. Κούτσα κούτσα έφτανε στο κελί μου ο Παπασίμων και χτυπούσε λέγοντας «Διευχών των Αγίων Πατέρων». «Αμήν», απαντούσα. «Έλα, ο γέρος θα πεθάνει και θέλει να κοινωνήσει». Το είπα στο γέροντα και μου είπε να έρθεις να τον κοινωνήσεις. Βαθιά μεσάνυχτα. Πράγματι, πήγαινα, τον κοινωνούσα, ησύχαζε και την άλλη μέρα όλα καλά. Δεν χρησιμοποιούσε φακό, αλλά ήθελε να έχει φανάρι λαδιού και στο τέλος φανό θυέλης. Δεν είχαμε ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα και ερχόταν στο ναό με τον φανό. Όταν έφευγε, με όλη την απλότητά του, πήγαινε με μεγαλοπρέπεια και τον άναβε από την λουσέρνα του προσκυνηταρίου. Δεν χρησιμοποιούσε ούτε σπίρτα, ούτε αναπτήρα. Ένιωθες πως οι παλαιοί νιώθανε στο ναό σαν στο σπίτι τους και κινούντου με μεγάλη φυσικότητα, όχι μια ανευλάβεια, αλλά απλά, σεμνά και φυσικά. Πέρασαν τα χρόνια, αρρώστησε με μια γρίπη και λόγω των γυρατιών του έπεσε στο κρεβάτι. Οι πατέρες με την σειρά και με πολλή αγάπη του συμπαρασταθήκαμε αυτές τις λίγες μέρες. Πάντα κάτι είχε να θυμηθεί για να μας πει, να μας ευχαριστήσει. Ήταν μεγάλη εβδομάδα. Ένας από τους πατέρες έφυγε από το ναό και πήγε να δει τι κάνει. Τον είδε, κάθισε κοντά του λίγο και του λέγει «Να πάω γέροντα στο ναό, μεγάλη εβδομάδα είναι, θα ξανάρθω». Τότε ο γέρο Ευστράτιος του απαντά «Κάτσε να πούμε κάτι, αφήνει σε μένα το ζωντανό ναό του Θεού και πας σε εκείνον που είναι φτιαγμένος από πέτρες και τούβλα, κάτσε να μιλήσουμε. Να μάθετε να τιμάτε τον ζωντανό ναό του Θεού, τον άνθρωπο, και όχι αυτούς τους κτιστούς». Είχε πάντα ως άνθρωπος ανάγκη κοινωνίας, παρηγορίας και συμπαραστάσεως, πολύ περισσότερο το χρονικό διάστημα που ήταν άρρωστος, και ο αδελφός πράγματι κάθισε κοντά του. Φτάσαμε στο Μεγάλο Σάββατο το πρωί. Ο γεροευστράτιος έσβησε όπως σβήνει μια λαμπάδα που φτάνει στο τέλος της. Είχαμε αρχίσει στο ναό να ψάλουμε τα εγκόμια του Μεγάλου Σαββάτου. Είχα φορέσει κι εγώ. Έρχεται ο διακονητής του και λέγει στο γέροντα ότι ο γεροευστράτιος αναπαύτηκε. Ο γέροντάς μου είπε να ξεφορέσω και να πάω να τον ετοιμάσουμε. Τον ετοιμάσαμε και μετά την περιφορά του επιταφείου τον φέραμε στο ναό, όπου άρχισαν οι πατέρες εναλλάξ να διαβάζουν το ψαλτήρι. Σήμανε για την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου, την πρώτη Ανάσταση όπως λέγεται. Στο κέντρο της λιτής ο γεροευστράτιος. Οι πατέρες προσκυνούν και μπαίνουν στο ναό. Αρχίζει ο Εσπερινός, Θεία Λειτουργία και βγαίνει ο γέροντας να σκορπίσει τα βάγια στο Ανάστα ο Θεός. Ο γεροευστράτιος δέχεται τα βάγια και κοιμημένος, αλλά ακούει την φωνή σε άλλη διάσταση. Περί την δύση του ηλίου ψάλαμε την νεκρόσημη ακολουθία και τον προπέμψαμε. Σε λίγες ώρες θα χτυπούσαν οι αναστάσιμες καμπάνες και θα ψάλαμε το Χριστός Ανέστη, το χαρμόσυνο μήνυμα της νίκης κατά του θανάτου. Αυτής της νίκης έγινε μέτοχος και ο γεροευστράτιος. Να έχουμε τις ευχές του και ως εγγονή του να τον ενθυμούμεθα στις προσευχές μας. Σιμωνόπετρα, Πάσχα 2010. Παπασίμων, ο ευγενής και ευλαβής. Παράξενο μου φάνηκε όταν πρωτάκουσα από το στόμα του Παπασίμωνα το «Άμα δεν έχεις γέρο, να αγοράσεις». «Γιατί το λέτε αυτό, Παπασίμωνα, τόσο χρήσιμος είναι ο γέρος? Δεν βλέπετε που τώρα τελευταία του στέλνουν στο γυροκομείο?» τον ρώτησα. «Α, δεν ξέβρεις. Ήταν μια φορά ένας άρχοντας και κάλεσε τους συμβούλους του, νέους και γέρους, και τους είπε
Θέλω να μου πείτε τι ώρα βγαίνει ο ήλιος το πρωί. Μαζεύτηκαν όλοι και κοίταζαν την Ανατολή. Ένας γέρος όμως κοίταζε την Δύση. Οι άλλοι τον κορόιδευαν. Κάποια στιγμή λέγει ο γέρος που κοίταζε την Δύση: «Βγήκε ο ήλιος». Οι άλλοι δεν βλέπανε τον ήλιο, αλλά εκείνος είδε την αντάβια που φαίνεται στην Δύση, καθώς ανατέλει και πριν ακόμη φανεί ο ήλιος. «Κατάλαβες? Ο γέρος ήξευρε περισσότερα λόγω της πείρας του, άρα οι νεότεροι να ακούτε και εμάς τους μεγαλυτέρους. Αυτή η τάξη υπάρχει βέβαια στην Εκκλησία και στην παράδοσή μας. Συχνά, κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου ακούμε «Είπε ο Κύριος». Στο γεροντικό διαβάζουμε «Είπε γέρον». Στην καθημερινότητα επαναλαμβάνεται το «Οι παλαιότεροι λέγανε» και οι τεχνίτες πολλές φορές λένε «Ο μάστορας είπε». Οι γνώσεις λοιπόν είναι και μετάδοση πείρας από γενεά στις γενεάν δια της προφορικής ή γραπτής παραδόσεως. Στην καλογερική ζωή μάλιστα, που χρειάζονται λόγια, έργα και προσευχή, ένας γέροντας γίνεται για τον μοναχό πατέρας που τον αναγεννά πνευματικός, παράδειγμα προς μίμηση, δάσκαλος που διδάσκει με λόγια, αλλά και μυστικός ευχέτης που κατεβάζει το έλεος και την αγάπη του Θεού στο κάθε παιδί του. Γέροντα που συγκέντρωνε στο πρόσωπό του όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είχαμε στο ξεκίνημά μας ως παιδιά στα Μετέωρα. Ταυτόχρονα, ο σεβαστός γέροντας Εμιλιανός είχε τον πόθο να μάθουμε κι εμείς. Μας έκανε λοιπόν κοινωνούς της προσωπικής του γνώσεως και συγχρόνως της γνώσεως από κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας. Από την λαμπάδα του ανάβαμε ως μαθητές του τα κεριά μας και φωτίζαμε σιγά σιγά τα σκότη γύρω μας και βλέπαμε την ζωή από μίαν άλλη οπτική γωνία. Ασφαλώς, εις τον μαθητήν αρκετών να γίνει ως ο διδάσκαλος. Ο μαθητής όμως, και αν ακόμη έχει γίνει και ο ίδιος δάσκαλος κάποιον άλλον, μένει πάντα μαθητής του δασκάλου του. Όταν ήλθαμε στο Άγιον Όρος, τον Οκτώβριο του 1973, βρήκαμε μόνον γέρους κατά την ηλικία, αλλά γέροντες κατά το φρόνημα, φτιαγμένους από την ζωή. Όλοι τους είχαν κάτι να μας πούν, κάτι να μας διδάξουν πρακτικά, κάτι να μας εμπνεύσουν. Αυτή ήταν για μας η παράδοση της καλογερικής, ζωντανή, εφαρμοσμένη, και εμείς ήμασταν για αυτούς τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Γι' αυτό, καθώς έφευγαν ένας-ένας, νιώθαμε την έλλειψή τους. Παρηγορούμασταν όμως όσο ακόμη κάποιος έμενε πιο πίσω. Φτάσαμε κάποτε να έχουμε μόνο έναν, τον Παπασίμωνα. Αυτός, με την καθημερινή του παρουσία παντού και κοντά στον καθένα μας, αναπλήρωνε όλους. Ο Θεός μας τον χάρισε περισσότερα χρόνια, διότι τον χρειαζόμασταν και τον χαιρόμασταν. Ήλθε όμως η μέρα που κι αυτός εξεπλήρωσε το κοινόν χρέος και συναριθμήθηκε στην θριαμβεύουσα Εκκλησία, εφρενόμενος κατά την πίστη μας και τις ταπεινές ευχές μας μετά των πατέρων ημών κοντά στα τέκνα του Αγίου Σίμωνος. Τώρα ο καθένας μας έχει κάτι να θυμηθεί, κάτι να πει και να προσθέσει σε αυτό που θα πει κάποιος άλλος. Οι ερωτήσεις που του κάναμε όλοι ήταν λίγο πολύ οι ίδιες. Πότε ήλθατε, πάτερ, στη Σιμωνόπετρα, πώς και γιατί γίνατε σε αυτήν μοναχός? Εκείνος επαναλάβανε στον καθένα μας την ζωή του. Εγώ γεννήθηκα το 1911, την γιορτή του Αγίου Νικολάου, και γι' αυτό στο βάπτισμα με βγάλανε Νικόλαο. Γεννήθηκα στον Τσεσμέ, Κρίνη κατά το Ελληνικόν, της Μικράς Ασίας, απέναντι από την Χίο. Δεν έζησα όμως καθόλου εκεί. Μουρουδάκι με πήρε η μάνα μου στον πρώτο διωγμό το 1914 και ήλθαμε στη Χίο. Μείναμε στο κάστρο, σε κάτι άδεια τουρκικά σπίτια. Είχαμε ένα δωμάτιο και κοιμόμασταν όλοι μαζί κάτω, στρωματσάδα. Στην άκρη οι γονείς και κατόπιν με τη σειρά όλοι οι υπόλοιποι. Η μάνα μου έκανε 10-12 παιδιά, αλλά τα περισσότερα πεθάνανε. Τώρα ζουν 4. 3 είναι στη Χίο, οι 2 παντρεμένοι, ο 3ος έμεινε ανήπαντρος για να προσέχει τη γριά και ο 4ος, του λόγου μου, είμαι μοναχός εδώ. Στην Χίο γνωρίσαμε φτώχεια. Άλλο πράγμα να σου λέω και άλλο να βλέπεις. Τρώγαμε όλοι μαζί από ένα τσανάκι. Πού να βρούμε πιάτα και κουτάλια? Πού τέτοια πράγματα? Είχαμε και μεγάλη γκρίνια. Όπου φτώχεια και γκρίνια,
όπως λέει και η παροιμία. Δεν έφτανε αυτό, ο πατέρας είχε και μία κακιά συνήθεια. Αγαπούσε το πιωτό. Του άρεσε το ρακί και το κρασί. Ερχόταν στο σπίτι πιωμένος, παραπατούσε και η μάνα μου φώναζε. Δύσκολα χρόνια. Σαν μεγάλωσα λίγο και έγινα 10-11 χρονών, θέλανε οι δικοί μου να μάθω μια τέχνη. Τελικά βρήκαν έναν τσαγκάρι και με έστειλαν να μάθω την τέχνη. Έγινα δηλαδή τσιράκι. Πήγα κοντά του και δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ για ένα κομμάτι ψωμί. Μερικές φορές δεν μου έδιδε ούτε και αυτό και αναγκαζόμουν να πάω σπίτι να φάω ό,τι έβρισκα. Δύσκολα έπιανα, μάθαινα και την τέχνη. Όλα αυτά τα πράγματα με έκαναν να σκέφτομαι τι προκοπή θα κάνω σαν τσαγκάρης, αφού ο ίδιος ο μάστορας τα βγάζει πέρα με πολλή δυσκολία. Άμα μεγαλώσω, τι θα κάνω, πώς θα ζήσω, μια ζωή θα είμαι φτωχός. Άλλαξα τότε δουλειά και έγινα ψιλικατζής. Πολλούσα παστέλια, χτένες, βελόνια, σπόρια, μαστίχες και κάτι οικονομούσα. Αλλά η φτώχεια, φτώχεια. Εκείνο τον καιρό ήλθε στην Χίο ο ελληνικός στρατός. Φάνηκε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα και με στείλανε απέναντι στον Τσεσμέ να ησυχάσω λίγο και να δω και τις θείες μου. Πήγα πρώτα στο σπίτι μιας αδελφής της μητέρας μου. Με καλοδέχθηκαν. Έμεινα λίγο κοντά τους, αλλά και εκεί γκρίνια. Βρε, λέω. Γκρίνια άφησα, γκρίνια βρήκα. Έφυγα και πήγα σε μία αδελφή του πατέρα μου. Αυτή ήταν ήσυχη. Έλειπε, βλέπεις, ο άνδρας της μακριά. Ταξίδευε με τα καράβια και είχε ηρεμία στο σπίτι. Έμεινα λίγο κοντά τους, αλλά το ξένο σπίτι δεν γίνεται σπίτι σου. Έτσι επέστρεψα στην Χίο. Εκεί πάλι το ίδιο. Άλλοτε δεν είχαμε ψωμί, άλλοτε μας έλειπε το φαΐ. Φτώχεια, βλέπεις. Σαν παιδί πήγαινα με τ' άλλα παιδιά στις κηδείες και κρατούσαμε το φανάρι, τον σταυρό, τα εξαπτέρυγα και οικονομούσαμε καμιά δραχμή. Άλλοι μας έδιναν τάλιρο, άλλοι δεκάρικο και καμιά φορά και κανένα πενιντάρικο. Εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ ότι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο τέλος έχουν. Και οι φτωχοί και οι πλούσιοι, όλοι στον τάφο καταλήγουν. «Βρε, ματαιώτη στα πάντα», είπα. Άρχισα τότε να έχω περισσότερες ανησυχίες και με τα λίγα λεφτά που είχα οικονομήσει πήγα και αγόρασα κάποια βιβλία και άρχισα να διαβάζω. Αγόρασα, θυμάμαι, τον βίο του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου και τον θησαυρό του Δαμασκηνού του Στουδίτου. Άρχισα να τα διαβάζω με τα λίγα κουτσογράμματα που είχα μάθει. Πολύ με βοήθησε ο θησαυρός του Δαμασκηνού με αυτά που έλεγε. Στο σπίτι όμως η γκρίνια συνεχιζόταν. Ο πατέρας μου το ίδιο βιολί με το ποτό. Αν έβγαζε κανένα μεροκάματο, το βράδυ το ξόδευε στο πιωτό. «Βρε, μην γκρινιάζετε, θα φύγω, θα πάω στο Άγιον Όρος να γίνω καλόγερος», τους έλεγα. Είχα ακούσει για το Άγιον Όρος από κάτι χιώτες που είχαν πάει και όταν γύρισαν διηγούνταν «Εκεί», έλεγαν, «έχει πολλά μοναστήρια. Οι καλόγεροι ζουν ήσυχα, έχουν την εκκλησία με τις πολύ ωραίες ακολουθίες κάθε μέρα, έχουν το φαγάκι τους νηστίσιμο και πασχαλινό, το κρασάκι τους, τις δουλειές τους με πρόγραμμα και όχι όπως εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί με όλα αυτά που κάνουν θα σώσουν και τις ψυχές τους. Πού να τα βρεις στον κόσμο όλα αυτά? Μέριμνες, σκοτούρες, γκρίνιες, πού να σώσεις την ψυχή σου?» Όλα αυτά τα σκέφτηκα και μια μέρα αποφάσισα με ένα φίλο μου και μπήκαμε στο καράβι για τον Πειραιά και από εκεί εγώ για το Άγιον Όρος. Το μισοείπα στην μάνα μου. Από σπερίς το απόγευμα δηλαδή της λέω «Μάνα, αύριο θα φύγω για το Άγιον Όρος, για καλόγερος». Δεν με πίστεψε, νόμισε ότι την φοβερίζω διότι γκρινιάζανε. Εγώ όμως το είπα και το έκανα. Όταν φτάσαμε στον Πειραιά, χωρίσαμε με το φίλο μου. Εμένα μου τελειώσανε και τα λίγα λεφτά που είχα και δεν ήξερα τι να κάνω. Ευτυχώς βρέθηκε ένας καλός χριστιανός, ο οποίος όταν με είδε στα χάλια που ήμουνα και έμαθε και τον σκοπό που είχα, με βοήθησε και μου είπε να πάω στους Χιώτες στην Αγία Άννα και, αν δεν αναπαυθώ εκεί, να πάω στην Σιμωνόπετρα. Ο ίδιος ήταν μικρασιάτης που πήγε στην Χίο όπως και εμείς και γι' αυτό αγαπούσε και τους Χιώτες και την Σιμωνόπετρα. Στην Σιμωνόπετρα, βλέπεις, είχε μόνον μικρασιάτες. Μετά από πολλές ταλαιπωρίες, έφτασα τελικώς στο Άγιον Όρος
και με μια βάρκα πήγε στην Αγία Άννα, στους Χιώτες. Εκείνο τον καιρό, γέροντας ήταν ο Γεροϊγνάτιος. Καλός άνθρωπος, φιλόπτωχος, πονόψυχος, ελεήμων. Όλα αυτά έγιναν το 1933, όταν ήμουνα 22 χρονών. Έμεινα εκεί λίγο χρόνο, αλλά δεν αναπαυόμουνα, μου φαινόταν ζόρι. Ο γέροντας καλός, ασκητικός, αλλά εγώ, όπως ήμουνα μαθημένος από τον κόσμο, έσκαζα, ήθελα κόσμο. Με πήρε λοιπόν ο γέροντας και με πήγε σε ένα άλλο σπίτι, στους Βολιώτες. Εκείνη την ημέρα είχαν και ψάρι στο τραπέζι. Ήμουνα τυχερός, όπως και οι ίδιοι μου είπανε. Καλοί οι πατέρες, κάνανε τις ακολουθίες όλοι μαζί, κάνανε τα πνευματικά τους, κάνανε τις δουλειές τους, αλλά εγώ πάλι στεναχωριόμουν, έσκαγα. Ήλθε ο γέρο Ιγνάτιος, με πήρε και με πήγε σε άλλο σπίτι πιο πάνω, στα τελευταία σπίτια της Αγίας Άννας. Εκεί ήταν δύο μοναχοί αδέλφια. Αυτοί κάνανε την ακολουθία με κομποσχήνη. Κάνανε 2 ώρες ακολουθία. Αυτό ήταν το χειρότερο. Ήρθε λοιπόν ξανά ο γέρο Ιγνάτιος και με ξαναπήρε. Μου λέει, «Εσύ παιδί μου δεν κάνεις για τη σκήτη. Να πας σε μοναστήρι, να πας στη Σιμωνόπετρα. Εκεί θα αναπαυθείς». Έτσι ήλθα στη Σιμωνόπετρα. Ηγούμενος τότε ήταν ο Κεσάριος. Με βάλανε μια εβδομάδα στο Αρχονταρίκι. Οι τάξεις ήταν οι αρχάριοι να ξεκινούν από το Αρχονταρίκι. Αφενός μεν για να βλέπουν λίγο κόσμο και να μην τους κακοφαίνεται, αφετέρου δε για να δουν και οι υπεύθυνοι του μοναστηρίου τι άνθρωπος είναι ο αρχάριος. Μετά με βάλανε στο νοσοκομείο με τον γέρο Ιλαρίωνα. Ύστερα με ξαναπήγαν στο Αρχονταρίκι και τέλος έγινα παραγουμενιάρης για πολλά χρόνια. Έκανα με τον γέροντα Κεσάριο 2-3 χρόνια. 3 χρόνια με τον γέροντα Δαμιανό που τον φέραμε από τα Καυσοκαλύβια και 15 χρόνια με τον γέροντα Χαραλάμπη. Όταν με κάνανε καλόγερο με είπαν νύφωνα. Μετά το μοναστήρι χρειαζόταν διάκο και μια μέρα με καλέσανε και μου είπανε «Θα σε κάνω με διάκο». «Εμένα θα κάνετε διάκο? Κάντε καλύτερα κάποιον άλλο», τους είπα. «Όχι», μου λένε. «Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε εσένα». Έτσι, ήθελα δεν ήθελα, έγινα διάκος. Έμεινα κανά 2 χρόνια διάκος και ύστερα αποφασίσανε και με έκαναν παπά και από νύφωνα με ονομάσανε Σίμωνα. Έμεινα λίγο καιρό παπάς, αλλά μου φαινότανε πολύ βαρύ αυτό. Δεν μπορούσα να το αντέξω. Πήγα λοιπόν στον ηγούμενο μια μέρα και του λέγω «Εγώ είμαι αμαρτωλός και αγράμματος. Η γλώσσα μου μπερδεύεται και δυσκολεύομαι στη λειτουργία». Έπειτα ο παπάς πρέπει να νηστεύει, να αγρυπνεί, να εξομολογείται, να προσεύχεται, να μην κατακρίνει κανένα, να κάνει τον κανόνα του ανελιπώς, καθώς και όλα τα πνευματικά. Είναι πολύ βαρύ διακόνημα. Δεν το αντέχω. Με δυσκολεύει πολύ. Σταμάτησα. Τα υπόλοιπα χρόνια τα πέρασα στο μοναστήρι, στην εκκλησία, στην τράπεζα, στις δουλειές, στο κελί. Βοηθούσα και τους γέρους. Στο τέλος με κάνανε και προϊστάμενο όταν ζήτησε να παραιτηθεί ο γέρο Κάλιστος. Έγινα και επίτροπος με τον παπά Παντελεήμωνα. Μετά ήλθατε εσείς. Από εκεί και κάτω με βλέπετε κάθε μέρα.

αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με το βίο του Παπασίμωνα και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του δευτέρου μέρους του προλόγου από το βιβλίο «Μυστική προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Τσισάμου και Σελίνου, κυρίου Ειρηναίου Γαλανάκη, τον οποίο συνέγραψε ο διδάκτορ φιλολογίας Κωνσταντίνος Φουρναράκης, διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης και των Γενικών Αρχείων του Κράτους Χανίων. Στη χριστιανική προσευχή και άσκηση του Ειρηναίου παρατηρείται μια ισορροπία ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη. Μια θαυμαστή σύνθεση εσωτερικής πνευματικής πορείας και καθημερινής διακονίας που διασώζει το ενιαίο της ανθρώπινης συμπεριφοράς και του ανθρώπινου προσώπου. Γιατί η προσευχή του χριστιανού δεν είναι ένα μέσο για μια μετάβαση σε έναν υπερουράνιο κόσμο ή για μια επαφή με μία απρόσωπη Θεία Ουσία. Είναι αντίθετα μια πορεία για την εσωτερική μεταμόρφωση και ταυτόχρονα ένας διαρκής αγώνας για την απλόχερη προσφορά της αγάπης στον πλησίον. Αναφέρει κάπου ο Ειρηναίος ότι εγκαταλείποντας τα εγκόσμια εγκαταστάθηκε περισσότερο μέσα στον κόσμο. Γνώρισε δηλαδή στον πόνο των συνανθρώπων του το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Ο σοφός γέροντας δεν ζητεί στην προσευχή του τιμές, πλούτη και αξιώματα. Θέλει μόνο τη βοήθεια του Θεού για να διακονήσει τον άνθρωπο. Γιατί το αληθινό μεγαλείο του ανθρώπου δεν βρίσκεται στην κυριαρχία πάνω στους άλλους, αλλά στη διακονία, στη συμπόνια και στην αγαπητική ζωή. Θυμήσου, Κύριε, εκείνα τα σχέδια και τα ονειροπολήματα των παιδικών και εφηβικών μου χρόνων. Να κρατώ ένα μαντίλι και να σκουπίζω τα δάκρυα των ανθρώπων. Να είμαι ένας σαϊτός και κάτω από τις φτερούγες μου να ζεσταίνω την ανθρώπινη δυστυχία. Να κόψω την καρδιά μου και να τη δώσω με ζεδάκια για να χορτάσω τους φτωχούς και τα ορφανά παιδάκια. Ευλογημένος να σε, Κύριε, και για την αποκάλυψη του αδελφού μας του πόνου. Και σου το εξομολογούμε. Είναι μεγάλη η χαρά και η ευτυχία μου όταν στέκω άξιος μπροστά στο θυσιαστήριό σου για να σου μιλήσω και να σ' αγγίξω με τα τρεμάμενα χέρια μου. Μα δεν είναι λιγότερη η ευτυχία και η αγωνία μου όταν στέκομαι μπροστά στο θυσιαστήριο του πόνου των συνανθρώπων μου. Το πες άλλωστε και εσύ ο ίδιος τόσο ωραία σε εκείνα τα αμίμητα λόγια του Ευαγγελίου σου. Όσα επιείσατε ενί τούτο των εδαλφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε. Η διατύπωση των θεολογικών μηνυμάτων στην προσευχή του σύγχρονου μυστικού της Ορθοδοξίας γίνεται μελιτά και σαφή εκφραστικά μέσα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δίδασκε και ο Χριστός. Στα γραπτά του Ειρηναίου εικονίζεται η ξεχωριστή προσωπικότητα ενός ένθεου ανθρώπου που σημάδεψε την εποχή μας. Γιατί με τον λόγο εκφράζεται ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου, καθώς μας είπε ο ίδιος ο Χριστός, «Εκ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλήν». Κεντρική έννοια στο απόσπασμα που παρατίθεται παρακάτω είναι η χριστιανική πίστη, η χριστιανική αγάπη. Το μήνυμα εδώ εκφράζεται με την ποιητική της επίκλησης προς τον αγαπημένο του Χριστό. Το εγώ του ποιητή απευθύνεται προς Αυτόν. Επιφωνήματα επικλήσεις, επανάληψη της κεντρικής έννοιας, τριμερές ασύνδετο και κλιμακωτό σχήμα, δημιουργούν ένα υπέροχο ποίημα σε πεζό λόγο. Μια αγάπη και μόνον η αγάπη χαρακτηρίζει, εξειδανικεύει και θεώνει το μοναδικό σου έργο, ο Θείε Ναζαρινέ. Η αγάπη είναι το μεγαλείο σου, το επίβλημά σου, η διδασκαλία σου, η ζωή σου, το έργο σου, το θέλημά σου, η νίκη σου και ο θρίαμβός σου. Αγαπημένε μου Ναζορέ, η ζωή σου, η σκέψη σου, η αλήθεια και η χάρη σου είναι ένα μεγάλο μυστήριο για την καρδιά, για τη ζωή, για την ιστορία μας. Κείνοι που σε χωρίσανε, κείνοι που σε αγαπήσανε και σε ακολουθούνε, περάσανε ίσως τη στενή και τεθλιμμένη πύλη της ζωής, μα μπήκανε ωστόσο στο φως, στην αιωνιότητα και σταθήκανε εικονίσματα στις εκκλησίες σου και πρότυπα στις συνειδήσεις μας. Βασιλιάς του πόνου, άρχοντας της ειρήνης, νομοθέτης της αγάπης, κρατείς στα χέρια σου όλα τα νήματα της ζωής και της καρδιάς μας. Στοματωμένο και ζωοποιό σταυρό σου, που γύρανε και γονατίσανε τόσες όμορφες και ευγενικές ψυχές, γέρνω κι εγώ και γονατίζω. Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Σε άλλες προσευχές ο Ειρηναίος στέκεται εκστατικός μπροστά στο θαύμα της δημιουργίας. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον Δημιουργό. Θαυμάζοντας την κτήση, λατρεύει τον κτίσαντα. Το φυσικό κάλος τον οδηγεί στην αναζήτηση του θείου κάλους. Σαν τον Δαβίδ και τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, δοξάζει τον Θεό για το θαύμα της δημιουργίας. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Μικρό παιδί, Κύριε, δεν ήξερα το υπέροχο αυτό ποίημα που τραγουδά την ομορφιά της δημιουργίας σου. Δεν ήξερα τα λόγια του ψαλμού αυτού. Μα στεκόμουν με ένα σιωπηλό θαυμασμό και χαιρετούσα τον ήλιο και τα πλάσματά σου. Και τώρα στα γεράματά μου τα αποχαιρετώ με τον ίδιο θαυμασμό, με την ίδια συγκίνηση. Θαυμάζω, Κύριε, τη σοφία των έργων σου και σε ευγνωμονώ, γιατί έβαλες στην ψυχή μου αυτήν την όραση να βλέπω. Να βλέπω, να μαντεύω, να στοχάζομαι και να προσεύχομαι. Γιατί η προσευχή είναι η βαθύτερη και η αγνότερη ποίηση. Σε άλλο κειμενό του ο Ειρηναίος δοξάζει τον Θεό με ένα υπέροχο ψαλμό γραμμένο σε εκφραστική δημοτική. Το ψαλτήρι του Δαβίδ είναι ένα σταθερό διακείμενο στο έργο του. Αφορμή για στοχασμό και ποιητική έμπνευση. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πόσοι έχουν πει μέχρι σήμερα, Κύριε, αυτόν τον ψαλμικό θαυμασμό για τα έργα της δημιουργίας σου, πόσοι άγιοι, ποιητές, ζωγράφοι, ερημίτες, φυσιολάτρες, πόσοι μύστες των φυσικών επιστημών, γεωλόγοι, αστρονόμοι, βοτανολόγοι, θαυμαστές του κόσμου που δημιούργησε η άπειρη σοφία και προνοιά σου, Κύριε. Αυτά λέω κι εγώ, ταπεινός δούλος σου, σαν βλέπω και ακούω από την Αγία Σοφία. Σαν ακούω το τραγούδι των πουλιών και του ανέμου που παίζει τα θιαμπόλια του στις φυλοσιές των δέντρων και στις σχισμές των βράχων. Σαν ακούω τις καμπάνες στα εκκλησάκια των χωριών μας και βλέπω να ανάβουν τα καντήλια μικρόφωτα και πολύφωτα στον απέραντο θόλο του σύμπαντος. Σαν ακούω τη σιωπή της νύχτας που ξυπνά από τον λίθαργο της απόκοσμες αισθήσεις μας. Εκνυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί της γης. Ο Ειρηναίος παίρνει αφορμή για να γράψει από ένα βίωμα ένα περιστατικό που συνέβη στον ίδιο ή σε άλλους και καταλήγει σε μια προσευχή. Άλλες φορές η φανέρωση του μηνύματος που περικλεί ο λόγος του Χριστού τον οδηγεί σε μια συνομιλία με τον Χριστό. Μεταβαίνει δηλαδή από την παραβολική ή αυτοβιογραφική αφήγηση στην κατάνοιξη της προσευχής, της επίκλησης της θεότητας, όπου κυριαρχούν φράσεις όπως «Έλα Κύριε», «Ευλογημένος να σε Κύριε», «Θυμήσου Κύριε», «Όσοι οπηλέ δυνάστη των καρδιών μας», «Κύριε, σου προσφέρω την καρδιά μου», «Ω Κύριε, σε ευχαριστώ», «Ξέρεις όμως εσύ Κύριε», «Ω Θεέ μου». Τα κείμενα του Ειρηναίου είναι γεμάτα από καταγραφές βιωμάτων στα οποία φανερώνεται ο πνευματικός δεσμός της ψυχής του με τον αγαπημένο νυμφίο της Εκκλησίας. Νιώθει τον Χριστό δίπλα του, ζωντανό οδηγό στο έργο του, αρχηγό, συνοδοιπόρο στις ιεραποστολικές πορείες του, παρηγορητή, συμπολεμιστή στον αγώνα του. Συχνά τον ακούσαμε να διηγείται ότι όταν ήταν παιδί ντυνόταν παπαδάκι και βοηθούσε τον ιερέα στην εκκλησία του χωριού του. Μια μεγάλη Πέμπτη, αφού τελείωσε η ακολουθία των 12 Ευαγγελίων, ο ιερέας του είπε να κλείσει την πόρτα της εκκλησίας και να πάει για ύπνο. Και κλείνοντας την πόρτα, ο μικρός Μιχάλης, δηλαδή ο Ειρηναίος, κοίταξε τον εσταυρωμένο στη μέση του ναού, κρεμασμένο, γυμνό, ματωμένο, μονάχο, και γυρνώντας το σπίτι ένιωσε σαν να τον πρόδωσε, γιατί τον άφησε μόνο. Γι' αυτό και μας παρακαλούσε να μένουμε στην εκκλησία το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης και να ξενυχτούμε τον Χριστό όπως κάνουμε για τους αγαπημένους μας. Πολλές φορές μάλιστα κατά την αποκαθήλωση είδαμε από τα μάτια του να κυλούν δάκρυα όταν έλεγε το τροπάριο «Πώς σε κυδεύσω Θεέ μου». Για αυτή τη σχέση με τον προσωπικό Θεό, τον μοναδικό και αιώνιο μνηστήρα της ψυχής του, έγραψε τα θαυμάσια αυτά λόγια. Όποιος πιστεύει τυπικά και από συνήθεια μόνο στον Θεό, μπορεί να λέει με λόγια πως εκείνος είναι πανταχού παρόν. Μα όποιος είναι μαζί του αγαπημένος, τον νιώθει ζωντανό κι όλο κοντά του παρουσιαζόμενο. Ο λόγος του Ειρηναίου στη μυστική προσευχή του ξεχυλίζει από βαθύτατο λυρισμό, γιατί είναι λόγος που ξεκινά από ένα βίωμα. Ο τελεστικός του λόγος διακρίνεται για τον ρυθμό, την αρμονία, τη μουσικότητά του. Έχει κάτι από το ρυθμό και τη μουσικότητα του λόγου του Ευαγγελίου και των Ψαλμών, λόγος που διδάσκει και συνάμα τέρπει την ψυχή. Η αγία απλότητα του ύφους του κάνει την μυστική προσευχή του προσιτή σε όλους τους ανθρώπους και ο μουσικός ρυθμός της ευχάριστη. Κυριαρχούν στα κείμενά του οι σύντομες φράσεις και η παρατακτική σύνδεση. Η λιτότητα συνδυάζεται με τη διάβγεια, την ευγένεια και την κλιμάκωση νοημάτων και συναισθημάτων. Τα σχήματα λόγου δεν χρησιμοποιούνται για να κάνουν το θεολογικό μήνυμα περίπλοκο και ενηγματικό, αλλά για να τονίσουν με περισσότερη έμφαση την κεντρική ιδέα του. Ο Ειρηναίος την προσευχή του αναζητεί, παρακαλεί, βρίσκει και γεμάτος χαρά δοξολογεί τον Θεόν. Η γραφή του Ειρηναίου διακρίνεται για τον εξομολογικό της τόνο. Είναι μια μαρτυρία ζωής αφιερωμένης στον Χριστό και τους ανθρώπους, μια πνευματική εμπειρία ζωντανής πίστης και δοξολογίας στον Θεό, που σκοπό έχει να οικοδομήσει εν Χριστώ τους ανθρώπους. Αποδέκτης της μυστικής προσευχής του γέροντα είναι ο Θεός και η εικόνα του Θεού, ο άνθρωπος, γράφει ο Θείος Ιεράρχης. Κι αν ιστορίζω τώρα μερικά από αυτά τα ιερά μυστικά της ψυχής μου, δεν το κάνω για να δείχνω τον εαυτό μου. Το κάνω μόνο και μόνο για να μάθουν κι άλλοι τα θαυμάσια σου και να έχουνε τα δάκρυά μου αυτά παρηγοριά και ελπίδα όλοι εκείνοι που μάχονται και παλεύουν στους ωραίους αγώνες των ιδανικών. Ένα από τα τάλαντα που χάρισε ο Θεός στον μακαριστό Ειρηναίο είναι και το τάλαντο της συγγραφής, το οποίο πολλαπλασίασε εις δόξαν Θεού και διακονία του ανθρώπου. Ιδιαίτερο μέλημα του Ιεράρχη ήταν να καταγράψει την βιωμένη μαρτυρία της χριστιανικής αλήθειας, να παιδαγωγήσει εν Χριστώ, να επανευαγγελιστεί το μήνυμα της σωτηρίας του κόσμου γιατί όπως ο ίδιος έγραψε, η ενσάρκωση του λόγου χρειάζεται να γίνεται αδιάκοπα στις γενιές και στις ψυχές των ανθρώπων. Αληθινός τεχνίτης του λόγου, ο σοφός γέροντας, γνώριζε να γράφει και να ομιλεί με γνώση και με τρόπο. Γνώριζε την ικανότητα του ωραίου λόγου να σαγηνεύει τις καρδιές μας, όπως έχει πει ποιητικά ο Κορνάρος. Δύο είναι τα βασικότερα χαρακτηριστικά του συγγραφέα Ειρηναίου Γαλανάκη: το βίωμα και η εγκαρδιότητα. Ό,τι γράφει δεν είναι μόνο παραθέματα λογίου συγγραφέα που ξόδεψε πολλές ώρες στη μελέτη, αλλά κυρίως το κατασταλάγμα της εμπειρίας της εν Χριστώ ζωής. Λόγος που αγγίζει και συγκινεί πρώτα την καρδιά και έπειτα απευθύνεται στο νου, όπως ο ίδιος εξηγεί. Λέω στην καρδιά και όχι στο μυαλό, γιατί κάθε πράγμα και πλειότερα η θρησκεία πρέπει να μιλήσει πρώτα στην καρδιά μας και ύστερα στο μυαλό μας. Ο Ειρηναίος ήταν ίσως ο μόνος ιεράρχης στα νεότερα χρόνια που πριν από την επίσημη καθιέρωση της Δημοτικής σε εποχές παντοδυναμίας της καθαρεύουσας τόλμησε να γράφει σε μια εκφραστική, ζωντανή, στέρεη και σαφή δημοτική γλώσσα. Η γραφή του έχει μαθητεύσει στις διδαχές του Ηλία Μηνιάτη, τις οποίες άκουγε να διαβάζει ο πατέρας του τα σκολόβραδα στον Οχώρη. Ο γέροντας Ειρηναίος είναι ο συνεχιστής της παράδοσης μεγάλων κριτών ιεραρχών, του Μάξιμου Μαργούνιου, του Μελέτου Πηγά, του Κύριλου Λούκαρη, που λάμπριναν τη γραμματεία μας γράφοντας στη δημόδη γλώσσα υψηλά θεολογικά διανοήματα. Από τα κείμενα που μελετήσαμε συνάγεται τούτο: ο Ειρηναίος αγάπησε τον Θεό και την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο. Η πορεία της ζωής του τον οδήγησε στον Θεό, στην πηγή της ζωής, όπου τόσο ποθούσε να βρεθεί.

Το βιβλίο ήταν έτοιμο για να δοθεί στο τυπογραφείο. Όμως, εντελώς απρόσμενα, την παραμονή της εορτής του Ευαγγελισμού 2016, ο κύριος Μιχάλης Γαλανάκης, θεολόγος, καθηγητής, ανιψιός του Γέροντα, μου εμπιστεύθηκε και μου παρέδωσε έναν φάκελο από το προσωπικό αρχείο του Γέροντα, που περιείχε 2 τετράδια και 23 δακτυλογραφημένες σελίδες με αδημοσίευτα ποίηματα του μακαριστού Ιεράρχη, τα οποία σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις γράφηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης αρχιερατείας του στην Κίσαμο, και 10 αδημοσίευτα ποίηματα τα οποία γράφτηκαν την περίοδο 1947-1954. Η συγκίνησή μου ήταν μεγάλη. Διάβαζα και προσπαθούσα να αποκρυπτογραφήσω τα χειρόγραφα. Σκεφτόμουν ότι τα απρόσμενα δεν είναι πάντα τυχαία. Είχα μπροστά μου γραπτά που αποκάλυπταν για μια ακόμη φορά το μέσα πλούτος του Γέροντα, την ορθόδοξη πνευματικότητα, τη δύναμη και τη χάρη του λόγου του, και επιβεβαίωναν ως βάσιμη την ασκητική σκέψη μου να μιλήσω για την προσευχή του και να την ανθολογήσω μέσα από τα βιβλία του. Τα 2 τετράδια να γράφουν στην ετικέτα τους τη λέξη «spiritualità», που σημαίνει πνευματικότητα, και περιέχουν καταγραφές μυστικών εμπειριών, προσευχών, σκέψεων, σημειώσεων, φράσεων. Σε μια σελίδα του δευτέρου τετραδίου καταγράφονται τοπονύμια του χωριού του Γέροντα, ενώ σε άλλες υπομνήσεις για ομιλίες. Οι δαχτυλόγραφες σελίδες με θεολογικά ποίηματα, πολλά από τα οποία καταλήγουν σε μια προσευχή ή συνομιλία με τον Θεό, φέρουν λίγες διορθώσεις από το χέρι του. Στη δεύτερη σελίδα του πρώτου τετραδίου, μια σειρά από σύντομες φράσεις θα μπορούσε να είναι εναλλακτική τίτλη μιας συλλογής που θα περιείχε αυτά τα κείμενα αν κάποτε δημοσιεύονταν. «Καλημέρα Χριστέ», «Αποκαλύψεις», «Λειτουργικά βιώματα», «Βιώματα ιεροσύνης», «Εισελεύσομαι εις τον Άγιον οίκον σου», «Προσκυνήσω μίαν θεότητα», «Εξελεξάμην παραρριπτήστε». Ο Γέροντας κράτησε μυστικό όσο ζούσε το περιεχόμενο των τετραδίων και των δαχτυλογραφημένων ποιημάτων του. Στην παρούσα έκδοση δημοσιεύουμε τα δαχτυλογραφημένα ποιήματα και από τα τετράδια επιλέξαμε τα ποιήματα, τις παραλλαγές των ποιημάτων και κάποιες γνωμικές φράσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις σημειώσεις του. Τα ποιήματα της όριμης ποιητικής του δημιουργίας διακρίνονται για τη μοντέρνα ποιητική τους μορφή. Βασικά θέματα στα δημοσίευτα ποιήματα που παρουσιάζουμε σε αυτή την έκδοση είναι το μυστικιστικό βίωμα, η ορθόδοξη πνευματικότητα, η προσευχή, ο θείος έρωτας, η συνάφεια του πιστού με το σώμα του Χριστού μέσω της Θείας Κοινωνίας, η συνομιλία του πιστού με τον Χριστόν μέσω της προσευχής. Τα θέματα των κειμένων αυτών ήδη τα είχαμε εντοπίσει και ανθολογήσει από τα δημοσιευμένα βιβλία του Γέροντα. Η παράλληλη σύνθεση σε πεζό και ποιητικό λόγο και η ένταξη λυρικών προσευχών στα πεζά ή ποιητικά έργα του Ειρηναίου είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του λόγου του. Οι επικλήσεις, για παράδειγμα, στην Παναγία στα πεζά του κείμενα βρέθηκαν και σε μορφή ποίηματος με τίτλους «Δέηση στην Παναγία» και «Σου τηλεφώνησαν, Παναγία». Ένα πεζοτράγουδο που δημοσιεύθηκε στη Φωνή του Αποκόρωνα με τον τίτλο «Από το πατάρι του Αποκόρωνα» βρέθηκε στο δεύτερο τετράδιο σε μορφή ποιητικής δοξολογίας και με τον ψαλμικό τίτλο «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας». Τα κείμενα αυτά φανερώνουν την κεντρική θέση που έχει στη ζωή του Ειρηναίου η προσευχή. «Δεήσεις για να αποκατασταθεί η υγεία των ασθενών». Αναφέρονται μάλιστα συγκεκριμένα περιστατικά. «Δεήσεις για να στείλει ο Θεός όμβρους ειρηνικούς». Θερμές προσευχές μπροστά στο Άγιον Ποτήριον κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Προσευχές για ζώντες και κοιμημένους. «Δεήσεις για άφεση αμαρτιών». Παρακλήσεις με γονικλησίες για αρρώστους, χυμαζωμένους νέους, απόδημα τέκνα, δωρητές των ιδρυμάτων. Επικλήσεις των θεών από τις οποίες δεν έλειπε πολλές φορές και το ανθρώπινο παράπονο, γιατί δεν εισακούστηκε από τον Θεό,
όπως τους ψαλμούς του προφητά.

άνακτα Δαβί, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια. Είναι ατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού. Σε άλλες προσευχές ο Ειρηναίος ζητεί να τον στηρίξει το ηγεμονικό πνεύμα του Θεού, ιδιαίτερα στα δύσκολα γυρατιά. Ο γέροντας ξαγρυπνά λέγοντας τη μοναχική ευχή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Δοξολογεί τον Θεό στη χαρά και στη θλίψη. Δοξολογεί τον Θεό και για το θαύμα της δημιουργίας. Αυτή η αδιάλειπτη προσευχή, έργο Κύριο κάθε μοναχού, κάθε ανθρώπου αφιερωμένου στον Θεό, είναι η βάση της ορθόδοξης πνευματικότητας και η πηγή του μυστικισμού. Γράφει ο γέροντας για τις προσευχές και τα μυστικιστικά βιώματα στον κατανυχτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Καστέλι. Μα πέρα από τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα, υπάρχουν και τα άλλα, τα σιωπηλά και βαθύτερα βιώματά μου με τον Άγιο Σπυρίδωνα. Οι λειτουργίες μου στον κατανυχτικό ναό του, με τους συλλειτουργούς ιερείς και το εκκλησίασμα που περίμενε στις πόρτες του ιερού το μυσταγωγικό κάλεσμα του Χριστού. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Οι μυστικές δεήσεις που απίφθηνα από τον επισκοπικό θρόνο στο κονισμά του υπερηγίας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, τον εναπάσιτη Ιερά Μητροπόλη και άλλες υπεριστασιακές κάθε φορά που ένας άνθρωπος μου έλεγε προσωπικά ή μου τηλεφωνούσε ή μου γράφε από μακριά τον πόνο του. Και εγώ ύστερα από καιρό μπορεί να ξεχνούσα τα ονόματα αυτών των ανθρώπων που ζητούσαν τη θεϊκή βοήθεια. Δεν λησμονούσα όμως ποτέ στη βραδινή προσευχή του αποδείπνου να αναφέρω τις παραγγελίες των «Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών». Ένα πατρογονικό κόνισμα τοποθετημένο πάνω από το κρεβάτι του γέροντα Ειρηναίου συνόδευε την προσευχή του μέχρι την τελευταία του πνοή. Είναι μια εικόνα της Θεομήτωρος ρωσικής τεχνοτροπίας. Λέγεται ότι η θαυματουργή χάρη της Παναγίας φανερώθηκε κάποτε όταν ο παππούς του Ειρηναίου Παπαγιώργης Μαρζιακάκης διάβαζε μια δέηση σε ασθενή και το εικόνισμα κτυπούσε και ράγισε. Σε αυτό το εικόνισμα προσευχόταν και η μητέρα του Ειρηναίου, η οποία έβλεπε στο πρόσωπο της Παναγίας τη μάνα που δεν γνώρισε, γιατί είχε μείνει ορφανή πολύ μικρή. Σε αυτό το εικόνισμα προέτρεπε τα παιδιά της να προσεύχονται. Να γονατίζετε καλά και να χτυπά το κούτελό σας στις τάβλες για να μετρώ κι εγώ από το μαγειριό πόσες μετάνοιες κάνετε. Σε αυτό το εικόνισμα γονάτιζε και ο Ειρηναίος παρακαλώντας την Παναγία να μεσητεύσει στον Υιόν της. Παραθέτουμε από το σχετικό κείμενο του γέροντα. Σε αυτό το πατρογονικό κόνισμα γονατίζω κι εγώ Παναγία μου και κάνω την αναφορά μου υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών. Για εκείνους που έχουν ραγισμένες καρδιές από αρρώστιες, πόνους και αμαρτίες και ζητούνε τη μεσητεία και τη χάρη σου. Γονατίζω και κάνω τη δέησή μου. Υπό την σύννευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκε. Τα σημών δεήσεις μη παρήδης εν περιστάσει. Άλεκ κινδύνων λύτρωσε ημάς η μόνη αγνή, μόνη ευλογημένη. Η δημοσίευση των προσευχών του Ειρηναίου Γαλανάκη αποκαλύπτει μια άγνωστη σε πολλούς πλευρά της προσωπικότητάς του. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε το κοινωνικό έργο του Ειρηναίου, τα οικοτροφία, τις σχολές, τις εταιρείες ανάπτυξης, την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, έργο το οποίο γίνεται άμεσα αντιληπτό. Υπάρχει όμως και ένα άλλο έργο, μυστικό, βαθύτερο και ουσιαστικότερο, που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό. Η προσευχή, η λειτουργική ζωή, ο αγιασμός της ψυχής και του σώματος των χριστιανών. Ήταν και αυτό μια διακονία που προερχόταν από μια ψυχή ταπεινή και προσευχόμενη, που ζητούσε διαρκώς το έλεος του Θεού και παραδεχόταν ότι πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν. Γι' αυτό το έργο κάνοντας τον απολογισμό του και αφήνοντας την παρακαταθήκη του έγραψε μεταξύ άλλων «Διαισθάνομαι πως σεις κάνετε κάποιο άλλο λογαριασμό και μετράτε τα οικοτροφία, τις σχολές και τα πλοία που έκτισε
ο επίσκοπός σας Ειρηναίος. Εγώ όμως, παιδιά μου, σκέπτομαι το κτίσιμο της ψυχής σας, τη χριστιανοποίηση και την αγιοποίηση του λαού μας. Το ουσιαστικό μου έργο αυτό ήταν και είναι ακόμη. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η κατήχηση των νέων, η οικοδομή των πιστών, ο καταρτισμός των Αγίων που λέγει ο Απόστολος Παύλος.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Εκστασιάζομεν προς αλλήλους και το σώμα του Χριστού διασπάσαμεν. Ημεν Παύλου, ιδέ Απολλώ, ιδέ Κυφά. Ιδέ είναι τιμότεροι και των άλλων απαξιώσαντες εαυτούς επιγράφουσι Χριστού. Στασιάζομαι ο ένας εναντίον του άλλου και διασπάσαμε το σώμα του Χριστού. Άλλοι λένε ότι ανήκουν στον Παύλο, άλλοι στον Απολλώ, άλλοι στον Κυφά, στον Πέτρο. Και κάποιοι άλλοι, για να φαίνονται ανώτεροι και υποτιμώντας τους υπόλοιπους, ονομάζουν τον εαυτό τους χριστιανό. Με αυτά τα λόγια, ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, στον λόγο σίγμα ταφ περί θεολογίας, που πρωτοεκφωνήθηκε κατά την παρέτησή του, περιέγραφε αιώνες πριν μια οδυνηρή πραγματικότητα. Την τάση μας να συγκρουόμαστε στο όνομα της πίστης και να διασπούμε την ενότητα του σώματος του Χριστού. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στην Εκκλησία ως τον κατεξοχήν χώρο της απόλυτης αγιότητας και δικαίως, εφόσον αποβλέπουμε στην κεφαλή της τον Χριστό. Τι συμβαίνει όμως με μας τα μέλη της? Όπως επισημαίνει ο Άγιος Πατέρας που προαναφέραμε, οι δικές μας αστοχίες, οι ιδεολειψίες και οι πνευματικές μας παρεκτροπές συχνά αλλοιώνουν την πίστη και κινδυνεύουν να μετατρέψουν το ζωηφόρο σώμα του Χριστού σε έναν μεγάλο ασθενή που υποφέρει. Ποιες όμως είναι αυτές οι παθογένειες που πληγώνουν την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού και από πηγή ίασης το μετατρέπουν σε έναν οργανισμό που νοσεί? Να μιλήσουμε για τον γεροντισμό που καταργεί το πρόσωπο, για τον ομικισμό που στεγνώνει την αγάπη, για τον φονταμεταλισμό που υψώνει τύχη εκεί που ο Χριστός άνοιξε αγκαλιές? Πού τελειώνει η ευσέβεια και πού αρχίζει ο ευσεβισμός? Πότε η τήρηση των κανόνων μετατρέπεται σε στήρα τυπολατρεία? Το ζήτημα των πνευματικών στρεβλώσεων και των παρεκκλήσεων που συχνά εμφανίζονται στο χώρο της Εκκλησίας, φίλοι και φίλες, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σήμερα, ένα θέμα λεπτό αλλά εξαιρετικά κρίσιμο. Με οδηγό την πατερική ρίση ότι η Εκκλησία δεν είναι δικαστήριο αλλά ιατρείο, ξεκινάμε με τη θέση ότι η παραδοχή μιας πνευματικής ασθένειας δεν αποτελεί ομολογία ήτας, αλλά την ίδια την απαρχή της θεραπείας. Στόχος μας δεν είναι βεβαίως η κατάκριση από την οποία κανείς μας δεν εξαιρείται, αλλά η ανάδειξη εκείνων των παθογενειών που αλλοιώνουν το γνήσιο εκκλησιαστικό ήθος. Σε αυτή τη διαδρομή έχουμε τη μεγάλη ευλογία, την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο που συνδυάζει τη βαθιά θεολογική γνώση με την πολύτιμη ποιμαντική εμπειρία. Τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Δημήτριο Στρατή, καθηγητή πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Μαζί του θα προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε αυτές τις πνευματικές αστοχίες στην κατά Θεόν πορεία, όπως ο ίδιος ο συνομιλητής μας ονόμασε, όχι ως σημάδια ολιγοπιστίας, αλλά ως την απαραίτητη προϋπόθεση για την εν Χριστώ θεραπεία μας. Πάτερ Δημήτριε, σας καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας παρά το ιδιαίτερα βεβαρημένο πρόγραμμά σας.
1: Καλό σας ήβρα, αγαπητή μου Αμαλία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Με πολύ χαρά μιλάω στον σταθμό της Εκκλησίας της Κρήτης, με ευγνωμοσύνη προς τον Αρχιεπίσκοπο και σε όλους τους κληρικούς και τους φορείς της Εκκλησίας της Αρχιεπισκοπής και όλης της Κρήτης. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί απευθύνομαι σε αγαπητούς αδελφούς, σε επίμνιο με επίγνωση της κατά Θεόν πορείας, με εκκλησιαστικό φρόνημα και με πόνο καρδιάς πάντοτε προσπαθούμε όσο μπορούμε με ταπείνωση να πορευόμαστε την οδό του Ευαγγελίου. Σε κάθε προσπάθεια υπάρχουν αστοχίες και όταν είναι πολύ μεγάλη αυτή η πορεία και όταν είναι πολύ σπουδαίο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τόσο και αυτές πληθαίνουν, καθώς τις οργανώνει ο αντίπαλός μας που είναι ο Σατανάς, και εμείς δεν έχουμε παρά να πορευόμαστε με ταπείνωση, με σοφροσύνη και με σύνεση, αναζητώντας τα λάθη και αιτούμενοι πάντοτε συγχώρηση από το Θεό και τους αδελφούς μας. Ήταν πολύ καλή η σκέψη αυτή να μιλήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία εμείς οι ίδιοι ομιλούντες πρωτίστως πάσχουμε και τα γνωρίζουμε εξιδίων. και ο παθόν μπορεί να γίνεται μαθόν, και αν η μάθηση αυτή περάσει και στους αδελφούς μας, τους βοηθά, ας πούμε, για να ξεπερνούν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες.
0: Είπαμε στην εισαγωγή μας, Πάτερ, ότι αυτό που λέτε κι εσείς αυτή τη στιγμή, ως μέλη της Εκκλησίας, όλοι φέρουμε ακέραια την ευθύνη για την εικόνα της. Εμείς αποτελούμε την παραφωνία εξαιτίας των δικών μας φαλμάτων, των δικών μας στρεβλώσεων. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, Πάτερ Δημήτριε, ότι εννοούμε γενικά με τον όρο πνευματική αστοχία, πνευματική στρέβλωση ή παρέκκληση, όπως αλλιώς?
1: Ο άνθρωπος μετά την πτώση ολισθαίνει συνεχώς. Είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια, είναι φιλεπίστροφη προς τα πάθη, είναι ολισθηρή προς την αμαρτία. Δεν είναι θέμα ποιος φταίει, είναι θέμα πώς μπορούμε να επανακάμπτουμε και να διορθώνουμε. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο Άγιος Πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι σε κάθε άνθρωπο έβλεπε τον ίδιο τον Αδάμ, τον Αδάμ τον πεπτοκότα, και θρηνούσε για την πτώση αυτή στον καθέναν, όπως και για τον εαυτό του, όπως για τον ένα Αδάμ. Φορτωνότανε όλες τις αστοχίες, όλα τα λάθη κατά μίμηση του Χριστού. Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, ο αναμάρτητος, τα πήρε όλα αυτά τα λάθη μας, τα απαιώνως, τα οποία λογίζονται στον άνθρωπο τον πρωτότοκο, αλλά και εκπεσόντα, και τα φορτώθηκε και ανέβηκε στο Σταυρό. Και από εκεί έχει τη δύναμη αυτή της Αναστάσεως και του ζωηρή του αίματος του να μας ξεπλένει τους ρήπους και τις αμαρτίες. Έτσι λοιπόν όλη η πορεία μας είναι βέβαιο ότι ολισθαίνει. Με τη διαφορά, με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε, μπορούμε να αποφεύγουμε κάποιες λάθος συνήθειες μας, κάποιες έξεις, οι οποίες μας δημιουργούν μια δεύτερη φύση, ξεπεσμένη. Εδώ και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι όμισό του το πράσω, αυτό που δεν θέλω, που το απεχθάνω, πολλές φορές χωρίς να το καταλάβω το κάνω εγώ ο ίδιος. Λοιπόν, με αυτή την έννοια η πορεία μας, αφού έχει μέσα της το λάθος, την αμαρτία και καταλήγει στο θάνατο, έχει πάντοτε αυτήν την θλίψη, η οποία όμως με την Ανάσταση του Χριστού, με τη ζωήρητο θυσία του, μπορεί να αναιρεθεί. Αυτό είναι και το κυρίως σκοπός της Εκκλησίας και η πορεία μας μέσα σε αυτή.
0: Η αλήθεια είναι, Πάτερ Δημήτρη, ότι στην ζωή μας, στην εμπειρία μας μέσα στην Εκκλησία, παρατηρούμε διάφορα φαινόμενα τα οποία δεν συνάδουν συνήθως με το ελεύθερο πνεύμα και φρόνημα της Εκκλησίας μας. Παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσουμε έτσι και να αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις παρεκτροπές, όπως τις ονομάζουν, τις αστοχίες, όπως είπατε, παρατηρείται συχνά μία αιμονική προσκόλληση σε θρησκευτικούς κανόνες, που μάλιστα υπάρχει μέσα της και ένας φόβος, μια ιδιωτελή σχέση με το Θείο. Αυτό που θα ονομάζαμε θρησκοληψία, με λίγα λόγια.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γι' αυτό, το οποίο παρατηρούμε, ότι ενώ άνθρωποι μπαινοβγαίνουν τις εκκλησίες, κρατούν τους τύπους, εν τούτης στην ουσία δεν ζουν την ελευθερία του πνεύματος, η οποία μας απαλλάσσει από αυτούς και μας οδηγεί στην χάρη την ατελεύτητη του Θεού. Το κριτήριο είναι το αποτέλεσμα. Όταν δεν είμαστε ευεργετικοί στους συνανθρώπους μας, όταν δεν έχουμε χαρά εντός μας, τότε κρατιόμαστε από αυτούς τους τύπους. Ο τύπος είναι ένα περίβλημα, πολύτιμο θα έλεγα, το οποίο όμως ένα όστρακο κρατάει την ουσία. Αν σπάσει πολλές φορές μπορεί να είναι σε βάρος της ουσίας. Όμως στεγνό το όστρακο και ξερό χωρίς ουσία δεν έχει καμία αξία, είναι για τα σκουπίδια. Αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος μας δίνει μια εικόνα για να καταλάβουμε τι έχουμε και τι επιδιώκουμε και τι προσδοκούμε. Δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να προσθέσουμε μια συνήθεια στις συνήθειες μας. Δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία για να αυγατήσουμε τη μιζέρια μας, για να εγκλωβιστούμε στις καθημερινότητες και στην τύρβη. Εάν από αυτά η εκκλησία μας ξεμπλοκάρει, μας ελευθερώσει, τότε έχουμε πετύχει το σκοπό μας, είτε με τύπους είτε χωρίς τύπους. Βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο σχέση με την εκκλησία και είναι εξωτερικά και τη βλέπουν απέναντί τους, αν και όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν και μπορεί να κάνει τον τελευταίο άνθρωπο πρώτο και τον πρώτο τελευταίο, μας λέει δε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Τις δύνατε εκτελώνου ποιήσε ευαγγελιστήν, εξαλιέων θεολόγους, εκπόρνης εις Απόστολων, εκλειστού πρώτων κάτοικων παραδείσου». Βλέπετε η ελευθερία του Θεού. Εμείς εν τούτης αυτά δεν τα έχουμε στο νου μας και μπορεί ο καθένας, ας πούμε, να καταλάβει ότι ο Θεός μπορεί να φέρει το πάνω κάτω. Βλέπετε και αυτοί, είπαμε, συγγνώμη, που έχουν απέναντι την Εκκλησία, χαρακτηρίζουν πολλές φορές θεούσους, θεούσους. Αυτοί που μπαινοβγαίνουν στην Εκκλησία, αλλά δεν εκφράζουν το πνεύμα της Εκκλησίας. Αν το εξέφραζαν, θα τους αλλίωναν και θα τους έφερναν δίπλα τους και θα γινόταν συναγωνιστές τους. Είναι κατάντημα άνθρωποι που θέλουμε να λέγουμε του Θεού, που κατά το φαινόμενο μπαινοβγαίνουμε στην Εκκλησία, να πράττουμε τελικά με όλο αυτό που εκπέμπουμε σαν άνθρωποι το αντίθετο. Οι πρώτοι χριστιανοί, ξέρετε, ήταν οι ίδιοι οι καλύτεροι πρέσβεις του Χριστού, της νέας θρησκείας. Είναι χαρακτηριστικό από το βίο του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Ο μαθητής του Ονέστορας τον συμπαθούσε τόσο πολύ, τον αγαπούσε από αυτό που εξέπεμπε, από τη λάμψη που ήταν αντικατόπτρισμα της καθαρής καρδιάς του. Και όταν πήγε να πέσει στο στάδιο, δεν ήξερε σε τι Θεό ακόμα πιστεύει ο Δημήτριος. Ήταν εκείνη η ελληνιστική εποχή που υπήρχε ένας πανθεϊσμός και κάθε μέρα βγαίνανε καινούργιοι θεοί, εισαγόμενοι και μη, ντόπιοι και ξένοι θεοί, και όλα τα αποδέχονταν ο κόσμος. Αλλά αυτός έβλεπε στο πρόσωπο του Δημητρίου τον αληθινό Θεό.
0: Ονέστορας.
1: Και είναι χαρακτηριστικό, έπεφτε αγωνιζόμενος κατά του Λιέου σε μια παράλογη μάχη που τελικά του στήχησε ως τιμωρία τη ζωή του παρά την νίκη. Και τι φώναξε? Ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη. Τον οποίον δεν ήξερε να τον κατονομάσει ως Χριστό ή Αγία Τριάδα, που εμείς που είμαστε το αντίθετο, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τα λαλούμε. Μπορούμε να πούμε το πιστεύω, να πούμε όλα τα δόγματα, αλλά αυτό που κατόρθωσε ο Άγιος Δημήτριος, εις το όνομά του να πρεσβεύεται επαρκώς ο Θεός, τόσο που να δίνει τη ζωή του άλλους για αυτόν τον Θεό που δεν είδε, αλλά τον είδε στο πρόσωπο του δασκάλου του και του αδερφού του. Εμείς απέχουμε πολύ από αυτό και λέμε πολλές φορές, μη γίνω σαν αυτόν.
0: Έχετε δίκιο, δυστυχώς η ζωή μας ή μέσα από τη ζωή μας δεν αφήνουμε το Χριστό να μιλήσει μόνος του, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος. Και όπως βεβαίως το ωραίο παράδειγμα που μας δώσατε με τον Άγιο Δημήτριο και τον Νέστορα, αναφερθήκαμε ήδη στην τυπολατρεία που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της θρησκοληψίας. Υπάρχει επίσης και ένας φόβος τιμωρίας εκ μέρους του Θεού, όχι από ουσιαστική πνευματική σχέση ή αγάπη. Πάντα ο Θεός παρουσιάζεται τιμωρός και εμείς από φόβο τηρούμε κάποιες εξωτερικές διαδικασίες τυπικές. Και επίσης χαρακτηρίζεται η θρησκοληψία από φανατισμό, εχθρότητα και απομόνωση.
1: Ναι, ο φόβος του Θεού με την αρχαία έννοια του σεβασμού, της αίσθησης της πανταχού παρουσίας του Θεού είναι καλό. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λέει ο Απόστολος. Δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται συνετός, να αποκτά σοφία με την έννοια της πνευματικής φώτισης άνωθεν, όταν έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Κοιτάξτε τώρα πως οι κάμερες που βάζουν παντού, ότι λιγοστεύουν τα ατοπήματα. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι μας κοιτάζει η κάμερα. Βέβαια, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό της ελευθερίας που έχουν οι ιοί του Θεού. Γιατί ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης μας δίνει τον πλήρη ορισμό της αγάπης του Θεού. Η αγάπη Έξω βάλει των φόβων, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Όταν αγαπάει κανείς το Θεό, δεν τον φοβάται, γιατί κάνει κάτι πολύ περισσότερο. Δεν χρειάζεται να έχει την αίσθηση ότι με παρακολουθεί ο αστυνομικός, αλλά τον αγαπώ τόσο πολύ που γίνομαι εγώ φύλακας του νόμου του στον κόσμο που μου έδωσε. Αυτό είναι κάτι που λέει και οι πατέρες ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας τις τρεις κατηγορίες με τις οποίες σχετιζόμαστε με το Θεό. Ως δούλη, ως μισθωτή ή ως αγαπητή. Ο δούλος το κάνει από φόβο, να μην πάθω, να μην δείξω, να μην τιμωρηθώ. Αυτό είχαν και οι ειδωλολάτρες. Εξευμένιζαν το θείο με θυσίες ή με άλλα πράγματα εξωτερικά και τυπικά. Να και εδώ που λέγαμε για αυτήν το προηγούμενο ολίσθημα. Ο μισθωτός πάλι προσδοκά από τον Θεό ανταμοιβή. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές υπάρχει και ο όρος μισθός ή στεφάνια ή δεν ξέρω τι. Και αυτό είναι ελλειπές.
0: Η αμοιβή.
1: Ότι αυτό. Το κάνω γιατί αυτό. Ή ακόμα περισσότερο με την έλλειψη της αγάπης, εσύ ή ο άλλος που δεν το κάνει θα σε κάψει, θα σε δείξει, θα σε φτιάξει. Το βλέπω πολύ αυτό χαρακτηριστικό από αδελφούς μας δυστυχώς. Χαίρονται με την επικείμενη τιμωρία των αμαρτωλών. Ενώ ο Υιός ο αγαπητός υποφέρει. Δεν είναι παράδεισος για αυτόν ο τόπος ή ο τρόπος στον οποίο θα υποφέρουν οι αδερφοί του. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μακάρι εγώ να γίνω ανάλωμα να καταστραφώ προκειμένου να σώσω τους πάντες. Και τότε ο Θεός όταν δει αυτή το ολοκληρωτικό δόσιμο, το 100% και για τους αδελφούς και για την κτήση, ακόμα και για το δαίμονα, μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, τότε τα δίδει όλα και τότε κανείς δεν φοβάται και τότε όλα γίνονται εύκολα, όπως η Παναγία που ακόπως ευάστασε Χριστόν. Βλέπετε, εμείς προσπαθούμε να σωθούμε. Η Παναγία έσωσε όλο τον κόσμο με το να αποδεχθεί μέσα της να σαρκωθεί ο Θεός. Όταν την ευαγγελίστη ο άγγελος, ούτε απορίες ζήτησε, ούτε έκατσε να εξετάσει τα κοινωνικά δεδομένα που θα ήταν από διοπομπέα. Όλες αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες τις βάζει κανείς με το νου, το υπέρλογο της υποθέσεως, το κοινωνικό κατεστημένο που ήταν πολύ στενό και με την υπακοή της, ακόπως ευάστασε Χριστόν. Γιατί ακριβώς ανέλαβε ο Θεός, ανταποκρινόμενος στην πλήρη αποδοχή του αιτήματός του. Έτσι λοιπόν γίνεται πολύ πιο εύκολο το να αποδεχθούμε αυτό που μας δίνει ο Θεός και να πορευθούμε με πλήρη αγάπη σαν οι αγαπητοί, αποφεύγοντας και την μισθοδοσία και την ιστηροβολία που ενέχεται σε αυτό, αλλά και τον φόβο που έχουν οι δούλοι.
0: Ελεύθερα παιδιά του Θεού επομένως, πατέρ Δημήτριε, μόνο που πολλές φορές μέσα σε αυτή την υποτιθέμενη ελευθερία μας παρατηρείται συχνά ένας φανατισμός απέναντι στο διαφορετικό και γίνεται μία μονόπλευρη και με πάθος προσπάθεια επιβολής των θρησκευτικών ιδεών.
1: Ναι, είναι γνωστά τα κρούσματα φονταμενταλισμού στις μέρες μας. Τα άκρα πάντοτε είναι το δαιμόνο. Η μέση και βασιλική οδός είναι η αρίστη και τη εκκλησία συνήθης. Αλλά είναι, τα παρατηρούμε, είναι διαθρησκειακό το φαινόμενο του φενταμενταλισμού. Νομίζουν μερικοί ότι είναι οι εισαγγελείς του Θεού επί της γης, οι αστυνόμοι. Ο Θεός είναι ικανός να προστατευτεί από μόνος του, να σώσει και το κύρος του και την αλήθειά του. Αυτό το ξεχνάμε. Είναι εμβόλυμη απιστία και αυτή. Μπορεί ο καθένας να συνδιαλέγεται, να μιλάει χωρίς να απομπολεί απολύτως τίποτα από την πίστη του. Και τούτο ποιήσε, κακή νομία φιένε, είναι η εντολή του Χριστού, χωρίς ποτέ να καταργούμε την κύρια και κατεξοχήν εντολή της αγάπης. Όλους τους αγαπούμε, ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν, εκείνος έχει το σχέδιό του για κάθε άνθρωπο, εκεί που βρέθηκε, εμείς οφείλουμε να συνδιαλεγόμεθα για να ανταποκρινόμαστε στο αίτημα της Κυριακής προσευχής είναι απάντες ενώσιν. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο και είναι έντονο και υποδαβλίζεται και εξάπτεται από ανθρώπους που εξυπηρετούν διάφορα συμφέροντα και γίνονται όργανά τους άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας, ποια είναι η πορεία της τελειώσεως.
0: Δεν γνωρίζουν ακριβώς, θα έλεγα πάντα. Ναι. Εδώ φτάνουν πολλές φορές και στη βία, δηλαδή τη χρήση βίας.
1: Μα αυτό είναι το άσχημο, διότι παρατηρούμε πολλές φορές και είπαμε είναι διαθρησκειακό, βλέπετε και στους μουσουλμάνους, αλλά και σε εμάς δεν πάνε πίσω. Υπάρχουν αυτά τα παρακλάδια των παλιμερολογητών, τα οποία συμφύονται με την υγιή κατάσταση της Εκκλησίας και προσπαθούν να ανατρέψουν, ας πούμε, τις προσπάθειες που γίνονται για συνένεση, για καταλλαγή. Κάθε προσπάθεια η οποία έχει αγαθές προαιρέσεις προκειμένου είναι απάντες ον έσυν, είναι ευλογητή και είναι από Θεού. Επίσης, για όλους αυτούς που ακολουθούν αυτή την οδό, να ξέρουν ότι δεν θα τους ζητηθεί από το Θεό πόσα τζάμια έσπασαν, πόσους κινηματογράφους, που μπουκάρανε και τι κάνανε βιότητες, αλλά θα τους ζητηθεί, ας το πούμε, πόσο ανταποκρίθηκαν στην αγάπη, πόσο κατεύνασαν τα πάθη τους, πόσο τα εκρίζωσαν και τι νέο φύτευσαν στην Εκκλησία. Τι προσπάθεια έκαναν στον κοινό αγώνα της αγάπης για τον οποίο ο Χριστός έχισε το αίμα του.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε, και θα έλεγα τώρα ότι αυτός ο φανατισμός, ο φονταμενταλισμός, έχει ένα παρακλάδι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, που παρουσιάστηκε κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας, θα τον έλεγα ομολογητισμό, δηλαδή μια υπέρμετρη έμφαση στην ομολογία της πίστεως. Δεν ακολουθείται η επίσημη θέση της Εκκλησίας, αλλά η δική μας η αλήθεια όπως εμείς τη βλέπουμε εντός εισαγωγικών.
1: Για αυτή την περίπτωση που αναφέρετε, ξέρετε, ευθύνονται και πολλοί πνευματικοί ταγοί της Εκκλησίας, οι οποίοι αυτοί πρώτοι έδωσαν το παράδειγμα ή ανέλαβαν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να πρωτοτυπήσουν εντός εισαγωγικών, αλλά να παραβούν την υπακοή, η οποία είναι θεοφίλητη, αρετή και πρότιστη, όπως ο Χριστός υπήκουσε στον Πατέρα και θυσιάστηκε για να σώσει τον άνθρωπο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρήσαμε και αυτό. Ποτέ ο ταπεινός άνθρωπος δεν βάζει τη δική του την άποψη πάνω από την άποψη πρωτίστως της Εκκλησίας των πνευματικών πατέρων, αλλά και του εσχάτου αδελφού. Είναι έλλειψη ταπεινώσεως αυτό το πράγμα και δεν το κατανοούμε πολλές φορές δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου, διαβάλλει, αντιστρέφει τα πράγματα, αλλάζει τις προτεραιότητες. Το παρατηρήσαμε και αυτό το φαινόμενο. Πολλές φορές, ας πούμε, εμένα μου έτυχε στην ενορία μου να έρχεται ένας παπάς συνταξιούχος διαμέσου κάποιων πνευματικών του παιδιών και να αφήνει στίβες χαρτιά τα οποία έλεγαν κάτι παράλογα και αθεολόγητα πράγματα, ότι η μάσκα κάπου στην Παλαιά Διαθήκη από το Θεό απαγορεύεται. Αυτός δεν ρωτούσε κανέναν. Αυτοί οι άνθρωποι που εκκλησιαζόταν στη δικιά μου εκκλησία δεν ρωτούσαν εμένα, αφήναν τις στίβες των χαρτιών, μερικές φορές δεν το πήρα είδηση και ερχόταν οι πιστοί με απορίες τις οποίες είχε εισαγάγει με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη λάθος κίνηση ενός κληρικού, ο οποίος θα έπρεπε να είχε μεστώσει και ήταν και σπουδαγμένος άνθρωπος κλπ. Και χωρίς να ειδοποιήσει τέλος πάντων αυτόν που είχε τη φροντίδα, που βάσταγε τα κλειδιά της εκκλησίας, αν μη τι άλλο. Αυτός την ξεκλείδωνε. Λοιπόν, να μην πω ότι είχε κάποια άλλη πνευματική ευθύνη, αφού αυτός αναλάμβανε τη δικιά του που υπερκάλυπτε τα πάντα. Και έστελνε ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν οι μη μαθείς, δεν γνώριζαν οι άνθρωποι, ήθελαν καθοδήγηση, το θεωρούσαν ότι ό,τι τους έλεγε αυτός είναι σωτήριο. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Αφήνανε εκείνα τα χαρτιά. Μια φορά που διάβασα, έφρυξα, έλεγε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η μάσκα απαγορεύεται και ότι ο Θεός, κάτι αυτά, κομμένα και ερμηνευόμενα κάτω το δοκούν. Τελείως αυθαιρέτως, έτσι κάνουν οι αιρετικοί, ερμηνεύουν την Αγία Γραφή όπως νομίζουν. Τελείως αιρετική πράξη όλη αυτή και αντικανονική, δυστυχώς.
0: Συνήθως, ξέρετε, παρουσιάζουν τους εαυτούς τους εκλεκτούς, πνευματικά ανώτερους απέναντι στους χλιαρούς, ας πούμε, πιστούς. Και ή τους νεοτεριστές.
1: Εννοείται. Και δεν είχε το τάκτα, στο πούμε, να ρωτήσει. Εγώ πάλι δεν έχω αυτό να επιβάλλουμε στον άνθρωπο και να του πω ότι εμένα θα ακούσεις και λοιπά, ή εγώ είμαι εδώ και λοιπά. Απλώς του είπα αυτό το απλό, ότι τουλάχιστον εγώ κλειδώνω, ξεκλειδώνω, να του το καταλάβει έτσι, αυτή την εκκλησία στην οποία έρχεσαι και αφήνεις πνευματικές βόμβες εδώ μέσα και θα γίνομαι...
0: Ναι. Αυτό τώρα που αναφέρεται ταιριάζει και με τον λεγόμενο γεροντισμό, με την έννοια ότι υπάρχει ένας πνευματικός πατέρας στον οποίο οφείλουμε υπακοή, αλλά το θέμα είναι πότε ο δρόμος ελευθερίας γίνεται τυφλή υποταγή εξάρτηση και πώς η ενασχόληση με τα πνευματικά μπορεί να θρέψει και τον εγωισμό του ίδιου του λεγόμενου πνευματικού.
1: Ναι, Αμαλία μου, θα απαντήσω
0: αμέσως.
1: Είναι
0: και αυτό ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται σήμερα.
1: Θα πω αμέσως γι'
0: αυτό. Έτσι όπως είπατε και τα παιδιά του, τα πνευματικοπαίδια, ας πούμε, αυτού του κληρικού, που υπακούν και χωρίς κρίση καταφεύγουν σε τέτοιες ενέργειες.
1: Ναι, θα σας απαντήσω γι' αυτό, αλλά απλώς ήθελα να πω ότι και για κάτι τελευταίο για την προηγούμενη περίπτωση, ότι για όλες τις κινήσεις αυτές, ό,τι έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση του κορονοϊού και λοιπά, ισχύει αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, το λάθε βιώσας. Μπορεί κανείς να ζει χωρίς να τον παίρνουν είδηση, αλλά είναι μερική, μια άλλη ασθένεια. Πρέπει να γίνουν viral, πρέπει να τους παίζουν τα κανάλια, πρέπει αυτόν τον ομολογητισμό να τον διαπομπεύσουν παντού.
0: Αυτό ναι.
1: Ενώ σου ξεχνούν αυτό που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.
0: Αυτοπροβολή, ηθική ανωτερότητα, αυτό που είπαμε. Ναι.
1: Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εμή μόνη πράξη σε στήνει απραξία. Για μένα η μοναδική πράξη είναι η απραξία. Τι εννοούσε με αυτό? Ότι ήταν η βαθιά προσευχή για όλα, η οποία όταν συντονιστούμε και τίνει ο Θεός ευήκο ο νους και έχουμε πομπό ανοιχτό με το Θεό, όλα τα θέματα λύνονται. Αυτό είναι η Εκκλησία. Το λάθε βιώσας και μόνη πράξη σε στή απραξία, για μας που είμαστε πιο πίσω, για εκείνοι που έχουν το πιδάλιο της Εκκλησίας στα χέρια, ισχύουν άλλα και ο Θεός ευδόκησε να το βαστάνε και εκείνος τους καθοδηγεί και προσευχόμαστε να τους καθοδηγεί και να τους φωτίζει, να τους δίνει σύνεση. Εμείς οφείλουμε αυτό το θεολόγο, το οποίο είναι σοφό και ακίνδυνο και φέρνει όντως μεγάλο αποτέλεσμα. Όταν η Εκκλησία, δηλαδή το κάθε πρόσωπο μέσα στην Εκκλησία, συντονιστούμε ως ομάδα, ως οι δύο ή τρεις συνηγμένοι επί του ονόματι του Κυρίου, έτσι, τότε έχουμε το Θεό εν μέσω μας, αυτό είναι η Εκκλησία και τότε ενεργεί ο Θεός για μας.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι είναι προτιμότερο να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ας είμαστε λάθος, μαζί με την Εκκλησία, παρά εκτός και να είμαστε υποτίθεται σωστοί.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ποτέ δεν είμαστε σωστοί. Είπαμε για τον ολισθένοντα Αδάμ. Είπαμε για τα πάθη, τα φιλεπίστροφα. Εμείς όσο και σοφοί να είμαστε, είμαστε από μόνοι μας. Το σοφόν του Θεού μωρών των ανθρώπων και το μωρών του Θεού σοφότερων των ανθρώπων. Ο λόγος του Σταυρού, ο οποίος είναι υπέρλογος και όχι παράλογος, είναι αυτός που δικαιώνει τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά για το γεροντισμό που μου είπες, Αμαλία μου, φυσικά η υπακοή είναι βάση μεγάλη, απλώς πρέπει ο καθένας με ταπείνωση να μην έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Να θυμηθούμε μόνο, γιατί η βάση μας είναι το Ευαγγέλιο, ότι ο Κύριος στο Ιωάννη 15 κεφάλαιο 15 στίχο μας λέγει, «Ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα άοικουσα παρά του Πατρός μου, εγνώρισε ημίν». Βλέπετε μια λέξη πολύ απλή, πολύ κατανοητή, διαχρονική, που είχε πάρει μεγάλη αξία από κόμμα από την αρχαία Ελλάδα. Ο Κύριος τη χρησιμοποιεί τόσο απλά. «Σας έχω ονομάσει», λέει, «φίλους μου, γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου, σας τα κατέστησα γνωστά πλήρως». Που σημαίνει σας άνοιξα το δρόμο προς Αυτόν. Ούτε προσωπολατρίες, ούτε γεροντισμοί. Εμείς λοιπόν όσοι έχουμε αναλάβει αυτήν την ιδιότητα του πνευματικού ταγού, μεγάλες λέξεις. Του καθοδηγού, πολύ μεγάλη λέξη. Του γέροντα, του πνευματικού, μεγάλες κουβέντες, οι οποίες αφήνουν και μεγάλα τραύματα, άμα δεν τα χειριστεί κανείς καλά. Ας αναλογιστούμε απέναντι στον Κύριο ότι πρέπει να κάνουμε τα ίδια. Δηλαδή, να γνωρίζουμε τους ανθρώπους αυτά που θα έπρεπε να έχουμε ακούσει από το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, την καθαρότητα της πορείας προς όσα ο Θεός θέλει. Βλέπετε ο Κύριος ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αυτού του αδιαίρετου μυστηρίου, της όντως υπερθέου και υπεραρχικής θεότητος, μας κάνει μετόχους αυτής της ίδιας της γνώσεως του Θεού. Τόσο πολύ φίλους μας έχει. Το φίλο φίλο τον λέμε κι εμείς. Λοιπόν, καταλάβετε ότι η αλήθεια είναι απλή, τα πράγματα είναι πολύ απλά και εμείς τα περιπλέκουμε, γιατί η περιπλοκή φέρνει σύγχυση, ενέχει συμφέρον, υστεροβουλία. Είναι απλός ο δρόμος και ανοιχτός και ο μεγάλος φίλος που είναι ο Χριστός τα βλέπει και θλίβεται, τα βλέπει και περιμένει να γυρίσουμε το φίλο κι εμείς και να τραβήξουμε όλοι μαζί, πνευματικοί πατέρες, πνευματικά τέκνα, όπως θέλετε, αλλά όλοι φίλοι στο μεγάλο φίλο.
0: Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι ο γνήσιος πνευματικός πατέρας δεν κρύβει με το ανάστημά του το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό που μας είπατε, οδηγεί στην ελευθερία, στην αυτονομία, όχι στον εαυτό του. Γιατί από την άλλη πλευρά καλλιεργείται και ο εκκλησιαστικός οπαδισμός, Πάτερ. Είναι αυτό που και ο Άγιος Γρηγόριος στην αρχή της εκπομπής μας αναφέραμε, που και αυτό διασπά το σώμα της Εκκλησίας, ο οπαδισμός στην Εκκλησία.
1: Ο οπαδισμός, ναι, έχει να κάνει με το γεροντισμό, η οποία είναι φαινόμενα αυτά μπερδεμένα. Δυστυχώς είναι να το έχει και ο κάθε άνθρωπος. Είναι και στην ιδιοσυστασία του καθενός αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Βέβαια, συσκοτίζει πολλές φορές η άγνοια, αλλά επιμένω από ότι μπορώ εγώ, έχω διαπιστώσει, ότι είναι στον άνθρωπο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και πολλές γνώσεις, αλλά δεν υποφέρει ο τράχυλός τους στη δουλεία, ξέρετε. Είναι άλλοι οι οποίοι εύκολα γίνονται θύματα και ας έχουν και γνώσεις. Η γνώση δεν ελευθερώνει πάντοτε. Μπορεί να είναι μια τεχνική γνώση, επαγγελματική, ακόμα και σε μια δύσκολη επιστήμη. Αλλά η ελευθερία, η εσωτερική, πλάθεται, ξέρετε, περισσότερο από τις καταβολές, από το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολικό, όπως μεγαλώνει ο άνθρωπος. Είναι άνθρωποι, είναι γεννημένοι ελεύθεροι. Εγώ, ξέρετε, εδώ στην Κρήτη αισθάνομαι πολύ βολικά, γιατί έχει μεγάλο ποσοστό τέτοιων ανθρώπων και βρίσκω κι εγώ ομοιότητα στην ιδιοσυγκρασία του χαρακτήρα μου και αυτά ιδιαιτέρως εδώ δεν φύονται. Σε άλλα περιβάλλοντα που υπάρχει στενότητα, βέβαια και αυτό είναι θλιβερό και σε καμιά περίπτωση δεν είναι κατακριτέο, ίσα-ίσα μας προκαλεί στεναχώρια, γιατί πολλοί άνθρωποι γεννήθηκαν σε περιβάλλον τα οποία τα δουλαγώγησε έτσι ώστε να έχουν ψυχολογία θύματος. Λοιπόν, ο Χριστός λέει, ήρθε για να μας ελευθερώσει, η αλήθεια ελευθερώσει εμάς και όσο μπορούμε και είναι δυνατόν, επειδή δεν το έχουν όλοι, επειδή όλοι δεν ευμύρισαν να είναι στις ίδιες συνθήκες υγιούς εκκλησιαστικού περιβάλλοντος, είναι να ελευθερώνουμε ανθρώπους. Εγώ η μεγαλύτερη μου χαρά είναι να ελευθερώνω τέτοια θύματα. Το χαίρομαι ειλικρινά, είναι η μεγαλύτερη ελεημοσύνη να ελευθερώνει συνειδήσεις ανθρώπους από τεχνητά, νοητά, αλλά εν τούτης και πολύ επαχθή δεσμά.
0: Πολύ ωραία. Και τώρα να αναφερθώ στο «Ουέι μην γραμματής και φαρισέ υποκριτέ», ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης, ήτινες, έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ο φαρισαϊσμός, Πάτερ Δημήτριε, η προσποίηση αρετής που δεν υπάρχει, υποκρισία.
1: Ναι, ο φαρισαϊσμός, βλέπετε, ήταν μια κάστα ανθρώπων, οι φαρισαίοι, οι οποίοι γνώριζαν τον νόμο πάρα πολύ καλά, τον εφάρμοζαν και προς το Θεαθήνε κυρίως. Αλλά βλέπετε πως έφτασε αυτή η νομομαθής, οι άνθρωποι του Θεού θα λέγαμε, οι εκτελούντες τα περισσότερα τέλος πάντων του νόμου, του του Μωσαϊκού, να φτάσει να ταυτίζονται με αυτό που ξέρουμε όλες ως υποκρισία. Βεβαίως αυτό υπάρχει σε κάθε θρησκευτικό κατεστημένο, με το ιερατείο θα λέγαμε, με τους ανθρώπους που εξηγούν τον νόμο, αναλόγως και με τη θρησκεία. Δεν έχουν όλες οι θρησκείες τα ίδια δεδομένα. Τέλος πάντων, με τους ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά στο Θεό, κατά το φαινόμενο και όχι κατά την ουσία, κατά τον νόμο και όχι κατά την δωρεά της χάριτος, και να θεωρούν τους εαυτούς τους ούχος περ ηλιπή, όχι όπως όλοι οι άλλοι, κάτι ιδιαίτερο. Το στιγμάτισε ο Κύριος με ιδιαίτερη αυστηρότητα, ποτέ δεν ακούστηκαν αυτά τα ουέ που ακούμε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, τα οποία είναι τόσο σκληρά σαν μαστίγια, αλλά τόσο αληθινά. Και φυσικά, εάν ήταν μόνο τότε αυτό το φαινόμενο, δεν θα τα έλεγε ο Κύριος. Ο Κύριος ό,τι έχει πει και ό,τι έχει γραφεί στο Ευαγγέλιο είναι, έχει διαχρονική αξία. Επειδή ήξερε ότι δεν θα ξέμπλεκε, αλλά θα συνέχιζε αυτό το φαινόμενο, ακόμα και με τη δική του αιματοπότη στη θρησκεία, και να συνεχίζει αυτό, γι' αυτό μας τα είπε, για να τα έχουμε στα αυτιά μας. Όπως είπες, κάποια και κονιαμένοι, έχιδνες, γεννήματα όφης, γεννήματα έχιδνών κλπ. Και όλα αυτά που λέει ο Κύριος, τα οποία δεν θα τα έλεγε, η αγάπη του τον έκανε να τα πει, για να προσέξουμε να μην πέφτουμε σε αυτόν τον θρησκευτικό τύπο του υποκριτή. Δυστυχώς, κυρίως βαραίνει αυτό το ιερατείο. Εγώ κάθε φορά που τα ακούω, τα γυρίζω στον εαυτό μου και σίωμαι. Ξέρετε, όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, και τα καλά και τα κακά, είναι ψυχολογικά αρχέτυπα και μας αγγίζουν όλοι. Και δεν είναι μόνο το ιερατείο. Είναι πολύ, ξέρετε, ο άνθρωπος
0: όχι,
1: είναι
0: όλοι μας.
1: Ιερέας της κτήσεως. Έχει το ιερατικό ο κάθε άνθρωπος στην ιεροσύνη. Λοιπόν, είναι μερικοί, την παίρνουν ακόμα περισσότερο, ή επειδή συναγελάζονται, θα έλεγα, μέσα στην εκκλησία, δεν εκκλησιάζονται, αφομοιώνουν κάποιες αρνητικές καταστάσεις, και βλέπω συμπεριφορές που με εκπλήσουν, ας πούμε, ακόμα και σε λαϊκούς, να φέρονται, ας πούμε, σαν να ήταν ιερωμένοι, βέβαια με το στοιχείο της υποκρισίας. Αυτό είναι που τα θολώνει όλα.
0: Μία λέξη που άκουσα, Πάτερ Δημήτρη, από έναν επίσκοπο, ο τέλωνομορφισμός, που δηλώνει δηλαδή κάποιον, από ό,τι καταλαβαίνω, να φέρεται όπως ο τέλωνος, δηλαδή να κάνω τον αμαρτωλό, κάνω τον αμαρτωλό, αλλά στην ουσία έτσι και μου πει κάποιος ότι είσαι αμαρτωλός, είσαι κακός, είσαι αντιδρό φυσικά.
1: Ναι.
0: Ομοιωμένα, αλλά στην άλλη πλευρά του φαρισαϊσμού που είπαμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, να πούμε και στους ακροατές μας ότι όλα αυτά, για να τα κατανοήσουμε καλύτερα, πρέπει να έχουμε στο νου μας όλη την ευαγγελική διδασκαλία των παραβολών, του τελώνου και του φαρισαίου, τον κατευθείαν έλεγχο του Κυρίου προς τους φαρισαίους. Αυτό τώρα που είπε, Αμαλία, ο τελωνομορφισμός, και εγώ από σένα την ακούω αυτή τη λέξη πρώτη φορά, έχει να κάνει με ένα αλλιώς ονομαζόμενο, με την υψηλόφρονα ταπεινοφροσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το έχω ακούσει έτσι εγώ από το συγχωρεμένο τον Πάτερ Μωυσή, τον Αγιορείτη, που ήταν φίλος μου. Τι έχει να κάνει? Μερικοί, έχοντας μέσα συγκεκαλυμμένο τον φαρισαϊσμό, την υποκρισία, κάνουν τους ταπεινούς στα λόγια. Α, εγώ που είμαι έτσι, εγώ που είμαι αλλιώς. Μόλις όμως έρθουν στο διατάφτε και όντως κάποιος τους θίξει, τότε περνάνε στο αντίθετο και αποκαλύπτουν όλο το μεγαλείο του φαρισαϊσμού. Αυτό λοιπόν είναι ο τελωνομορφισμός. Δηλαδή, με μορφή τελώνου κρύπτουμε έναν φαρισαίο μέσα μας. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει μεγάλη συμπτωματολογία η πνευματική ασθένεια. Βέβαια, ισχύει και για μένα και για όλους μας, το ιατρέ θεράπευσον πρώτα σε αυτόν. Όλους μας ακουμπάνε αυτά.
0: Ασφάλεια.
1: Και γι' αυτό λοιπόν συμπάσχουμε και δεν κάνουμε το γιατρό παρά μόνο στον εαυτό μας. Και θυμόμαστε πάντα εκείνο που λέει ο Χρυσόστομος για το εξομολογητήριο, όπου εκεί είναι που θα τα θεραπεύουμε όλα αυτά. Ιατρίον έστην εντάφθα, ου δικαστήριον, ου ευθύνας παραπτωμάτων απαιτούν, αλλά συγχώρησιν παρέχων. Στο γιατρό πάμε, και ξέρετε, εκεί που αναμένουμε λέμε και τα συμπτώματα βλέπετε και οι ασθένειες του σώματος πόσο περίπλοκες είναι. Παίρνεις το ένα χάπι και έχει αντενδείξεις και πρέπει να πάρεις ένα άλλο κλπ. Και αυτά είναι ακόμα πιο περίπλοκα τα ψυχικά. Και η μέθοδος η ενδεδειγμένη είναι η ταπείνωση. Αυτό που λέει εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε αλλήλων όπως ιαθείτε. Τα μιλάμε και με τους αδελφούς μας εν πνεύματι ταπεινώσεως. Και
0: ο ραδιοφωνικός ταπεινολογίας.
1: Όχι ταπεινολογίας. Και ο ραδιοφωνικός σταθμός ήρθε αυτή τη φορά, αυτά που λέμε, να γίνει κάτι τέτοιο. Και από τα ερτζιανά κύματα να κάνουμε αυτό που προτρέπει ο Απόστολος Ιάκωβος στην καθολική επιστολή του. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει η δέηση δικαίου ενεργουμένη. Πιάνει πολύ, λέει, απέναντι στο Θεό η προσευχή ενός δικαίου ανθρώπου για αυτά που του είπαμε, που μας είπε. Τότε ο Θεός συγκινείται, όταν ενεργούμε σαν αδελφότητα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία. Αυτό είναι η εκκλησία. Δεν είναι ούτε να κάνω να μπαινοβγαίνω, ούτε ταπεινοσχημίες, ούτε ταπεινομορφισμούς. Η εκκλησία είναι, τα λέω όλα, και όπως εξομολογιόνταν οι πρώτοι χριστιανοί ενώπιον όλη της εκκλησίας, γιατί εμόλυναν αυτό το μέλος του σώματος που αντιπροσώπευε η προσωπικότητά τους. Και δεν μπορεί αυτό το μέρος του σώματος να είναι συμφιές, να είναι εναρμονισμένο με την Αγία Κεφαλή του Χριστού. Και μπροστά σε όλα τα άλλα τα μέλη λέω εγώ την αρρώστια μου να με θεραπεύσει ο Θεός, συγχωρώντας με πρώτα η αδερφή μου και μετά ο ίδιος ο Κύριος επευλογώντας τα δάκρυα της μετανοίας μου.
0: Όλα αυτά που αναφέραμε τώρα, Πάτερ, είναι μέρη, θα έλεγα, του γενικότερου φαινομένου του ευσεβισμού. Απλώς αναφέρω τον όρο ως όρο, διότι τον έχουμε αναλύσει, φαντάζομαι. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο τώρα, στην μαγική σχέση με τη θρησκεία. Πολλοί πιστοί αναζητούν θαύματα και προφητείες αντί για την προσωπική μετάνοια και αλλαγή ζωής.
1: Ναι, αυτό είναι, Αμαλία μου, πάντοτε μια αδυναμία του ανθρώπου προκειμένου να υποτάξει το θείο για να κάνει τη δουλειά του τα τετριμένα τα καθημερινά. Είναι υπόθεση του ότι δεν έχει αντίληψη καθαρή περί του Θεού, ότι ο Θεός είναι κάτι αιώνιο, κάτι αμετάβλητο, στο οποίο απευθυνόμαστε ούτως ώστε να μας διαφυλάξει από τα ρέοντα και τα καθημερινά και να μας αναγάγει στη σφαίρα της αιωνιότητας και της σωτηρίας. Αυτή την αντίληψη είχαν οι ειδωλολάτρες. Με θυσίες, με άλλα τελετουργικά, με μαγικές αντιλήψεις, προσπαθούσαν να εξευμενήσουν το θείο, αποδεχόντουσαν όλους τους θεούς, πολλούς θεούς, και ό,τι άλλο, ας πούμε, τους εισήγαγε ο υποφύτης της ειδωλολατρίας ο διάβολος. Και κατά αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε, νόμιζαν ότι θα τους πάει καλά οι δουλειές τους, οι πολεμικές επιχειρήσεις. Τα βλέπουμε όλα αυτά από την αρχαία γραμματεία, πώς γινόταν οι θυσίες, οι φανφάρες, αυτά τα πολλά τα λόγια. Ενώ ο Κύριος τι μας λέει για μας? Ουβατολογίν, μη λέτε πολλά στην προσευχή σας, όπως λέγανε αυτοί, για να κάνουν εντύπωση, να εξευμενήσουν το Θεό. Όπως πας σε έναν άνθρωπο τον οποίο άμα τον κολακέψει, άμα του πεις, τον συγκινήσεις έστω και αισθησιακά με το λόγο, ο Κύριος είναι υπεράνω αυτόν και λέει ουβατολογίν, αλεκτίνιν τας χείρας και λέγιν, Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησόν με. Δηλαδή μη λέτε παραπανήσια λόγια, όπως λέω ως περιεθνική, δοκού σιγάρ ότι εν την πολυλογία αυτών εισακουστήσονται. Νομίζουν, λέει, ότι με την πολυλογία τους θα τους ακούσει ο Θεός. Ενώ ο Θεός είναι αυτός που ξέρει έκαστον εκ χιλίας αυτού, την χρίαν και τον οίκον αυτού, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, οπότε πηγαίνοντας σε ένα Θεό που τα ξέρει όλα από μένα πολύ πιο μπροστά, που με δημιούργησε ξέροντας τι υλικό είμαι και πού πορεύομαι, πρέπει κάπως αλλιώς εγώ σε αυτόν τον Θεό να μην μιλήσω, αλλά να σταυρώσω τα χέρια μου και να ζητήσω το έλεος του να με κατευθύνει όπως εκείνος ξέρει. Αυτά τώρα λοιπόν έχουν και κάποια καθημερινά φαινόμενα. Βλέπετε ανθρώπους που δεν πατούν στην εκκλησία ποτέ, αλλά την πρωτομηνιά τρέχουν να πάρουν τον αγιασμό. Ένα μαγικό υγρό, το οποίο κάτι ανάλογο είχαν και οι ειδωλολάτρες και ραντίζανε τα σπίτια της θυσίας, το οποίο δεν ενεργεί τίποτε εάν δεν είναι κανείς στην ακολουθία, εάν δεν προσευχηθεί με τις ευχές που έχει. Το νερό είναι το ορατό, το υλικό στοιχείο, το απτό, το οποίο μας επιθυμίζει όλη εκείνη τη διδασκαλία του Χριστού για το ζών είδωρ, τους ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα, εννοεί το Άγιο Πνεύμα, την χάρη του Θεού. Όλη αυτή την διδασκαλία τη συνοψίζει σε ένα υλικό και καθώς δροσιζόμαστε με το νερό, εμείς αναγενόμαστε εν χάριτη, εν ύδατη και πνεύματι. Όταν κανείς δεν ξέρει τι λέει η ακολουθία, δεν είναι στην ακολουθία, αλλά τρέχει μια φορά το μήνα με ένα μπουκάλι να το πάρει και να το έχει για κάποια χρήση, αυτό φυσικά δεν ενεργοποιεί τα πράγματα. Όπως επίσης όλα είναι αυτά καλά βεβαίως και έχουν αγιαστική δύναμη. Περνάει στην ύλη το πνεύμα δια της προσευχής, δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος, αλλά όταν εμείς δεν είμαστε δεκτικοί αυτή της χάριτος, αυτά μένουν ανενέργητα. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πράγματα. Τρέχουν, φέρε μου λέει αντίδωρο από εκεί. Μα άμα δεν είσαι στην εκκλησία, το αντίδωρο ως τι δώρον έρχεται στα χέρια σου. Και αν θα φας, ας πούμε, τόσο αντίδωρο ή από τη λειτουργία, πάλι αυτό θα κάνει κάτι? Αν δεν αγωνιστείς, εάν δεν έχεις νύψη, εάν δεν κάνεις αγώνα να εκριζώσεις τα πάθη, εάν δεν κάνεις αγώνα να φυτεύσεις τις αρετές, αυτά δεν ενεργοποιούνται από μόνα τους φυσικά. Όπως επίσης λένε, πάνε άναψέ μου λέει ένα κερί. Τι να την κάνει την παραφήνη ο Χριστός που δίνει, ας το πούμε, κάτι ελάχιστο? Ο Χριστός θέλει εσένα τον ίδιο. Θέλει την νηστεία σου, θέλει την αγρυπνία σου. Απευθύνεται στις φυσικές σου ανάγκες, στο φαΐ σου, στον ύπνο σου, στο νερό σου, γιατί θέλει εσένα. Βλέπετε τη Σαμαρίτιδα που την περίμενε στο πηγάδι, τον τυφλό στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, το παράλυτο στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Πού δηλαδή μας περιμένει ο Θεός? Στην ανάγκη μας, στη δυσκολία μας, στο σταυροδρόμι του πόνου μας. Εκεί και μας λέει ότι εγώ σε έπλασα και μπορώ να σε αναπλάσω. Εγώ μπορώ να καλύψω τη δίψα σου όχι με το νερό αλλά με ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα σου. Μας λέει ο ίδιος ότι το δικό του το φαΐ δεν είναι αυτό που ψάχνουμε, αλλά είναι το να κάνει το θέλημα του πατρός του. Γι' αυτό βλέπετε και ότι οι ασκητές αυτοί που έχουν δοθεί με πόθο και θείο έρωτα, ούτε ύπνο έχουν,

0: απαραίτητες βιωτικές ανάγκες.
1: Ασύλληπτο.
0: Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία κάνει τον άνθρωπο άγγελο, τον κάνει μέτοχο φωτός. Αρκεί εμείς να είμαστε υγιές και ρί για να έρθει η φλόγα να ανάψει και να φωτίσουμε.
1: Πάτερ, άφησα τελευταία την εκοσμίκευση. Αυτή την διαδικασία κατά την οποία η θρησκεία χάνει την κοινωνική και πολιτιστική της σημασία, περιορίζοντας το ρόλο της στις σύγχρονες κοινωνίες, και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει η Εκκλησία τον πνευματικό της χαρακτήρα, υποτασσόμενη στη λογική και τις αξίες του κόσμου. Αυτή η εκοσμίκευση που συχνά ξεκινά ως μια ιδεολογικοποίηση της πίστης, όπου η Εκκλησία αντιμετωπίζεται ως ένας απλός κοινωνικός θεσμός.
0: Ναι, όλα αυτά που είπαμε συνεννούν, είναι πώς θα λέγαμε, παρεκτροπές οι οποίες φτάνουν στο ύψιστο, θα λέγαμε, που είναι η εκοσμίκευση. Συντελούν όλα αυτά. Όταν δεν αντιλαμβανόμαστε την Εκκλησία ως δωρεά, ως χάρη, αλλά ως ένα θεσμό, λένε πολλές φορές, ή ξέρω εγώ, κάτι εξωτερικό το οποίο πρέπει να υπάρχει, και αυτό λένε πολλοί.
1: Κοινωνικό, αλλά, ναι, ας πούμε, φορές.
0: Αυτά μπορεί να είναι και το λένε και με καλή διάθεση, αλλά δεν έχουν γεύση της ουσίας. Είναι καλά, αλλά πολύ πολύ λίγα. Αυτό που αξίζει στον άνθρωπο είναι να φτάσει να γίνει κατά χάριν Θεός. Είναι αυτό που πέτυχαν οι Άγιοι, να εξομοιωθούν, να γίνουν απλανείς δείκτες προς τη σωτηρία και στην κατά Θεόν πορεία μας. Ο Άγιος είναι ο πετυχημένος κατά Θεόν άνθρωπος, γιατί κατάφερε ακριβώς να νικήσει τον κόσμο. Παντού μας ομιλεί στο Ευαγγέλιο ο Χριστός για την νίκη κατά του κόσμου. Γι' αυτό το φρόνημα δηλαδή, το οποίο είναι κατεξοχήν δαιμονικό. Αν θα δείτε, και πάμε λίγο στους πειρασμούς τους οποίους δέχθηκε ο Χριστός για να μας αφήσει υποτύπωση του πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε, είναι αυτό ακριβώς που μας το λέει και εκεί παραβολικά, αλλά τόσο πλατιά και βαθιά που μπορεί κανείς να το καταλάβει καλύτερα. Ο πρώτος πειρασμός που δέχτηκε ο Κύριος ήταν να κάνει τις πέτρες ψωμιά. Και τι του απάντησε? «Ούχα πάρ το μόνο ζήσετε άνθρωπος». Ξέρετε πόσες φορές εμείς αυτό μπαίνουμε σε αυτόν τον πειρασμό? Εύκολο χρήμα. Ποιος δεν το επιζητεί σήμερα το εύκολο χρήμα? Ποιος δεν θέλει ανέσεις και ευκολία χωρίς κόπο? Μέγας πειρασμός. Μεγάλη εκοσμίκευση. Δυστυχώς πολλές φορές το παρατηρούμε και σε εκκλησιαστικές δομές αυτό το πράγμα, και είναι θλιβερό κανείς, ενώ εμείς έχουμε ως κάλεσμα να σηκώσουμε τους ανθρώπους από αυτό, να εμπλεκόμαστε κι εμείς σε τέτοια. Λοιπόν, ο δεύτερος πειρασμός πάλι είναι να πάει το Χριστό στο άκρο του ναού και να του πει «πέσε κάτω και θα σε σώσει», λέει ο Θεός. Και μάλιστα με βοηθό την Αγία Γραφή βλέπετε. Βλέπετε πόση διαβολή και διαστροφή. Λέει στους ψαλμούς ο δαίμονας τον Κύριο ότι ο Θεός θα στείλει αγγέλους να σε σώσουν. Σκοπό να ρούσε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Και του λέει ο Κύριος, ούκα εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν μπορείς εσύ να πειράξεις τον Θεό σου. Πολλές φορές κι εμείς λοιπόν ζητάμε κατά Θεόν φακυρικά. Είπαμε για τους πνευματικούς εντός εισαγωγικών, για τις προφητείες, για τις προβλέψεις, για τα εύκολα θαύματα, με σκοπό την προβολή, με απότερο σκοπό το χρήμα πάντοτε βέβαια. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από τα ψωμιά και μετά πάμε με επιδείξεις κατά Θεόν, με ψευδή χαρίσματα, τα οποία τόσο στην πρώτη εκκλησία οι Απόστολοι κατήγγειλαν. Και ο τρίτος πειρασμός, ο κατεξοχήν, του δείξε όλες τις βασιλείες της γης και του είπε «αυτά όλα», λέει, «θα στα χαρίσω εάν πέσεις και με προσκυνήσεις». Και τότε του είπε ο Κύριος, είπα γιο πίσω μου σατανά. Τον έδιωξε δηλαδή. Βλέπετε, και αυτό εμείς πολλές φορές επιδιώκουμε τις βασιλείες της γης και τις εξουσίες. Είναι τόσο συμβολικός ο λόγος. Αναφέρομαι εν συντομία πολύ σε αυτούς τους πειρασμούς οι οποίοι είναι διηνεκείς, οι οποίοι ο Κύριος τους αντιμετώπισε με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν συζητάμε με τον σατανά, δεν διαστρέφουμε αυτά που λέει η Γραφή και τα παρατηρούμε στις μέρες μας. Μήπως

0: σε αυτόν το δεύτερο πειρασμό, το ουκ εκπειράσεις Κύριο τον Θεόν σου, δεν το πράξαμε πολύ τότε με τον κορονοϊό? Δεν συνέβη αυτό το πράγμα? Και σε άλλα. Δεν θέλω να πέσω στην περιπτωσιολογία, η οποία δυστυχώς ακούγεται και από τις ειδήσεις καθημερινά. Αλλά όλα τα περισσότερα που είπαμε εντάσσονται μέσα σε αυτόν τον πειρασμό της εκοσμίκευσης. Δηλαδή να καθαιρέσουμε την Εκκλησία, να την αναιρέσουμε. Εάν η Εκκλησία δεν έχει αυτό το αναζωογονητικό και ζωοποιό ρόλο, αυτή την αυθαρσία που δίνει με τα μυστήρια, και καταστεί ένας ακόμα μηχανισμός εύκολου πλούτου, φακιρισμού, εντυπώσεων και εξουσίας κυρίως, τότε έχουμε καταργήσει το λόγο για τον οποίο ήρθε και θυσιάστηκε ο Χριστός. Τότε προσπαθούμε εμείς, ανεπιτυχώς βέβαια για τον εαυτό μας, να καταργήσουμε την Ανάσταση. Δεν είναι που δεν σηκωνόμαστε εμείς από το πτώμα μας, αλλά δυσκολεύουμε και τους άλλους να αναστηθούν από το πάθη τους και να αναγεννηθούν.
1: Σεβαστή και αγαπητέ μας Πάτερ Δημήτρια, δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής τελειώνει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ειλικρινή και βαθιά πνευματική κατάθεσή σας για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη στο έργο σας, τόσο στο Ιερό Θυσιαστήριο όσο και στην Ακαδημαϊκή Έδρα. Εδώ να σημειώσω ότι έρχεστε από την Αθήνα για να διδάξετε στους νέους μας, στα μελλοντικά στελέχη της Εκκλησίας μας. Ευχόμαστε λοιπόν να συνεχίσετε να φωτίζετε τις καρδιές και τις σκέψεις των σπουδαστών και των πιστών. Και από τώρα θα ήθελα να σας απευθύνω μια ανοιχτή πρόσκληση, ώστε να σας έχουμε ξανά μαζί μας σε μια επόμενη εκπομπή, για να φωτίσουμε και άλλες πνευματικές διαστάσεις της ζωής μας που αναζητούν απαντήσεις.
0: Ευχαριστώ και εγώ, Αμαλία μου, και σένα που είχες τη σκέψη να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Πιστεύω να καταλάβανε οι αγαπητοί μας ακροατές το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κρήτης που μου είναι τόσο πολύ αγαπητό, ότι μιλούμε κι εμείς σαν συμπάσχοντες και προς Θεού, όχι σαν γιατροί.
1: Ασφαλώς.
0: Αναζητούμε μαζί με τους συνασθενείς μας λύσεις από το μόνο ιατρό και φίλο μας τον Κύριο, να μας απαλλάξει από αυτά όλα τα δεσμά, τόσο της αθείας όσο και της πολύμορφης άλλης μορφής της αθείας, που είναι η εκοσμίκευση και που μέσα της κρύβονται όλα όσα αναφέραμε στη σημερινή εκπομπή. Και μακάρι ο Θεός να δώσει να ξαναβρεθούμε και από τα Ερτζιανά και να πούμε κάποιες σκέψεις οι οποίες πάντοτε βοηθούν όλοι στην πορεία μας στην κατά Θεόν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, Πάτερ. Ευχαριστούμε επίσης και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, στην καθοριστική παραδοχή του Κυρίου, ότι ου χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Αν αρνηθούμε ότι εντός του εκκλησιαστικού σώματος υπάρχουν στρεβλώσεις, αν εθελοτυφλούμε μπροστά στον ευσεβισμό, τον φαρισαϊσμό, τον γεροντισμό, ουσιαστικά αρνούμαστε την ίδια μας την ανάγκη για τον μεγάλο ιατρό, τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν είναι ένα λάνθαστο σωματείο καθαρών ή μια λέσχη τελείων. Είναι το πανδοχείο και το νοσοκομείο όπου όλοι εισερχόμαστε ως τραυματίες για να βρούμε τη θεραπεία, όπως πολύ σωστά τόνισε ο πατήρ Δημήτριος Στρατής. Το μήνυμα λοιπόν δεν είναι η απογοήτευση από τις ανθρώπινες αστοχίες, αλλά η ελπίδα της μεταμόρφωσης. Παρά τις παρεκκλήσεις των μελών της, η Εκκλησία παραμένει Αγία, γιατί Αγία είναι η κεφαλή της. Η λύση στις πνευματικές μας αλλοιώσεις δεν βρίσκεται στην απομάκρυνση, αλλά στην ειλικρινή επιστροφή στο ευαγγελικό ήθος, εκεί όπου η ευσέβεια πάβει να είναι βιτρίνα και γίνεται αυθεντική αγάπη, ταπείνωση και ελευθερία εν Χριστώ. Όπως ακούσαμε σήμερα από τον πατέρα Δημήτριο Στρατή, η Ορθόδοξη Θεολογία, η Εκκλησία μας, προτείνει μία θεραπευτική οδό: την επιστροφή από τον εγωιστικό ζήλο στην ταπεινή αγάπη και την ενότητα της ευχαριστίας, όπου εμπεριέχονται όλοι μας η πίστη, η μετάνοια, ο μόχθος η αδυναμία, η προσδοκία, ολόκληρη ζωή μας ως μέτοχος του χαρίσματος της θεϊκής υιοθεσίας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την αναζήτηση της αλήθειας πέρα από τα προσωπεία. Χαίρετε.

Στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άντρας του οποίου η πρώτη γυναίκα είχε πεθάνει και είχε παντρευτεί για δεύτερη φορά την πιο ζηλόφθονη και υπεροπτική γυναίκα στον κόσμο. Αυτή είχε δύο κόρες, οι οποίες τη φρόντιζαν, ενώ ο άντρας είχε μια μικρή κόρη από τον πρώτο του γάμο, η οποία ήταν πολύ γλυκό και ευγενικό κορίτσι. Η νέα σύζυγος δεν μπορούσε να ανεχτεί τον καλό χαρακτήρα του μικρού κοριτσιού, που έκανε τις κόρες της να φαίνονται αποκρουστικές. Την πρόσταζε να κάνει πάντα τις πιο δύσκολες και απαιτητικές δουλειές στο σπίτι, όπως να πλύνει τα πιάτα, να καθαρίζει τις σκάλες και όλα τα δωμάτια. Επιπλέον, την έβαζε να κοιμάται στη σοφίτα πάνω σε πολύ σκληρά στρώματα, ενώ οι δύο αδερφές της είχαν δωμάτια με καθαρά πατώματα, μαλακά κρεβάτια και καθρέφτες για να μπορούν να βλέπουν τους εαυτούς τους και να τους θαυμάσουν. Το καημένο το κορίτσι υπόμενε σιωπηλά, χωρίς να τολμάει να παραπονεδεί στον πατέρα της. Όταν τελείωνε με το καθάρισμα του σπιτιού, πήγαινε στο τσάκι και καθάριζε τις τάχτες. Οι ζηλόφθονες αδερφές της το έπαιρναν για αστείο και έτσι τη φώναζαν κοροϊδευτικά σταχτοπούτα. Παρόλο όμως που το κοριτσάκι φορούσε πάντα τα πιο παλιά και κουρελιασμένα ρούχα, έδειχνε 100 φορές πιο όμορφη από τις δύο αδερφές της, ακόμα και αν φορούσαν τα πιο όμορφα ρούχα. Εκείνο το καιρό έτυχε ο γιος του βασιλιά να οργανώνει ένα χορό και έστειλε προσκλήσεις σε όλους τους σημαντικούς ανθρώπους στη χώρα. Όταν οι δύο αδερφές έλαβαν την πρόσκλησή τους, πετούσαν από τη χαρά τους και άρχισαν να περνούν την ώρα τους διαλέγοντας το χτένισμα και τα ρούχα που θα φορούσαν στο χορό. Αυτό φυσικά είχε σαν αποτέλεσμα η σταχτοπούτα να δουλεύει περισσότερο χρόνο, γιατί ήταν οι μόνοι που σιδέρωνε τα ρούχα τους και τα σφιχτά κολάρα.

Το μόνο πράγμα που συζητούσαν οι αδερφές της ήταν το πώς θα ντυθούνε το βράδυ του χορού. «Εγώ θα φορέσω το κόκκινο βελουδένιο μου φουστάνι με το δαντελένιο μπούστο», έλεγε η μία. «Εγώ θα φορέσω την κάπα με τα χρυσά λουλούδια και τα διαμαντένια», έλεγε η άλλη. Φυσικά, η σταχτοπούτα ήταν πάντα εκεί για να τη συμβουλεύει και ακόμα προσφέρθηκε να τους φτιάξει τα μαλλιά. Αυτές όμως έλεγαν: «Σταχτοπούτα, δε θα ήθελες κι εσύ να πας στο χορό? Με τα κουρελιασμένα σου ρούχα και το βρώμικο σου πρόσωπο θα έκανες μεγάλη εντύπωση». Η σταχτοπούτα κοκκίνησε, αλλά κατά βάθος ήθελε να πάει στο χορό. «Αδελφές μου, εσείς γελάτε μαζί μου, αλλά αυτό χειροτερεύει τα πράγματα», τους έλεγε. «Έχεις δίκιο. Όλοι θα γελούσαν πολύ αν έβλεπαν τις σταχτοπούτες στο χορό», συμπλήρωναν αυτές. Η σταχτοπούτα όμως είχε μια ιδέα. «Μπορεί να έρθω κι εγώ στο χορό», τους είπε. «Θα μου δανείσετε, σας παρακαλώ, το κίτρινο φόρεμά σας που φοράτε στο σπίτι για να έρθω μαζί σας?» «Δεν νομίζω», είπε η πιο νέα αδερφή. «Να δανείσω το φόρεμά μου σε μια τόσο βρώμικη μικρή σταχτοπούτα, θα πρέπει να είμαι πολύ χαζή». Και έτσι το θέμα έκλεισε. Μετά από αυτό δεν θα κατηγορούσε στη σταχτοπούτα αν κατέστρεφε τελείως τα μάλια των αδερφών της. Όμως ήταν ευγενικό κορίτσι και τους τα χτένισε όμορφα. Παρ' όλα αυτά, εκείνες δεν της είπαν ούτε ένα ευχαριστώ. Οι αδερφές της ήταν τόσο χαρούμενες για το χορό που σχεδόν δεν μπορούσαν να φάνε τίποτα τις δύο τελευταίες μέρες. Έσπασαν πάνω από 12 κορδόνια του κορσέ τους, τραβώντας τα δυνατά να τα δέσουν για να φαίνονται πιο λεπτές, και συνεχώς αυτοθαυμάζονταν μπροστά στον καθρέφτη. Στο τέλος, η μεγάλη μέρα έφτασε. Η καημένη σταχτοπούτα χαιρέτησε τις αδερφές της και μετά κάθισε μπροστά στο τζάκι και άρχισε να κλαίει.

«Θέλω να...» έκλαιγε η σταχτοπούτα τόσο δυνατά που δεν μπορούσε να αποτελειώσει τα λόγια της. Τότε εμφανίστηκε η νονά της που ήταν και νεράιδα και της είπε: «Θέλεις να πας στο χορό, έτσι δεν είναι?» «Ναι», απάντησε η σταχτοπούτα. «Αν είσαι καλό κορίτσι, θα σε στείλω στο χορό», της απάντησε η νεράιδα. Άρχισε τότε να δίνει στη σταχτοπούτα τις πιο παράξενες συμβουλές. «Πήγαινε στον κήπο και φέρε μου μια κόκκινη κολοκύθα», της είπε. Η σταχτοπούτα αμέσως πήγε στον κήπο και της έφερε την πιο όμορφη κολοκύθα που βρήκε, αν και αναρωτιόταν πώς μια κολοκύθα θα τη βοηθούσε να πάει στο χορό. Η καλή νεράιδα καθάρισε την κολοκύθα μέχρι που δεν υπήρχε τίποτα εκτός από το κέλυφος. Τη χτύπησε κατόπιν με το μαγικό ραβδάκι της και η κολοκύθα μεταμορφώθηκε σε μια πανέμορφη χρυσαφένη άμαξα. Μετά η νεράιδα κοίταξε την ποντικοπαγίδα στην οποία υπήρχαν 6 ζωντανά ποτίκια. Είπε κατόπιν στη σταχτοπούτα να ανοίξει την ποντικοπαγίδα και να αφήσει τα ποντίκια να βγουν έξω ένα-ένα. Όπως τα ποντίκια έβγαιναν έξω, τα άγγιζε με το ραβδάκι της και τα μεταμόρφωνε σε όμορφα άλογα. Μετά αναρωτιόταν ποιος θα μπορούσε να είναι ο αμαξάς. «Θα δω αν υπάρχει κανένα μεγάλο ποντίκι στην ποντικοπαγίδα», είπε σταχτοπούτα. «Αυτό θα είναι ό,τι πρέπει για να κάνει τον αμαξά». Η σταχτοπούτα πήγε στην ποντικοπαγίδα και είδε ότι είχε 3 μεγάλα ποντίκια. Η καλή νεράιδα διάλεξε αυτό με τα πιο ωραία μουστάκια και αφού το άγγιξε με το μαγικό της ραβδάκι, το μεταμόρφωσε σε αμαξά με το πιο όμορφο μουστάκι στον κόσμο. Κατόπιν είπε στη σταχτοπούτα: «Πήγαινε να κοιτάξεις πίσω από τη βρύση. Εκεί θα βρεις 6 σαύρες. Να τις φέρεις σε μένα».

δεν πρόλαβε καλά-καλά να φέρει τις σταύρες στα χτωπούτα και η Νεράιδα τις μεταμόρφωσε αμέσως οι υπηρέτες. Εκείνοι, κάθοντας την άμαξα με τις λαμπερές στολές τους και περίμεναν τις διαταγές της. Μετά, η καλή Νεράιδα είπε: «Ωραία λοιπόν, τώρα μπορείς να πας στο χώρο. Είσαι ευχαριστημένη?» «Ναι, αλλά πώς μπορώ να πάω στο χώρο με αυτά τα κουρελιασμένα ρούχα?» απάντησε το κορίτσι. Με ένα μόνο άγγιγμα, τα κουρελιασμένα ρούχα της τακτοπούτας μεταμορφώθηκαν σε ένα πανέμορφο φόρεμα από χρυσό και ασίμι, στολισμένο με πανέμορφες πέτρες. Τέλος, η καλή Νεράιδα της έδωσε ένα ζευγάρι άσπρα κοβάκια. Ντυμένη όπως ήταν η στακτοπούτα, μπήκε στην άμαξα και η καλή Νεράιδα την προειδοποίησε ότι θα έπρεπε να γυρίσει σπίτι τα μεσάνυχτα, γιατί τα μάγια θα λύνονταν με το 12ο χτύπο του ρολογιού. Το κορίτσι της υποσχέθηκε ότι θα γυρίσει και η άμαξα έφυγε.

Ο γιος του βασιλιά είχε ακούσει ότι μια άγνωστη πριγκίπισσα είχε μόλις φτάσει στο χώρο και έτσι βγήκε έξω για να την καλωσορίσει. Βοήθησε τη σταχτοπούτα να κατέβει από την άμαξα και την οδήγησε στην αίθουσα που θα γινόταν ο χορός. Μόλις την είδαν όλοι, εντυπωσιάστηκαν. Ο χορός σταμάτησε και η ορχήστρα σταμάτησε να παίζει για να θαυμάσουν όλοι την ομορφιά της. Ακόμα και ο βασιλιάς, αν και ήταν γέρος άνθρωπος, δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της και ψιθύρισε στη βασίλισσα ότι δεν είχε δει τόσο όμορφη κοπέλα για πολύ καιρό. Η βασίλισσα συμφώνησε μαζί του, γιατί πραγματικά η κοπέλα ξεπερνούσε σε ομορφιά και λάμψη όλους τους καλεσμένους. Οι γυναίκες παρατηρούσαν τα μαλλιά της και το φόρεμά της προσεκτικά και αναρωτιόταν σε ποια μακρινή χώρα έφτιαχναν τέτοια εξαιρετικά φορεύματα και τόσο θαυμάσια υλικά. Προσπαθούσαν επιπλέον να συγκρατήσουν την κάθε λεπτομέρεια αυτής της εμφάνισης για να μπορέσουν να κάνουν το ίδιο την επόμενη φορά που θα δινόταν μια μεγάλη δεξίωση. Ο πρίγκιπας πρόσφερε στη στακτοπούτα την καλύτερη θέση, κάνοντάς της συνεχώς πολλά κοπλιμέντα. Σε λίγο τη ζήτησε να χορέψουν και εκείνη χόρευε τόσο όμορφα που όλοι άρχισαν να τη θαυμάζουν ακόμα περισσότερο. Ύστερα από τον πρώτο χορό σερβιρίστηκαν τα φαγητά, αλλά ο πρίγκιπας δεν μπορούσε να φάει τίποτα γιατί ήταν τόσο απορροφημένος με τη γλυκιά παρουσία της σταχτοπούτας. Η σταχτοπούτα έκατσε κατόπιν δίπλα στις αδερφές της, δείχνοντάς τους αρκετή προσοχή, προσφέροντας επίσης φρούτα που τις είχε δώσει ο πρίγκιπας. Αυτές εντυπωσιασμένες, αλλά αδύνατον να τη γνωρίσουν. Και ο χορός άρχισε και πάλι. Όλοι οι νεαροί άντρες επιθυμούσαν να χορέψουν με την πανέμορφη κοπέλα, αλλά ο πρίγκιπας δεν έδινε σε κανέναν την ευκαιρία. Η σταχτοπούτα χόρεψε κάθε χορό μαζί του και όταν ξεκουράζονταν, εκείνος καθόταν πλάι της ώστε να είναι σίγουρος πως δεν θα της λείψει τίποτα. Η σταχτοπούτα ήταν τόσο χαρούμενη πρώτη φορά στη ζωή της. Πραγματικά ήταν κι αυτή τόσο απορροφημένη με τον νεαρό πρίγκιπα και τη συμπεριφορά του απέναντί της που είχε σχεδόν ξεχάσει την προειδοποίηση της καλής νεράιδας.

Το ρολόι του παλατιού άρχισε να χτυπάει. Με τον πρώτο χτύπο, στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, η σταχτοπούτα κατάλαβε το λάθος της και, τρέχοντας, έφυγε από την αίθουσα του χορού. Ο πρίγκιπας την ακολούθησε, αλλά δεν μπόρεσε να τη φτάσει. Καθώς έτρεχε όμως, της έφυγε έρα από τα κομψά κουβάκια της. Παρ' όλα αυτά, η κοπέλα έτρεχε συνεχώς, χωρίς να σταματήσει να το πιάσει, αλλά ούτε να κοιτάξει πίσω της. Η σταχτοπούτα έφτασε στο σπίτι πολύ κουρασμένη, χωρίς άμαξα, χωρίς υπηρέτες. Φόρεσε κατόπιν τα παλιά της ρούχα. Τίποτα δεν είχε μείνει πλέον από εκείνη τη λαμπερή της εμφάνιση, παρά μόνο το άλλο κοβάκι. Ο πρίγκιπας ρώτησε τους φρουρούς στην πύλη του παλατιού αν είχαν δει την πριγκίπισσα να φεύγει και εκείνοι απάντησαν ότι δεν είχαν δει κανένα άλλο να φεύγει παρά μόνο μια κοπέλα ντυμένη με κουρέλια η οποία έμοιαζε περισσότερο σαν κόρη χωρικού παρά σαν δεσποινίδα. Όταν οι αδερφές της επέστρεψαν στο σπίτι μετά από λίγη ώρα η σταχτοπούτα της ρώτησε εάν πέρασαν ωραία στο χορό. Εκείνες άρχισαν να τις μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το όμορφο ξένο κορίτσι που είχε γοητεύσει τον πρίγκιπα και πως έφυγε ξαφνικά τρέχοντας μέσα στη νύχτα αφήνοντας ένα από τα γοβάκια της στα σκαλοπάτια του παλατιού. Της είπαν ακόμη ότι ο πρίγκιπας το είχε πάρει και το κοιτούσε για το υπόλοιπο της νύχτας. Ήταν σίγουρες ότι ο πρίγκιπας ήταν πολύ ερωτευμένος με την όμορφη κοπέλα, παρόλο που δεν ήξερε ποια ήταν.

Οι αδερφές της της έλεγαν την αλήθεια. Γιατί μετά από μερικές μέρες ο γιος του βασιλιά ανακοίνωσε δημοσίως ότι θα παντρευόταν εκείνη την κοπέλα της οποίας το πόδι θα τέριαζε τέλεια μέσα στο κουβάκι. Αλλά αν και όλες οι πριγκίπισσες και όλες οι δούκισσες και όλες οι υπόλοιπες δεσποινίδες που ζούσαν στη χώρα το δοκίμασαν, σε καμία δεν τέριαζε τέλεια το κομψό κουβάκι. Κάποια στιγμή ήρθε και η σειρά των δύο αδερφών να δοκιμάσουν το κουβάκι. Το πίεζαν, το έσπρωχναν και το ξαναπίεζαν και το ξαναέσπρωχναν με όλη τους τη δύναμη, αλλά δεν ταιριάζε στο πόδι τους. Κάθε προσπάθειά τους ήταν μάταιη. Τότε η Σταχτοπούτα χαμογέλασε και είπε: «Θα ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ το κουβάκι, να δω αν μου ταιριάζει». Οι αδερφές της γελούσαν και την κοροϊδεύαν, αλλά ο αυλικός είχε πάρει τη διαταγή να αφήσει όλες τις κοπέλες της χώρας να δοκιμάσουν το κουβάκι. Έτσι η Σταχτοπούτα κάθισε στην καρέκλα και προς έκπληξη όλων το κουβάκι της τέριαζε τέλεια. Οι δυο αδερφές είχαν μείνει άφωνες, αλλά έμειναν ακόμα περισσότερο άφωνες όταν η Σταχτοπούτα έβγαλε το άλλο κουβάκι από την τσάντα της και το φόρεσε. Αμέσως η καλή νεράιδα εμφανίστηκε και ακούμπησε τα ρούχα της Σταχτοπούτας με το μαγικό ραβδί της. Με μιας τα κουρελιασμένα ρούχα μεταμορφώθηκαν σε ένα φόρεμα ακόμα πιο όμορφο και από εκείνο που είχε φορέσει την προηγούμενη φορά.

Οι αδερφές της έβλεπαν μπροστά τους την ευγενική εκείνη κοπέλα που είχαν συναντήσει στο χορό. Έπεσαν στα γόνατά τους και την παρακαλούσαν να τη συγχωρήσει που την είχαν κάνει να υποφέρει τόσο και για όσα της είχαν προξενήσει. Η στακτοπούτα της αγκάλιασε λέγοντας ότι τη συγχωρεί με όλη της την καρδιά. Κατόπιν πήγε στον πρίγκιπα με το πανέμορφο φόρεμά της. Εκείνος μόλις την είδε της είπε ότι ήταν πιο όμορφη από ποτέ άλλοτε και σε λίγες μέρες την παντρεύτηκε. Και φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι από τότε έζησαν ευτυχισμένοι για πάντα.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Αργότερα ο Ιησούς περιόδευε σε πόλεις και σε χωριά κηρύττοντας και φέρνοντας στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού, της Χαρμονής τα νέα. Και οι 12 του οι μαθητές βρισκόντουσαν μαζί του, μα και γυναίκες μερικές που ήταν θεραπευμένες από ασθένειες, βάσανα, δαιμόνια και αρρώστιες. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές ήτανε η Μαρία, που λέγανε Μαγδαληνή, και από την οποία ο Ιησούς εξέβαλε πνεύματα 7 δαιμόνων, η Ιωάννα του Χουζά, γυναίκα επιτρόπου, που αξιωματούχος ήτανε του βασιλιά Ηρώδη, και η Σουσάνα και πολλές άλλες που διακονούσαν, και από τα υπάρχοντα που διέθεταν προσφέραν τον Ιησού τον Κύριο για να υπηρετούνε.

Ο Κύριος την παραβολή τους είπε τους σπορέα. Σας συγκεντρώθηκε κοντά στον Ιησού ο όχλος, που από πόλεις διάφορες έρχονταν να τον δούνε. Εκείνος μια παραβολή άρχισε να τους λέει. Μια μέρα βγήκε ο σποριάς το σπόρο του να σπείρει, κι έτσι καθώς τους έσπερνε, κάποιοι στο δρόμο πέσαν, όπου καταπατήθηκαν και τα πουλιά τους φάγαν. Άλλοι στις πέτρες έπεσαν, και έπειτα αφού φυτρώσαν, ξεράθηκαν αφού κοντά δεν είχε υγρασία. Άλλοι από αυτούς επέσανε ανάμεσα σε αγκάθια, και όταν μαζί τους φύτρωσαν, τους πνίξανε οι αγκάθες. Όμως και κάποιοι έπεσαν σε γόνιμο χωράφι, φυτρώσαν και 100 φορές καρπό περίσσιο δώσαν. Και αφού τους είπε όλα αυτά, με έμφαση τους λέει: αυτός που έχει τα αυτιά να ακούει, ας τα ακούει.

Γιατί με τις παραβολές ο Ιησούς μιλάει. Τότε λοιπόν οι μαθητές τον Ιησού ρωτούσαν: «Ετούτη η παραβολή, άραγε τι σημαίνει?» Και εκείνος τότε στράφηκε σε εκείνους και απαντάει: «Εσάς επέτρεψε ο Θεός αυτή την ευλογία, να μάθετε μυστήρια αυτού της βασιλείας, ενώ σε άλλους τα έδωσε λέγοντας ιστορίες, έτσι ώστε να κοιτάζουνε και πάλι να μην βλέπουν, και ενώ ακούνε καθαρά να μην καταλαβαίνουν».

Την ιστορία του σποριά ο Κύριος ερμηνεύει. Τη σημασία ετούτη εδώ η ιστορία έχει. Ο σπόρος που ανέφερα είναι του Θεού ο λόγος. Όσοι στο δρόμο έπεσαν είναι αυτοί που ακούσαν τον Άγιο Λόγο του Θεού, όμως μετά θα έρθει ο διάβολος και αφαιρεί το λόγο από τις καρδιές τους για να μην τον πιστέψουνε, ώστε να μην σωθούνε. Και στο πετρώδες έδαφος όσοι καρποί επέσαν είναι αυτοί που σαν ακούν το λόγο του Κυρίου τον δέχονται ευχάριστα, αλλά δεν έχουν ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν πρόσχερα και όταν θα έρθει η ώρα δοκιμασία να γευθούν, τότε θα ξεμακρύνουν. Όσοι στα αγκάθια πέσανε είναι αυτοί που ακούσαν τον Άγιο Λόγο του Θεού, όμως θα συμβαδίσουν με απολαύσεις της ζωής, με πλούτη και φροντίδες, και καταπνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούνε. Και αυτός ο σπόρος που έπεσε στο γόνιμο χωράφι είναι αυτοί που ακούσανε το λόγο του Κυρίου και τον φιλούν με την καλή και αγαθή καρδιά τους. Μέσα τους και με υπομονή κάποτε θα καρπίσουν.

λίχνου η θέση βρίσκεται πάνω στο λιχνοστάτη. Ο λίχνος όταν αναφτεί, κανείς δεν τον καλύπτει, με κάποιο σκεύος πάνω του, έτσι ώστε να τον κρύπτει, και ούτε τον τοποθετεί κάτω από το κρεβάτι. Πρέπει να μπει στη θέση του, πάνω στο λιχνοστάτη. Πρέπει να βλέπουνε το φως στο σπίτι όσοι μπαίνουν, και δεν υπάρχει τίποτε κρυφό να παραμείνει, μα φανερό το κάθε τι κάποια στιγμή θα γίνει, και δεν υπάρχει τίποτε που μυστικό θα μείνει, έτσι ώστε να μη μαθευτεί και φανερό να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν προσέξετε καλά αυτά που ακούτε, γιατί σας λέω θα του δοθεί εκείνου που κατέχει, μα και θα του αφαιρεθεί όποιου θαρρεί πως έχει.

η μάνα του Ιησού Χριστού και τα αδέλφια που είχε. Ήρθανε τότε τον Ιησού εκεί να συναντήσουν η μάνα και τα αδέρφια του, όμως δεν καταφέρναν καν να τον πλησιάσουνε από τον πολύ τον κόσμο. Τον ειδοποίησαν λοιπόν κάποιοι εκεί και του είπαν: «Η μάνα και τα αδέλφια σου στέκονται εδώ απ' έξω και επιθυμούνε να σε δουν». Κι εκείνος απαντάει: «Μάνα μου και αδέλφια μου είναι αυτοί που ακούνε τον Άγιο Λόγο του Θεού και όσοι τον τηρούνε».

της θάλασσας σταμάτησε με μιας την τρικυμία. Μια μέρα πάλι ο Ιησούς μαζί με μαθητές του μέσα σε ένα πλοιάριο εμπήκε και τους λέει: «Ας πάμε στην απέναντι όχθη αυτής της λίμνης». Και τράβηξαν στα ανοιχτά και ενώ έπλεαν εκείνος, στο πλοίο αποκοιμήθηκε και ξαφνικά ξεσπάει στη λίμνη ανεμοθύελα και άρχισαν να μπαίνουν νερά μέσα στο πλοιάριο και κίνδυνο είχαν μέγα. Τον πλησιάσανε εκεί τότε οι μαθητές του. Τον ξύπνησαν και τούπανε με ταραχή μεγάλη: «Δάσκαλε, ξύπνα, δάσκαλε, χανόμαστε, βουλιάζει». Εκείνος τότε ξύπνησε και έπειτα επιτιμάει την τρικυμία τον άνεμο και αμέσως σταματήσαν. Και η λίμνη ευρισκότανε σε απόλυτη γαλήνη. Και γύρισε ο Ιησούς και λέει στους μαθητές του: «Πού είναι λοιπόν η πίστη σας?» Μα εκείνοι φοβηθήκαν και έλεγαν με κατάπληξη όλοι αναμεταξύ τους: «Ποιος είναι άραγε αυτός που ανέμους διατάζει, που υπακούν τα κύματα και η θάλασσα κοπάζει?»

Η θεραπεία στα γάδαρα ενός δαιμονισμένου. Και έπειτα ο Ιησούς κατέπλευσε και πήγε στη χώρα των Γαδαρινών που ήταν πλησίον, στην όχθη την απέναντι από τη Γαλιλαία. Και όταν βγήκε στην ξηρά, τον συναντά ένας άνδρας που ήταν από την πόλη αυτή που ο Ιησούς επήγε, και μέσα του είχε δαίμονες που χρόνια τον πειράζαν. Με ρούχο δεν ντυνότανε, ούτε έμενε σε σπίτι, και ανάμεσα σε μνήματα τριγύριζε και ζούσε. Σαν είδε τότε τον Ιησού, βγάζει κραυγή μεγάλη και έπεσε στα πόδια του και δυνατά του λέει: «Τι θες εδώ με μένανε, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Παρακαλώ και δέομαι να μη με βασανίσεις». Τα είπε αυτά γιατί πιο πριν είχε ο Ιησούς διατάξει να φύγει από τον άνθρωπο του δαίμονα το πνεύμα. Χρόνια στην εξουσία του ο δαίμονας τον κατήχε, και για να τον κρατήσουνε πολλές φορές τον είχαν σιδηροδέσμιο σφιχτά στα πόδια με αλυσίδες. Εκείνος όμως τα δεσμά έσπαζε με ευκολία και σε ερημιές τον πήγαινε του δαίμονα το πνεύμα. Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος του απάντησε: «Με λένε Λεγεώνα», διότι μέσα του είχαν μπει πάρα πολλά δαιμόνια. Εκείνα τα δαιμόνια τον επαρακαλούσαν μη δώσει τη διαταγή στην Άβυσσο να πάνε. Εκεί κοντά βρισκότανε κοπάδι πολλών χείρων που έβοσκαν εις το βουνό και τον παρακαλούσαν να επιτρέψει ο Κύριος να μπουν μέσα στους χείρους, και εκείνος το επέτρεψε αυτό που του ζητήσαν. Και βγήκαν από τον άνθρωπο και μπήκανε στους χείρους, και αμέσως τότε όρμησε των χείρων το κοπάδι προς τον γκρεμό και πνίγηκε σαν έπεσε στη λίμνη. Σαν είδαν τότε οι βοσκοί αυτό που είχε γίνει, έφυγαν και το είπανε σε ύπαιθρο και πόλη. Βγήκανε τότε οι άνθρωποι να δουν τι είχε γίνει, και ήρθανε εκεί κοντά που ο Ιησούς βρισκόταν. Βρήκανε και τον άνθρωπο που βγήκαν τα δαιμόνια ήσυχο δίπλα στον Ιησού να είναι καθισμένος, να φέρεται με λογική, να βρίσκεται ντυμένος. Και όλους τους κυρίεψε δέος και φοβηθήκαν. Όσοι είχαν δει τι έγινε, πως σώθηκε, τους είπαν: «Ο άνθρωπος που λίγο πριν ήταν δαιμονισμένος». Το πλήθος τότε ολάκερο της χώρας των Γαδάρων παρακαλούσαν τον Ιησού να φύγει από κοντά τους, γιατί κυριευτήκανε από μεγάλο φόβο. Και έπειτα ο Ιησούς μέσα στη βάρκα μπήκε και από κοντά τους έφυγε πίσω να επιστρέψει. Ο άνθρωπος που είχαν βγει οι δαίμονες ζητούσε να τον επάρει ο Ιησούς μαζί, παρακαλούσε. Μα ο Ιησούς του ζήτησε να φύγει λέγοντάς του: «Το δρόμο για το σπίτι σου πάρε για να γυρίσεις, κι όσα σου έκανε ο Θεός να τους εξιστορήσεις». Εκείνος τότε έφυγε και κήρυτε στην πόλη σε όλους όσα έκανε ο Ιησούς σε εκείνον.

το θαύμα της Ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου και θεραπεία γυναικός που χρόνια αιμορραγούσε. Όταν επέστρεψε ο Ιησούς, πλήθος τον υπεδέχθη, γιατί όλοι περιμένανε εκεί τον ερχομό του. Τότε ήρθε κάποιος άνθρωπος που Ιάιρο τον λέγαν και ήταν της συναγωγής ένας από τους αρχόντους. Εκείνος τότε έπεσε στου Ιησού τα πόδια και τον επαρακάλαγε στο σπίτι του να πάει. Μοναχοκόρη 12 χρονών είχε στο σπίτι και ήταν άρρωστη πολύ, έτοιμη να πεθάνει. Την ώρα που ο Ιησούς βάδιζε προς το σπίτι, ασφυκτικά τον κύκλωνε ο κόσμος που ήταν έξω. Γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία περίπου χρόνια 12 και είχε καταξοδέψει περιουσία στους γιατρούς, μα δίχως να μπορέσει κανένας από τους γιατρούς εκείνη να γιατρέψει, επήγε πίσω από τον Ιησού, το ρούχο του ακουμπάει στην άκρη άκρη και με μιας το αίμα σταματάει. «Ποιος ήταν που με άγγιξε?» ο Ιησούς ρωτάει. Ενώ όλοι αρνιόντουσαν, ο Πέτρος κι όσοι ήταν εκεί μαζί του έλεγαν: «Διδάσκαλε, ο κόσμος κοντά σου που έχει μαζευτεί σε έχει καταστριμώξει και εσύ ρωτάς ποιος ήτανε που σ' άγγιξε από το πλήθος?» Και είπε τότε ο Ιησούς: «Κάποιος με έχει αγγίξει, διότι δύναμη ένιωσα από μέσα μου να βγαίνει». Σαν η γυναίκα είχε δει το ότι δεν ξεφεύγει της προσοχής του Ιησού, ήρθε εκεί κοντά του, τρέμοντας και στα πόδια του αμέσως καταπέφτη και ευθύς ξεκίνησε εκεί μπροστά σ' όλο τον κόσμο το λόγο που τον άγγιξε, εξήγησε και είπε και ότι αμέσως έγινε από την αιμορραγία. Και τότε λέει ο Ιησούς σε εκείνη τη γυναίκα: «Η πίστη σου σε έσωσε, κόρη μου, έχει θάρρος. Πήγαινε τώρα στο καλό και μέσα σου έχει ειρήνη». Και ενώ ακόμη ο Ιησούς μίλαγε, ήρθε κάποιος από τ' αρχισυνάγωγου το σπίτι και του λέει: «Η κόρη σου ξεψύχησε, μάταιο είναι πλέον, μην ενοχλείς τον δάσκαλο, θαρώ πως είναι δέον». Σαν τ' άκουσε ο Ιησούς, του είπε: «Μη φοβάσαι, αλλά μονάχα πίστευε και θα σωθεί η κόρη». Στο σπίτι του όταν έφτασε, δεν άφησε κανέναν μέσα μαζί του για να μπει, εκτός από τον Πέτρο, μαζί και τον Ιάκωβο, μα και τον Ιωάννη, αλλά και αυτού του κοριτσιού, τον Κύρη και τη μάνα. Όλος ο κόσμος έκλαιγε και τη θρηνολογούσε. Μα ο Ιησούς εστράφηκε σε εκείνους λέγοντάς τους: «Μην κλαίτε, δεν απέθανε, αλλά απλώς κοιμάται». Αυτοί τον περιγέλασαν, βέβαιοι καθώς ήταν, πως το κορίτσι σίγουρα το είδαν πεθαμένο. Ο Ιησούς αφού έβγαλε όλους από το σπίτι, από το χέρι έπιασε εκείνο το κορίτσι και δυνατά εφώναξε λέγοντας: «Κόρη, σήκω». Και επέστρεψε το πνεύμα της και στάθηκε αμέσως. Και ο Ιησούς διέταξε φαΐ για να της δώσουν. Και οι γονείς του κοριτσιού κατάπληκτοι είχαν μείνει με όλα αυτά που είδανε μπροστά τους να έχουν γίνει. Μα ο Ιησούς παρήγγειλε προς τους γονείς και είπε: «Το γεγονός που είδανε μην μπούνε σε κανέναν».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Ήταν τέλη της δεκαετίας του 70 με αρχές του 80 όταν η Ηρακλειώτικη κολύμβηση με την ύπαρξη κολυμβητηρίου στην πόλη άρχισε να βγαίνει στον αφρό. Δύο παιδιά με τεράστιο έμφυτο ταλέντο, ο Ηλίας Παχουλάκης και η Δέσποινα Σταυρουλάκη, δεν άργησαν να ξεχωρίσουν.
1: Ξεκίνησα το 1981 σε ηλικία 9 ετών. Όπως ανέφερα πριν, ήθελα να μάθω να κολυμπάω σωστά. Μπήκα στη μικρή πισίνα για τα πρώτα βηματάκια. Σε δύο μέρες μπήκα στη μεγάλη πισίνα και από εκεί ξεκίνησε ένας δρόμος. Θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής μου. Ένιωσα όμορφα από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο νερό και όπως μέχρι και σήμερα δηλαδή που βρίσκομαι εδώ, βρίσκομαι διότι είναι πάθος το νερό.
2: Σαν παιδί κι εγώ μικρός ήμουν, λίγο άτακτο παιδί. Στη γειτονιά μας εκεί ήταν κάποια κυρία η οποία ασχολείται με το κολυμβητήριο, πήρε τα παιδιά της και κάποια στιγμή ο πατέρας μου, για να ηρεμήσω και λίγο, της λέει: δεν τον παίρνεις εκεί στο κολυμβητήριο να δώσει την ενέργειά του εκεί. Θυμάμαι τότε ήμουνα 9,5-10 χρονών, το 1983. Ξεκίνησα, είχα την ώρα την Τσουκά του προπονήτρια, συγχωρεμένη τώρα, καλά να είναι εκεί που είναι. Στον ΚΟΗ Ηρακλείου, μία από τις καλύτερες ομάδες τότε. Και θυμάμαι μέσα σε 6-7 μήνες κοντά, ούτε χρόνο, κατηγορία τότε ήταν 10-12 ετών, κατηγορία Ε. Το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο και πανελλήνιο ρεκόρ στην έψιλο κατηγορία τότε λεγότανε. Πέκανα στα 100 μέτρα πρόστιο. Ούτε καν είχα καταλάβει τι είχα κάνει, γιατί ήμουνα 10,5 χρονών κοντά στα 11.
3: Μια πολύ μεγάλη στιγμή, νεόκοπος παράγοντας εγώ, ήταν του Ηλία του Παχουλάκη και τα 45 πανελλήνια ρεκόρ, τα οποία σε κάποιες στιγμές τα έκανε και κατέτρωγε τα πανελλήνια ρεκόρ λίγο-λίγο και δεν καταλαβαίναμε ότι ήταν πανελλήνια ρεκόρ, γιατί δεν είχαμε τον πίνακα μπροστά μας. Και η κερκίδα έλεγε: μα δεν κάνει μεγάλα ρεκόρ ο Ηλίας. Και αυτός έκανε πανελλήνια ρεκόρ, αλλά εμείς δεν το ξέραμε. Όταν είδαμε τον πίνακα μπροστά μας, τρελαθήκαμε.
2: Είναι τιμή μου γιατί είχα σπάσει και μεγάλα ρεκόρ παλαιών μεγάλων προστίων στην Ελλάδα, όπως του Δαβασιώτη του Παναθηναϊκού, του Γιάννη του Μιλιδάκη του Παναθηναϊκού, του Λαναρά που, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τον ΠΑΟΚ.
4: Ήμουνα με τον Ηλία. Ο Ηλίας ήταν ένα χρόνο μικρότερός μου. Κολυμπούσαμε μαζί με τον Ηλία, ένας εξαιρετικός κολυμβητής που άφησε εποχή, και πολλά άλλα παιδιά που πρωταγωνιστούσαν τότε σε όλο στο Πανελλήνιο.
2: Τα χρόνια ήταν πιο αληθινά, αλλά ήταν και πιο δύσκολα. Δεν είναι όπως τώρα η τεχνολογία που και στην προπονητική έχει αλλάξει και οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Και αυτά που έχουν τώρα οι κολυμβητές είναι καλύτερα από αυτά που είχαν τότε. Δηλαδή και τα μαγιό είναι πιο γρήγορα και οι κανονισμοί, ας πούμε, και ιδιαίτερα στο αγώνισμα που ήμουν εγώ στο πρόστιο, έχουν αλλάξει. Τώρα επιτρέπεται ποδιά πεταλούδα στην εκκίνηση στροφή. Τότε ήσουν άκυρος. Έπρεπε να είσαι και πολύ δυνατό ταλέντο και να είσαι ψυχή μέσα σου, γιατί η προπόνηση δεν είχε εξελιχθεί όπως έχει εξελιχθεί τώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Οι πρώτες διακρίσεις ήταν σε ηλικία από 12 ετών και άνω, που ξεκίνησα τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Ξεκίνησα με οχτάδα και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τη δεύτερη χρονιά, το 86, πήρα 3 χρυσά μετάλλια στην κατηγορία μου. Και μετά ξεκίνησαν και οι κλήσεις της εθνικής ομάδος με πολλά ταξίδια στο εξωτερικό.
5: Εγώ από την αρχή, όταν ήρθα εδώ, σαν πρότυπο μου είχα τη Δέσποινα τη Σταυρουλάκη. Είναι μεγαλύτερη από μένα και ήταν και είχε πολλές επιτυχίες.
1: Όταν ακούς αθλητές παλαιούς οι οποίοι γνώριζαν την εξέλιξή σου να σου λένε ότι είσαι πρότυπο για αυτούς, εννοείται ότι με χαροποιεί πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι, δεν ξέρω, με ανεβάζει ψυχολογικά πολύ. Γιατί είχα να τα ακούσω πάρα πολλά χρόνια και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό.

0: Όταν τελείωσα το σχολείο, με ζητάνε δύο ομάδες από τον Πειραιά, ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός. Έκρινα γιατί σαν άνθρωποι μου φερθήκανε πιο καλά, μιλήσαμε πιο όμορφα, πιο μεγάλη οικογένεια του Εθνικού με αγάπησε πάρα πολύ. Και μετά που τελείωσα το σχολείο και σπούδαζα και σε καλή μια στην Αθήνα, πρέπει να μεταγραφεί στο Εθνικό Πειραιά.
1: Η μεταγραφή μου στον Ολυμπιακό έγινε το 1991. Όταν πήγα πρώτη χρονιά φοιτήτρια για τη Γυμναστική Ακαδημία. Η σπουδαιότερη χρονιά για μένα ήταν το 1988, που μπορεί να ήταν, όσον αφορά το κομμάτι το αθλητικό, η καλύτερη μου χρονιά, αλλά ταυτόχρονα και η χειρότερη μου, διότι έχασα τον πατέρα μου. Και από εκεί θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσω με την ψυχολογία που είχα πριν. Έκανα και άλλα βήματα, γιατί συμμετείχα από 18 ετών, πήγα με τον Ολυμπιακό, οπότε είχα όλο αυτό, την μεγάλη ομάδα με τις ιταλοδρομίες, πρωταθλήματα, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε μια μεγάλη απώλεια.

0: Την πρώτη μέρα τώρα με πας πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ήμουνα 4 χρονών, με φέραν οι γονείς μου, μικρή πισίνα, έτος 1979. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Η μικρή πισίνα ήταν αυτή η ίδια, απλώς τώρα είναι σκεπασμένη. Η μεγάλη ήταν εδώ. Ο χώρος δηλαδή ήταν περίπου ίδιος σαν χώρος. Απλώς έχει εξυγχρονιστεί. Είχα ξεκινήσει από τον εγώ Ηρακλείου. Έμεινα βέβαια εκεί μέχρι τα 12. Όταν πήγα αγωνιστικό, άλλαξα σύλλογο. Πήγα στον ναυτικό όμιλο Ηρακλείου.
1: Θα σας πω ότι ήταν μία έκπληξη για μένα. Μου λέει η μητέρα μου ένα απόγευμα, έλα να σε πάω κάπου. Και φτάνουμε στο κολυμπητήριο. Λέω, τι είναι εδώ, μου λέει πισίνα, μου λέει θέλω να μάθεις να κολυμπάς. Δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Λέω, πάμε. 6 χρονών τότε. Ήρθα, με έγραψε, ξεκίνησα από τη μικρή πισίνα. Σχετικά μεγάλη μπορώ να πω ότι ξεκίνησα, 6 χρονών, δηλαδή πέρασα πολύ γρήγορα από τα στάδια της μικρής πισίνας και στον ένα μήνα πάνω θυμάμαι και είχα περάσει τη μεγάλη.
0: Ήμουνα μέλος εθνικής ομάδας 3 χρόνια, από το 89 μέχρι το 92. Το 92 έφυγα φοιτήτρια, πήγα Αθήνα που κολύμπησα με τον Ανώγλη Φάδας μέχρι το 97 που τέλειωσα τις σπουδές μου, όπου συνέχισα να κολυμπάω. Πήραμε το πρωτάθλημα με τον Ανώ στην Open, αν και με ρίχνανε περισσότερο σε ελεύθερα και αυτό για να εξυπηρετηθεί η βαθμολογία στις ομάδες. Μ' άρεσε πιο πολύ η πεταλούδα και η μειχτή, αλλά κολύμπησα πάρα πολύ ελεύθερο. Αποστάσεις 400-800. Τότε δεν υπήρχε 1500 όπως τώρα.
1: Από πολλά αγωνίσματα, δηλαδή έχω περάσει από τα 50 μέτρα μέχρι και τα 800 μέτρα. Έχω διακριθεί και στα 100 και στα 50 και στα 200 και στα 400 και στα 800, δηλαδή δεν μπορώ να διαλέξω ποιο μου άρεσε καλύτερα. Είχε το καθένα τη δική του ιδιαιτερότητα. Μιλάμε για ελεύθερο και είχα περάσει και από πεταλούδες, 50, 100 και 200 πεταλούδα. Μέχρι που το 200 πεταλούδα του άφησα από κάποια ηλικία και μετά και επικεντρώθηκα μόνο στα 50%. Ήμουνα κορασίδα και κυνηγούσαμε το όριο της προεθνικής μαζί με τον προπονητή μου σε ένα συγκεκριμένο αγώνα. Με προετοίμαζε 2 εβδομάδες, είχα ιδιαίτερη προετοιμασία για να πιάσω το όριο. Μέχρι που το έπιασα, τα κατάφερα, είχα πάρα πολύ άγχος, τα κατάφερα και ήταν μια τεράστια ικανοποίηση για μένα.
0: Σίγουρα δεν ήταν τόσο προβεβλημένο όπως είναι τώρα. Δεν υπήρχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως είναι τώρα. Είχαμε εφημερίδες, μας πέρανε συνεντεύξεις και τότε, όπως και τώρα. Αλλά σίγουρα το Facebook, το Instagram και αυτά το έχουν κάνει πιο δημοφιλή το άθλημα. Και ήρθαν και επιτυχίες μετά στην πάροδο των ετών. Είχαμε Ολυμπιονίκες, είχαμε πιο πολλές διακρίσεις. Οπότε άρχισε και το άθλημα να γίνεται πιο γνωστό από ό,τι ήταν εκείνη την εποχή.
1: Θα σας πω ότι το κολύμπι είναι ένα δύσκολο άθλημα. Πρέπει πραγματικά να το αγαπάς. Πρέπει να αγωνιστείς σκληρά. Θέλει πολύ συγκέντρωση στο στόχο που θέλεις να βάλεις. Πρέπει να ξεκινήσεις από σχετικά μικρή ηλικία για να μπορέσεις να καταφέρεις να κάνεις κάτι. Όχι ότι σε πιο μεγάλη αποκλείονται οι πιθανότητες, αλλά δυστυχώς για το κολύμπι θέλεις μία βάση. Πρέπει να χτίσεις μία βάση. Οπότε πρέπει να ξεκινήσεις από μικρή ηλικία. Το κολύμπι είναι καλό διότι έχει τους λιγότερους τραυματισμούς σαν άθλημα. Γυμνάζει όλο το σώμα, είναι το πιο ακίνδυνο θα έλεγα, στο να χτυπήσει κάποιο παιδί. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Είμαστε σε ένα ανοιχτό χώρο. Αλλιώς είναι να κολυμπάς, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που έρχονται και με μεγαλύτερη διάθεση τα παιδιά. Είναι δύσκολο να μεν το χειμώνα, αλλά όσοι το αγαπούν το κρατάνε. Αυτά.
2: Ο Σπύρος Γιαννιώτης με δυνατά πόδια, πάει προς το χρυσό μετάλλιο. Έχει σχεδόν εξασφαλίσει το μετάλλιο, το ασημένιο, αλλά πάει για το χρυσό. Ο Σπύρος Γιαννιώτης είναι κοντά, έτοιμο να χτυπήσει για να πάει το χρυσό και το παίρνει. Δεύτερος ασημένιος. Στο τέλος έχασε το χρυσομετάλλιο.
3: Πρώτος.
2: Αλλά τελευταία στιγμή πήρε το ασημένιο.
3: Όχι, είναι πρώτος.
2: Είναι πρώτος.
3: Είναι πρώτος. 1:52:59.
2: Χρυσό μετάλλιο για τον Σπύρο.
3: Χρυσό, ο Σπύρος Γιαννιώτης.
0: Δεν υπήρχε τότε. Δεν υπήρχε. Δεν μας είχε δείξει κανείς τον δρόμο για αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι πιο πολύ γνωστό έγινε μετά την νίκη του Γιαννιώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό μας οδήγησε μετά και σε αυτό που είναι σήμερα το Open Water για την Ελλάδα.
4: Η μεγαλύτερη διάκριση για μένα ήταν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open το 1988 στα 400 μεικτή, που μπορεί να μην ήμουν εκτός Ελλάδος, να μην ήμουν με την εθνική ομάδα, αλλά ένιωσα πάρα πολύ όμορφα, διότι ήταν και η τελευταία φορά που ήταν δίπλα μου ο πατέρας μου.
5: Πολλά χρόνια που ήμουν πρωταθλητής στα 100 μέτρα πρόστιο, σε όλες τις κατηγορίες και στους άντρες, συνεχόμενα χρόνια. Αυτό με τιμά γιατί έχω προσφέρει πολλά στην ελληνική κολύμβηση για τα τότε χρόνια. Είναι διαφορετικά και στις επιδόσεις και σε όλα. Θυμάμαι Βαλκανιάδες μέσα στην Τουρκία να ακούγεται ο ελληνικός ύμνος. Να πηγαίνουμε, ας πούμε, 30 άτομα αποστολή και να παίρνω μόνος 2 χρυσά μετάλλια. Είναι μια μεγάλη τιμή για μένα. Να βλέπω τους Τούρκους, ας πούμε, να με χειροκροτάνε. Μέσα στη Βουλγαρία, στη Σόφια, με βαλκανικά ρεκόρ. Και μεγάλο τελικό στους Πανελλαδικούς Αγώνες, τότε νέων, που σαν παιδί ούτε καταλάβαινα, ας πούμε, τι έκανα. Αγαπάω το κολύμπι. Μπορεί να μην είμαι στις πισίνες, ασχολούμαι με τη θάλασσα. Βοηθάω όσους θέλουν και μπορούν. Μ' αρέσει να σώζω ζωές. Και όποτε μου ζητηθεί, θα προσφέρω στο άθλημα της κολύμβησης. Αυτό που με λυπεί εμένα είναι εδώ στο Ηράκλειο, που παρόλο που έχω προσφέρει για τον τόπο μου και για το κολύμπι, για κάποιο λόγο λυπάμαι, γιατί μου κλείσανε την πόρτα, μου τραβήξανε το χαλί. Παρόλο που έφερα άτομα που πήραν μεταγραφή στο Εθνικό Πειραιά, ήμουν αυτός που έκανε του Κριστιάνου του Κολομέφ, του γνωστού πρωταθλητή στο ελεύθερο και παγκόσμιο πρωταθλητή, 2 χρόνια, ώστε το παιδί μετά το σχολείο να πάρει υποτροφία στην Αμερική στο κολέγιο. Και κάποια στιγμή έδειξα και τι είμαι σαν προπονητής. Για κάποιο λόγο δώσανε μια λάθος κρίση στον κόσμο για τον χαρακτήρα μου, μια λάθος άποψη. Επειδή δεν μπορούσα να πούνε κάτι για την προπονητική μου σαν προπονητής, ότι ίσως να μην είμαι καλός χαρακτήρας σαν προπονητής. Αυτό δώσανε στον έξω κόσμο και αυτό περάσανε στο κολυμπητήριο του Ηρακλείου.
6: Φοράς ένα ιστορικό μπουφάν, μια ιστορική φόρμα. Είναι, ακόμα λεγόταν, η Ομοσπονδία ΕΚΟΦ.
5: Ναι, είναι το 1993, στους Πανελλαδικούς Αγώνες στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, τότε που γενιάστηκε, πριν την Ολυμπιάδα. Ήταν το κολυμπητήριο που άνοιξε για μας, στους Πανελλαδικούς Αγώνες στην Αθήνα. Μεγάλη επιτυχία. Και τη φοράω, τα έχω κάποια πράγματα σαν ενθύμιο και τα φυλάω.
7: Το Ηράκλειο, από την πισίνα του Ηρακλείου, πιστεύω πως δεν θα ξεχάσω κανένα. Πανελλήνιο ρεκόρ έχει κάνει και ο Γιάννης ο Περισσινάκης, 400 ελεύθερο. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή. Πανελλήνια ρεκόρ έχει κάνει η Μαρία, η Μελίνα η Τροχαλάκη με τα αδελφίνια και ο Μαρίνος ο Φτυλάκης. πανελλήνιο ρεκόρ έχει κάνει και η Κανόγκα, η Κάλια η Κανόγκα, και μετά στην πορεία έκανε η Άρτεμις η Βασιλάκη. Αυτό είναι εκπληκτικό από τη δική μας την πισίνα, τόσα πανελλήνια ρεκόρ. Δεν θέλω να μιλήσω για μετάλλια από πρωταθλήματα, γιατί τα πανελλήνια ρεκόρ για μένα είναι πάνω από τα μετάλλια.

0: Η κολύμβηση έδωσε επιτυχίες και μεγάλα ωφέλη και μέσω σχολικών πρωταθλημάτων και παιδιά που είχαν πρότυπα, τους μεγαλύτερους έφτασαν μέχρι την Κίνα. Ενώ σήμερα οι επιτυχίες έχουν γίνει σύνηθες φαινόμενο, φέρνοντας συμμετοχές σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, ακόμα και στην ανοιχτή θάλασσα.
1: Επηρέαζε αρνητικά ήταν τους χειμερινούς μήνες λίγο το κρύο. Αλλά μετά το συνήθισα και, και δεν με εμπόδιζε σε αυτό που έκανα. Όμως όταν ήμουν μακρύ θυμάμαι και με επηρέαζε αρνητικά αυτό.
2: Η αρχή έγινε κλασικά όπως γίνεται σε όλα τα παιδιά. Ήρθαμε στο κολυμπητήριο για να μάθουμε να κολυμπάμε. Ήταν η επιθυμία του μπαμπά και της μαμάς να μάθουμε να κολυμπάμε, να είμαστε ασφαλείς στη θάλασσα. Χρονολογία. Το 1989, εδώ στο Λίντο, στην ομάδα του Κόι. Πρώτη επαφή με το νερό, στη μικρή πισίνα και από εκεί ξεκινήσαν όλα.
3: Εν έτη 1980, το κολυμπητήριο τότε πρωτοξεκινούσε τη λειτουργία του και ήρθαμε εδώ πέρα με τον πατέρα μου να ξεκινήσω τα πρώτα βήματα στη μικρή πισίνα. Αμέσως ήταν κάτι που μου άρεσε. Είχα ένα ταλέντο στην κολύμβηση και ξεκίνησα μέσα στα πρώτα 2 χρόνια να κολυμπάω αγωνιστικά.
4: Εγώ ξεκίνησα καλοκαίρι του 1981. Ήρθα εδώ στο κολυμπητήριο Ηρακλείου, με έφερε η μητέρα μου, με τα άλλα μου 2 αδέλφια και από εκεί ξεκίνησε μια πορεία μέχρι και σήμερα. Η μητέρα μου ασχολήθηκε με τα κολυμβητικά κοινά. Τεράστια προσπάθεια από μέρους της. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η κυρία Μέρη είναι ένας, ίσως μπορεί να είναι ο αρχαιότερος παράγοντας κολύμβησης στην Ελλάδα.
5: Επέλεξα την κολύμβηση για τα παιδιά μου για διαφορετικούς λόγους για το κάθε παιδί. Η μεγάλη κούρη ήθελα να δυνατήσει και βασικά γι' αυτό την έφερα. Ο αγαπητός ήρθε διότι είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο που μπορούσε να του αφήσει αναπηρία. Και οι γιατροί μιλήσανε για κολύμπη. Και μοιραίο ήταν το τρίτο μου παιδί και εκείνο να κάνει κολύμπη. Ακόμα και όταν τελειώσανε κολυμβητικά, το τελειώσανε μέσα στα εισαγωγικά, εγώ δεν έφυγα από το χώρο.

0: Ήμουν κολυβητής του κολυβητικού ομίλου Ηρακλείου. Οι προπονητές μου ήταν ο κύριος Γιώργος Φραγκιαδάκης και η Νόρα Τσουκάτου. Μεγάλη προσφορά αυτών των ανθρώπων. Όπως και μετέπειτα ο κύριος Ηλιόπουλος Μιχάλης. Βέβαια, ο κολυβητικός όμιλος Ηρακλείου έφερνε και αλλοδαπούς προπονητές. Ένας από αυτούς τους προπονητές ήταν και ο Στέφαν Γεωργίεφ. Πολύ σπουδαίοι προπονητές και άνθρωποι γαλούχησαν και έκαναν πολύ κόσμο να αγαπήσει το άθλημα της κολύμβησης. Και παρόλο που, να το πω έτσι, εκείνη η περίοδη στο ξεκίνημα της πόλης του Ηρακλείου, να το πω, όλα ήταν σε αρχικά στάδια, αυτοί οι άνθρωποι απέδωσαν το μέγιστο και έδωσαν σε όλους εμάς αυτούς τους κολυβητές της εποχής όλα τα εφόδια να συνεχίσουμε μέχρι τώρα.
1: Έτσι λοιπόν κατάφερα μετά από σχεδόν 3 χρόνια το 1983 να λάβω μέρος στους πρώτους πανελλήνιους αγώνες που έγιναν στο Ηλίσιο Κολυμπητήριο στην Αθήνα και να καταλάβω την πρώτη θέση στα 100 πεταλούδα, τη δεύτερη θέση στα 200 μεικτή και τα τρίτη θέση στα 100 ελεύθερο.
2: Τα αγόρια, επειδή οριμάζουν πολύ αργότερα, πρέπει να έχουν την υπομονή, γιατί ανάμεσα στα αγόρια υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις. Αν κάποιο παιδί έχει οριμάσει πιο γρήγορα, θα έχει μεγαλύτερες επιτυχίες. Οπότε αποθαρρύνεσαι ότι δεν αξίζει αυτό που κάνεις, δεν έχει αντίκτυπο σε αυτό που κάνεις. Οπότε πολλοί αποθαρρύνονται και ψυχολογικά πέφτουν έτσι ώστε δεν μπορούν να συνεχίσουν το άθλημα. Αν καταφέρεις να περάσεις αυτό το σκόπελο και να συνεχίσεις να δουλεύεις και να είσαι πειθαρχημένος, όσο περνάνε τα χρόνια εξελίσσεσαι και θα γίνεις ακόμα καλύτερος.
3: Εντάξει, ήμουν πολύ μικρή. Θυμάμαι όμως τον αγώνα τον πρώτο που τερμάτισα και θυμάμαι και τη χαρά μου, ας πούμε, γιατί είχα τερματίσει και πρώτη και ήταν τα συναισθήματα λίγο και πρωτόγνωρα αλλά και θετικά. Σίγουρα μία από τις καλύτερες μου στιγμές ήταν προς το τέλος της κολυμβητικής μου καριέρας, ας το πούμε έτσι, όταν έλαβα μέρος στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα στην Κίνα, όπου εκεί καταφέραμε και πήραμε την έκτη θέση και κατάφερα να περάσω και στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις εισαγωγικές.

0: πιο σημαντική στιγμή για μένα είναι το 2004, όταν ήμουν δεύτερος στην Open, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Ήταν μια πολύ σπουδαία στιγμή. Τότε κολυμπούσα με την Γλυφάδα. Είχα πάρει μεταγραφή εκεί λόγω των σπουδών. Γενικά ήταν η κορύφωσή μου σαν αθλητής αυτή τη στιγμή. Ήμουνα για 2 χρόνια μέλος της Προεθνικής. Δεν κατάφερα να πάρω μια συμμετοχή με την Εθνική. Είναι διακαής πόθος. Πέρασε, αλλά αυτή τη στιγμή μου το ξεπληρώνουν τα παιδιά. Τα δικά μου τα παιδιά τα οποία προπονώ έχουν τις επιτυχίες τους, οι οποίες με καλύπτουν.
1: Η σημαντικότερη μου στιγμή ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όπως σας ανέφερα. Αργότερα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με κράτησε πολλά χρόνια έξω από τους αγωνιστικούς χώρους και στη συνέχεια επανήλθα στην υδατοσφαίριση. Πολλά χρόνια water polo στον Όφι, με ένα πέρασμα από τον Ιωνικό Νίκαιας και ξανά πάλι πίσω και στον Όφι και στον Κόι, στις ένοπλες δυνάμεις. Και δεν θα σας πω την μεγαλύτερη στιγμή, θα σας πω την πιο συγκινητική στιγμή που είχα όλα αυτά τα χρόνια, η οποία, είτε το πιστεύετε είτε όχι, ήταν φέτος. Φέτος λοιπόν έγινε στο Ηλίσιο Κολυμβητήριο στην Αθήνα ένα Family Cup. Μία διοργάνωση όπου συμμετείχαν παιδιά και γονείς. Προαγωνιστικό, αγωνιστικό και Masters. Εκεί λοιπόν κατάφερα μετά από 40 χρόνια να ξανακολυμπήσω παρέα με τον γιο μου. Εκεί που το 1983 με συνόδευσε ο πατέρας μου να κολυμπήσω και κολύμπησα και έκανα την Πανελλήνια νίκη, 40 χρόνια μετά πήγα και κολύμπησα και εγώ με το παιδί μου. Νομίζω ότι ήταν καρμικό.

Ήμουν πολύ εργατικός κολυμβητής, πολύ μάχημος. Τώρα από τη θέση αυτή που είμαι αναλογίζομαι ότι δεν απέδωσα αυτά που έπρεπε στο μέγιστο βαθμό. Όμως ζυμώθηκα με όλο αυτό το πράγμα. Μένουν σαφώς στιγμές στα ταξίδια, στους αγώνες. Με νίκες σε πανελλήνια πρωταθλήματα, σε χειμερινούς αγώνες. Μπορώ να πω βέβαια ότι την κολύβησα, την απόλαυσα πολύ περισσότερο στα φοιτητικά μου χρόνια, που εκεί πραγματικά απέδωσα το περισσότερο που μπορούσα, όμως που μετά δεν είχα την υποστήριξη που έπρεπε ώστε να συνεχίσω σε ακόμα μεγαλύτερα χρόνια. Όπως και να έχει, τα παιδιά που κατάγονται από την πόλη του Ηρακλείου θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους και να πάνε σε άλλους τόπους. Δηλαδή να πάνε στην Αθήνα, να πάνε στο κέντρο, να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί οι κολυμβητές που φεύγουν από τον τόπο τους και πάνε σε άλλους τόπους δεν έχουν την υποστήριξη, την οικογενειακή υποστήριξη από το σπίτι τους, το φαΐ τους, τα ρούχα τους, τη μεταφορά τους, την προσήλωση ενός ανθρώπου πάνω σου να σε βοηθήσει. Και έτσι οι προσπάθειές τους είναι ελλειμματικές. Όπως επίσης μπορώ να πω ότι με το χέρι στην καρδιά ότι η προσπάθεια του τόπου σου υπερέχει και όλων των υπόλοιπων παραγόντων. Μπορώ να πω ακόμα και προπονητών, γιατί πλέον το επίπεδο των προπονητών του Ηρακλείου είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και γι' αυτό γευόμαστε όλες αυτές τις επιτυχίες των τελευταίων χρόνων.

0: αυτές τις μέρες, αυτή τη χρονιά, το πολεμητήριο του Ηρακλείου ζει μεγάλες στιγμές, δεν τις έχει ξαναζήσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε, εγώ σαν προπονητής στον τρίτο να έχω μία αθλήτρια, τη Βασιλάκη, η οποία έχει πάρει πρόξη για τον παγκόσμιο ανδρών γυναικών. Δεν έχει ξανασυμβεί στο Ηράκλειο αυτό το πράγμα. Έναν αθλητή ο οποίος πάει στο Πανευρωπαϊκό, το Σπαθαράκι τον Νίκο, και έναν μικρό αθλητή, το Φουρδάκι τον Κωνσταντίνο, ο οποίος πάει στην Ανοιχτή Θάλασσα. Αλλά στο Πανευρωπαϊκό για αυτός. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν οι αθλητές της Βάνας, η οποία έχει τρεις αθλητές που πάνε στο Πανευρωπαϊκό, στην Ανοιχτή Θάλασσα, και τον Βασίλη τον Κακουλάκη που πάει και στο Πανευρωπαϊκό, καλώς εγώ των πραγμάτων, στην πισίνα. Και είναι και η Κάλια η Κανόγκα από τα Δελφίνια, η οποία και αυτή πάει στο Πανευρωπαϊκό Ανοιχτής Θάλασσας. Δηλαδή έχουμε έξι άτομα, έξι παιδιά, τα οποία κάνουν παρουσία σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερες στιγμές για το Ηράκλειο.
1: Το κολύμπι στο Ηράκλειο την τελευταία πενταετία έχει ανέβει. Έχει ανέβει γιατί το κολύμπι πέρασε στα χέρια παλιών αθλητών. Όχι ότι οι παλιοί προπονητές δεν ήταν σωστοί, δεν ήταν καλοί. Αλλά ξέρετε, είναι νέα παιδιά, είναι φιλόδοξα, προσπαθούν. Και οι παλαιότεροι προσπαθούσαν, αλλά τα νέα παιδιά έχουν δώσει μια άλλη πνοή. Έχουν τις κόντρες τους. Δεν λέω, αλλά κρατούν και τα προσχήματα.

0: Η επιλογή μου ήταν από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή κάνω πραγματικά αυτό που αγαπώ. Και αυτό το πράγμα μετράει πολύ. Αλλά όπως και να έχει, αν το κοιτάξουμε, θα δούμε ότι ο άνθρωπος επιλέγει εκεί που πετυχαίνει. Έτσι και εγώ είμαι από αυτούς τους, να το πω, τους τυχερούς ανθρώπους που αυτό που αγαπούσαν έκαναν. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά, εννοείται ότι η εμπειρία μας και σαν κολυμβητές, θα πω ότι όμως ότι δεν μετράει τόσο, και από τη θέση του προπονητή τώρα, είναι να κάνουμε και να δώσουμε όλα τα εφόδια στα παιδιά. Αυτό που κάνουν να το κάνουμε αφοσίωση, με πειθαρχία, με εργατικότητα, με συνέπεια, και στο τέλος θα φτάσουν στον προορισμό τους σε ό,τι και αν κάνουν. Είτε είναι αυτό ο μαθησιακή εξέλιξη, δηλαδή στο σχολείο, είτε είναι αθλητική, είτε είναι σε μια ξένη γλώσσα.
1: Και ενώ όλα τριγύρω αλλάζουν στο κολυμβητήριο, όλα τα ίδια μένουν στην περίπτωση μιας γυναίκας που πλησιάζει μισό αιώνα στην Ηρακλειώτικη πισίνα, κάτι που δεν μπορείς να συναντήσεις πουθενά σε όλη την Ελλάδα.
2: Τα πρώτα 11 χρόνια από τα 43 τα πέρασα μέσα στον κολυμβητικό όμιλο Ηρακλείου. Ιδρυτικό μέλος στον ΚΟΗ, γραμματέας, έφορος,